0: Ποια είναι η διάταξη των κτισμάτων της Μονής και θα λέγαμε ότι είναι τυχαία ή κομίζει κάποιο μήνυμα?
1: Πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι εισελημένα και κάτι θέλουν να μας πούν. Στο κέντρο, όπως βλέπουμε, είναι τοποθετημένη η ναή. Το καθολικό, ο ναός της Παναγίας. Και γύρω είναι τα προσκτίσματα, είναι τα κελιά, οι χώροι στους οποίους ζούσαν και ζουν οι μοναχοί. Αυτό θέλει να μας πει ότι όλη μας η ζωή, η καθημερινότητά μας, πρέπει να είναι εκκλησιοκεντρική και χριστοκεντρική. Να έχει δηλαδή ως κέντρο, ως αρχή και τέλος, να αρχίζει από τη λατρεία, να αρχίζει και να τελειώνει με τον Χριστό και την Εκκλησία. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τα μοναστήρια, αλλά ισχύει και για την κοινωνία. Βέβαια, υπάρχει και ένας λόγος πρακτικός ότι είναι οργανωμένος ο χώρος κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι εφόσον κατεβαίνουμε εδώ στην εσωτερική αυλή, αυτό μας υποχρεώνει σε μία εσωστρέφεια. Αλλά είναι και λόγοι ασφαλείας, γιατί είναι ο λεγόμενος φρουριακός τύπος δόμησης, γιατί ένα μοναστήρι δεν είναι μόνο πνευματικό κέντρο, είναι και κέντρο εξουσίας, είναι και ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν οι γύρω πληθυσμοί σε περίπτωση επιθέσεων και καταδρομών να βρουν καταφύγιο. Γι' αυτό άλλωστε φρόντιζαν να έχουν και παροχή ύδατος, ώστε με αυτόν τον τρόπο να είναι διασφαλισμένοι επιμακρών η παραμονή τους μέσα στους χώρους αυτούς.

γνωστό καμπαναριό, το οποίο σήμερα βλέπει κανείς, είχε άλλη χρήση παλιά, ήταν αμυντικός πύργος. Αν το προσέξουμε θα δούμε ότι υπάρχει και ζεματίστρα. Και η πύλη του μοναστηριού είναι καστρόπορτα, θωρακισμένη όπως τα λέγαμε σήμερα, επενδεδημένη με μέταλλο για να προστατεύει όσους βρίσκονται μέσα από τους εχθρούς. Εδώ ακριβώς αυτό το χώρο είναι του Βορδοναριό. Όταν λέμε Βορδονάρι στα Βυζαντινά, είναι το πάρκινγκ της εποχής, δηλαδή ο στάβλος για τα ζώα. Εδώ είναι το φωτάναμα ή φόκος που είχε να στυλωθεί από τον Ορλάνδο. Όταν λέμε φωτάναμα, και μάλιστα εδώ το δικό μας φωτάναμα, είναι από τα καλύτερα φωτανάματα που υπάρχουν σε μοναστήρι στον ελλαδικό χώρο, είναι ένας χώρος με μια κεντρική εστία, γι' αυτό υπάρχει και η καμινάδα, και εκεί γίνονταν συνάξεις των μοναχών για να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και να λύσουν διάφορα θέματα τις παγιερές ημέρες του χειμώνα.

μπορούμε να δούμε τους ναούς πώς αγκαλιάζονται το καθολικό και ο ναός της Παναγίας από την ανατολική πλευρά και να δούμε και τη διαφορά στο δομικό υλικό. Βλέπουμε ότι το δομικό υλικό στο καθολικό είναι ποικίλο, αντίθετα με τον κεντρικό ναό, με το καθολικό, ο ναός της Παναγίας είναι από περίτεχνο υλικό, το βλέπουμε άλλωστε, βλέπουμε πόσο θαυμάσια είναι διακοσμημένος.

Το μοναστήρι αυτό γνώρισε μεγάλη άνθηση και προκοπή. Ο Ιησούς Λουκάς έκτισε τον πρώτο ναό προς τιμή της Αγίας Βαρβάρας, αυτόν που λέμε σήμερα της Παναγίας, που ήταν εικονογραφημένος με σπουδαίες νοπογραφίες και σώζονται στο σύνολό τους το δάπεδο με τα σπουδαία μαρμαροθετήματα και τα ψηφιδωτά.

0: Ο ναός της Παναγίας χτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Τα μορφολογικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο γλυπτός και ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος, υπήρξαν για δύο τουλάχιστον αιώνες πρότυπα για πλειάδα ναών στη Νότια Ελλάδα.
1: Ο ναός της Παναγίας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά και είναι ένας ναός προγενέστερος από το καθολικό. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι χτίστηκε τον 10ο αιώνα, ενώ το καθολικό είναι του 11ου. Ως προς το ρυθμό, πρόκειται για εγγεγραμμένη σταυροειδή μετατρούλου, τετρακιόνιο, και λέγεται έτσι γιατί ο κομψός και αεράτος τρούλος στηρίζεται πάνω σε 4 μονολιθικούς γρανιτένιους κίονες, οι οποίοι καταλήγουν σε 4 κιονόκρανα περίτεκνα που μοιάζουν με κορινθιακά. Σε αυτό το ναό, δυστυχώς, οι νοπογραφίες που υπήρχαν δεν έχουν σωθεί, ενώ σώζεται το περίτεχνο μάρμαρο ψηφοθετημένο δάπεδο, το οποίο είναι τόσο καλοδιατηρημένο και τόσο ωραίο, ώστε ο Αμερικανός Μίλλερ πίστεψε πως είναι κάτι που προέρχεται από αρχαίο ναό της Στήριδας και μεταφέρθηκε αυτούσιο εδώ. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω να προσέξουμε σε αυτό το ναό είναι τα 4 κιονόκρανα, τα οποία είναι το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Έχουμε την ισελιμένη και σκοπούμενη ασυμμετρία της βυζαντινής τέχνης. Αυτό είναι σκάνδαλο για την αρχαία κλασική τέχνη, η οποία επιδιώκει απόλυτα την συμμετρία. Αλλά εκεί έχουμε εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Έχουμε πλατωνικές και ιδεαλιστικές πνευματοκρατικές αντιλήψεις, όπου η ύλη θέλουμε να υποταγεί. Ενώ εδώ ο χριστιανός καλλιτέχνης, ναι μεν δίνει πρόταγμα στο πνεύμα, αλλά αναγνωρίζει και δικαιώματα στην ύλη και της αφήνει το δικαίωμα να είναι ελεύθερη, χωρίς να θέλει απόλυτα να την υποτάξει με την απόλυτη συμμετρία και συμμορφισμό.
0: Η κρύπτη του Οσίου Λουκά, αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα, είναι σταυρόσχημη και κοσμείται με τοιχογραφίες του 11ου αιώνα. Εδώ βρίσκεται και ο αρχικός τάφος του Οσίου.

0: Πολυάριθμες απεικονίσεις μοναχών αφηγούνται τα πρώτα χρόνια της μονής και το ιδεώδες του μοναχισμού.
1: Ο ναός αυτός είναι ένας σταυρόσχημος ναός που αναπτύσσεται σε 11 σταυροθόλια και πάνω σε αυτόν βασίστηκε το καθολικό. Στο χώρο αυτό βρίσκεται ο τάφος του Οσίου Λουκά, αναστηλωμένος βέβαια. Σήμερα είναι κενός γιατί τα λείψανα ήδη είχαν μεταφερθεί στη θέση όπου και σήμερα βρίσκονται, στο καθολικό, στην Ιερή Λάρνακα, στην Λείψανοθήκη. Οι βιογράφοι μας λένε ότι ο Όσιος Λουκάς είχε ζητήσει να ταφεί εκεί που ήταν το κελί του. Οπότε πιστεύουμε ότι οι μαθητές του, οι υποτακτικοί του, τήρησαν την εντολή του Οσίου και τον έθαψαν ακριβώς εκεί όπου ζούσε, εκεί που ήταν το κελί του. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στον χώρο που ζούσε καθημερινά και βρισκόταν ο Όσιος. Εδώ έχουμε νοπογραφίες πάνω στα σταυροθόλια, ως επιτοπλίστων μορφές Αγίων σε μετάλλια, στον τύπο του μεταλλίου. Η οφθαλμή είναι μεγάλη, αμυγδαλωτή και φωτεινή. Η νοοτροπία είναι η λεγόμενη ανατολική, γιατί συνηθιζόταν στην Ανατολή, και ασκητική, γιατί εκφράζει το ασκητικό ιδεώδες. Η εκκλησία αυτή χρησιμοποιείται από τους πατέρες κατά τους χειμερινούς μήνες, επειδή ήταν εύκολο να θερμανθεί. Έτσι, από τις φωτιές είχαν καλυφθεί οι νοπογραφίες από εθάλη, και αυτό ίσως ήταν που τις έσωσε. Γιατί όταν έγινε η αποκατάσταση στη δεκαετία του 60, έφυγε το στρώμα της καπνιάς και αποκαλύφθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση.

0: Ο Όσιος Λουκάς εγκαταστάθηκε και ίδρυσε τη μοναστική κοινότητα στην περιοχή της Στήριδας το 946. Η δράση και τα θαύματα του Οσίου κατέστησαν τη Μονή σημαντικό προσκύνημα όπου συνέρεε πλήθος πιστών για να θεραπευτούν.
1: Όσιος Λουκάς γεννήθηκε στην περιοχή Καστόριων κοντά στη σημερινή πόλη των Δελφών. Η καταγωγή των προπατώρων του ήταν από την Αίγινα. Ο Όσιος Λουκάς ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά που είχε η οικογένειά του. Αργότερα, το παράδειγμα και τον δρόμο της ασκήσεως του Οσίου Λουκά ακολούθησαν και άλλοι δύο, η αδελφή του Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Ο Όσιος Λουκάς στην ηλικία των 13 ετών χάνει τον πατέρα του. Αμέσως, αν και είχε δείξει από πολύ μικρός τον πόθο του και την αγάπη του για τον Θεό και τον ασκητικό βίο, μόλις κοιμήθηκε ο πατέρας του, η πρώτη του δουλειά ήταν να βοηθήσει την μητέρα του και τα άλλα αδέρφια του, συνεχίζοντας να ασχολείται με τις γεωργικές και επιμενικές εργασίες. Στην ηλικία των 14 ετών, του δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που επιθυμούσε από μικρό παιδί, να το ακολουθήσει, δηλαδή τον δρόμο της ασκήσεως και τον δρόμο που οδηγεί στην κάθαρση και στη θέωση, δηλαδή τον αγγελικό βίο. Όσιος Λουκάς έμεινε στο μοναστήρι της Παναγίας της Παντάνασσας, εκεί που βρίσκεται σήμερα η περιοχή Μοναστηράκι των Ανθινών. Εκεί λοιπόν Όσιος Λουκάς γίνεται μοναχός στην ηλικία των 14 ετών και ξεκινά έτσι τη μοναχική του πορεία. Η μητέρα του όμως, η Εφροσύνη, μη γνωρίζοντας που βρίσκεται ο Όσιος, παρακαλούσε καθημερινά τον Θεό να της αποκαλύψει που βρίσκεται ο Υιός της. Τότε, με όραμα που βλέπει ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την μητέρα του Οσίου να παρακαλεί τον Θεό και τον ηγούμενο να της επιστρέψει το παιδί της, αναγκάζεται τότε ο ηγούμενος και καλεί τον Όσιο και του λέει να επιστρέψει πίσω, διότι η μητέρα του είχε πολύ στεναχωρηθεί και τον παρακαλούσε να επιστρέψει κοντά της, γιατί τον χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν, ο της αρετής και της ασκήσεως άνθρωπος, όπως πολύ όμορφα τον εξυμνεί ο ιερός υμνογράφος στην ασματική του ακολουθία, κάνοντας υπακοή στον ηγούμενο της Μονής, επιστρέφει πάλι στους Δελφούς, όπου ήταν η μητέρα του και τα άλλα αδέλφια του. Μένει για λίγους μήνες κοντά της, συνεχίζοντας να την βοηθά και να την στηρίζει. Περίπου 6 μήνες μετά, αποφασίζει, και με την ευχή βέβαια της μητέρας του, να ξεκινήσει τον μεγάλο ασκητικό του αγώνα και την μεγάλη ασκητική του πορεία. Όταν έφτασε εδώ ο Όσιος το 946, ο χώρος του άρεσε πάρα πολύ και μετά από θεία επέμβαση αποφασίζει να ξεκινήσει εδώ μαζί με τους λιγοστούς μαθητές του την πρώτη μοναστική κοινότητα.

Θα ήθελα να πω για τον Όσιο Λουκά ότι ήταν μια μεγάλη μορφή. Από νωρίς απέκτησε το χάρισμα από το Θεό να θεραπεύει ποικίλες αρρώστιες και να ελευθερώνει από ψυχικά άγχη, από δαιμονικές ενέργειες, από όλα αυτά που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τότε και σήμερα ιδιαίτερα.

Ο Ιησούς Λουκάς είναι ένας απλός άνθρωπος, κατά ανθρώπινα κριτήρια ακαλλιέργητος, αλλά πολύ φωτισμένος, πολύ προοδευμένος πνευματικά, πολύ ευαίσθητος, πολύ χαριτωμένος. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ αγάπη για τον Θεό και πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Έχει κάποιες στοιχές η ζωή του, που είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Να τρέχει, να παρηγορεί, να κουράζεται, να καλλιεργεί κήπους όπου πέρασε και να τρέχει στα φτωχόσπιτα, στους ανθρώπους τους ταλαιπωρημένους, στους αναγκεμένους, στους ανήμπορους, να τους αφήσει αυτά τα προϊόντα του κόπου του. Να κάνει φάρμακα της εποχής για να θεραπεύσει τους ανθρώπους που έρχονται.

δείχνει μια ξεχωριστή ευαισθησία για τη δημιουργία, για τη φύση, για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στον κήπο που καλλιεργούσε εδώ, ερχόταν, λέει, τα ελάφια και το κατέστρεφαν τα λαχανικά. Λέει, στενοχωριόταν, γιατί δεν είχε να δώσει στους φίλους του, στους στοχούς του, να φιλοξενήσει τους ανθρώπους που ερχόταν προς προσκυνητές. Και κάποτε, λέει, παραφυλάξε και είδε και ήταν μέσα αρκετά. Και φωνάζει σε αυτό που ήταν ο αρχηγός του. Στάσου εκεί. Και αυτό, λέει, έπεσε κάτω και μείνει ακίνητο. Και πάει κοντά του. Παράλληλα όμως τρέχουν και κάποιοι κυνηγοί που τα παρακολουθούσαν και πάνε να το σφάξουν. Και όσοι τους εμποδίζει και τους λέει, για καθίστε. Δεν ήταν ισότιμη η αναμέτρηση, το κυνήγι, η πάλι. Δεν είχε το χρόνο, τον τρόπο να τρέξει, να κρυφτεί, να το πιάστε. Εγώ του είπα να μείνει ακίνητο. Εκείνοι, λέει, θύμωσαν και όσοι πήγε το χάιδεψε, το βοήθησε να σηκωθεί και του λέει, αντεφύγε και να μην ξανάρθεις. Και από τότε, λέει, πραγματικά δεν ξαναήρθαν στον κήπο του. Βέβαια, όσοι ο Λουκάς ήξερε και μας δείχνει τον τόπο και τη θέση του κάθε δημιουργήματος. Γιατί η κορονίδα όλων αυτών είναι ο άνθρωπος. Το ανθρώπινο πρόσωπο το τιμούσε, το σεβόταν, το αγαπούσε και γι' αυτό ακριβώς και το διακονούσε με τόσο αγάπη και με τόσο αυταρπάνηση.

Ο άνθρωπος του Θεού, Όσιος Λουκάς, ο άνθρωπος που αφιέρωσε όλη τη ζωή στην άσκηση και στην προσευχή, έκανε και κάποιες προφητείες με τη χάρη του Θεού. Προφήτευσε την επιδρομή των Βουλγάρων, ότι οι Βούλγαροι θα καταλάμβαναν και θα λαϊλατούσαν και θα σκορπούσαν το θάνατο στον ελλαδικό χώρο. Κάτι που έγινε. Μία επίσης μεγάλη προφητεία του Οσίου ήταν η απελευθέρωση και η ανακατάληψη της Μεγαλονήσου Κρήτης από τους Βυζαντινούς. Μία όμως ακόμα προφητεία του Οσίου ήταν ότι προέβλεψε και την κοίμησή του. Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί προέβλεψε τον θάνατό του. Γι' αυτό και επισκέφθηκε όλους τους φίλους, τους γνωστούς, τα πνευματικά του παιδιά, τους αποχαιρέτησε και μετά επέστρεψε στο κελάκι του και τις τελευταίες 8 ημέρες προσελήφθη από έναν ισχυρό πυρετό και κοιμήθηκε ειρηνικά και ουσιακά. Μετά την κοίμησή του γινόταν πάρα πολλά θαύματα. Όσος Λουκάς μεσίτευε στον Θεό ώστε να θεραπεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και ο τάφος του έγινε πόλος έλξης αρκετών προσκυνητών αλλά και ανθρώπων που έπασχαν από κάθε είδους ασθένεια, είτε σωματική είτε ψυχική. Ο τάφος του Οσίου έβγαζε και Άγιο Μύρο, το οποίο το περισυνέλεγαν οι πατέρες, οι μοναχοί, αλλά και ο κόσμος και έτσι γινόταν η θεραπεία των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και ο ιερός ημνογράφος λέει ότι είχε τον Ιαμάτων την χάρη. Ήταν πρικισμένος από τα χαρίσματα το προφητικό αλλά και το θεραπευτικό.

0: Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε γρήγορα ένα κέντρο πνευματικό με ενδιαφέρον από όλο το τότε κόσμο. Έχουμε μαρτυρίες και από την Εσπερία και από συγκεκριμένους και διακεκριμένους επισκέπτες και ερευνητές. Εκείνο που περιγράφεται είναι ότι είχε μια δύναμη το μοναστήρι, μια ακμή στους ανθρώπους, σε εργασίες, στα κτίρια. Αναπτύχθηκε γρήγορα το συγκρότημα το οποίο βλέπουμε, που σώζεται στο σύνολό του παρά τις καταστροφές, και προπαντός αναπτύχθηκε η πνευματική ζωή και η καλλιέργεια των τεχνών. Ο δραστήριος ηγούμενος Φιλόθεος, αρχές του 11ου αιώνα, ξεκινάει το χτίσιμο του Μεγάλου Καθολικού, που είναι πολύ σπουδαίο για την αρχιτεκτονική του, για τη διακόσμηση, για την ορθομαρμάρωση, για την ποικιλία των χρωμάτων και για τόσα άλλα. Ήταν πραγματικά ένας ναός που, όπως περιγράφουν οι αρχαίοι περιηγητές, ο πιο ωραίος που είδαν στην Ανατολή μετά την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Ένας ναός που, παρά τις επιδρομές, τις διώσεις, τις λαιλασίες, διατηρεί το μεγαλείο του, την αρχοντιά του, την ομορφιά του. Ένας ναός που μας συγκινεί ξεχωριστά. Γιατί νιώθουμε πιο απτή, πιο ζεστή την παρουσία τη θεϊκή και του Οσίου. Γι' αυτό λοιπόν, και παρά τις καταστροφές που υπέστη, είναι ένα σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς της Ελλάδος, της στερεάς Ελλάδος ειδικότερα, αλλά και της καθόλου Ορθοδοξίας.
1: Ο ναός του Οσίου Λουκά αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο δείγμα του σύνθετου οκταγωνικού τύπου, στο εσωτερικό του οποίου δημιουργείται ένας ενιαίος και αδιάσπαστος χώρος κάτω από τον ευρύ τρούλο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο στη διακόσμηση αυτή και όλα δείχνουν την εργασία ενός επιτελείου καλλιτεχνών με βαθιά γνώση και θεολογική σκέψη. Στο Μεγάλο Καθολικό της Μονής, οι μορφές των χρυσαφένιων ψηφιδωτών παραστάσεων, η λαμπερή ψηλή όγκη του οικοδομήματος και οι ακτίνες του φυσικού φωτός συνομιλούν με τους πιστούς εδώ και 1000 περίπου χρόνια, μετουσιώνοντας την ύλη σε θρησκευτική κατάνοιξη μέσω της προσευχής και της μετάνοιας.
0: Το Καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 2-3 στοιχεία τα οποία το ομορφαίνουν. Η αρχιτεκτονική, η ορθομαρμάρωση και τα μοσαϊκά, τα ψηφιδωτά. Για το χτίσιμο χρησιμοποιήθηκαν και πολλά υλικά από παλιά κτίσματα, ίσως και από την αρχαία Ακρόπολη της Τήριδος. Γι' αυτό βλέπουμε μεγάλες πέτρες, κατεστραμμένες επιγραφές, ογκόλυθους μεγάλους. Υπάρχει επίσης μια ελευθερία στην αρχιτεκτονική. Κανένα από τα παράθυρα, τα μονόλογα ή τα δίλογα ή τα τρίλογα, δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις με το διπλανό του ή με το απέναντί του. Υπάρχει μια ποικιλία μαρμάρων, τόση να λέγεται το υπερβολικό ότι δεν υπάρχει χρώμα και είδος μαρμάρου που δεν υπάρχει σε αυτό το ναό. Η ποικιλία των μαρμάρων δημιουργούσε, όπως περιγράφουν αρχαίοι επισκέπτες και περιηγητές, μια ατμόσφαιρα με τις ακτίνες του ηλίου και από τα παράθυρα που υπήρχαν τα αλάβαστρα, τέτοιες κατάνοιξης, τέτοιες ομορφιάς, που πραγματικά σαγίνευαν ή καθήλωναν τον προσκυνητή και τον επισκέπτη.
1: Μπαίνοντας κανείς από την κεντρική είσοδο, έχει απέναντί του τη μεγάλη μορφή του Χριστού Παντοκράτορα. Εκατέρωθεν της πύλης προς τον Κυρίως Ναό, επιλέγονται 4 σκηνές που έχουν σχέση με τα πάθη και την Ανάσταση. Ψηλά στον Τρούλο, ο Παντοκράτορας και οι Προφήτες. Στην Κόγχη, εικονίζεται η Παναγία. Χαμηλότερα, σκηνές από τη ζωή του Χριστού και ακολουθούν ολόγυρα μορφές Αγίων.
2: Το καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά, αφιερωμένο στον ίδιο τον Όσιο Λουκά, χτίστηκε μετά την οικονομαχική κρίση. Επομένως, εισερχόμενος ο πιστός ή ο επισκέπτης μπορεί ακριβώς να δει στους τοίχους του το εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει τον ασαρκωμένο λόγο. Το θείο μπορεί να απεικονίζεται και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της οικονομαχικής έρηδας, πολύ σημαντικό για τη βυζαντινή ιστορία. Όπως και στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, έτσι και εδώ κατά το πρότυπο αυτό εικονογραφήθηκε ο ναός στην ανώτερη του ζώνη με ψηφιδωτά, αλλά και στα παρεκκλήσια με τοιχογραφίες, καθώς επίσης ψηφιδωτά όταν εισέρχεται κανείς στον Άρθικα. Τα κατώτερα μέρη είναι ντυμένα με πολυτελή μάρμαρα, έτσι επενδύονται οι τοίχοι, και καθώς το φως εισέρχεται από τα πολλά ανοίγματα των ιαλοστασίων, μπορεί κανείς να δει το φως να αντανακλάται, να διαχέεται και στις ψηφιδωτές παραστάσεις, αλλά και στην ορθομαρμάρωση, καθιστώντας τους ένα σύνολο ιδιαίτερης πνευματικής διάβγειας. Οι μορφές των απεικονιζόμενων προσώπων βγάζουν μια γαλήνη αλλά και μια αυστηρότητα ταυτόχρονα, είναι αρκετά γραμμικές, χωρίς κάποια αφηγηματική διάθεση.
0: Έχουμε πάρα πολλούς στρατιωτικούς αγίους στις ψηφιδωτές απεικονίσεις. Και μάλιστα, αν είμαστε ψηλά, 19,5 μέτρα είναι εσωτερικά το ύψος μέχρι την κορυφή του Τρούλου, θα βλέπουμε ότι είναι σε κανονικό ανθρώπινο ανάστημα. Και έχουμε στο εσωτερικό του Καθολικού παραστάσεις ιδιαίτερα συγκινητικές που εκφράζουν τη θεολογία της Εκκλησίας, όπως είναι η Βάπτιση, η Παπαντή, η Γέννηση του Χριστού και ο Ευαγγελισμός που ήταν στο άλλο ημιχώνιο που δεν υπάρχει σήμερα. Ο ρυθμός είναι οκταγωνικός. Δεν υπάρχουν 4 κλασικές κολόνες που στηρίχνουν, αλλά είναι 8 πεσί. Επίσης είναι ένα άλλο στοιχείο το σύνθρονο στην κόχη του ιερού, που ήταν ο θρόνος του επισκόπου και η θέση των πρεσβυτέρων λειτουργών. Γι' αυτό ακριβώς και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσποτικός θρόνος όπως ξέρουμε σε άλλες εκκλησίες στο Καθολικό. Υπήρχαν πάρα πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, που κλάπηκαν είτε από τους σταυροφόρους είτε καταστράφηκαν στα χρόνια της δουλείας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τη μεγάλη ευλογία να μεταφερθούν τα λείψανα του Οσίου Λουκά από τη Βενετία μετά από αιώνες αναζητήσεων, και μόλις το 1986, μετά από πολλές διαδικασίες, αφού μαρτυρήθηκαν, ανακαλύφθηκαν στο ναό του Αγίου Ιώβ και της Αγίας Κατερίνης στο νησί Λίντο, μας επεστράφησαν και με μια μεγαλειώδη υποδοχή, και είναι για όλους μας ενίσχυση και με αυτόν τον τρόπο παρουσία του Οσίου Λουκά. Επίσης να πούμε ότι έχει μια υπέροχη ακουστική, γιατί πίσω από τα μάρμαρα σε πάρα πολλά σημεία έχουν τοποθετηθεί τα ηχεία της εποχής, οι λύκηθοι, όπως είναι ακριβώς η ακουστική του Ηρώδειου, του Θεάτρου της Επιδαύρου και τόσων άλλων αρχαίων χώρων. Μάλιστα χωρίς μικρόφωνα είναι υπέροχη η ψαλμωδία και η υμνωδία.
1: Κατά τη Λατινοκρατία και την Τουρκοκρατία, το μοναστήρι αντιμετώπισε αντίξωες συνθήκες. Στην πρόσφατη ιστορία του, σημαντικές καταστροφές προκλήθηκαν από τα Οθωμανικά στρατεύματα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά και από βομβαρδισμούς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ήρθαν δίσεκτα χρόνια. Τα χρόνια της ενετοκρατίας, της φραγκοκρατίας. Έχουμε πολέμους, έχουμε καταλήψεις, έχουμε αρπαγές των θησαυρών του. Έχουμε για πάρα πολλά χρόνια εγκαταστημένους εδώ τους Λατίνους μοναχούς που προσπαθούν να εκδιώξουν εντελώς τους Ορθοδόξους. Και έχουμε τέλος την απελευθέρωση και την ανασυγκρότηση, αφού βέβαια και η όλη περιοχή και ιδιαίτερα η Θήβα έχει καταστραφεί από τους ενετούς και από τους Γενουάτες. Στα χρόνια της Τούρκικης Σκλαβιάς το μοναστήρι φαίνεται λίγο να έχει συνέλθει, γιατί μπορεί και περιθάλπτει τους ταλαιπωρημένους ραγιάδες, ιδιαίτερα τα παιδιά τους. Είναι ευτύχημα που σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πλέον οι αρχαίοι χώροι, οι στοές, τη βόρεια πλευρά και αλλού, που λέγονται κατοικούμενα ή κατοικούμενα, γιατί εκεί έφεραν τα παιδιά τους χριστιανοί και τα έκρυβαν και έτσι γλίτωναν το παιδομάζωμα, τον εξιλαμισμό. Είναι το κέντρο ανεφοδιασμού των καπεταναίων της Ρούμελης, των αρματολών και των κλεφτών, ιδιαίτερα του πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του καπετάνα Ανδρίτσου, ο οποίος το είχε ορμητήριο και το είχε και στρατόπεδο τον Ελαιώνα, το σημερινό. Μάλιστα αναφέρεται ότι μια αποκριά του 1784 τον περικύκλωσαν εδώ με τα παλικάρια του, αμύνθηκαν, αλλά όταν έφεραν πολύ στρατό από τον Έγρυπο, από τη Χαλκίδα, από την Εύβοια και μεγάλες μπομπάρδες, υποχώρησε το τείχος και τότε το κατέλαβαν. Και ο μεν καπετάν Ανδρίτσος με τα παλικάρια του έφυγε από υπόγειες σύραγγες μέσα στη νύχτα και σώθηκαν, και οι Τούρκοι ξέσπασαν πάνω στους μοναχούς και στα κτίρια. Ήταν τόση η μανία τους που δεν ήθελαν να αφήσουν τίποτα όρθιο και δεν άφησαν τίποτα ζωντανό. Ευτυχώς δύο απανωτές επεβάσει του Οσίου ταρακούνησαν τον Αρχιπασά και έτσι έδωσε διαταγή να σταματήσουν οι καταστροφές. Έτσι σώθηκε το καθολικό στο σύνολό του και το μεγαλύτερο συγκρότημα, με πολλά τραύματα βέβαια. Αλλά δόξα τω Θεώ, το χαιρόμαστε, το ζούμε, το απολαμβάνουμε.

Όμως η πιο μεγάλη συμβολή είναι οι μοναχοί που πολέμησαν και πολλοί έμειναν στα πεδία των μαχών, με πρώτο τον μάρτυρα επίσκοπο Ισαΐα των Σαλώνων, ο οποίος κήρυξε και την επανάσταση επίσημα στο καθολικό στις 27 Μαρτίου του 1821. Με την παρουσία όλων των αγωνιστών της Ρούμελης και όχι σκοτώθηκε στη μάχη της Χαλκομάτας, αλλά και πολλοί άλλοι. Αλλά και όσοι επέζησαν με πρώτο έναν άλλον Ισαΐα, τον Ισαΐα τον Ταλιάνη, είχαν γεμάτα τα σώματά τους και τα στήθη τους από σπαθιές και ουλές και τραύματα που καμάρωναν ότι τα δώσαμε όλα για την πατρίδα, όπως είπαν στο βασιλιά Όθωνα που τους επισκέφθηκε, αλλά τώρα πεθαίνουμε της πείνας. Και βέβαια ο Όθωνας έταξε, λέει, πάρα πολλά παράσημα και συντάξεις και εφόδια που δεν ήρθαν ποτέ. Ήρθαν όμως άλλες συμφορές. Οι Βαβαροί με την αντικλησιαστική νοοτροπία τους και συμπεριφορά τους ταλαιπώρησαν το μοναστήρι αυτό που είχε συμβάλει τόσο στον αγώνα. Βέβαια δεν το διέλυσαν όπως 413 μοναστήρια στην τότε ελεύθερη Ελλάδα, αλλά το ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Φαίνεται λίγο στις αρχές του 20ου αιώνα να έχει συνέλθει. Έρχεται μετά μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι αγκαλιάζει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των προσφύγων που έρχονται στα μέρη μας και παίρνουν κλήρους, όπως και τα γύρω χωριά, την περιουσία του, την αγροτική, το σύνολό της μοιράζεται, και μέχρι το 65 έμεινε πλέον ελάχιστη σαν περιβαλλοντολογική προστασία γύρω από το μοναστήρι. Είναι όμως οι καταστροφές του πολέμου. Οι Γερμανοί το κατέστρεψαν δύο φορές. Βομβάρδισαν μετά τη σφαγή του Διστόμου, έκαψαν τη βόρεια πλευρά και τη βιβλιοθήκη και λαϊλάτισαν το μοναστήρι στο σύνολό του.

Η Μονίωση Λουκά είναι ένα βυζαντινό μνημείο παγκοσμίου φήμης, μεγάλο προσκύνημα αλλά και πάρα πολύ σημαντικό μνημείο για το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Το 1990 καταγράφτηκε ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ακριβώς αυτό το χαρακτήρα που έχει το μνημείο. Για δύο λοιπόν λόγους κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Καταρχάς, ο πρωτοποριακός αρχιτεκτονικός του τύπος, ο σύνθετος οκταγωνικός, και κατά δεύτερον τα εξέχοντα ψηφιδωτά, ιδιαίτερο δείγμα της βυζαντινής τέχνης, της κωνσταντινοπολίτικης βυζαντινής τέχνης. Όλα προμελετημένα, αριστοτεχνικά φτιαγμένα, μαρτυρούν την εμπειρία ανώνυμων συνεργείων που έφτασαν εδώ κατόπιν αυτοκρατορικών χορηγιών αλλά και κρατικών αξιωματούχων. Επομένως, στις αρχές του 11ου αιώνα, το οικοδόμημα αυτό ήταν πλέον υψωμένο.

Το μοναστήρι είχε μια πλούσια δραστηριότητα στη λατρεία, στην καλλιέργεια των γραμμάτων. Αναφέρονται πολλοί ότι ήταν τους μοναχούς που διάβαζαν και αντέγραφαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς τα συγγραμματά τους και απόρρισαν, και ότι είχε βγάλει αρκετούς πεπαιδευμένους. Στα νεότερα χρόνια είχαμε πάρα πολύ μεγάλο κύμα επισκεπτών, τουριστών ιδιαίτερα, και προσκυνητών. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι και οι καλύτεροι παράγοντες και προϋποθέσεις για την αύξηση της ζωής των μοναχών, που θέλει άλλες προτεραιότητες ησυχίας, ηρεμίας και ειρήνης. Ωστόσο, προσπαθούμε να συμβιώσουμε.

0: Η Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά είναι ένα μοναστήρι που έχει τη σφραγίδα του χρόνου επάνω της. Ωστόσο, ζει και κινείται μέσα στην κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται στην εποχή μας. Ποια είναι η συμβολή της στο σήμερα?
1: Όταν το μοναστήρι είχε την περιουσία του και σοδιές και μοναχούς και ήταν η ζωή αγροτική, είναι συγκινητική μέχρι τον πόλεμο η συμμετοχή στη ζωή των ανθρώπων που ήταν τότε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και επέζησαν τα χωριά αυτά είτε από αυτόν τον τρόπο είτε από τα κτήματα που πήραν και τα εργάστηκαν. Σήμερα ασφαλώς έχει συρρυκνωμένη δυνατότητα, αλλά και πολύ λίγους ανθρώπους. Ωστόσο, είναι μέσα στην παρακαταθήκη του Οσίου να στηρίζουμε τους προσκυνητές. Από το απλό κέρασμα, το παραδοσιακό, λουκούμι και το τσίπουρο, την καλόκαρδη καλημέρα, το νεράκι το κρύο και βέβαια στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έρχονται, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, που προσπαθεί το μοναστήρι να συμβάλλει. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Όμως φιλοξενεί στο μέτρο που μπορεί, είναι και αυτό κάτι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ειρηνεύσουν με τον εαυτό τους, με τον Θεό, με τους άλλους. Συμβάλλει όσο μπορεί διαρποσταλικά και επιμαντικά και συμβάλλει και στο έργο της τοπικής μας εκκλησίας, Μητροπόλεως μας, η οποία βέβαια έχει αγκαλιάσει ξεχωριστά αυτό το τομέα με ένα νέο οργανισμό με 14 δομές, την Αρρωγή, που προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο, είτε τον άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος από την πολύχρονη ανεργία, είτε τα καινούργια προβλήματα που έρχονται, που αναφέρονται στην υγεία, στην ανατροφή των παιδιών, των οικογενειών και των σπουδών τους.

0: Η Μονή του Οσίου Λουκά αποτελεί ένα μεγάλο μνημείο βυζαντινού μοναχισμού. Μετρά χίλια και πλέον χρόνια μοναστικής ζωής. Είναι ένας τόπος δύναμης, ένας τόπος πίστης ισχυρής.
1: Ο Οσίος Λουκάς το 1953 επισφραγίζει αυτή την επίγεια πορεία του, λέγοντας τα τελευταία λόγια, αφού είχε το προφητικό χάρισμα, ότι ο Θεός πρόκειται να δοξάσει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ να δοξάζουν το όνομά του. Μια προφητεία που πραγματικά επαληθεύθηκε, επαληθεύεται και πιστεύουμε θα επαληθεύεται. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού είναι αληθινή γνήση, δεν επιζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά μόνο διαλαλούν τα μεγαλεία του Θεού. Κάποιοι χώροι έχουν μια μοναδικότητα, μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να συγκινήσουν πιστούς και άπιστους. Εγώ θέλω να μαρτυρήσω ότι στα χρόνια της διακονίας μου, 1/4 του αιώνα, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήρθαν τυχαία ή κάποιους που ήρθαν μόνο για την τέχνη. Και θέλω να μαρτυρήσω ότι πάρα πολλοί από αυτούς βρήκαν και το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Όπως γνώρισα και ανθρώπους που είναι από άλλες ομολογίες, που μέσα σε αυτό το χώρο ένιωσαν το θεϊκό άγγιγμα, τη θεϊκή άβρα. Και έμειναν ημέρες, τους φιλοξενήσαμε, ξεπάσαν να παρακολουθήσουν τη ζωή των μοναχών, τη λατρεία. Είναι ένας χώρος δύναμης, γιατί υπάρχει το παρελθόν, το οποίο μας στηρίζει. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας που ζούμε συνθήκες δύσκολες, πρωτόγνωρες, ισχυροί και δυνατοί εξουθενών τους λαούς και αδικούν το ανθρώπινο πρόσωπο, όταν πατάμε τα σπασμένα σκαλοπάτια και τα κατόφλια και τα μάρμαρα και αναλογιζόμαστε ότι από εδώ έχουν περάσει σε εξίσου δύσκολες και περισσότερο εποχές σκλαβιάς οι πρόγονοί μας, εδώ προσευχήθηκαν, εδώ αντρώθηκαν, εδώ θέργυψε ο πόθος και η ιδέα της ελευθερίας. Είναι συγκεκριμένοι χώροι που μαρτυρούν με τον δικό τους τρόπο και με τις πτυχές της σελίδες της ιστορίας τα γεγονότα που έγιναν. Ξέρετε, όλο αυτό φέρνει μια άλλη αίσθηση στον άνθρωπο που σκέπτεται, που αγωνίζεται, που ποθεί μια καλύτερη ζωή, που θέλει πραγματικά να συμβάλλει στο κοινό καλό.

0: Αυτοί οι χώροι που γνώρισαν καταιγίδες, γνώρισαν συφορές, μπορούν και πάλι να φωτίσουν σαφάρι δυνατή τη ζωή των ανθρώπων και των επισκεπτών. Είναι ένα σημαντικό μέρος, ιερό, είναι μια σημαντική αναφορά και ενίσχυση. Κάθε πέτρα και κάθε πλάκα της αυλής και κάθε πατημασιά χώμα που είναι ποτισμένο με δάκρυα, με αίμα, μη λησμονούμε τα γεγονότα που διαχρονικά συνέβησαν, είναι μια μαρτυρία, είναι μια αναφορά, βγαίνουν πολλά βιώματα και οι πέτρες μιλούν με το δικό τους τρόπο για εκείνους που έχουν ευαίσθητα αυτιά να τις ακούνε.
1: Ο Όσιος Λουκάς αποτελεί ένα φώτεινο μονοπάτι.
0: Ασφαλώς. Και η ζωή του έχει πολλές πτυχές που μπορεί να μας αγγίξει. Η εκούσια πτωχία του, η αγάπη του και η φιλανθρωπία του και προπαντός τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός δεν τα κράτησε για τον εαυτό του, δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Αντίθετα, τα σκόρπισε που σιωπάρχουν. Ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπερνάει τα πλαίσια του ατομισμού του, που είναι το κήρυγμα το μεγάλο της εποχής μας, και να ξανοίγεται στον άλλο άνθρωπο, να τον αποδέχεται, να τον αγαπά και να τον διακονεί.

ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον. Το πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου ειν το πρώτε. Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλοι σε δείκνιον, τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυφθέντι.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοφ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας.

δεν έχω μέσα μου δυνάμεις, γιατί δεν έρχεται να με βοηθήσει το Πνεύμα, το Πανάγιο και Πανάγαθο Πνεύμα. Αυτό αποκαθιστά την ενότητα του νου, της καρδιάς και του σώματος, που διασπάστηκε με τη φοβερή πτώση του ανθρώπου. Μάταιες είναι οι προσωπικές μου προσπάθειες μόνες τους, χωρίς την παντοδύναμη δημιουργική βοήθεια του Πνεύματος. Εκείνο βέβαια είναι απέραντα φιλάνθρωπο και πολυέλεο, αλλά η δική μου ψυχική ακαθαρσία δεν το αφήνει να με πλησιάσει.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Περί της χριστιανικής ασκήσεως. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, από την Ιερά Μονή Αγίου Προδρόμου του Έσεξ. Στα πλαίσια αυτά, ο μοναχισμός αποτελεί ευγνώμονα ανταπόκριση στο πνεύμα της θυσίας του Χριστού, ενώ στο βάθος του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκπλήρωση των λόγων του. Ή της έρχεται πρόσμε και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχή, ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτήν. Ο μοναχισμός εμφανίστηκε στην πορεία της εκκλησιαστικής ζωής ως ένας διακεκριμένος καρπός της υγιούς συμπεριφοράς του σώματος της καινής κτήσεως. Επιδιώκει την εξομοίωση με την τελειότητα της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός ακολουθεί τα ίχνη της επίγειας πορείας του. Την τελειότητα αυτή απαιτούν όλες οι εντολές του Χριστού. Στην κατάσταση όμως που βρίσκεται ο πεπτωκός άνθρωπος, δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τον Χριστό. Το κυριότερο εμπόδιό του είναι η υπερηφάνεια. Αυτή, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εμποδίζει την αγάπη. Γι' αυτό και όλη η ζωή του μοναχισμού στοχεύει στο πνεύμα της ταπεινώσεως του Χριστού για να φτάσει έτσι και στην τελειότητα της αγάπης του. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας έχουν πνευματικά χαρίσματα με τα οποία μαρτυρείται η ενσωμάτωσή του στον Χριστό. Κάθε μέλος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού. Και ο μοναχισμός είναι τρόπος ζωής που παρέχει στον άνθρωπο τη μεγαλύτερη δυνατότητα να μιμηθεί το υπόδειγμα της ταπείνωσης του Χριστού και να γίνει μέτοχος των χαρισμάτων του πνεύματός του. Εδώ ακριβώς έγκυται η κεφαλαιόδης προσφορά του, χειραγωγή των μοναχών σε μια πορεία προς τα κάτω, χάριν της καινής εντολής του Χριστού, που εκπλήρωσή της είναι ζωή αιώνιος. Στη ζωή του κόσμου που μας περιβάλλει, διεξάγεται μια πάλη για εξουσία. Ο ένας θέλει να ανεβεί ψηλότερα από τον άλλο και να εξουσιάζει τους ασθενέστερους. Το μεγαλείο όμως του ανθρώπου ανακαλύπτεται όταν μπροστά στην ταπείνωση του πλησίων ταπεινώνεται ο ίδιος ακόμη περισσότερο και δίνει όλο τον χώρο στον αδελφό του. Αυτός είναι και ο θεσπέσιος συναγωνισμός ταπεινώσεως των αναγεννημένων εν Χριστώ και εμπνέεται από το πολίτευμα που καλλιεργεί η μοναχική αποταγή. Ο αγώνας της ταπείνωσης είναι και ο απαραίτητος όρος για τη μαθητεία στο πνεύμα του Κυρίου, όπως ο ίδιος παραγγέλει. «Δεύτε πρόσμε πάντες σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγό μου και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημή και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Πρόκειται λοιπόν για τέχνη, για επιστήμη που πρέπει να μάθουμε, αν θέλουμε να βρούμε το χάρισμα της αιώνιας ζωής, που δίνει ο Κύριος σε όσους τον ακολουθούν, όπου εάν υπάγει. Η απόκτηση της πνευματικής αυτής επιστήμης και η μετάδοση του ακρεφνούς ευαγγελικού πνεύματος στις επερχόμενες γενναίες είναι το έργο και ο σκοπός του μοναχισμού. Το πνεύμα του Λόγου του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» οριοθετεί την οδό του Χριστού και συνοψίζει το νόημα του ευαγγελικού μηνύματος. Ο Άγιος Σιλουανός αποκαλεί στις γραφές του τον λόγο αυτό «μεγάλη επιστήμη». Η δάσκαλο της επιστήμης αυτής είναι ο ίδιος ο Χριστός και η εκμάθησή της γίνεται εφόρου ζωής. Το περιεχόμενο της επιστήμης αυτής είναι η ταπείνωση του Χριστού που ως αμνός άμωμος και άσπυλος σφαγιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. Η γνώση της είναι δώρο θείο, απαραίτητο για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού πολέμου προς τους νοητούς εχθρούς. το ταπεινό πνεύμα νικά τα σαρκικά πάθη και την αμαρτία, ελευθερώνοντας όλο το χώρο της ψυχής για να ενοικήσει μέσα της το πνεύμα Κυρίου. Όποιος κατέχει την επιστήμη αυτή, μπορεί να παραμείνει σταθερά στην οδό του Κυρίου, να είναι ενωμένος μαζί του και να κατέχει τον πλούτο των χαρισμάτων του. Όταν οι Απόστολοι παρεκάλεσαν τον Χριστό να προσθέσει σε αυτούς πίστη, ο Κύριος κατέκλυσε τη διδασκαλία του με την υπόδειξη «Και όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ό οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Και σε άλλο πάλι σημείο του Ευαγγελίου ο Κύριος θέτει ως όρος μαθητείας, ο Κύριος θέτει ως όρο της μαθητείας στο πνεύμα του «Το μισήν τη ψυχήν ημών εν το κόσμο τούτο, των παθών, και έτσι όπου εστίν εκείνος, εκεί θα είναι και ο διάκονός του». Αλλά και ο Άγιος Σιλουανός, ο διάκονος της μεγάλης αυτής επιστήμης, λέει «Αν κάποιος θέλει να μετανοήσει αληθινά και να ακολουθήσει τον Χριστό όπου αν υπάγει και βλέπει ότι βρίσκεται στον άδη της αχριώσεως και του χωρισμού από Αυτόν, πρέπει εκούσια να καταδικάσει τον εαυτό του ως άξιο αυτού του άδη για τις αμαρτίες του, αναθέτοντας ωστόσο με πίστη τα πάντα στο έλεος εκείνου, που πρώτος για μας κατέβηκε στον Άδη, για να μας ελευθερώσει και να μας ανεβάσει στη βασιλεία της αγάπης του». Την αλήθεια της μεγάλης αυτής επιστήμης γνώριζαν οι προφήτες, σύμφωνα με τους λόγους του προφήτη Μιχαία. «Οργήν Κυρίου ιππίσω, ότι ήμαρτον αυτό», αλλά και του προφήτη Δανιήλ, «Σύ Κύριε η δικαιοσύνη και ημίν η αισχύνη του προσώπου». Το θαύμα της επιστήμης αυτής δε διακήρυξαν προφητικά οι όσοι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, κατέκριναν εκούσια τον εαυτό τους ως άξιο της καταδίκης της Καμίνου, παίρνοντας επάνω τους τις αμαρτίες και τις ανομίες όλου του Ισραήλ, που τότε είχε αποστατήσει από την πίστη του Χριστού, από την πίστη των πατέρων τους. Τότε ακριβώς κατέβηκε από τον ουρανό στην Κάμινο ένας τέταρτος πες για να δροσίσει τη φλόγα και να συντροφεύσει τους τρεις παιδες που άδικα έπασχαν. Πρώτος λοιπόν που δίδαξε τέλεια την μεγάλη αυτή επιστήμη ήταν ο καλός ληστής. Ενώ ήταν πάνω στο σταυρό και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του την κόλαση που τον ανέμενε για τα έργα του, βρήκε τη δύναμη να ομολογήσει γενναία τη δική του αδικία, αλλά παράλληλα και την αθωότητα του εσταυρωμένου Θεού. Ο Κύριος πρόσεξε τον ληστή και τον έβαλε πρώτο στον Παράδεισο την ίδια ημέρα. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών λέει «Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν εκουσίως, ούκανε κρινόμεθα», δηλαδή δεν θα κρινόμασταν ακούσια. Με άλλα λόγια, αν μάθουμε το πνεύμα της μεγάλης επιστήμης και εκούσια αυτό κατακρινόμαστε για την αχριότητα και την αμαρτωλότητά μας, τότε ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από την ακούσια και έσχατη κρίση και θα μας δώσει πνεύμα που θα μαρτυρεί αναντήρητα στην καρδιά της σωτηρία μας. Η μεγάλη επιστήμη αυτή υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα και είναι ανέφικτη στην τελειότητά της. Εμπνέεται όμως από τη χάρη του Θεού. Κατά το μέτρο που ο άνθρωπος συμμορφώνεται προς το πνεύμα των εντολών του Θεού, αυξάνει η ενέργεια της χάρη του στην ψυχή του και πληθαίνει η ευγνωμοσύνη του για τον Χριστό και τη σωτηρία που εργάστηκε για τους αμαρτωλούς. Όταν δυναμώσει η χάρη και η μεγάλη αγάπη του Χριστού αγγίξει την καρδιά, μεταδίδεται στον άνθρωπο η δύναμη να στερεωθεί στην οδό του Κυρίου με τον θεοπρεπή πόθο, ώστε να αυξηθεί η δόξα του Σωτήρος Θεού, ενώ ο ίδιος ζητά να ελαττωθεί για τις αμαρτίες του. Επιθυμεί δηλαδή να δώσει όλο τον χώρο της καρδιάς του στον ουράνιο επισκέπτη. Η θεοδίδακτη αυτή επιστήμη εμπνέει τον μοναχό να πορευθεί στα ίχνη του Κυρίου. Όσο περισσότερο πλησιάσει τον Χριστό στην ταπεινή κατάβαση, τόσο περισσότερο θα τον προσεγγίσει και στην ένδοξη ανάβασή του. Θα του μεταδοθεί με άλλα λόγια η κατάσταση του Αναστάντος Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματός του θα αγκαλιάσει προσευχόμενος όλα τα πλάτη του χώρου και των αιώνων. Θα γίνει μέτοχος της παγκοσμιότητας του νέου Αδάμ και πρέσβης για όλο το γένος του παλαιού Αδάμ. Θα εκπληρωθεί τότε η κλίση του μοναχού, που γίνεται κατά τον λόγο του Αγίου Σιλουανού, οικέτης για ολόκληρο τον κόσμο.

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό ενωσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η Μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια.

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για άλλη μια φορά χαίρετε και με τη βοήθεια του καλού Θεού είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τους αγαπητούς φίλους μας για να κάνουμε έναν περίπατο όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9, έναν περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας. Έναν περίπατο που θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε για άλλη μια φορά σε πνευματικά θέματα. Και όταν λέμε πνευματικά θέματα, εννοούμε θέματα που ωφελούν και βοηθούν στην προκοπή μας για την σωτηρία μας. Και είναι οπωσδήποτε όμορφο να λέει κανείς κάνουμε έναν περίπατο σε μια ακρογελιά, σε μια ακροθαλασσιά, και είναι όμορφο να το κάνουμε και στην πράξη αυτό, έτσι, όχι μόνο με αλληγορική σημασία όπως το λέμε εμείς σήμερα, γιατί έτσι μόνο η ψυχή μας, όχι μόνο το σώμα αλλά και η ψυχή μας, προπαντός η ψυχή μας, μπορεί να γαλινεύει και μπορεί να ηρεμεί και να βγαίνει έτσι μέσα από το δεδαλώδες, θα λέγαμε, τοπίο στο οποίο την εισάγουμε με τον τρόπο που ζούμε στην σημερινή μας εποχή. Δεν συμφωνείτε? Δεν θα είναι κάτι που θα μπορούσε να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου?
1: Σίγουρα. Και στις μέρες μας το χρειάζεται πολύ, ναι, η ψυχή του ανθρώπου, ναι, την ηρεμία.
0: Αλλά πού την είδατε ποτέ την ψυχή όμως?
2: Πάντερ, να ρωτήσω. Ψυχή, ακούμε για ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Να το πούμε.
0: Ακριβώς. Τι είναι δε η ψυχή, τι
2: Εγώ
0: είναι δε.
2: Θα έλεγα, όπως το σκέφτομαι δηλαδή, μπορεί να είμαι και λάθος. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι η δύναμη του εαυτού μας, η έκρηξη για ζωή, η αίσθηση που νιώθουμε και μας διαπερνά ολόκληρους, η διάθεση για δημιουργία, όνειρα, ελπίδα, όπως συναισθήματα, χαρά, πόνος, λύπη. Θα έλεγα η ψυχή είναι ο καθρέφτης του προσώπου μας, είναι το κέντρο του εαυτού μας. Το σώμα απλώς ακολουθεί, σαν να είναι καράβι που το οδηγεί ο κυβερνήτης. Έτσι νιώθω εγώ την ψυχή.
0: Αν είναι, ναι, καλά το είπες. Να θέσω όμως ένα ερώτημα. Αν είναι έκφραση του προσώπου, δύναμης, δημιουργία κτλ. Η ψυχή, όταν πεθάνουμε, δεν έχει έκφραση το πρόσωπο, άρα η ψυχή τερμάτισε. Είδες πως φτάνουμε σε ένα άλλο ερώτημα.
2: Σε ένα άλλο ερώτημα.
0: Ναι. Αλλά... Καλά έκανες και προσπάθησες να μας δώσεις τον όρο, ας το πούμε έτσι, τον όρο για την ψυχή, αλλά...
2: Όπως το σκέφτομαι εγώ, όπως το νιώθω, αλλά όμως ήθελα και τη δική σας την...
0: Ναι.
3: Όπως είχαμε πει, Πάτερ, και σε προηγούμενη εκπομπή, είχαμε αναλύσει τη φύση του ανθρώπου και είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι... έχει, ας το πούμε, δύο συστατικά, να το πω έτσι απλά. Την ψυχή και το σώμα.
0: Ναι. Ο Θεός... έπλασε τον άνθρωπο, δηλαδή συγχρόνως έπλασε και το σώμα, έπλασε και την ψυχή.
1: Και μάλιστα τα είχε πλάσει ταυτόχρονα, όπως είχαμε πει, και σώμα και ψυχή.
0: Ναι, και δεν είναι εκεί στο εμφύσιμα που ενεφύσισε πνοή ζωής, δεν είναι εκεί η ψυχή, είχαμε πει, αλλά εκεί είναι εμφύσιμα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, τα χαρίσματα γενικότερα που εκφράζονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, πλάθοντας ο Θεός το σώμα, πλάθει και την ψυχή, και αφού δεν είναι πνοή Θεού η ψυχή και δεν θα μπορούσε να είναι πνοή Θεού γιατί δεν είναι ένα κομμάτι του Θεού, άρα η ψυχή είναι κάτι το υλικό τότε. Έτσι, ναι, δεν είναι, δεν είναι ενέργεια.
3: Έτσι όπως το λέμε, ναι.
2: Όχι.
0: Είναι κάτι το υλικό. Είναι ύλη. Βέβαια, κάτι πολύ λεπτότερο από ότι είναι το σώμα, έτσι, αλλά είναι ύλη. Ναι. Όπως και η ενέργεια. Τι είναι η ύλη? Έτσι έχουμε τον νόμο του Αϊνστάιν που η ύλη μετατρέπει σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Άρα δεν έχουμε κάτι ας το πούμε, το απλώς μία ενέργεια που χάνεται και σβήνει και εξαφανίζεται. Έτσι είναι κάτι που μένει, αυτό είναι βασικότατο. Απλώς το σώμα την περιορίζει στα όρια του σώματος. Και βλέπετε τώρα πόση δυσκολία βρήκαμε να πούμε τι είναι ψυχή. Έτσι, πού βρίσκεται η ψυχή, πώς είναι η ψυχή? Δεν την βλέπουμε. Βλέπετε την ψυχή?
1: Όχι.
0: Δεν τη βλέπουμε, τις εκδηλώσεις τις βλέπουμε. Το σώμα μας το βλέπουμε, το βλέπουμε πολύ καλά. Και αν πέσει το σώμα, το σηκώνουμε εύκολα. Λέμε τον άλλο δώσε μου το χέρι, ξέρουμε από πού θα τον πιάσουμε, πώς θα τον πιάσουμε, το σηκώνουμε. Αν πέσει η ψυχή, πώς θα τη σηκώσουμε?
3: Είπατε Πάτερ, ναι, τις εκδηλώσεις τις βλέπουμε. Παρότι δηλαδή βλέπουμε τις εκδηλώσεις, είναι πολύ δύσκολο πάλι αυτές τις εκδηλώσεις να τις κατανοήσουμε και να τις αναλύσουμε. Εδώ το σώμα που το ξέρουμε, ας το πούμε, καλύτερα, και πάλι πολλές αρρώστιες ή πολλά άλλα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε εμείς οι απλοί mm-hmm. άνθρωποι. Δεν είμαστε σε θέση να τα ξέρουμε. Πόσο μάλλον την ψυχή που δεν την ξέρουμε όπως το σώμα.
0: Πολύ σωστά. Κάτι που δεν το βλέπουμε έτσι με τις αισθήσεις εύκολα και δεν μπορούμε και να το αναλύσουμε, να το παρατηρήσουμε. Και μάλιστα ενθυμίστε τι είχαμε πει. Λέμε ότι η ψυχή περιορίζεται στα όρια του σώματος. Έτσι. Και όμως η ψυχή μπορεί να βγει, η ψυχή έχει κινήσεις που βγαίνει από το σώμα, ας το πούμε έτσι. Έχει δυνατότητα προέκτασης, όχι βγαίνει, δεν φεύγει από το σώμα, δεν χωρίζεται, ενωμένα είναι ψυχή και σώμα. Αλλά βγαίνει, έχει μια προέκταση. Επί παραδείγματος, ότι η ψυχή μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή με τη σκέψη σε άλλους τόπους. Να κάνει πράξεις και ενέργειες που δεν φαίνονται και τις κάνει όλες με την δική της δυναμικότητα. Ναι, Ευάγγελο.
2: Αυτό, Πάτερ, δεν είναι ψυχή όμως, είναι σκέψη. Είναι.
0: Σκέψη
2: και είναι. Σκέψη είναι περικλεί μέσα στον όρο ψυχή.
0: Τι είναι. Αν μπράβο, τώρα να το πούμε λίγο καλύτερα, αλλά μην φύγουμε από το πρώτο θέμα.
2: Ναι, ναι.
0: Η ψυχή έχει τρεις δυνάμεις. Βούληση, νόηση, σκέψη, συναίσθημα. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος σκέπτεται, η ψυχή σκέπτεται. Απλώς η διεργασία γίνεται στον εγκέφαλο. Η διεργασία. Όταν επί παραδείγματι σηκώσω το χέρι να δείρω κάποιον ή όταν ανοίξω το στόμα να βρίσω κάποιον ή να επενέσω κάποιον, η ψυχή το κάνει. Απλώς η διεργασία γίνεται μέσα από το σώμα.
2: Τα οργανικά.
0: Πώς?
2: Οργανικά.
0: Ναι, μέσα από το σώμα γίνεται.
2: Εκδηλώνεται.
0: Δεν
2: δηλαδή,
0: μπορεί
2: ναι.
0: με άλλον τρόπο η ψυχή να δουλέψει. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι εκδηλώσεις της ψυχής. Βούλησης, νόησης, συναίσθημα. Και είπαμε προηγουμένως ότι η ψυχή δεν γίνεται κατανοητή εύκολα. Έτσι, αν το σώμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε τόσο εύκολα, πόσο μάλλον την ψυχή που δεν τη βλέπουμε. Και για έναν άλλο λόγο ακόμη, είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς την ψυχή. Γιατί όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, πώς τον έπλασε?
2: Κατ'
0: εικόνα και καθομοίωση. Άρα λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάτι πολύ ωραίο. Άρα ο άνθρωπος έχει κάτι από τον Θεό. Και αυτό το κάτι από τον Θεό είναι η απεραντοσύνη. Ένα στοιχείο. Όπως είναι απέραντος ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αγγίζει την απεραντοσύνη. Γι' αυτό και η ψυχή δεν έχει πέρατα. Δεν μπορείς να πεις ότι την έχω εξιχνιάσει. Μιλάμε για εγωισμό, μιλάμε για υπερηφάνεια, μιλάμε για φιλοδοξία. Και όταν πάμε να τα προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα, βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, ένα χάος που δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνον ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η ψυχή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνθέτει τις εκδηλώσεις. Έτσι, αν μέσα από κάποια χημικά στοιχεία, τα βασικά χημικά στοιχεία, συνθέτουμε τον κόσμο, έτσι, συνθέτουμε τον κόσμο, τότε βάλτε με τις συνθέσεις της ψυχής, του ψυχικού κόσμου, τι συνθέτουμε. Λέμε, παίρνουμε υδρογόνο, παίρνουμε και οξυγόνο, δύο μέρη του ενός, ένα μέρος του αλουνού και φτιάχνουμε το νερό. Άλλη σύνθεση, φτιάχνουμε χίλια δυο χημικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν και με την ψυχή, όπως αυτός ο κόσμος είναι απέραντος με λίγα στοιχεία, χημικά βασικά στοιχεία, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι απέραντη. Δεν μπορούμε να την ερευνήσουμε. Και όταν μάλιστα είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση με σκοπό να φτάσει τον Θεό, πού να την εντοπίσουμε?
1: Πάτερ, να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Η έκφραση που χρησιμοποιούμε ότι το σώμα μας είναι η κατοικία της ψυχής είναι σωστή? Μπορούμε να το θέτουμε έτσι? Εφόσον η ψυχή είπαμε ότι έχει τρεις διαστάσεις, mm-hmm. η βούληση, η νόηση και το συναίσθημα. Mm-hmm. Αφορούν το σώμα mm-hmm. στην ουσία, αλλά μπορούμε να λέμε ότι η ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα?
0: Δεν είναι ορθός ο όρος. Δεν είναι ορθός, γιατί όταν λέω κατοικώ κάπου, άρα αύριο μπορώ να κατοικώ κάπου αλλού. Σήμερα κατοικώ εδώ, αύριο μπορώ να μετοικήσω και έχουμε τη μετεμψύχωση, μετενσάρκωση, πώς τα λέμε αυτά όλα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι κατοικία του σώματος. Ούτε το σώμα είναι δέσμιο της ψυχής. Υπάρχει ολοκληρωτική δέσμευση και εξάρτηση ψυχής και σώματος, απόλυτη, μόνο που ο θάνατος έφερε τον χωρισμό αυτόν. Ο θάνατος έφερε τον χωρισμό. Δεν είναι κάτι φυσικό. Γι' αυτό και Λέγουν οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος πεθάνει κατά την ανάσταση της κρίσεως, βλέπετε μέσα σε ένα κημητήριο που έχουμε τα οστά στο χωνευτήρι, χιλιάδες οστά. Η κάθε ψυχή θα αναγνωρίσει τα οστά της, τα δικά της, και θα τα παραλάβει. Άρα λοιπόν η ψυχή και το σώμα είναι αλληλένδετα. Και ποιος μας λέει ότι δεν κατοικεί το σώμα στην ψυχή? Επειδή το βλέπουμε. Το σώμα περιβάλλει την ψυχή ή η ψυχή περιβάλλει το σώμα?
1: Πάντως η στενή σχέση που έχουν είναι σίγουρη και αποδεδειγμένη, γιατί κάποιες στιγμές όταν χαίρεται το σώμα με κάποια υλικά πράγματα, χαίρεται και η ψυχή μας. Με ένα πλούσιο φαγητό, με κάτι, πολλές φορές αισθανόμαστε ότι χαίρεται και η ψυχή μας.
0: Έχουμε μία αμφίδρομη, όπως το λέτε, κίνηση. Χαίρεται, και να το πάρουμε και διαφορετικά. Πονάει η ψυχή.
1: Ναι, και το αντίθετο.
0: Αμέσως βγαίνει.
1: Είναι αυτό που λέει και στον παρακλητικό κανόνα. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή.
0: Ακριβώς.
1: Και θα μπορούσαμε να το πούμε και αντίστροφα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν η ψυχή είναι ένας χώρος τεράστιος, άγνωστος, αλλά όχι τελείως άγνωστος. Τον προσεγγίζουμε με τις εκδηλώσεις που έχει.
3: Συγγνώμη, πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσουμε και τα τηλέφωνα, και προχωρήσαμε αρκετά. Για όποιον ακροατή θέλει να συμμετέχει, το τηλέφωνο είναι το 2410-624-926.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ναι, πατέρα, ήθελα να ρωτήσω για τις αρρώστιες. Λοιπόν, όπως λέμε, το σώμα που είναι ευάλωτο σε αρρώστιες, όπου φυσικά υπάρχουν και οι γιατροί για να το γιατρεύουν, ως ένα σημείο βέβαια. Το σώμα επίσης πρέπει να προστατεύεται, γιατί κινδυνεύει ανά πάση στιγμή, και για αυτό το λόγο έχουμε μέρη να το προστατέψουμε, και πραγματικά προνοούμε να μην μας λείψει τίποτα. Με την παραμικρή ενόχληση σπέβδουμε στο γιατρό και γενικά το φροντίζουμε και το αναπαύουμε, γιατί το αγαπάμε. Το σώμα μας όμως κάποια στιγμή μας εγκαταλείπει παρά τη θέλησή μας. Αυτό που μένει τώρα είναι η ψυχή. Γι' αυτή θέλω να ρωτήσω, που είναι νομίζω κυβερνήτης του σώματός μας και δεν την πολυδίνουμε σημασία. Και όμως και αυτή αρρωσταίνει. Και τι αρρώστιες. Χειρότερες.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα του σώματος. Θέλω να ρωτήσω, πάντα, για την αρρώστια της ψυχής. Μια και εσείς ως πνευματικός διακρίνετε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν και γιατροί ψυχολόγοι, που και αυτοί λένε ότι ξέρουν να γιατρεύουν τις ψυχές. Επίσης υπάρχει και το αρχαίο ρητό γνώθησε αυτόν, να γνωρίσει τον εαυτό σου, που σημαίνει να ανακαλύψει ποιος είσαι. Η ψυχή είναι κάτι που δεν φαίνεται. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα την ψυχή? Τη ψυχή που είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερας αξίας από το σώμα, το φθαρτό.
0: Μας λες μια αρρώστια της ψυχής, είπες.
2: Βεβαίως. Συνήθως υπάρχει μαρασμός, απογοήτευση, και κατάθλιψη, και σε βαθμό μετάσχεση, δηλαδή πολύ και αυτοκτονία ακόμα, μέχρι σε αυτό το σημείο.
0: Άγχος, στρες δηλαδή, και τα λοιπά. Ναι.
3: Και ειδικά σήμερα, πάντα στις μέρες μας, βλέπουμε ότι γίνεται πολύς λόγος. Όποια εφημερίδα και να ανοίξεις, όποια εκπομπή και να ακούσεις, οτιδήποτε, μιλάνε για κατάθλιψη. Ναι. Και μάλιστα στις γυναίκες κυρίως.
0: Ναι.
3: Το εξειδικεύουν εκεί πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί.
0: Μπορείτε πριν προχωρήσουμε να μου πείτε εσείς καμιά άλλη αρρώστια της ψυχής?
1: Οι αρρώστιες της ψυχής, πάντως, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είπαμε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η ψυχή με το σώμα. Βλέπουμε και πάλι ότι οι αρρώστιες της ψυχής εκδηλώνονται από το σώμα. Δηλαδή η μελαγχολία, η κατάθλιψη, το στρες, το άγχος, οι φοβίες, ο πανικός, όλα αυτά που ταράσουν την ψυχή εκδηλώνονται από το σώμα.
0: Ναι, και επίτηδες σας ρώτησα να μου πείτε ασθένειες της ψυχής, και αν τώρα κάποιος ακροατής μπορούσε να είναι στη γραμμή και να τον ρωτήσουμε περίπου.
1: Και η μεγαλύτερη, συγγνώμη πάτερ, η μεγαλύτερη βέβαια ασθένεια της ψυχής είναι η αμαρτία, η οποία περικλεί βέβαια.
0: Εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί βλέπετε, επηρεασμένοι από την εποχή μας, έτσι, πολύ επηρεασμένοι από την εποχή μας, εντοπίζουμε ως ασθένεια της ψυχής το άγχος, το στρες, την απογοήτευση, τη μελαγχολία, την υστερία, τον πανικό, την κοινωνική φοβία και άλλες προσωπικές διαταραχές και χίλια δυο άλλα πράγματα που βρίσκονται, υπάρχουν στους ανθρώπους. Κι όμως η πιο βαριά αμαρτία, η πιο βαριά ασθένεια της ψυχής είναι η αμαρτία. Μια ασθένεια που αγγίζει και το σώμα και την ψυχή. Βαριά ασθένεια. Από την πρώτη στιγμή του ανθρώπου. Και η οποία τώρα ασθένεια επεκτείνεται σε πολλές, πάρα πολλές καταστάσεις. Η αμαρτία δηλαδή επεκτείνεται σε πάρα πολλές καταστάσεις. Βέβαια, Έτσι πως το προσεγγίσατε δεν κάνατε λάθος, γιατί αντιγράψατε τους σύγχρονους ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ό,τι πως θέλετε πείτε το.
2: Υπάρχουν πάντα συγγνώμη και medium που βγαίνουν και λένε θα σας λύσουν τα προβλήματα. Τους βλέπεις διάφορες και λένε ελάτε εδώ πέρα και παίρνουν οι άνθρωποι να τους λύσουν τα προβλήματα. Τα ψυχολογικά τους προβλήματα.
0: Όλοι γίνονται σύμβουλοι ψυχικής υγείας, να το πω έτσι.
1: Πάντως να πούμε, πάτερ, πάνω σε αυτό που είπατε και πριν, ότι η αμαρτία ήταν αυτή όμως που έβαλε όλα αυτά τα προβλήματα στη ζωή μας. Γιατί πριν την πτώση, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν υπήρχε δάκρυ, λέει, στον Αδάμ. Μετά την πτώση έφυγε αυτή η ειρήνη. Και στη μίμηση Χριστού αναφέρει ότι απόλυτη ασφάλεια, λέει, και ειρήνη στο σημερινό κόσμο δεν γίνεται να βρεις.
0: Ακριβώς.
1: Μετά την αμαρτία, μετά την πτώση, εφόσον η αμαρτία μπήκε στη ζωή μας, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα τα ψυχολογικά.
0: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε και ένα ερώτημα, για να προχωρούμε έτσι σιγά σιγά, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το ερώτημα λέει, αυτοί που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί τα έχουν? Ναι, ο αγαπητός ακροατής μας στην πορεία της συζήτησης θα καταλάβει και την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αλλά ας το δούμε λιγάκι. Πότε άρχισε να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ψυχή ο άνθρωπος έχει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε? Έτσι. Πότε άρχισε να γίνεται αυτή η πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση με ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας? Πότε, μπορείτε να μου πείτε, πότε περίπου άρχισαν όλα αυτά να έχουν τόση έμφαση?
1: Όχι πολύ παλιά πάντως, γιατί παλιότερα οι άνθρωποι, όπως έχω διαβάσει, έλεγαν πεινάω. Κανένας δεν έλεγε νιώθω άγχος, νιώθω στρες. Άρα πιστεύω ότι χρονολογείται πολύ κοντά ίσως στη δική μας.
0: Δεν είχαν στρες, δεν είχαν άγχος, άρα και τότε.
1: Ίσως δεν το εκδήλωναν ή δεν τους γινόταν τόσο έντονο όσο το κάνουμε εμείς να φαίνεται
0: δεν
1: τόσο έντονο.
0: Δεν το εντοπίζαν.
1: Δεν το εντόπιζαν, ναι.
3: Μήπως, πάτερ, θέλετε να μας πείτε τώρα που τα υλικά αγαθά είναι σε αυθονία, τώρα υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός για τα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ παλιά που δεν είχαμε υλικά αγαθά,
0: ναι,
3: δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα?
0: Ναι. Κάτι πας να προσεγγίσεις, αλλά ας το δούμε λιγάκι μέσα από την πραγματικότητα. Ο πρώτος ψυχαναλυτής, έτσι, αυτός που μίλησε για την, για το ασυνείδητο ή το υποσυνείδητο κτλ. Ο πρώτος ψυχαναλυτής, γενικά να το πούμε, ποιος ήτανε, αν τον ενθυμίστε, ο Φρόιντ.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος Φρόιντ όμως, προσέξτε τώρα, αυτό είναι, έχει πολύ βασική σημασία. Γεννήθηκε το 1895. Δηλαδή, στον αιώνα μας. Προηγούμενο αιώνα. Έτσι.
2: Εδώ και 100 χρόνια.
0: Τον 20ο αιώνα. Λοιπόν, 20 αιώνες από τη γέννηση του Χριστού. Αυτός βρέθηκε να κάνει αυτήν την εντόπιση και να αναλύσει την ψυχή. Παλαιότεροι τι κάνανε, αδιαφορούσαν για την ψυχή. Μέναν έτσι, πέρα από το αν είχαν ή δεν είχαν προβλήματα, αδιαφορούσαν για την ψυχή. Δηλαδή τώρα εντοπίσαν ότι υπάρχει υποσυνείδητο, τώρα εντοπίσανε ότι υπάρχει απόθυση, τώρα βρέθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Φρόιντ πώς ξεκίνησε, νευρολόγος ήταν, έτσι, γιατρός, νευρολόγος. Είδε, λέει, ένα παράξενο όνειρο με μια ήρμα. Κάποια ήρμα, η οποία ήρμα ήταν μια ασθενής, δική του ασθενής, η οποία έπασχε από υστερία. Και κάποια στιγμή βλέπει κάποιες εικόνες αυτής της πέλας, της ήρμα, και αρχίζει να σκέπτεται και να λέει τι είδα στο όνειρο. Είδα αυτές τις παραστάσεις, είδα αυτές τις εικόνες. Άραγε, θα έλεγε κανείς, πρώτη φορά έβλεπε όνειρο στη ζωή του. Η πρώτη φορά είδαμε εμείς όνειρα στη ζωή μας κάποια στιγμή. Ή για τους ανθρώπους τότε πρωτοεμφανίστηκαν τα όνειρα, ή οι ονειροκρίτες ή οι χίλια δυο άλλα πράγματα γύρω από τα όνειρα τώρα ξεκίνησαν? Όχι. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε τον Φρόιντ να πρέπει οπωσδήποτε να καθίσει να αναλύσει ένα όνειρο με μια ασθενή? Ίσως η ειδικότητά του, δεν ξέρω. Πάντως το παράξενο είναι το εξής, ότι αυτά όλα ξεκίνησαν, οι ψυχαναλύσεις, ψυχοθεωρίες και τα λοιπά, ψυχοθεραπείες, από πότε? Τον αιώνα εκείνο, το 1800 και, εμφανίζεται ο Δαρβίνος. Έτσι. Και ο Δαρβίνος τι είχε πει, ενθυμίστε, τι είπε? δεν νομίζω να διαφέρει, λέει, ο πίθηκος.
2: Α, ναι, για τον άνθρωπο.
1: Θεωρία της εξέλιξης.
0: Ναι, εξέλιξης, εξέλιξης, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, δεν ήθελε να αποδεχθεί. Ό,τι σχέση, λέει, έχει ο πίθηκος με τον Θεό, αλλά τόση σχέση έχει και ο άνθρωπος με τον Θεό. Εκεί έφτασε να λέει. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος άρχισε να εγκαταλείπει τον πνευματικό τομέα, τον πνευματικό χώρο, και άρχισε να στρέφεται στην ύλη. Όταν εγκαταλείψω τον Θεό, τότε αναγκαστικά στρέφουμε μόνο στην ύλη. Γιατί ποιος ψυχίατρος, ποιος ψυχολόγος, ποιος ψυχαναλυτής βλέπει τον ψυχαναλυόμενο, την ψυχή μάλλον του ψυχαναλυόμενου, ως κάτι αθάνατο? Να πάμε να ρωτήσουμε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχαναλυτή, πριν ξεκινήσει την ψυχανάλυση. Αυτό που έχεις τώρα μπροστά σου είναι κάτι που αύριο θα πεθάνει και τελείωσε, ή είναι κάτι που αναλύεις, έτσι, αυτό που αναλύεις, είναι κάτι που περνάει στην αιωνιότητα? Γι' αυτό θα τολμούσα να πω ότι πήρε διάσταση και έκταση ο όρος ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, ψυχολόγος κτλ. Γιατί από τότε και μετά οι άνθρωποι άρχισαν να στρέφονται στην ύλη, αγνοώντας αυτό που λέγεται θείο. Δεν λέω Θεός αληθινός, τριαδικός κτλ. Γενικότερα. Διότι ψυχανάλυση έχουν κάνει και οι αρχαίοι Έλληνες. Πάρτε να δείτε το Συμπόσιο του Πλάτωνος, πάρτε να δείτε τα ηθικά του Αριστοτέλη, και οι ίδιοι, ο Φρόιντ και οι λοιποί, διαβάσανε και Αριστοτέλη και Πλάτωνα, αλλά δεν θέλανε όμως να ομολογήσουν ότι όντως έχουν διαβάσει, γιατί και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και άλλοι στρέφονται πάντα προς το Θεό, στο Θείο, γενικά το Θείο. Ακόμη και να πάρετε να διαβάσετε αρχαίους Κινέζους, έτσι, φιλοσόφους, όλοι στρέφονται στον τομέα του Θείου και όλοι εντοπίζουν την δραστηριότητα της ψυχής πρώτα στην αρετή. Πρώτα στην αρετή. Ξεκινάνε από την αρετή, έχουν ως δεδομένο την αρετή, και από εκεί φτάνουν αναλύοντας, βλέπουν πού η αρετή εκτρέπεται. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Πού η αρετή εκτρέπεται. Δηλαδή δεν ξεκινάνε αντίθετα.
2: Βλέπουν πού είναι η πηγή, το ποτάμι που, ναι, που κυλάει.
0: Ακριβώς. Ο Φρόιντ, να δείτε τώρα, έτσι, ο Φρόιντ είπε, μίλησε για το λίμπιτο, για τις ορμές τις σεξουαλικές, τις γενετήσιες ορμές του ανθρώπου, και είπε ότι όταν ο άνθρωπος αυτές τις ορμές τις περιορίζει, τις απαγορεύει, τότε δημιουργεί ένα μπλοκάρισμα στην ψυχή και έχει αποθυμένα παιδικά. Και όταν θα πας στον ψυχαναλυτή, ο ψυχαναλυτής δεν θα αρχίσει από τις αρετές. Σου λέει, πες μου, και ψάχνουν να βρουν παιδικά αποθυμένα. Μα ποιος άνθρωπος δεν έχει παιδικά αποθυμένα? Ποιος? Είναι δυνατόν ως παιδί να ήμουν τέλειος? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί όμως πρέπει εγώ να θυμηθώ παιδικά αποθυμένα, και αυτά τα παιδικά αποθυμένα βγάζοντάς τα, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ανώδυνα, να μην είναι και τόσο σπουδαία, τώρα εγώ να τα μεγαλοποιήσω και να δημιουργήσω μέσα στην ψυχή μου αίσθημα ότι εκείνα τα παιδικά αποθυμένα μου δημιουργούν τώρα πρόβλημα. Γιατί? Ενώ αντιθέτως, αν θα θέλαμε να κάνουμε μία

0: Και έχει βρει φάρμακα που μπορεί να περιορίσει το στρες, μπορεί να περιορίσει τον πανικό, μπορεί να περιορίσει διάφορες περιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος, φοβίες και τα λοιπά. Μπορεί με φάρμακα να τα περιορίσει. Έχει βρει πάρα πολλούς τρόπους στην εποχή μας. Αλλά όταν θα δώσεις έναν ασθενή, επί παραδείγμα ότι πάει ο ασθενής στον γιατρό, θα του δώσει το φάρμακο, ισορροπεί με το φάρμακο. Αρχίζοντας όμως τον διάλογο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έπεσε το σώμα, ξέρω να το σηκώσω. Έπεσε η ψυχή. Τόση ψυχή είναι η ασθένεια, έτσι. Ξέρω να την σηκώσω, σωστά. Από πού θα την πιάσω την ψυχή? Πώς θα την αγγίξω? Τι προσεγγίζω? Τι πάω να αποκαλύψω από την ψυχή? Τι πάω να αποκαλύψω? Πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν τα θέλει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κάποτε ταμπού, λένε ταμπού, έχει ταμπού, έχει ντροπή, πρέπει να είσαι ελεύθερος, λένε σήμερα, να εκφράζεσαι ελεύθερα, να μην δεσμεύεσαι, να μην έχεις αίσθημα ντροπής. Τότε τι έχουμε? Τι διαφέρουμε από ένα ζώο? Το ζώο δεν ντρέπεται. Σε μια γωνιά του δρόμου θα πάει να κάνει τις εκαθαρσίες του. Ωραία, και ο άνθρωπος να μην ντρέπεται σε μια γωνιά του δρόμου να πάει να κάνει τις εκαθαρσίες του. Θα έρθει η ώρα αυτή, δηλαδή, να λέμε αυτό το πράγμα?
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι η πλήρης ελευθερία ουσιαστικά εχμαλωτίζει τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Τι αφήνω ελεύθερο? Μπορούμε να πούμε σε ένα αυτοκίνητο, αφήσαμε ελεύθερο το αυτοκίνητο να βαδίζει στο δρόμο χωρίς φρένο? Μπορείς να πεις ότι ξεβιδώνω τις ρόδες του αυτοκινήτου και τις αφήνω ελεύθερες να πάνε όπου φτάσει, όπου θέλει? Μα δεν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Από τη μία πάμε να διορθώσουμε και από την άλλη καταστρέφουμε. Διότι, να σας πω κάτι, φύγαμε αυτό που είπατε στην αρχή, φύγαμε από την έννοια Θεός και πιάσαμε την ύλη της απολαύσης. Διότι ποιος κατασκεύασε την ψυχή? Ποιος είναι δημιουργός της ψυχής? Το σώμα, ξέρετε, το βλέπω και μπορώ να το αναλύσω και να το θεραπεύσω ευκολότερα, γιατί το βλέπω. Την ψυχή που δεν την βλέπω, δεν την εντοπίζω. Άρα με ποιο δεδομένο την προσεγγίζω? Με ποιο δεδομένο την προσεγγίζω? Αντικειμενικά ή την προσεγγίζω υποκειμενικά?
1: Και σίγουρα ο ψυχίατρος που προσπαθεί να προσεγγίσει την ψυχή, την προσεγγίζει με καθαρά τα δικά του ανθρώπινα μέτρα.
0: Ακριβώς. Όχι. Για να γίνεις ψυχαναλυτής πρέπει, λέει, πολλά χρόνια να ψυχαναλυθείς. Άρα ψυχαναλυόμενος εγώ, με ποια δεδομένα? Γιατί πρέπει να έχω αντικειμενικά δεδομένα. Επί παραδείγμα ότι θα πάω στον ψυχολόγο, στον ψυχαναλυτή, να ανοίξω την καρδιά μου. Με ποια εμπιστοσύνη να την ανοίξω την καρδιά μου? Ποιο είναι το δεδομένο ότι θα υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη? Όχι ότι αυτά που θα πω δεν θα τα πει πουθενά, εντάξει, είναι η εχημύθια του γιατρού. Αλλά με ποια εμπιστοσύνη ότι αυτά που μου λέει αγγίζουν πραγματικότητες δικές μου και όχι πραγματικότητες δικές του που προσπαθεί να τις επεκτείνει σε μένα ή πραγματικότητες φαντασίας? Γιατί πάρα πολλές φορές όταν εκφραζόμαστε δεν μπορούμε να εκφράσουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας.
2: Πατέρ, δεν μπορούμε, ναι. Θέλω να πω ότι αυτοί που λένε ότι θα κάνουν την ψυχανάλυση, αυτοί νομίζω ότι παίρνουν σαν δεδομένο τον εαυτό τους. Και όπως ξέρουμε, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.
0: Όχι πάντα. Έχουν κάποιες σχολές, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα παίρνουν δεδομένο τον εαυτό τους, αλλά δεδομένο τον εαυτό τους είναι το ότι πού σπούδασαν, τι κατάλαβαν, τι πήραν και τι αρνήθηκαν. Γιατί ξέρετε, είπαμε προηγουμένως για τον Φρόιντ. Οι μαθητές του Φρόιντ, ο Γιούγκ κλπ., αρνήθηκαν τις θεωρίες του Φρόιντ και έκαναν δικές τους θεωρίες. Ναι, τις αρνήθηκαν. Άρα λοιπόν, τι θα πω εγώ τώρα? Αν είχαμε τώρα μπροστά μας τον Φρόιντ, τον Γιούγκ, τον Άντλερ κτλ., σε ποιον να πάω να με ψυχαναλύσει, όταν μεταξύ τους αυτοί διαφωνούν? Διότι εδώ είναι θέμα ψυχής. Το σώμα το βλέπω. Λέμε, πονάει το κεφάλι, παίρνω ασπιρίνη, έφυγε ο πονοκέφαλος. Στην ψυχή, ποια είναι τα δεδομένα ότι έχω επιτυχία σε αυτό το σημείο?
2: Ναι, αυτό ήθελα
0: την
2: να
0: επιτυχία
2: πω.
0: Την έχουμε, συγγνώμη, μόνο με το φάρμακο. Θα μου δώσει το φάρμακο και φεύγει το άγχος, φεύγει το στρες, είτε απατηλό είτε πραγματικό, έφυγε.
1: Και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο η ψυχή, ναι. Γιατί ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκος. Ναι. Και μάλιστα διάβασα κάπου ότι δεν είναι λιγότερο άγνωστος από το διάστημα. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν το διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάπου λέει μάλιστα, βάθος καρδίας ανθρώπου ούχε βρίσεται. Δηλαδή το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου κανένας δεν μπορεί να το πλησιάσει, ούτε ψυχολόγος,
0: κανένας,
1: ούτε ψυχίατρος.
2: Και θα έλεγα, Μάρθα, ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός σε όλο αυτόν τον κόσμο που ανέφερες.
1: Ναι.
2: Μοναδικός. Όπως και τα αποτυπώματα του ανθρώπου είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν δεύτερα. Άρα και η ψυχή είναι τελείως διαφορετική από κάθε άνθρωπο.
1: Σε κάθε άνθρωπο,
2: ναι. Επομένως είναι πάρα

0: Είναι πολύ δύσκολο να μπορούν αυτόν τον άβυσο που φαίνεται μέσα σε κάθε ψυχή του ανθρώπου να μπορούν να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό για τον ένα, αυτό πρέπει να κάνουμε για το άλλο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο
1: αυτή... Ενώ στο σώμα, σε μια, σε μια συγκεκριμένη ασθένεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στη Σοφία και σε μένα τα ίδια χάπια. Ενώ στην ψυχή, όταν ασθενεί η ψυχή, άλλη θεραπεία θέλω εγώ, άλλη θεραπεία θέλει ο άλλος. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε.
2: Αν πάρουμε το σώμα, δεν θα βρούμε ίδιο σώμα πουθενά σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι,
2: ίδιο.
1: Ναι.
2: Έχουμε όμως εκδηλώσεις τέτοιες, γιατί είναι κάτι συγκεκριμένο, που μπορούμε να τις αγγίξουμε και να τις θεραπεύσουμε ομαδικά.
1: Ομαδικά, ναι.
2: Έτσι. Την ψυχή όμως δεν μπορείς ομαδικά να τη θεραπεύσεις. Δεν μπορείς. Και μάλιστα, να σας πω κάτι, όταν βγάζουμε την ύπαρξη του Θεού από την ανάλυση της ψυχής, τότε βγάζουμε τον κατασκευαστή ενός μηχανήματος, να το πω έτσι, ε. Αν λοιπόν βγάλουμε τον κατασκευαστή ενός μηχανήματος, πώς μπορώ να το επισκευάσω χωρίς να ρωτήσω αυτόν που το κατασκεύασε? Εδώ έρχεται κάποιος να μας κάνει επίδειξη ενός μηχανήματος στο σπίτι, ραπτομηχανή, παραδείγματος χάρη, ένα μίξερ, μια ηλεκτρική σκούπα. Κανένας δεν λέει, άσε με, ξέρω εγώ θα το φτιάξω. Αλλά όλοι καθόμαστε και ακούμε αυτόν που κάνει την επίδειξη και υποτίθεται ότι την κάνει σύμφωνα με τα δεδομένα του εργοστασίου. Το εργοστάσιο του λέει, έτσι την κατασκευάσαμε, έτσι θα δουλέψει. Αν εγώ πω, τα αγνώ, δεν με ενδιαφέρει, θα το χαλάσω, το καταστρέψω. Έτσι λοιπόν και εδώ, προκειμένου να αναλύσω την ψυχή, πρέπει οπωσδήποτε να προσεγγίσω τον κατασκευαστή. Αν δεν προσεγγίσω τον κατασκευαστή, τότε αναγκαστικά κάνω ό,τι θέλω, αυθαιρετώ. Και τον άλλος αυθαιρετεί, γιατί να με καταστρέψει? Αντί να με βοηθήσει, να με καταστρέψει. Διότι δεν βλέπω κιόλας πού να δω πού με πάει μια ψυχανάλυση, πού με πάει ένας ψυχολόγος, πού με πάει. Κουβεντιάζω, ναι, ωραία. Πού θα με βγάλει, θα με αλλάξει, θα με κάνει τι, να δέχομαι τι, να πιστεύω τι. Αν και χθες δεν πίστευα στον Θεό και δημιουργήθηκε αυτή η αβεβαιότητα στη ζωή μου, σήμερα θα με αλλάξει και θα πιστεύω πού, αφού είμαι χωρίς πίστη στον Θεό. Διότι ο άνθρωπος, έχοντας αυτό το εμφύσιμα πνοής ζωής, σημαίνει ότι ο Θεός τον άνθρωπο έβαλε και τον ηθικό νόμο, που είναι βασικό στοιχείο, ο ηθικός νόμος. Δεν είναι δημιούργημα ο ηθικός νόμος. Δεν είναι κατασκεύασμα ο ηθικός νόμος του ανθρώπου. Είναι έμφυτο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο.
1: Είναι αυτό που λέμε η καθαρή συνείδηση του ανθρώπου. Η φωτισμένη συνείδηση του ανθρώπου.
2: Εκεί πρέπει να φτάσουμε.
1: Εκεί, ναι. Εμείς αποθήσαμε το Θεό. Τον βγάλαμε και από τη ζωή μας και από τη δουλειά μας και από παντού. Γι' αυτό
0: κάθε άνθρωπος γνωρίζει ποιο είναι το καλό. Και όποιος, δηλαδή είναι στην Αφρική, είναι στην Κίνα, όπου και να βρίσκεται, ξέρει ποιο είναι το καλό, ξέρει ποιο είναι το κακό. Αυτό το έχουμε όλοι μέσα, είναι φυτευμένο. Αυτό δηλαδή δεν μας το φύτεψε κανένας άνθρωπος.
1: Είναι έμφυτο.
0: Αυτό δηλαδή και μόνο μπορεί να μας κάνει.
2: Καλλιεργείται. Στη συνέχεια, ναι, καλλιεργείται. Αυτό. Και ξέρετε τι θα τολμούσα να πω. Το καλύτερο βιβλίο, θα λέγαμε, ψυχανάλυσης του ανθρώπου, το καλύτερο, το τελειότερο, είναι η Αγία Γραφή.
1: Ναι, ναι.
2: Και να σας πω και κάτι, αυτό που εμείς σήμερα στην εποχή μας απορρίπτουμε και δυσκολευόμεθα και νομίζουμε ότι είναι αρνητικό, είναι αυτά τα μη που υπάρχουν στη ζωή μας. Μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο. Αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Αυτά τα όχι και πάρα πολλά που έχει μέσα, μακάρι να ήταν άλλα τόσα και άλλα τόσα. Γιατί? Διότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν δείχνουν ότι δεν είμαι ελεύθερος. Δεν δείχνουν αυτό. Δείχνουν ότι εάν θελήσω να κάνω κάτι από αυτά, θα δημιουργήσω πρόβλημα στην ψυχή μου. Όταν επί παραδείγματι ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ, ελεύθερος ήταν να τον φωνεύσει. Γιατί αν ήθελε ο Θεός, αν ήταν δέσμιος και δεν ήταν ελεύθερος, δεν θα τον άφηνε ο Θεός, θα τον σταματούσε, τον έβλεπε. Αλλά εφώνευσε ο Κάιν τον Άβελ και μετά τι είπε ο Θεός? Στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Δεν τον καταράστηκε ο Θεός ότι έτσι να είσαι. Αλλά αυτό το έγκλημα που έκανες έχει συνέπειε στον ψυχικό σου κόσμο. Έτσι
1: έχει
2: ώστε...
1: Και στην, ναι, πτώση μετά τον Αδάμ. Πάλι τότε μετά την πτώση είπε ότι τώρα με κόπο θα αποκτήμ και με πόνο θα κερδίζεις το ψωμί,
2: ναι,
1: σου.
2: Αυτό δεν ήταν επιβολή τιμωρίας, αλλά είναι το σύμπλεγμα το οποίο έρχεται τώρα στην ψυχή να μπερδέψει τα πράγματα και να την κάνει δύσκολη. Εξάλλου, όπως το ανέφερες τώρα Μάρθα, όταν ο Αδάμ έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, πήγε και κρύφτηκε. Γιατί κρύφτηκε? Σημαίνει ότι μέσα στην ψυχή άρχισε μια διεργασία παράξενη. Όπως ένα παιδί όταν θα φάει το γλυκό κρυφά από τη μάνα και τον πατέρα και ακούσει την πόρτα γκρανγκ να έρχεται η μάνα, τρέχει γρήγορα γρήγορα να κλείψει το γλυκό και να δείξει ότι δεν τρέχει τίποτε. Αυτό θέλει η σύγχρονη ψυχολογία, η ψυχανάλυση, να το διώξει. Σου λένε είσαι ελεύθερος. Μα εδώ δεν πρόκειται περί
0: κόμπλεξ,
2: έτσι, καταστάσεως την οποία δημιουργώ εκ των υστέρων. Είναι κάτι έμφυτο μέσα μου, ότι έκανα κάτι στραβό, αυτό που είπαμε στην αρχή, αμαρτία. Έκανα κάτι στραβό και αυτό το στραβό ήρθε μέσα στην ψυχή να δημιουργήσει πρόβλημα και να το βγάλω αυτό και να πω, λοιπόν, και τι έγινε, έφαγα γλυκό. Λοιπόν, τι θέλετε να πείτε, έφαγα γλυκό, ήθελα να φάω γλυκό. Μα αυτό δημιουργεί, τι δημιουργεί, ξέρετε τι δημιουργεί? Έναν εγωισμό. Είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτό
1: κάνω
2: που είμαι,
1: θέλω.
2: Κάνω ό,τι θέλω, μου αρέσει αυτό που θέλω και αυτό πάλι δεν σε αναπαύει. Πάλι δημιουργεί άλλο πρόβλημα μέσα στην ψυχή, χειρότερο. Ενώ ξέρετε πόσο ο Θεός το έχει τακτοποιήσει αυτό ωραιότατα. Έρχεται και σου λέει, ελεύθερος είσαι να κάνεις την αμαρτία. Έλα όμως να μου πεις το συγγνώμη. Έλα να πεις το συγγνώμη. Γιατί κάθε αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό. Αφού ο Θεός δεν έκανε την ψυχή. Οποιοσδήποτε Θεός και αν είναι αυτός, δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως είναι κάτι πέρα από εμάς. Και μην τον μπερδεύουμε. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο, κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο, είναι πολύ ανόητος. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι ανόητος. Διότι πώς μπορεί εγώ με τόσο νου και τόση λογική να γεννήθηκα από άνθρωπο, έτσι, που έχει λογική, και δεν γεννήθηκα από κάτι που είναι πολύ πιο ανώτερο από τον άνθρωπο. Είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν όλη αυτή η κτήσεις να έχει τόση λογική συνέπεια στην δημιουργία της και να μην είναι λογικός, αυτό το λέει και ο Ηράκλητος εξάλλου, λογικός αυτός ο οποίος κατασκεύασε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, δεν μιλάω για τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, θέλω να είμαστε πιο ελεύθεροι σε αυτό το θέμα. Άλλο είναι η θεολογία να εντοπίσουμε τελικά ποιος είναι αυτός ο δημιουργός, έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι εκεί το εντοπίζουν. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή με τα μη, είναι ό,τι πιο καλύτερο για την ψυχή του ανθρώπου, ώστε να καταλάβω και να πω για σιγά, μου λέει μην κλέβεις, για να ελέγξω τον εαυτό μου, έχω τάσεις να κλέβω? Μου λέει μην επιθυμήσεις όσα υπάρχουν στο πλησίον σου, όχι γιατί θέλει να με περιορίσει, διότι άμα θα επιθυμήσεις αυτά που υπάρχουν στο πλησίον σου, θα αρχίσεις πρώτον να ζηλεύεις, θα αρχίσεις μετά να μελαγχολείς γιατί αυτός τα έχει και εγώ δεν τα έχω. Θα αρχίσεις να τα επιθυμείς, δεν θα τα επιτυγχάνεις. Θα λες να δουλέψουμε περισσότερο, να πάρουμε, να πω, ένα εξοχικό, μια βίλα. Ο γείτονας έχει βίλα, εμείς δεν έχουμε βίλα. Δούλεψε λοιπόν, δούλεψε, τρέξε, φτιάξε, κάνε το ένα το άλλο. Αυτό τι δημιουργεί? Μια ένταση στην ψυχή μας. Και στην εποχή μας, γι' αυτό έχουμε τόση ανάγκη από τον ψυχαναλυτή, τον ψυχολόγο κτλ. Γιατί? Διότι παραδοθήκαμε στα επίγεια, ναι, στα επίγεια. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, τρέξε να προλάβεις, τρέξε να φτιάξεις και δεν έχουμε την απλότητα που είχαν κάποτε οι άνθρωποι. Και ουσιαστικά με έλεγε κάποιος, δηλαδή μου λέει στον ψυχολόγο και στον ψυχαναλυτή θα πάω να κάνω αυτό που κάποτε έκαναν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Σε έναν έμπιστο φίλο, πήγα, έλεγα τον πόνο μου, το παράπονό μου και με έδινε μια καλή συμβουλή, ένας καλός φίλος, έτσι, όχι στον οποιονδήποτε. Τώρα όμως επειδή χάθηκε η μεταξύ μας επικοινωνία, δεν επικοινωνούμε. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Και αν μιλήσω σε κάποιον και πω το παράπονό μου, τον καημό μου, αυτός θα βγει να με κοτσομπολέψει έξω. Δεν καθόμαστε όμορφα και ωραία κάπου, ακόμη και έξω, που βγαίνουμε περίπατο. Λέμε χίλιες δυο άλλες ανοησίες, δεν ακούει ο ένας τον άλλον. Και αν πάμε να ανοιχθούμε να μιλήσουμε σε κάποιον, εκείνος δεν θα μας ακούσει. Θα αρχίσει να μιλάει για τα δικά του.
1: Ακριβώς.
2: Θα αρχίσει να μιλάει για τα δικά του. Δεν μας ακούει. Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
0: Πάτερ, παλιά που είπατε, οι άνθρωποι βγάζαν και παροιμίες. Και ήταν σοφές οι παροιμίες όλες. Και τις λέμε ακόμα, όταν θέλουμε να παρεμβάσουμε κάποιον άνθρωπο για κάτι που, για κάτι που κάνει. Και αυτές οι παροιμίες βγήκαν από τη ζωή. Ναι. Και όμως τώρα δεν βγαίνουν τέτοιες παροιμίες.
2: Δεν υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι δεν φιλοσοφούν πλέον.
0: Ακριβώς, ναι. Κατεφεύγουμε στους ψυχολόγους τώρα.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα και εγώ, Πάτερ, να εκφράσω ένα άλλο ερώτημα. Είπαμε ότι η ψυχή είναι τρία πράγματα: βούληση, νόηση, συνέστημα. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιο από αυτά υπερισχύει ή βρίσκονται όλα αυτά σε αρμονία, σε συμφωνία?
2: Μετά την πτώση
1: ή σε σύγκρουση, πώς
2: αυτά
1: να το...
2: βρίσκονται σε σύγκρουση.
1: Βρίσκονται σε σύγκρουση. Γιατί σε αυτό σύγκρουση. Το βλέπουμε στη ζωή μας καθημερινά. Άλλα επιθυμούμε, άλλα κάνουμε, άλλα θέλουμε, άλλα σκεφτόμαστε.
2: Αυτά αν δεν τα ανασυγκροτήσω κάτω από τον νόμο του Θεού,
1: ακριβώς, ναι,
2: τότε δεν μπορώ να αναδιοργανώσω την ψυχή. Να σας πω και κάτι. Έχουμε στην ιατρική μας ειδικότητες. Λέμε ο ένας είναι ορθοπαιδικός, ο άλλος είναι γαστροεντερολόγος, ο άλλος είναι ορίλα, ο άλλος είναι παθολόγος, ο άλλος καρδιολόγος, ακτινολόγος, αιματολόγος, χίλιες δυο ειδικότητες. Έχουμε ειδικότητες για την ψυχή?
1: Όχι.
2: Δεν έχουμε.
1: Θεωρούμε ότι ο ψυχίατρος είναι για την ψυχή, αλλά είπαμε...
2: Ναι, αλλά η ψυχή, αν το σώμα είναι τόσο περιορισμένο και έχουμε τόσες ειδικότητες, η ψυχή που είναι τόσο απέραντη, δεν θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερες ειδικότητες? Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό? Ότι δεν ξέρουμε να ασχοληθούμε με την ψυχή. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ασχολούμεθα γενικά. Γενικά, πολύ γενικά. Και δεν βλέπουμε ο άλλος τι εφαρμόζει, πού, πώς, σε τι. Ενώ η Αγία Γραφή έχει και οι πατέρες της Εκκλησίας, ξέρετε τι ψυχανάλυση κάνουν. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, επιπαρδιώτη, γράφει τον αόρατο πόλεμο. Γιατί γράφει πόλεμος? Γιατί υπάρχει και ο διάβολος. Ποιος ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μιλήσει για τον εγωισμό, ότι πίσω από έναν εγωισμό, πίσω από μια υπερηφάνεια, υπάρχει και ο διάβολος που παίζει τον ρόλο του? Ποιος? Ποιος θα πήγε, θα έλεγε, θα μιλούσε, θα έπρεπε να είναι θεολόγος. Ποιος θα μιλούσε για την αρετή? Είπαμε προηγουμένως γιατρούς για θεραπεία του σώματος. Κι όμως για το σώμα υπάρχουν κι άλλοι μέθοδοι που δεν είναι για θεραπεία, είναι για καλλιέργεια. Επί παραδείγματι, όταν κάνω γυμναστική, καλλιεργώ το σώμα. Όταν τρέχω, όταν κάνω δίαιτα, όταν, αυτά είναι καλλιέργεια του σώματος. Ποιος από όλους αυτούς θα κάνει καλλιέργεια ψυχής? Να καθίσει επί παραδείγματι και να μιλήσει για τις αρετές της ψυχής. Γιατί δεν είναι μόνο ελαττώματι η ψυχή, έχει και αρετές. Αν δεν καθίσω να μιλήσω, ποιος μιλάει για την φιλανθρωπία? Ποιος μιλάει για την υπομονή? Αν πάει ένας άνθρωπος σε έναν ψυχαναλυτή και του πει, ξέρεις, με τον άντρα μου δεν περνάω καλά. Δεν με ικανοποιεί, δεν με βοηθάει, δεν χίλια δυο. Ξέρετε τι θα σας πει? Δεν σας πει κάντε υπομονή. Άμα δεν ταιριάζεται, γιατί να χάνεις τα χρόνια σου, άστον και φύγε. Πήγε να βρεις άλλον. Λέει, δεν μου στέκει αυτό να φύγω. Και η απάντηση ήταν, φορτώσου τον και τέλειωσε. Δηλαδή, θεωρείται μειονέκτημα το αν κάνει σήμερα υπομονή. Γι' αυτό και σήμερα εύκολα διαλύουν τις οικογένειες. Σου λέγω, μπήκα στην οικογένεια, περάσω καλά. Και βγαίνει εδώ πάλι ηλισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν πάει κανείς να ασχοληθεί με την ψυχή, εύκολα καταφεύγει πάλι στο σώμα. Καταλήγει στο σώμα. Στις ειδονές, στις απολαύσεις. Και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτά τα πράγματα και να πούμε τον άνθρωπο, έλα εδώ άνθρωπέ μου, πόσο καλλιεργείς την αγάπη για τον συνάνθρωπο? Όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που εσύ μισείς, λέει ο λόγος του Θεού, μην το κάνεις στους άλλους. Και το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ασιάτες φιλόσοφοι, Κομφούκιες και τα λοιπά, το λέγανε αυτό. Λοιπόν, αυτό που δεν σου αρέσει, μην το κάνεις στους άλλους. Γιατί το λέει αυτό? Διότι αν το κάνεις, στην ψυχή σου μέσα θα νιώσεις άσχημα. Τι είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω άσχημα όταν μιλήσω όχι με καλόν τρόπο σε έναν άνθρωπο? Τι είναι εκείνο που με κάνει να ζηλεύω έναν άνθρωπο? Γιατί να μην τον χαρώ έτσι όπως είναι? Η χαρά τι είναι, δεν είναι στοιχείο της ψυχής? Άρα, ποιος ασχολείται ειδικά με την χαρά? Πώς θα βρω τη χαρά?
1: Νιώθω αυτή την ενοχή όταν κάνω κάτι το διαφορετικό. Mm-hmm. Όπως λένε, η παράβαση φέρνει την ενοχή. Mm-hmm. Οι ενοχές φέρνουν τις mm-hmm. τύψεις και οι τύψεις τελικά οδηγούν στην κόλαση αυτή που αισθανόμαστε.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως ήθελα να πω, Πάτερ, κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι τελικά ο μεγαλύτερος ψυχοθεραπευτής και ψυχίατρος mm-hmm. είναι ο Κύριος και mm-hmm. εμείς θα τον γνωρίσουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Mm-hmm. Υπήρχε ένας ψυχίατρος ο οποίος παραδεχόταν και έλεγε ότι η Αγία Γραφή είναι το σπουδαιότερο βιβλίο για την θεραπεία των ψυχολογικών προβλημάτων. Και αν τον ρωτούσαν ποιο στίχο θα διάλεγε μέσα από την Αγία Γραφή, απάντησε το εξής: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Δηλαδή, αυτές οι λέξεις, όποιος γνωρίσει την αλήθεια, η αλήθεια τελικά, και ποια είναι η αλήθεια όπως έχουμε πει, ο ίδιος ο Χριστός.
2: Ακριβώς.
1: Αυτός θα μας οδηγήσει στην ελευθερία της ψυχής μας.
2: Γιατί, ξέρετε, αυτό το λέω πάντα και θα το λέτε κι εσείς πάντα και να το χωνεύουμε όλοι μας, ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Τι θέλεις να κάνεις, ψυχανάλυση? Με αγνοείς, είσαι στο ψέμα. Η ψυχανάλυσή σου είναι απατηλή, είναι ψεύτικη. Διότι δεν έχεις εμένα που είμαι η αλήθεια. Άρα ό,τι συμβουλεύεις, ό,τι δίνεις, ό,τι διδάσκεις είναι ψευδές, αφού δεν έχει το στοιχείο το δικό μου. Είναι εγωιστικό, αφού έτσι είναι, αφού έτσι το λέει ο Θεός. Πώς μπορούμε, να το αποδείξουμε αυτό διαφορετικά.
0: Και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο επάγγελμα, Πάτερ, θα έλεγα, παίρνοντας δηλαδή τη θέση του Θεού δηλαδή μπροστά στα χέρια μας εμείς.
2: Μα θα πρέπει να είμαστε οι ίδιοι πιστοί. Να είμαι ένας πιστός άνθρωπος και να προσεγγίζω τα γεγονότα, ή τουλάχιστον να πω δεν είμαι πιστός άνθρωπος, να αγγίζω τα γεγονότα μέσα από την πραγματικότητά τους. Επί παραδείγματι, αν κάνω ψυχανάλυση ξεκινώντας από τον Φρόιντ, αγνοώ αιώνες πριν που δημιούργησαν και μίλησαν για την ψυχή. Αν δεν πάει ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής να μελετήσει, εγώ δεν θα πω Αγία Γραφή, τουλάχιστον να μελετήσει τον Αριστοτέλη, τα ηθικά, να μελετήσει τον Πλάτωνα. Ξέρετε, ο Πλάτωνας στο συμπόσιο λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό για αυτό που σήμερα εμείς λέμε ωραίο. Το ερωτικό στοιχείο, το σώμα. Τι είναι ωραίο σώμα. Έτσι. Ακούστε να δείτε τι λέει. Και μετά από όλα αυτά, την αναζήτηση των ωραίων σωμάτων, λέει, πρέπει να φτάσει κανείς να θεωρήσει, να αρχίσει να βλέπει την ομορφιά που στολίζει την ψυχή. Είδατε τι κάνει, αναγωγή. Και αυτό είναι ανώτερο από αυτό που στολίζει το σώμα. Είδατε αμέσως. Εμείς τι μένουμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο εξωτερικά ωραίο. Και λέμε, α, τι ωραίος είναι, και τρελαινόμαστε να τον κοιτάμε. Και όμως, θυμάμαι, ήμουν παιδί και είχα μια τέτοια εικόνα, ήταν μια κοπέλα και ήταν πολύ ωραία. Και με χαιρέτησε. Και λέω, τι ωραία κοπέλα. Και όταν άνοιξε το στόμα να μιλάει, ήταν τόσο ακαλλιέργητη, τόσο έτσι άσχετη, που γκρέμισε όλη την εξωτερική ομορφιά. Βλέπετε τι λέει εδώ. Αυτό που στολίζει την ψυχή είναι πολύ ανώτερο από αυτό που στολίζει το σώμα. Και συνεχίζει και λέει, στο συμπόσιο τα λέει γι' αυτά, έρωτος έπαινος. Αυτό είναι το θέμα. Και λέει, στην περίπτωση που κάποιος έχει ψυχική ανωτερότητα, έστω κι αν είναι ανική του ομορφιά, δεν αξίζει πολλά πράγματα, να μην ζητά περισσότερη και να μην ερωτεύεται τον άλλον άνθρωπο, αγνοώντας τους εσωτερικούς στοχασμούς. Βλέπετε, μιλάει για την σαρκική έτσι επαφή και επικοινωνία, που οι στοχασμοί αυτοί θα κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους, για να υποχρεωθεί να προχωρήσει και να ατενίσει, λέει, το επόμενο στάδιο της ομορφιάς, το ωραίο, μέσα στις επαγγελματικές δραστηριότητες. Είδατε, αναγωγή. Και στους θεσμούς. Τους θεσμούς δεν τους απορρίπτουν. Και να δει ότι η ομορφιά σε κάθε έκφανσή της είναι ένα και το αυτό, και έτσι να αντιληφθεί ότι η σωματική ομορφιά δεν αξίζει και πολύ. Τι κάνει, αναγωγή. Και μετά τις δραστηριότητες να αρχίσω να αγαπώ, δηλαδή να βλέπω την ομορφιά σε κάποια άλλα πράγματα. Να οδηγηθεί στον κόσμο των επιστημών. Άλλη ομορφιά. Και να δεις αυτή τη φάση το κάλος, την ομορφιά των επιστημών. Μην μένεις, λέει, μόνο στα υλικά. Εμείς σήμερα, δείτε τώρα, παραλληλισμό, έτσι. Ξεκινάει κανείς ατενίζοντας ένα ωραίο σώμα, έναν ωραίο άνθρωπο. Μένουμε μόνο στη σαρκική ειδονή, στο σεξ και τίποτα άλλο. Δείτε εδώ όμως τι λέει. Και μετά λέει, αντικρίζοντας την ευρύτερη πια περιοχή στην οποία έχει επεκταθεί η ομορφιά, να μην παραμένει τυποτένιος και μικροπρεπής, υπηρετώντας δουλικά το κάλος που αντίκρισε σε μια περίπτωση, ικανοποιημένος με το κάλος που βλέπεις σε ένα τυχαίο άνθρωπο ή σε μια δραστηριότητα, ούτε σε αυτά να μείνεις, λέει, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στον μεγάλο ωκεανό του ωραίου, και καθώς τα μάτια του θα χαίρονται πολλούς και ωραίους και μεγαλοφάνταστους στοχασμούς, να γεννά διανοητικές συλλήψεις, θητεύοντας εντατικά στην φιλοσοφία. Βλέπετε, φεύγει τώρα, πάει σε άλλες σφαίρες ομορφιάς, ως τη στιγμή που, έχοντας πάρει δυνάμεις και έχοντας σημειώσει πρόοδο σε αυτό το στάδιο δηλαδή της ανάβασης, να αντικρίσει ξεκάθαρα τη μία και μόνη επιστήμη που αντικείμενό της έχει μια ομορφιά περίπου σαν αυτήν εδώ, και από τη μεριά σου, είπε, επιστράτευσε όλη την προσοχή σου στον διάλογο που κάνει, γιατί όποιος με παιδαγωγική μέθοδο οδηγηθεί σε αυτό το σημείο της γνώσης του φαινομένου του έρωτα, αντικρίζοντας τα ωραία με την κανονική σειρά τους και σωστά, φτάνοντας πια, είδατε, με παιδαγωγική μέθοδο, φτάνοντας πια προς το τέλος της μοίησής του στα ερωτικά, έτσι, ξαφνικά θα δει ξεκάθαρα κάτι που από τη φύση του είναι αξιοθαύμαστα ωραίο. Εκείνο ακριβώς Σωκράτη λέει, για το οποίο καταβλήθηκε όλος ο προηγούμενος μόχθος. Το ωραίο που πρώτα πρώτα είναι αιώνιο, είδατε που φτάνει. Γιατί η ομορφιά του σώματος είναι εφήμερη. Είναι εφήμερη. Πάρτε να δείτε στις διαφημίσεις, και το λέω πολλές φορές, διαφημίζουν ένα ρούχο. Αυτό το ρούχο το φοράει και μια γιαγιά. Γιατί δεν βάζουν μια διαφήμιση με μια γιαγιά, Γιατί δεν βάζουν μια διαφήμιση με μια γιαγιά. Τώρα στην θάλασσα θα πάνε και οι νέες κοπέλες, θα πάνε και οι γιαγιές. Να βάλουν και μια γιαγιά η διαφήμιση για ένα μαγιό που θα φορέσει. Γιατί, βλέπετε, αμέσως γελάμε. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Πόσα χρόνια θα είμαι νέος, πόσο. Άντε και θα πάω να κάνω δίαιτα, άντε και θα πάω να φύγουν οι ρητίδες. Εδώ τι λέει, το ωραίο που πρώτα πρώτα είναι αιώνιο και ούτε γεννιέται, ούτε αφανίζεται, ούτε αυξάνεται, ούτε λατώνεται. Επίσης που δεν είναι από μία άποψη ωραίο και από την άλλη άσχημο, και ούτε που σήμερα είναι και αύριο όχι, είδατε, όχι που σήμερα είναι ωραίο και αύριο δεν είναι, ούτε αναφορικά με το α ωραίο, με το β άσχημο, σαν να ήταν για ορισμένους ωραίο, ωραίο και για άλλους άσχημο. Εδώ ξέρετε τι σκιαγραφή. Πείτε μου τι σκιαγραφή εδώ τώρα σιγά σιγά. Ο Πλάτων είναι πρόχριστο, Ούτε θα εμφανιστεί το ωραίο στα μάτια αυτού που το αντικρίζει σαν ένα ωραίο πρόσωπο, η χέρια ή άλλο μέρος του σώματος, ούτε σαν κάποιο στοχασμός ή κάποια επιστήμη, και ούτε να εμπεριέχεται μέσα σε κάτι άλλο, λόγω χάρη μέσα σε ένα ζώο ή σε έναν τόπο ή στον ουρανό ή μέσα οτιδήποτε άλλο, αλλά μένει στην αυτοτέλειά του ολομόναχο, ο εαυτός του και τίποτα άλλο, με απλή μορφή αιώνιο. Τι σκιαγραφεί εδώ?
1: Την ψυχή.
2: Τι λέμε στα...
1: Το
2: τι λέμε στον επιτάφιο, στα εγκόμια? Ωραίος καεί παραπάντας βρωτούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ωραίος σε ομορφιά, πιο ωραίος και από όλους. Και αιώνιο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Η θεωρία του Φρόιντ ήταν από το 1900 και μετά ξανεμίστηκε. Σήμερα δεν έχει και τόση αξία, παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός όμως, ως Αγία Γραφή και ως ψυχανάλυση του ανθρώπου, είναι τέλειο για όλες τις εποχές. Αλλά έχουμε εγωισμό. Γι' αυτό δεν τα δεχόμαστε. Γι' αυτό καταφεύγουμε εύκολα σε οτιδήποτε δεν είναι βέβαιο και σίγουρο, αρκεί να μην έχει σχέση με τον Θεό. Γιατί είμαστε εγωιστές. Θέλουμε μόνοι μας να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε. Πάρα πολλοί λένε μακριά από τους παπάδες. Ναι, μακριά από τους παπάδες, αλλά όχι από τον Θεό. Ο παπάς δεν είναι ταλέντο. Πρέπει να βρεις ταλέντο, ιερέα. Αλλά ο Θεός όμως είναι αυτός που είναι δημιουργός της ψυχής και ο κατεξοχήν ψυχαναλυτής. Και να μην φοβόμαστε αυτά τα μη που λέει η Αγία Γραφή, να τα χαιρόμαστε. Γιατί όταν λέει η Αγία Γραφή μη κάνεις αυτό, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, να πάρω αυτό το στοιχείο, ουέ αλίμονό σας. Γιατί το λέει το αλίμονο? Γιατί με καταδικάζει? Όχι, γιατί μέσα στην ψυχή σου θα βρεις τέτοιο μπλοκάρισμα που δεν θα μπορείς στην ζωή σου να στέκεις όμορφα και ωραία. Αν λοιπόν μπορέσουμε από παιδιά, την παιδική μας ηλικία, όπως από την παιδική ηλικία πάμε στον γιατρό, από την πολύ πολύ μικρή παιδική ηλικία να αρχίσουμε αυτήν την ψυχανάλυσή μας με τον λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Αλλά να που τον Θεό δεν τον θέλουμε, δεν θέλουμε την αρετή, θέλουμε το στραβό πιο εύκολο. Και έρχεται και ο διάβολος και μας μπρόχνει ακόμη πιο εύκολα στο κακό, στην καταστροφή. Είδατε ο Πλάτωνας εδώ τι λέει? Αναγωγή. Βλέπεις ένα ωραίο σώμα, προσπάθησε να κάνεις μια αναγωγή. Πού εμείς να κάνουμε αναγωγή στην εποχή μας? Καμία αναγωγή. Προς τα κάτω, ναι. Προς τον κρεμό, ναι. Προς την άνοδο, καμία. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να αναπαύσει τον άνθρωπο. Ο Φρόιντ λέει, δεν ξέρω αν τελικά θεράπευσε κανέναν. Έτσι λέει. Και όταν ο Αϊνστάιν κλήθηκε, γιατί είχε συζητήσει με τον Φρόιντ, ο Αϊνστάιν κλήθηκε να υπογράψει για να πάρει βραβείο, ένα βραβείο ο Φρόιντ, λέει, τον θεωρώ σπουδαίο άνθρωπο, αλλά για να υπογράψω να πάρει βραβείο, όχι, γιατί δεν ξέρω την επιστήμη που χρησιμοποιεί, πόσο σίγουρη και βέβαιη είναι, αμφιβάλλω. Βλέπετε λοιπόν, μέχρι την εποχή μας η ψυχανάλυση, αν δεν γίνει κάτω από την σκέπη του κατασκευαστού δημιουργού, ό,τι θέλει και ας πει ο κάθε ειδικός, ο κάθε επιστήμον, θα αποτύχει. Και θα αποτύχει γιατί αγνοεί αυτόν που κατασκεύασε αυτό το πολυσύνθετο μηχάνημα που λέγεται ψυχή. Αν πάρουμε να διαβάσουμε τους παλαιότερους του, τους πριν τον Φρόιντ, όλοι είχαν ενατενήσεις και προς τα πνευματικά. Από τον Φρόιντ και μετά δεν έχουμε ενατένιση στα πνευματικά, έχουμε ενατένιση προς την ύλη. Τι θέλεις να ερωτευτείς? Άνετα. Γιατί να μπλοκάρεσαι? Άνετα. Ναι, αυτό το άνετα όμως που οδηγεί? Σε τι προβλήματα θα οδηγήσει? Τι προβλήματα θα φέρει στην ψυχή? Αυτό το άνετα που το λέμε τόσο εύκολα είναι άνετα και για την ψυχή? Ή είναι ένα εσωτερικό δικό μας αποθυμένο που πάμε και το βγάζουμε και μπλοκάρουμε τον άλλον? Και τότε ποιος θα δώσει λόγο στον Θεό για αυτή την καταστροφή που κάνουμε στην ψυχή του αλουνού, όταν προσπαθούμε να τον επισκευάσουμε, να το πω έτσι, αγνώντας τον κατασκευαστή? Λέμε κάνω ψυχανάλυση. Πόσες φορές αναλύσαμε μια μηχανή και το πάμε να την ξανασυνθέσουμε, μας μένουν κάποιες βίδες και λέμε αυτή η βίδα τώρα πού ήταν, πού μπήκε, πού πρέπει να μπει, από πού έμλειψε? Κάνεις λοιπόν ψυχανάλυση του ανθρώπου και πας να το ξαναψυχοσυνθέσεις. Πώς? Με τι οδηγό? Ποιον οδηγό? Παίρνουμε από ένα κατάστημα ένα έπιπλο και σου λέει έχει μέσα το σχέδιο πώς θα το συνθέσεις. Αν δεν έχεις το σχέδιο του κατασκευαστού, δεν θα το συνθέσεις σωστά. Αν πας να κάνεις το κεφαλιού σου, θα το διαλύσεις, το καταστρέψεις. Αυτό το σχέδιο ο Θεός μας το κατέθεσε που λέγεται Αγία Γραφή. Και μας λέει ακολούθησέ την και μην πικραίνεσαι, μην μπλοκάρεσαι, μην αγχώνεσαι. Ναι, έκανα αυτό το πράγμα, ταπεινά και απλά. Και εγώ, λέει ο Θεός, θα σου συγχωρήσω το λάθος. Και το λάθος είναι η αμαρτία. Και αν δεν δω την ψυχή του ανθρώπου μέσα από την διάσταση της αμαρτίας, δεν πρόκειται ποτέ να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και αν καταφεύγω να βοηθηθώ αγνώντας το στοιχείο της αμαρτίας, και αμαρτία σημαίνει προσβολή της εικόνας του Θεού, τότε δεν θα μπορέσω την ψυχή μου να την θεραπεύσω. Εάν επιμένω εγωιστικά στις απόψεις μου, στην θεωρία μου, στη δική μου θεωρία, όλα αυτά θα πάνε χαμένα, γιατί κάποια στιγμή η επιστήμη ισχύει τόσο όσο να διαψευστεί.
1: Λέει Μάρτα κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, mm-hmm, ότι πρέπει ο Κύριος να είναι, λέει, ο ενίχος του άρματος της ψυχής μας. Mm-hmm. Μόνο τότε θα νικήσουμε.
2: Μα βέβαια, γιατί αυτό το είπαμε. Ο Θεός είναι ο κατασκευαστής της ψυχής. Ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Ένας είναι ο κατασκευαστής. Αν δεν βαδίσω σύμφωνα με την εντολή και τις οδηγίες του κατασκευαστού, τότε 100% θα αποτύχω. Αλλά επειδή όμως πέρασε αρκετά η ώρα, πρώτα ο Θεός να δώσουμε μια νέα συνάντηση με τους αγαπητούς μας ακροατές την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Χαιρετούμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.

είσαι ως την αυγή. Σπάταλη ζωή γλυκιά ειδονή. Μάτια ματωμένα απ' το πιωτό, θολά που κρύβει.

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Όταν ο Άγιος Σιλουανός λέει «Κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά σου», σημαίνει ότι η καρδιά μας είναι ο Άδης? Απάντηση: όχι. Όταν καταδικάζεις τον εαυτό σου στον Άδη για να πιάσει, για να γίνει με δύναμη και να φέρει καρπούς, δηλαδή την άφεση αμαρτιών και τη συντριβή, πρέπει να φέρεις το νου στην καρδιά και να πεις την προσευχή σου από εκεί. Τότε έχει ισχύ. Αν απλά μουρμουρίζεις, μπορεί να λάβεις κάτι, αλλά δέρεις μόνο τον αέρα.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζόταν σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση.

0: Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπήρχε κράτος και σε μικρό διάστημα ανασυγκρότησε τη χώρα, γιατί επιδόθηκε με ένθεο πάθος στον ιερό σκοπό της κυβερνητικής του αποστολής και κυρίως φρόντισε να μην εκδίδονται αντιφατικοί νόμοι και με φωτισμένες αποφάσεις να την καταστήσει τη χώρα αυτάρκη για να πάψει να δανείζεται και να υποθηκεύει τη γη της ως εγγύηση των δανείων. Στην κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα που βρέθηκε κυβερνήτης της ο Καποδίστριας, όλα μεταλλάχθηκαν σε μια στιγμή. Επινόησε τα κατάλληλα μέτρα αφού πρώτα φρόντισε να διαλύσει τις φατρίες και τις κλίκες των μηχανοράφων, πράγμα που τελικά του στήχησε τη ζωή και που ο ίδιος ο κυβερνήτης προαισθανόταν ότι δεν θα το αποφύγει. Ποτέ όμως δεν προσέλαβε σωματοφύλακες, αφού ακόμη και όταν του παρήγγειλε ο Πετρόμπες να έρθει στην Ελλάδα μαζί με ενισχύσεις στρατού, το αρνήθηκε. Η επιδεξιότητά του να λύνει διεθνή προβλήματα νόμιζε ότι θα ήταν αρκετή να λύσει και τα ελληνικά. Αυτά όμως ήταν σε προσωπικό επίπεδο και ο ευγενής διπλωμάτης πολιτικός με την άδολη, ανυποψίαστη αλλά και πείσμονα και ανυποχώρητη καρδιά δεν τα υποπτευόταν. Η ικανότητά του διοχετεύτηκε στην αδύρυτη ανάγκη να δημιουργήσει ηγεσία αντάξια των θυσιών και αγώνων του ελληνικού λαού και της ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Νίκησε τους τίγρες, αλλά τον έφαγαν οι κοργοί, όπως τα έλεγε ο Μπρέχτ. Ο κυβερνήτης Καποδίστριας υπήρξε από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που η ηγεσία του αναδείχθηκε αντάξια του μεγαλείου του πάντοτε ευκολόπιστου και πάντα προδομένου ελληνικού λαού. Ηγέτης αφιλοκερδής, προνοητικός, υπερήφανος, ανιδιοτελής, απευθυνόταν σε ένα λαό του οποίου η νεολαία, αλλά και οι αγωνιστές, στηρίζονταν σε ιδανικά. Στα ιδανικά της ελευθερίας, της πίστης, της πατρίδας και της δικαιοσύνης. Επιδίωξή του ήταν, όπως προκύπτει από πλήθος γραπτών πηγών που διαθέτουμε, γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του, να θεμελιώσει γερά το νέο κράτος με την βοήθεια άξιων και ικανών συνεργατών, ώστε το έργο του να είναι αποτελεσματικό. Ο Καποδίστριας έθεσε σε λειτουργία την οικονομία της χώρας και εξασφάλισε με διάφορους τρόπους κυρίως την πολύτιμη βοήθεια των πλούσιων φίλων του εξωτερικού, Ελλήνων και Φιλελλήνων, τα απαιτούμενα χρήματα για την κάλυψη των κρατικών δαπανών που είχε περιορίσει στο ελάχιστο. Φρόντισε για την ίσπραξη των φόρων απευθείας από την κυβέρνηση, χωρίς την ύποπτη μεσολάβηση των προκρήτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η πολιτική τους δύναμη. Δεν έστειλε τα χρήματά του στην Ελβετία, αν και οι Ελβετοί τον λάτρευαν ως σωτήρα τους, όπως και ήταν. Προτίμησε όμως, αντί να εξασφαλίσει τον εαυτό του και τους φίλους του, να τροφοδοτήσει τον ελληνικό λαό. Ο κυβερνήτης δεν πάβει να ευνηδιάζει με απροσδόκητη διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, συμπεριφορά, αφού όχι μόνο αφιέρωσε την περιουσία του όλη στις ανάγκες της πατρίδας, αλλά αποφεύγει να δεχθεί και τις ετήσιες χορηγίες που του προσδιορίζει η Τέταρτη Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση, την 1η Αυγούστου 1829, ως έξοδα του αρχηγού της επικράτειας, δηλώνοντας την άμεση προς την Τέταρτη Εθνική Συνέλευση απάντησή του, 4η Αυγούστου 1829, ότι όσο διαρκούν τα δικά μου μέσα, δεν θα αγγίξω ούτε οβολό από τα δημόσια χρήματα για δική μου χρήση. Εάν όμως αναγκαστώ, εφόσον εξαντληθούν οι δικοί μου πόροι, τότε θα καταφύγω στο Δημόσιο Ταμείο, αλλά μόνον για τα έξοδα που απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων μου. Αυτά όμως με ακριβέστατη οικονομία, γιατί έχω μεγάλη αποστροφή στο να προμηθεύουμε τους εαυτούς μας αναπαύσεις του βίου, οι οποίες προϋποθέτουν ότι είμαστε εύποροι, ενώ βρισκόμαστε στο μέσο ερυπείων, περικυκλωμένοι από πλήθος ανθρώπων βυθισμένων στην εσχάτη απόγνωση. Και συνεχίζει απευθυνόμενος προς την Τέταρτη Εθνοσυνέλευση, λέγοντας ότι «άλλωστε και εσείς εκτελέσατε αμυστή τα καθήκοντα των βουλευτών, των πληρεξουσίων του έθνους και ελπίζω ότι και όσοι συμμετάσχουν με την κυβέρνηση στην προσωρινή διοίκηση θα γνωρίζουν ότι στις παρούσες περιστάσεις ή έχοντας δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς ανάλογους με το βαθμό του υπουργήματός τους, αλλά ότι οι μισθοί αυτοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τα χρηματικά μέσα που έχει η κυβέρνηση στην εξουσία της».
1: Και βάζει την πρώτη αρχή που ήταν και αρχή για τον αποκεφαλισμό του. γιατί αυτά δεν τα συνηθίζουν. Εγώ δεν θα πάρω ούτε οβολό από το δημόσιο ταμείο. Τα δικά μου λεφτά θα καταθέσω. Και αυτό έκανε.
2: Δεν δέχτηκε. Ζούσε λιτότατα. Ό,τι είχε και δεν είχε τα προσέφερε. Δηλαδή βοηθούσε ορφανά, βοηθούσε χείρες. Ποιος άλλος το έκανε? Όταν οι άλλοι δημογέροντες αγωνιζόταν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα εδάφη, περισσότερα εδάφη, μεγαλύτερες εκτάσεις.
3: Οι ψαριανοί, μετά την καταστροφή των ψαρών, ένα μεγάλο μέρος τους είχε έρθει στην Αίγινα. Μέχρι σήμερα υπάρχει και το σπίτι του Κανάρη στην Αίγινα. Και οργάνωσαν μεγάλη κοινότητα. Έχουν εξαμάσει και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Ψαριανών, ο Άγιος Νικόλαος ο Στεριανός, και ουσιαστικά αποτελούσαν και την πραγματική εξουσία στο νησί. Οι Ψαριανοί στην αρχή ήταν το μέρος του Καποδίστρια. Όταν όμως τους κάλεσε ο Καποδίστριας και τους είπε: «Ελάτε εδώ, η πατρίδα χρήματα δεν έχει και εγώ ίδιος βάζω από την τσέπη μου, ελάτε κι εσείς να βοηθήσετε», και τους έβαλε φόρους στα πλοία. Τότε δυστυχώς τα συμφέροντα έκαναν να περάσουν στην αντίθετη πλευρά, στην αντικαποδιστριακή μερίδα. Και έγιναν λοιπόν πολλά γεγονότα τα οποία αναφέρονται, και κατάλαβε τότε ο Καποδίστριας ότι αν εξακολουθούσε να μένει στην Αίγινα, ή θα τον θανάτωναν ή θα γινόταν εμφύλιος πόλεμος. Γι' αυτό λοιπόν και συνετά πλέον αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας κυβερνήσεως από την Αίγινα στο Ναύπλιο το Νοέμβριο του 1829.
0: Η έλευση του στην Ελλάδα θα δρομολογήσει και την ταυτόχρονη σχεδόν κάθοδο στην πατρίδα πολλών Ελλήνων λογίων του εξωτερικού. Ξεχωριστή θέση για τη συνδρομή του Καποδίστρια στο οικονομικό πεδίο κατέχει ο γαλλοελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Εϊνάρδος, που ενίσχυσε ηθικά και οικονομικά τον αγώνα και στήριξε τις προσπάθειες του Καποδίστρια για την οργάνωση της οικονομίας του ελληνικού κράτους.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας έπαιρνε φίλους κοντά του για να φτιάξει αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Ποιους φίλους όμως? Φίλους εύπορους, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και δεν πήραν τίποτα. Οπότε βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ο Καποδίστριας που ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για να φτιαχτεί η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, αλλά ήταν και οι φίλοι του ίδιοι με αυτόν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που περνάει απαρατήρητο από τους ιστορικούς ερευνητές. Δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα ο Καποδίστριας. Για να ξέρει να επιλέγει και τέτοιους φίλους, όταν εμείς ακούμε κατά τα άλλα έντιμους πρωθυπουργούς να περιβάλλονται από ανθρώπους που δεν είναι ανταξίοι του, εδώ βλέπουμε έναν εντιμότατο, στην κυριολεξία πολιτικό, τον Άγιο της πολιτικής, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος περιβάλλεται από αντάξιους του ανθρώπους, από εντίμους και αγίους.
1: Προσπαθούσε να πάρει από τους φίλους του, από Ευρωπαίους, λεφτά και ενισχύσεις. Οι Ελβετοί βοηθήσανε πολύ εκεί και οι Γάλλοι, να πάρει λεφτά για να μπορεί να ορθοποδήσει το ελληνικό κράτος.
0: Ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος και τελευταίος Έλληνας ηγέτης που έθεσε σε εφαρμογή ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο στηριγμένο στις δυνατότητες της χώρας και όχι στις πλάτες των προστάτηδων δυνάμεων της εποχής.
3: Κόπηκε και το πρώτο ελληνικό νόμισμα, ο γνωστός Φίνιξ. «Επ της τάκτης μου αναγεννώμαι». Το Εθνικό Τυπογραφείο.
2: Έκανε τράπεζα την χρηματιστική για να μπορέσει ακριβώς να συγκεντρώσει κάποια χρήματα. Ο ίδιος κατέβαλε 25.000 τάλιρα.
0: Η κυβέρνηση αδυνατούσε να πληρώσει τους μισθούς των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων, ενώ δεν έρχονταν ξένα κεφάλαια στη χώρα υπό τη μορφή εξωτερικού δανείου ή επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Καποδίστριας προχώρησε για πρώτη και τελευταία φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία στην έκδοση κρατικού χαρτονομίσματος. Ενός δηλαδή συναλλακτικού μέσου, στηριγμένου στην κρατική πίστη και απαλλαγμένου από οποιοδήποτε χρέος. Η έκδοση του χαρτονομίσματος αποτελεί για τον Καποδίστρια ένα μέσο εκχρηματισμού της υποανάπτυκτης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και πρωτίστως ένας μοχλός ανάπτυξης χωρίς την ανάγκη προσφυγή στη φορολογία. Σε επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Σούτσο,

που επρόκειτο να εκδοθούν. Τα τραπεζογραμμάτια αυτά θα δανείζονταν στο κράτος για τη διενέργεια πληρωμών και θα επέστρεφαν σε αυτό μέσω της πώλησης των οσάνω εθνικών γεών. Καθώς όμως δεν βρέθηκαν οι κεφαλαιούχοι που θα αναλάμβαναν την έκδοση τραπεζογραμματίων, ο Καποδίστριας προχώρησε στην έκδοση αμιγώς κρατικού χαρτονομίσματος. Έτσι, η Εθνική Τράπεζα θα διαμεσολαβούσε στην εκτύπωση του χαρτονομίσματος, το οποίο θα παρεδίδεται στην εξουσία της Επιτροπής Οικονομικών, Υπουργείου Οικονομικών, και θα κατετίθετο απευθείας στα δημόσια ταμεία. Εκδότης και κύριος του χρήματος αυτού ήταν το ίδιο το κράτος και όχι η Εθνική Τράπεζα, που επιτελούσε απλώς το ρόλο του εντολοδόχου τυπογράφου. Σε αντίθεση με την οικονομική ορθοδοξία της εποχής, το χαρτονόμισμα αυτό στερούνταν εσωτερικής αξίας. Το κράτος υποσχόταν να ξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα αυτά άμα το Εθνικό Ταμείο ευρεθεί εις χρηματική κατάσταση καλυτέραν της παρούσης. Αναλάμβανε δηλαδή πολιτική και όχι νομική δέσμευση μετατροπής του χαρτονομίσματος στο κυρίαρχο εκείνη την εποχή μεταλλικό νόμισμα. Η συναλλακτική αξία του χαρτονομίσματος στηριζόταν αποκλειστικώς στη δημόσια κρατική πίστη, δηλαδή στη νομική δέσμευση του κράτους να το αποδέχεται ως μέσο εξόφλησης των χρεών των πολιτών προς αυτό. Στηριζόταν επίσης στον ποσοτικό περιορισμό του υποέκδοση χαρτονομίσματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί η απαξίωσή του μέσω του πληθωρισμού. Επιπρόσθετα, το χαρτονόμισμα καθίστα το αποδεκτό μέσω εξαγοράς των πολλουμένων εθνικών γεών. Από την άλλη, η επιβολή ποσοστώσεων στη χρήση μεταλλικού και χάρτινου νομίσματος, καθώς και η μη επιβολή του στις ιδιωτικές συναλλαγές, απηχεί την αναγκαιότητα σταδιακής διείσδυσης του χαρτονομίσματος σε μια κοινωνία που διέκειτο εχθρικά προς αυτό.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε ητιμάσατο, εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός, διαπετάσας το κάλι εφαίνετο, και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει, Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο, έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμεις ορώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, θμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει ένα δολάριο».

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα, τριάς Αγία δόξα, η Βασιλεύ, ουράνια, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας, τον Πανασυλλογό Ταχυνοδού Πατέρα Βαρνάβα. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε κοντά μας τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, γιατί στο πρόσωπό του είναι και η παρουσία του Ποιμενάρχου μας, του Μακαριωτάρχου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερονύμου, ο οποίος από τα πρώτα χρόνια της αναλύσεώς του στον Αρχιεπισκόπο θρόνο Άγιο Πρωτοσύγγελε, ήταν κοντά μας και αυτό, σε αυτή τη σύναξη. Και έτσι με τις δικές του ευλογίες, τις πατρικές του ευχές, πορευόμαστε και σε αυτή την ποιμαντική διακονία, την οποία τη γνωρίζετε και μας χορηγείτε πάντοτε την ευλογία σας και την πατρική προστασία του Μακαριωτάτου στην έναρξη των ομιλιών μας. Επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να είστε κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι πόσο κοπιάζετε και αναδεικνύεται ο τρόπος της Αρχιεπισκοπής μας, ώστε ο Αρχιεπίσκοπος μου να αναπαύεται στο έργο που επιτελείται σε κάθε νωρία. Και σε αυτό συμβάλλετε και εσείς ιδιαιτέρως. Και είμαστε ευγνώμονες όλοι οι πατέρες για τη συμπαράστασή μας, για τη συμπαράστασή σας, στην συμπαράσταση που έχουμε από πλευρά σας στα ενωριακά μας θέματα και είσαστε παρόν σε πολλές έτσι εκδηλώσεις και λατρευτικές συνάξεις μας. Ευπαρέστητε, ευχαριστούμε. Το θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και το γνωρίζετε είναι η τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια πολιτισμική κοινωνία κατά το πρότυπα των Αγίων. Ένα θέμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους, θα έλεγα. Δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, νέους ή εγκάμους ή συζύγους, αλλά όλη την κοινωνία. Ως πιστοί έχουμε αυτή την πρόκληση και πρότυπά μας έχουμε τους Αγίους. Έχετε το λόγο, την ευχή σας και πάλι γνώμονες.
0: Χαρά δική μου και τιμή είναι, σεβαστέ μου και αγαπητέ Πάτερ Σάβα, Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Κωνσταντίνε, αγαπητή μου, να βρίσκομαι στην ωραία και ζεστή ενορία σας, η οποία είναι γνωστό ότι επιτελεί από ετών πολλών σημαντικό έργο στον ποιμαντικό τομέα και στους άλλους τομείς βέβαια, και της νεότητας και το φιλανθρωπικό, και αυτό κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την ενορία αυτή μας χαροποιεί, τον ποιμενάρχη μας βέβαια, το οποίο μεταφέρω και τις ευχές, αλλά και όλων ημών των συνεργατών του Αρχιεπισκόπου μας, αφού αυτά τα οι ζωντανές κυψέλες, οι ενοριακές κυψέλες, φανερώνουν ότι υπάρχει ελπίδα και βέβαια τα πράγματα δεν τελειώνουν, όπως ίσως απέλπιδα κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν μπροστά μας, αλλά δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που θρησκεύουν, που είναι νοικοκύριδες και στους εαυτούς τους και προσπαθούν να νοικοκυρεύουν και τα πράγματα γύρω τους, και τέτοιες νοικοκυρεμένες ενορίες και ενορίες που έχουν ευαισθησίες ποιμαντικές, όπως είπα και πριν, φανερώνουν γενικότερα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι το φως του Χριστού δεν πάβει να σβήνει, αλλά το κρατάμε, αναμένου με τις προσπάθειές μας, βέβαια πάντα με τη χάρη του Θεού, αλλά και τις δικές μας ταπεινές και ισχνές προσπάθειες. Το θέμα που μου είπαμε να αναλύσουμε απόψε, Πάτερ Σάβα και σεβαστοί πατέρες μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν προσδοκώ ότι θα κάνουμε απόψε έτσι, θα το εξαντλήσουμε. Αν θέλετε να με έχετε ξανά, να πούμε και άλλα πράγματα. Εδώ είμαι. Απόψε μερικές νήξεις θα κάνουμε και μάλιστα θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα αυτό, δηλαδή αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει, και στη συνέχεια θα πούμε μερικά πραγματάκια πρακτικά. Γιατί τώρα εδώ δεν είστε για να σας κάνω μια επιστημονική διάλεξη, ούτε ένα μάθημα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου. Εδώ είμαστε για να πούμε μερικά πράγματα τα οποία μας αφορούν και τα έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας, μέσα από την εμπειρία βέβαια των Αγίων μας. Πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η κοινωνία μας, ναι, είναι σαφές αυτό. Μια κοινωνία πότε θεωρείται πολυπολιτισμική? Όταν περιλαμβάνει στους κόλπους τις περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες που θέλουν να επιβιώσουν. Τώρα ξέρετε ότι και οι ενορίες μας αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πολλοί άνθρωποι από πολλά μέρη, οι οποίοι ναι, ζητούν σαφέστατα μια ζεστή φωλιά και ανθρώπους που να τους αγαπούν και να τους κατανοούν και να υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση που λέμε, και γενικότερα σε όλες τις ηλικίες και για όλους τους ανθρώπους. Η πολυπολιτισμικότητα λοιπόν αναφέρεται στην παρουσία και στην ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων εντός μιας κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες βέβαια μπορεί να διαφέρουν ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα έθιμα, τις αξίες, τις παραδόσεις. Έτσι. Η πολυπολιτισμικότητα δεν αφορά απλώς την ανοχή προς την ποικιλία, αλλά την ενεργή πρόθεση της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ένας γενικός ορισμός λοιπόν για αυτό το οποίο έχουμε ως φαινόμενο σήμερα στην κοινωνία μας. Μιλάμε τώρα για προκλήσεις σε αυτή την κοινωνία. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προκλήσεις, να δούμε λίγο. Η προκατάληψη, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός είναι προκλήσεις. Τα διαφορετικά ήθη και έθιμα που είπαμε, ο τρόπος ζωής και η θρησκεία, η φυλετική διαφορετικότητα, ο αθεϊσμός, το αίσθημα του φόβου και η ανασφάλεια που επικρατεί λόγω καταστάσεων που καταλαβαίνετε, του άγνωστου, του ξένου, οι δυσκολίες στην ανάπτυξη εθνικής ταυτότητας, η μειονεκτική θέση ορισμένων κοινοτήτων έναντι των ισχυρών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα ξέρετε, ζείτε σε μια, ζούμε όλοι, σε μια μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, που έχει πολύ μεγαλώσει στις ημέρες μας, και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα καθημερινά. Στις γειτονιές μας, στις ενορίες μας, στον κόσμο γύρω μας. Τώρα, απλά να περιγράψουμε τα φαινόμενα δεν νομίζω ότι έχει αξία. Το θέμα είναι να δούμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις τις που φέρνει μαζί της αυτή η πολυπολιτισμικότητα. Πώς θα συμπεριφερθούμε δηλαδή στους ανθρώπους αλλά και γύρω μας γενικότερα, γονείς, παιδιά, στα σχολεία που τα παιδιά μας περνάνε τόσες ώρες. Η αντιμετώπιση για μένα μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποιο είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Η αγάπη προς τον πλησίον. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τον Ευαγγελικό Λόγο. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τριν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Αυτά λέει ο Κύριος μας. Και βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε μιμητές του Κυρίου μας. Ποιοι είναι οι μιμητές του? Είναι οι Άγιοι μας. Σήμερα εορτάζοντας τον Τίμιο Πρόδρομο λέει κάτι πολύ όμορφο ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρόδρομος υπερημών λέει στον ουρανόν εισήλθεν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος πρόδρομος ο οποίος μιμήθηκε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μας υποδεικνύει και εμάς το δρόμο, αφού αυτός ακολούθησε τον Κύριο και εμείς ακολουθώντας τα δικά του ίχνη της ταπεινώσεως, της διακρίσεως, της αγάπης, της αυστηρότητας σε, σε όσα πήραμε ως παράδοση, θα μπορέσουμε και εμείς να εισέλθουμε και να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να γίνουμε δηλαδή ουρανοπολίτες. Ξέρετε, κάθε φορά που μελετάμε, να, για χάρη μας, λέει ο Ιεροσχεσόστομος, πρόδρομος, επειδή πρόκειται να τον ακολουθούμε, διότι δεν πρέπει να είναι μεγάλη απόσταση το προδρόμο από αυτούς που τον ακολουθούν. Ο πρόδρομος δηλαδή και όσοι τον ακολουθούν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Αυτός βαδίζει, οι άλλοι προσπαθούν να τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι που πρέπει να κερδίσουμε. Να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τους Αγίους μας. Και ο Τίμιος Πρόδρομος, το έλεγα το πρωί στον εκκλησιασμό, δύο εικόνες βασικές μας υποδεικνύει. Το φτιάρι, έτσι, και την αξίνα, το τσεκούρι. Το ένα φανερώνει την Θεία Δικαιοσύνη και το άλλο, έτσι, και την, να μην πω οργή, αλλά ο Θεός όταν απομακρυνόμαστε αφήνει να γευθούμε και τα επίχειρα των πράξεών μας. Ο Θεός μας αγαπάει, θέλει όλους να σωθούμε και εις επίγνωσαν ηλθείας ελθύν. Αλλά όταν τον εγκαταλείπουμε, τότε μας περιμένει, καταλαβαίνετε, θλίψη, πόνος, στενοχωρία, τα οποία βέβαια και οι δίκαιοι δοκίμασαν, αλλά για άλλους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν μας καλεί η Εκκλησία μας να παράξουμε όλοι καρπούς μετανοίας. Αποφεύγουμε την αμαρτία και να προσπαθούμε να στολιζόμαστε καθημερινά με αγιότητα βίου. Ό,τι δηλαδή έκαναν πράξη οι Άγιοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά έτσι επιγραμματικά θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας απόψε. Τώρα, όσον αφορά στη σημερινή μας σύναξη, καθότι αυτή είναι και μια σχολή γονέων, μεγαλυτέρων, νεωτέρων, δεν έχει σημασία, αυτές τις πολύ σημαντικές συνάξεις, πολλά χρόνια και εγώ ο πατέρ Σάββας στην ενορία, την οποία διακονώ ακόμη ως υπεύθυνος, τα έχω έτσι, έχουμε κάνει πολλές σειρές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί ξέρετε πάντα υπάρχει πεδίο να μάθουμε, να πάρουμε γνώσεις και να προβληματιστούμε. Και το έλεγα ότι δεν έχει σημασία αν στη σχολή γονέων, ας πούμε, μπορεί να είναι όλοι νέοι γονείς οι οποίοι ετοιμάζονται. Είναι ιδανικό αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι πάντα μεγαλώνουν εγγόνια, έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους και μας δίνει πολύ μεγάλη ενίσχυση ο Λόγος του Θεού. Φωτίζει το νου μας και τη διανοιά μας. Ανοίγει δρόμους. Έτσι λοιπόν, επειδή λέμε ότι το κλειδί που ξεκλειδώνει τις πύλες είναι η αγάπη, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, δηλαδή που έχεις να αντιμετωπίσεις και τον άλλο έθνη και τον αλλόδοξο και τον ξένο, και ξέρετε ο Κύριος πως μίλησε στη Σαμαρίτιδα που ήταν μια ξένη γυναίκα, έτσι, τες γλυκίες προσρίσεσαι μετοχετεύει αυτή το είδωρ, λέει εκεί το ωραίο δοξαστικό. Με γλυκύτητα της μίλησε, παρόλο που η γυναίκα αυτή ήταν φορτωμένη με πολλά και είχε παρελθόν βεβαρημένο, ο Κύριος με γλυκύτητα της μίλησε. Στη Χαναναία εκεί είχε μια στάση, ωστόσο όμως και αυτή η στάση είδατε μετά, ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι πολύ ωραία μιλάει και λέει, εκείνη λέει επέμεινε και με την επιμονή της κέρδισε το ποθούμενο. Εκεί ο Κύριος για άλλους λόγους φαίνεται αυστηρός, στη συνέχεια όμως τι κάνει, την επιβραβεύει, ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ή ως θέλεις, και η άθη θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κύριος ανοίγεται. Ο Κύριος μας, θυμάστε, και στην Παλαιά Διαθήκη, προφήτη Ιωνά, ο οποίος αλλού ήθελε να πάει και αλλού τον πήγε το χέρι του Θεού. Γιατί απέφευγε αυτό το άνοιγμα, είναι η αλήθεια, και ο Ιωνάς ο προφήτης. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, η οποία ομοιάζει πάρα πολύ με την κοινωνία στα χρόνια και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των πατέρων μας, η έννοια του πλησίον, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν λείπουν οι αρνητικές κρίσεις για τον άλλο, τον άλλο εθνή, τον ιδωλολάτρη, καθώς είναι υπαρκτός ο φόβος του Ισραήλ για την ιδωλολατρία και των άλλων ναών. Ωστόσο, παρότι σε όποιες τάσεις αυτού του είδους, συναντάμε η διδασκαλία που προέρχεται από το Θεό και τα οργανά του, προφήτες, πατριάρχες, προπάτορες, πατέρες, είναι σαφώς προς την κατεύθυνση της αγάπης και της διακονίας του άλλου. Μετά την εντολή λοιπόν της λατρείας προς το Θεό, κυριαρχεί η αγάπη προς τον πλησίον. Ώστε μπορούμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε ένα έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και ένα ζωηρό ανθρωπισμό. Επίσης, και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, καλός Σαμαρίτης, τα ξέρετε αυτά, και βέβαια πλήθος μαρτυριών, όπου γίνεται σαφής η αναφορά στον άλλο και στην αγάπη που πρέπει να δείχνουν προς αυτόν, προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει μέσω αυτού προς το Θεό. Γιατί, πού θα τον δει στο Θεό? Τι λέει πολύ όμορφο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος? Εάν της είπε ότι αγαπά τον Θεό και τον αδερφό αυτού μισή, ψεύστησε εσύ. Πώς είναι δυνατόν, λέει, τον αδερφό σου που τον βλέπεις να μην τον αγαπάς, και τον Θεό που δεν τον έχεις δει ποτέ να λες ότι τον αγαπάς? Στο πρόσωπο δηλαδή του αδελφού σου θα δεις το Θεό σου. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε στην κτήση σαν ξένος, διότι έφερε μαζί του τη Θεία Φύση, την εντελώς διαφορετική προς τα ανθρώπινα πράγματα, την οποία και βέβαια συνδύασε με την ανθρώπινη. Ταυτόχρονα υπήρξε άνθρωπος ξένος προς την αμαρτία και τη ροπή του μεταπτωτικού ανθρώπου στο κακό. Βέβαια θυμάστε και στην Πεντηκοστή, πρόσληψη της προσωπικής εταιρότητας και της πολυπολιτισμικότητας των λαών και των γλωσσών. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος, ουκένι ουδαίος ουδέλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, ένα είμαστε, λέει. Αυτά λοιπόν θα μου πείτε ότι ωραία, θεωρητικά τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ πέρα τώρα? Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα εδώ είναι να κατανοήσουμε αυτά που λέγει ο άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, και αναφέρεται και στη συζυγία, και είναι πολύ όμορφα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να αναζητούμε τον ξένο γύρω μας στην κοινωνία, αλλά μπορεί να γίνουν ξένοι οι άνθρωποι με τους οποίους κατοικούμε στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Και τότε τι να πούμε για πολυπολιτισμικότητα, όταν εμείς μέσα στο σπίτι μας ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν γράφει ότι είναι πράγματι μεγάλο το μυστήριο του γάμου, διότι η κόρη από την πρώτη μέρα που είδε τον γαμπρό τον ποθεί και τον αγαπά σαν το δικό της σώμα. Το ίδιο και ο άνδρας, εκείνη που ποτέ δεν είδε, με την οποία ποτέ δεν μίλησε, και αυτός από την πρώτη μέρα τη θέτει πάνω απ' όλα, και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από τους ίδιους τους γονείς του. Βέβαια, δώρο του Θεού είναι αυτή η αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλον και που οφείλει να έχει ο ένας για τον άλλον, και την οποία χαρίζει ο Θεός. αυτός ευλογεί την κοινή πορεία. Έτσι, καθιστώντας το ζευγάρι συμμέτοχους και συνυπεύθυνους στην κοινή τους πορεία. Βέβαια τώρα τα λέω αυτά σε μία εποχή που κάθε εβδομάδα υπογράφω περίπου 50 διαζύγια. Ναι, δυστυχώς. Γάμοι, βαφτίσεις. Είναι περισσότερα τα διαζύγια πάντως, δυστυχώς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μας ενθαρρύνει πάρα πολύ. Γιατί μιλάμε για, γι' αυτό το είπα πριν, για πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είπαμε, το περιγράψαμε, είπαμε πώς το αντιμετωπίζουμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μέσα στα δικά μας τα σπίτια, τα οποία θα επηρεαστούν ίσως σε ένα βαθμό από την περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω μας και από τις προκλήσεις της κοινωνίας μας, τις οποίες περιγράψαμε, έτσι, και είπαμε ότι όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι όμως ποια είναι τελικά η δική μας η αντίσταση, και επειδή δεν μπορώ, είπαμε, να αναφερθούμε λόγω του χρόνου σε όλα αυτά, θα δούμε λίγο το θέμα της βίας, η οποία υπάρχει και σε οικογενειακό επίπεδο. Υπάρχει ένας ορισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει ότι η βία είναι η χρήση φυσικής δύναμης ή εξουσίας. Είναι και αυτό μια αιτία που σήμερα πολλές οικογένειες καταλήγουν και σε διαζύγιο. Για να συνδέσω αυτό που είπα πριν. Έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν την αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού, ακόμη και θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, στρεβλής ανάπτυξης ή αποστέρησης. Και αντίστοιχα, όσον αφορά την κακοποίηση και την κακομεταχείριση του παιδιού, θα λέγαμε ότι αυτή περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής, συναισθηματικής, κακής μεταχείρισης, ακόμα και σεξουαλικής παραβίασης, παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού. Φοβερά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπουμε και στα σχολεία μας αυτές τις περιπτώσεις. Σήμερα είδατε, γίνεται μεγάλη κουβέντα για αυτό το σχολικό εκφοβισμό, για το bullying όπως λέμε. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας. Σωματική, λεκτική, συναισθηματική, οικονομική, σεξουαλική. Τι να πούμε για όλα αυτά? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα η ύπαρξη βίας μέσα στην οικογένεια είναι κάτι το οποίο πρέπει πολύ να μας απασχολήσει, και όπου βέβαια αντιληφθούμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι. Αν κάποιος, λένε οι έρευνες, είτε έχει υπάρξει θύμα στην παιδική του ηλικία, είτε έχει υπάρξει μάρτυρας κοινών βίας μέσα στην οικογένειά του, μεγαλώντας αναπαράγει αυτό ακριβώς το μοντέλο. Μπορεί να γίνει ο ίδιος θήτης ή μπορεί να γίνει ο ίδιος θύμα, αναζητώντας μια κακοποιητική σχέση στην ενήλικη ζωή του. Το 50% των δραστών υπήρξε γενικά θύμα ή μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας, λέει μια έρευνα. Το 45% υπήρξε μάρτυρας κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα. Το 21% των δραστών έχει κακοποιηθεί σωματικά στην παιδική του ηλικία, ενώ το 7% έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. 83% έχει σωματικές τιμωρίες κατά την παιδική του ηλικία και το 24% έχει ασκήσει βία σε έναν από τους δύο γονείς του. Το 93% είχε ασκήσει βία σε προηγούμενη σύντροφο και το 45% είχε βίαιη συμπεριφορά γενικά και όχι μόνο κατά των μελών της οικογένειας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? ποιο είναι το συμπέρασμα, τελικά η βία γεννάει τη βία. Και η βία μέσα στην οικογένεια γεννάει βία μέσα στην κοινωνία. Να λοιπόν, πώς μερικά πραγματάκια δένουν τώρα το ένα με το άλλο. Περιγράφουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει, είπαμε, πολλά φαινόμενα και παθογένεια, στα οποία φαινόμενα αυτά επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας λαμβάνουν ερεθίσματα. Σκεφτείτε λοιπόν πως όταν ένας γονιός δεν αντιδρά στην κακοποιητική συμπεριφορά του άλλου γονιού, δημιουργεί στο παιδί μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την έννοια της οικογένειας, για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι γονείς, για την έννοια της αγάπης, για την έννοια του σεβασμού. Δηλαδή αυτός ο γονιός ο οποίος κακοποιείται, συνήθως προστατεύει και δικαιολογεί τον άλλο γονιό που κακοποιεί, παίζοντας ο ίδιος το ρόλο του ήρωα και αναλαμβάνοντας όλα τα βάρη, γιατί θέλει να δώσει την εντύπωση ότι όλα είναι φυσιολογικά. Γιατί δεν θέλει να διαλυθεί, λέει, η οικογένειά του. Αυτό όμως δεν ξέρω πόσο βοηθάει τελικά. Και επίσης να πούμε ότι επιλέγουμε κατ' επέκταση ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνδυαστούμε τελικά σε ρόλους και καταστάσεις που έχουμε μάθει στην οικογένειά μας, και αυτό που οποίο έχουμε βιώσει, αυτό μας είναι οικείο και αυτό αναζητούμε μεγαλώντας και στην ενήλικη ζωή μας. Το πιο συνηθισμένο λοιπόν είναι να αναζητούμε τελικά αυτό το οικείο, ακόμα και αν είναι δυσλειτουργικό. Γι' αυτό είπα, σκεφτείτε και το άλλο, τα παιδιά μας σήμερα μεγαλώνουν με εικόνες βίας γύρω τους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εξοικειώνονται με εικόνες βίας, είδατε, σκοτώνει ένας τον άλλον. Και βέβαια έχουμε οδηγηθεί και σε μία απευαισθητοποίηση απέναντι της βίας. Υπάρχει εξοικείωση, απάθεια σε περιστατικά βίας, τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια σήμερα γύρω μας, στις τηλεοράσεις. Και ένας άλλος παράγοντας πάλι είναι η έλλειψη οριοθέτησης μέσα στην οικογένεια. Δεν βάζουμε όρια στα παιδιά μας. Θα μου πείτε τώρα, η πολυπολισμικότητα τι σχέση έχει με αυτά? Άμεση σχέση έχει. Γιατί τα παιδιά μας ζουν σε μια τέτοια κοινωνία, λαμβάνουν μηνύματα και τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο, αν δεν τα εφοδιάσουμε εμείς, πώς θα αντισταθούν. Σας είπα, σταχυολογούμε κάποια θέματα, είναι πάρα πολλά για να αναφερθούμε σε όλα τα φαινόμενα. Η βία όμως είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο γεννιέται και στην κοινωνία μας και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιον τρόπο. Οι γονείς λοιπόν δίνουν απόλυτη ελευθερία στα παιδιά, κάποιοι γονείς, όχι όλοι, κάποιες φορές. Σε ένα τέτοιο λοιπόν χαλαρό περιβάλλον το παιδί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και αυτή είναι μια ακραία διάσταση της ελευθερίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια, ψηφούν κανόνες, δεν υπακούν στους γονείς τους, αρνούνται κάθε υποχρέωση, αδιαφορούν, θεωρούν ότι οι κανόνες αφορούν στους άλλους, και βέβαια όχι εμένα, αφού οι γονείς δεν μου έβαλαν ποτέ όρια. Και έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μαθαίνουν ότι παντού και πάντα μπορούν να είναι στο επίκεντρο. Μαθαίνουν ότι οι γονείς υπάρχουν για να υπηρετούν τα παιδιά και για να είναι εκεί για να αποφασίζουν και να επιλύουν προβλήματα. Και τελικά μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά είναι άβουλα. Δεν έχουν αποκτήσει αυτοέλεγχο και δεν έχουν μάθει να σέβονται. Τώρα δεν εξαπολύουμε κατηγορό προς τα παιδιά μας, αλλά περιγράφουμε γιατί κάποια παιδιά δυστυχώς σήμερα αυτά τα φαινόμενα μετά τα βγάζουν και γύρω τους. Αναπτύσσεται λοιπόν εξάρτηση, και οι εξαρτήσεις σήμερα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο επίσης δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα. Είναι εγωκεντρικά παιδιά και εμφανίζουν έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία. Και ο ναρκισσισμός πάλι έχει σχέση με τη βία. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να υπακούει και να σέβεται, αδιαφορεί για τον συνάνθρωπό του. Πολύ όμορφα. Η υπεραξία του εγώ μάλιστα, ακριβώς. Αυτό που λέμε ότι ο τίμιος πρόδρομος, να οι Άγιοι που λέμε, μέσα το παράδειγμα των Αγίων Πάτερ Σάβα, ο τίμιος πρόδρομος είπε ότι δεν είμαι εγώ το φως. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Είπε τι δεν ήταν. Είχε αυτογνωσία. Γνώριζε τι είναι ο τίμιος πρόδρομος. Και στους ωραίους ύμνους που ψάλαμε έτσι, πώς φωτίσει ο λίχνος το φως, πώς χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότη. Έλεγε ο ίδιος ότι ουκ ημι άξιος κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ βαπτίζω ύδατη. Εμείς δεν βαπτιστήσετε εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ήξερε ότι είναι ως πρόδρομος τι είναι. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ταπείνωση από τους ανθρώπους. Είμαστε τα πάντα. Δεν δεχόμαστε ούτε. Σου λέει και ποιος είναι ο παπάς να μου πει εμένα τώρα. Με κάλεσε κάποιο σχολείο, όνομα και μη χωριό, λέει η γιαγιά μου, να κάνω μια ομιλία. Και κάποια συνάδελφος εκεί των καθηγητών που με κάλεσαν, λέει και τι είναι ο πατήρ, λέει, είναι ψυχολόγος να έρθει να μας κάνει ομιλία, λέει, για την... Τι ήταν το θέμα, γιατί?
2: Για την ενδοσχολική
0: βία. Βία, ναι. Λέω, ο παπάς λέει να μας πει, λέει, για την αγάπη, λέει, να μας πει, λέει. Δεν χρειάζεται να μας πει τίποτα άλλο. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να άλλος μας πει τίποτα άλλο. Είδατε που φτάνει ο εγωισμός των ανθρώπων σήμερα. Εντάξει, εσύ έχεις τη γνώμη σου, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά άσε και τους άλλους να έχουν τη δική τους γνώμη, γιατί πειράζει. Είμαστε σε μια πολιτεία με ελεύθερους ανθρώπους. Ας κάνουν και άλλο αυτό που θεωρούν σωστό. Ένας άλλος λοιπόν παράγοντας που μέσα στην οικογένεια γεννάει τη βία είναι και η συναισθηματική παραμέληση των παιδιών. Η αποξένωση και η έλλειψη επικοινωνίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος. Αναφέρομαι λίγο, ξέρετε, περισσότερο στη βία γιατί είναι αντιμετωπίσιμο φαινόμενο πολύ έντονο σήμερα. Γι' αυτό. Και σας είπα, θα αναφερθούμε λίγο σε αυτό και σε ένα ακόμα φαινόμενο, για να μην σας κουράζω. Και η αντίδραση λοιπόν και αποτέλεσμα αυτής της συναισθηματικής εξάντλησης είναι και η βία. Λοιπόν, και η συναισθηματική εξάντληση παράγει βία. Οι βαθιά τραυματισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά αναπαράγουν τη βία.

Η παιδική ηλικία έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία προσκολήσεων και οι πρώιμες εμπειρίες έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις που διαμορφώνουν αργότερα οι άνθρωποι στη ζωή τους, λέγει ένας ψυχολόγος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα της παιδικής ηλικίας. Αυτό τώρα ίσως να μην το αναλύσουμε γιατί έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Ωστόσο, πώς τώρα θα ήθελα να πούμε ότι η οικογένεια μπορεί αυτά τα φαινόμενα να τα προλάβει. Το πρώτο που πρέπει να δώσουμε και εδώ είναι συνέχεια ουσιαστικά των όσων είπα και πριν. Να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη. Τα παιδιά μας, αφού βρισκόμαστε σε μια σχολή γονέων, είπαμε, νεωτέρων και μεγαλυτέρων και παππούδων και γιαγιάδων οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική διακονία. Η αγάπη και γιατί θυμάστε εκείνη την κοπέλα που σκοτώθηκε τότε στη Φολέγανδρο, έτσι. Τι υπόθηκε τότε από το σύντροφο που τη σκότωσε, το 21, που την πέταξε στη θάλασσα, στα βράχια. Οδηγήθηκε, λέει, σε αυτή την πράξη, λέει, γιατί χάλασε η φάση. Κατανοείτε δηλαδή πόσο εύκολα σήμερα μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Το πρώτο λοιπόν να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη και η αποδοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Αποδεχόμαστε το παιδί μας με τα λάθη, με τις ατελειές, με τις αδυναμίες, με τα καλά χαρακτηριστικά που έχει και βέβαια πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς είμαστε κοντά, το παρατηρούμε, το βλέπουμε, όπου μπορούμε παρεμβαίνουμε διορθωτικά, αλλά το αποδεχόμαστε. Και το δεύτερο σημαντικό πράγμα ήταν την αγάπη, είναι η οριοθέτηση που είπαμε. Να βάζουμε όρια. Τα όρια υπάρχουν για να διευκολύνουν τη ζωή μας. Και βέβαια, να το. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς όρια. Αγαπάς κάποιον όχι όταν του κάνεις όλα τα χατήρια του, αλλά όταν του δίνεις τροφή, ασφαλή και βέβαια, προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά. Ένα παιδί λοιπόν που μεγαλώνει χωρίς όρια, εισπράττει αυτή την ανεκτική στάση των γονιών του βέβαια ως αδιαφορία και αν οι γονείς δεν επιβλέπουν το παιδί, δεν θέτουν όρια και απουσιάζουν από τη ζωή του παιδιού τους, το παιδί αισθάνεται και εισπράττει αδιαφορία. Και βέβαια έτσι τα παιδιά δεν θα αποκτήσουν ούτε αυτοέλεγχο, ούτε θα μπορούν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Εμείς λοιπόν τα διαπαιδαγωγούμε σωστά όταν τα αγαπούμε ειλικρινά και είπαμε αποδεχόμαστε και κάποιες ατέλειές τους, αλλά τους βάζουμε και όρια. Και βέβαια σημαντική είναι και η εμπιστοσύνη να δείχνουμε στο παιδί. Εμπιστοσύνη βέβαια αναθέτοντας ρόλους και ευθύνες. Δείχνοντάς του δηλαδή ότι σε πιστεύω, μπορείς να τα καταφέρεις και βέβαια έτσι σε βοηθά να γίνεις υπεύθυνος, να αναλάβεις πρωτοβουλίες, ευθύνες. Πότε το πετυχαίνει αυτό ένας γονιός? Όταν είναι ανοιχτός στην επικοινωνία, στο διάλογο, που διατηρεί την ψυχραιμία του, όταν μπορεί να ακούσει και κάτι που δεν θα του αρέσει. Και βέβαια, ξέρετε, έτσι, σημασία έχει και το παράδειγμά μας. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά όταν με το παράδειγμά σου δεν τα υποστηρίζεις, δεν γίνεσαι πιστευτός. Εν τέλει, μέσα σε όλα αυτά,
τι πρέπει να κρατήσουμε. Συμβουλεύει ξανά ο Άγιος Χρυσόστομος. Τη σύντροφο της ζωής, τη μητέρα των παιδιών, το θεμέλιο κάθε φροσύνη δεν πρέπει να καταδεσμεύουμε με απειλές, αλλά με αγάπη και κάθε καλή διάθεση. Ό,τι θέλουμε να συζητήσουμε, με πολύ χάρη να τις το λέμε. Λέει τώρα ένας καλόγυρος, έτσι, για την σύζυγο. Συμβουλεύει τον σύζυγο πώς να της μιλάει. Και αφού λέμε για το βίωμα των Αγίων μας και την εμπειρία των Αγίων μας, πώς θα μιλούσαν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία οι Άγιοι μας. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής. «Μην πληγώσει τον αδελφό με ενιγματώδεις εχμές, μήπως και αυτός ανταποδώσει τα όμοια και έτσι εκδιώξει τη διάθεση αγάπης από τις ψυχές σας». Να, ο Άγιος Μάξιμος. Τώρα σε επίπεδο κοινωνίας με τον αδελφό μας. Αυτόν, τον ξένο, τον αλλοεθνή πολλές φορές, αυτόν που μου δημιουργεί τις ανασφάλειες, τους φόβους. «Αλλά αν έσφαλε ο αδελφός, έλεγξε τον με παρησία αγαπητική και θα διαλυθεί

0: αγάπη, που τον σκοτώνεις χωρίς να τον σκοτώσεις, αλλά που τον πνίγεις. Και αυτή δεν είναι αγάπη. Έτσι. Έτσι. Δεν υπά... Έτσι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν όρια ακριβώς. Αποσιάζουν τα όρια. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει, το πρόσωπο δεν το κάνει όμορφο τόσο η ομορφιά του, όσο η διάθεση αυτού που το κοιτάζει. Και αυτό είδατε, σημασία έχει με τι βλέμμα βλέπουμε τα πράγματα. Αν έχουμε μέσα μας αγαθό κόσμο και συναισθήματα, θα βλέπουμε και γύρω μας ωραία πράγματα. Αλλιώς, ό,τι και να μας πει ο άλλος, ό,τι και να κάνει, αν δεν θέλουμε, δεν θα πιστούμε ποτέ ότι μπορεί να μας αναπαύσει μια συμπεριφορά ή ένας άνθρωπος. Τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος? Η διάθεση, λέει, αυτού που το κοιτάζει το άλλο πρόσωπο, αν είναι καλή, μπορεί να δει και όμορφα πράγματα στο άλλο πρόσωπο. Τώρα εσύ απόψε που ήρθα εδώ, αν θες να πεις ότι δεν σε προσέφερα τίποτα, θα το πεις δεν σε προσέφερα, τελείωσε. Ό,τι και να πω εγώ και σοφίες να πω. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι ουσιαστικά να θυμόμαστε ότι η διάθεσή μας αξιολογεί την ομορφιά του συντρόφου μας ή της συντρόφου μας, και αυτή στηρίζεται και στη δική μας πνευματική καλλιέργεια. Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, έτσι. Αυτά τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν τα λέμε εμείς. Γι' αυτό και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, που τόσο όμορφα μίλησε και για τα ζητήματα αυτά, λέγει ότι δεν είπε ότι ο άνδρας θα συγκατοικήσει, αλλά ότι θα προσκοληθεί στη γυναίκα του, φαρενώντας έτσι την απόλυτη ένωση και τη σφοδρή αγάπη. Τελικά καταλαβαίνετε ότι το φάρμακο για όλα τα πράγματα είναι αυτή η αγάπη. Αλλά η αγάπη, έτσι όπως την εννοεί ο Κύριος μας, η αγάπη, ο οποίος είναι ο ίδιος βέβαια, έτσι, η σαρχωμένη αγάπη που κατέβηκε βέβαια στον κόσμο για να μας σώσει και να μας γλιτρώσει. Ο Ντοστογεύσκη βέβαια, που τον ξέρετε και τον μελετάτε και καλά κάνετε, και πάλι είδατε, είπαμε, σήμερα χάνεται η αγάπη, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανελευθερία. Τι λέει και για την ελευθερία ο Ντοστογεύσκη? Είδατε, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ούτε την ελευθερία απολαμβάνουμε όπως θα θέλαμε. Γιατί? Αισθανόμαστε ότι πολλές φορές χάνεται η ελευθερία μας. Λέει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, η αληθινή ελευθερία που βρίσκεται, λέει, στην κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του και στη θέλησή του. Έτσι που στο τέλος να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει ηθική τελείωση και να γίνει αληθινός Κύριος του εαυτού του. Ποιος αληθινός Κύριος του εαυτού του ασκεί βία στον άλλον? Ποιος αληθινός Κύριος του εαυτού του δεν αγαπάει πραγματικά? Ποιος αληθινός Κύριος του εαυτού του δεν θέλει να ενσαρκώνει το υπόδειγμα του Κυρίου και των Αγίων μας? Γι' αυτό λοιπόν, πόσο, έχουμε περάσει την ώρα μας?
1: Όχι.
0: Εγώ θα τελειώσω όμως, γιατί μη σας εξαντλήσουμε κιόλας. Σας είπα ότι θα διαβάζουμε στο βίο των Αγίων Μαρτύρων για το ηρωικό φρόνημα των Αγίων. Σε μια λοιπόν κοινωνία που μαστίζεται από όλα τα δεινά που είπαμε, έχουμε και τα θέματα το μεγάλο του φόβου. Βέβαια εμείς μελετώντας τους Αγίους μας βλέπουμε ότι οι Αγίοι μας δεν φοβήθηκαν τα φοβερά μαρτύρια. Αυτό διαβάζουμε σε συναξάρια. Και θαυμάζουμε το ηρωικό.

τους φρόνημα, έτσι, την ανδρεία, την τόλμη, την γενναιότητα, την πίστη που επέδειξαν. Θυμάστε, οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πόσα φοβερά μαρτύρια. Ο Άγιος λοιπόν Λουκάς ο ιατρός, που δοκίμασε πολλά μαρτύρια, ξέρετε, γράφει: «Στο φόβο υπάρχει τυραννία. Ο φόβος εμποδίζει τους ανθρώπους να ζουν με χαρά. Βασανίζει όλους εκείνους τους οποίους δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού». Βλέπετε λοιπόν πώς συνδέεται το ένα με το άλλο που σας είπα. Δεν σας είπα στην αρχή που σας έδωσε το σχεδιάγραμμα ότι η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα? Τι λέει τώρα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, μιλώντας για το φόβο? Ο φόβος, λέει, εμποδίζει τους ανθρώπους να ζουν με χαρά. Βασανίζει όλους εκείνους τους οποίους δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού γεμίζει τον άνθρωπο με θάρρος, δύναμη, ειρήνη και αφοβία. Με λίγα λόγια, τι λέει εδώ ο Άγιος Λουκάς? Το του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου: «Η τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων». Πολύ ωραία. Αυτό μας λέγει μάλιστα. Ο φόβος, λέει, κυριαρχεί εκεί που δεν υπάρχει πίστη και η αγάπη στον Χριστό. Όλα αυτά τα υπερνικούμε με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο. Και βέβαια, το μυστικό ποιο είναι για μια ζωή χωρίς φόβους? Ο λόγος του Κυρίου μας: «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας της ζωής σας». Έτσι, πολύ ωραία. Έως την τελείας του αιώνος. Πίστη λοιπόν και αγάπη στο Χριστό και ζωή σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του. Για να αρχίσω, για να τελειώσω από εκεί που άρχισα, να τα μαζέψουμε λίγο όλα αυτά, και αφού βρισκόμαστε σε μια σχολή γονέων που αρχίζει αυτή τη νέα χρονιά, και κληθήκαμε να πούμε κάποιες σκέψεις για τις προκλήσεις της κοινωνίας μας, αναφερθήκαμε έτσι σε αυτό τη βία, την ανασφάλεια, τους φόβους, όχι διεξοδικά, πολύ συνοπτικά και περιγραφικά. Αναφερθήκαμε στην ετερότητα, στην διαφορετικότητα των άλλων ανθρώπων, που γύρω μας και αυτό μας δημιουργεί, αν θέλετε, μια κατάσταση έτσι πολλές φορές ανασφάλειας. Αναφερθήκαμε στα θέματα της οικογένειας, τα οποία σχετίζονται και επηρεάζονται από αυτή την πολυπολιτισμικότητα. Τελικά, να δούμε με συντομία και αυτά τα πρακτικά που είπα, δηλαδή μερικά βηματάκια τα οποία πρέπει να κάνουν οι γονείς μεταξύ τους, αλλά και οι γονείς προς τα παιδιά, συνοψίζοντας ίσως όλα αυτά που είπαμε πριν, για να καταλήξουμε με κάτι πρακτικό και θα έλεγα όχι θεωρητικό, αλλά που μας γεμίζει και με χαρά, γιατί πιστεύω ότι πολλά ήδη τα εφαρμόζουμε στις οικογένειές μας. Αγάπη και σεβασμός μεταξύ των συζύγων πρωτίστως. Μιλήσαμε για αγάπη και σεβασμό προς το Θεό και στον συνάνθρωπο, πόσο μάλλον μέσα στους συζύγους. Ενθάρρυνση και στήριξη ο ένας για τον άλλον. Πρέπει και να στηρίζει ο ένας τον άλλον και να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον. Αλλιώς δεν προχωράει το ζευγάρι. Επικοινωνία και μοίρασμα. Να δίνεις χρόνο για να μοιραστείς όνειρα, επιθυμίες, επιδιώξει στόχους. Άλλος και πάλι, δεν γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτό το άνοιγμα, ο διάλογος, το μοίρασμα. Ξέρετε, γυρνάει ο άλλος κουρασμένος από την εργασία του, η σύζυγος, ο σύζυγος, και έστω και μία κουβέντα πολλές φορές να πυροδοτήσει καυγά, αλλά είναι και απαραίτητο να μοιραστεί με τον άλλον ίσως πώς πέρασε ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι σημαντικό? Ας υπάρχει λοιπόν αυτή η διάθεση μέσα στην κούραση της ημέρας για το ενδιαφέρον προς τον άλλον. Η ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων.
να διέπεται από ευγένεια, γνησιότητα, καλοσύνη, διακριτικότητα και θετική σκέψη στη γυναική σχέση. Ο ένας να αποδέχεται και να εκτιμάει τις ικανότητες του άλλου. Σήμερα που παραθεωρείται, όπως είπαμε, η αξία των ανθρώπων, έτσι. Μέσα σε ένα ζευγάρι που είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Δεν είναι πολύ σημαντικό το Ιερό Χρυσοστόμου. Λόγια αγάπης να τις λες. Πόσο σημαντικό είναι. Μέσα, μεταξύ των άλλων, που είπαμε. Η αποδοχή λοιπόν και η εκτίμηση των ικανότητων του άλλου. Δεν επιτιθέμεθα στα κίνητρα ή στην προσωπική αξία του άλλου και εξαίρουμε τη μοναδικότητά του. Σημαντικό επίσης να χειριζόμαστε προβλήματα σαν προκλήσεις και βέβαια μαζί να ξέρουμε ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα παρά ο καθένας μόνος του. Να αφιερώνουμε χρόνο και υπομονή στον άλλον. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη, τα δικά μας. Δεν κάνει μόνο άλλος λάθη, κάνω και εγώ λάθη. Η πρόληψη βέβαια είναι η καλύτερη θεραπεία. Γι' αυτό λοιπόν να επιδιώκουμε στοργής ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και αγάπης.

Και

είναι το φάρμακο για όλα. Και να δούμε και κάποια βηματάκια τώρα των γονιών προς τα παιδιά. Είπαμε, μιλώντας για τη βία, αγαπάμε τα παιδιά μας, τα ενθαρρύνουμε και τους βάζουμε όρια, έτσι. Να συνηθίσουμε το παιδί μας λοιπόν να αναλαμβάνει ευθύνες, επίσης τονίσαμε, γιατί υπάρχει προσωπική ευθύνη και για το παιδί. Να μάθει ο γονιός το παιδί ότι αυτό είναι ευθύνη δική σου. Εσύ θα μαζέψεις το δωμάτιό σου. Εσύ θα τακτοποιήσεις τα πράγματά σου. Να παραδεχθούμε το παιδί μας όπως είναι, είπαμε, και να το αγαπήσουμε όπως είναι. Το είπαμε αυτό, έτσι.

πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν, όματα και νοήματα πετάσομεν, τα σώψη σωμού και τα σεστήσεις επί τα σουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων, μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή. Δεν έχω μέσα μου δυνάμεις, γιατί δεν έρχεται να με βοηθήσει το πνεύμα, το πανάγιο και πανάγαθο πνεύμα. Αυτό αποκαθιστά την ενότητα του νου, της καρδιάς και του σώματος, που διασπάστηκε με τη φοβερή πτώση του ανθρώπου. Μάταιες είναι οι προσωπικές μου προσπάθειες μόνες τους, χωρίς την παντοδύναμη δημιουργική βοήθεια του πνεύματος. Εκείνο βέβαια είναι απέραντα φιλάνθρωπο και πολυέλαιο, αλλά η δική μου ψυχική ακαθαρσία δεν το αφήνει να με πλησιάσει. Θα λουστώ λοιπόν στα δάκρυα. Θα καθαριστώ από τις αμαρτίες μου με την εξομολόγηση. Δεν θα προσφέρω στο σώμα μου τροφή και ύπνο, που η πλεισμονή τους γεννά στην ψυχή το σαρκικό φρόνημα. Ντυμένος όλος με το θρήνο της μετάνοιας, θα πλησιάσω τη θύρα της καρδιάς μου. Εκεί θα σταθώ ή θα καθίσω σαν τον τυφλό του Ευαγγελίου και υπομένοντας το βάρος και τη θλίψη που προξενεί το σκοτάδι, θα φωνάζω δυνατά σε εκείνον που μπορεί να με βοηθήσει. Ελέησέ με. Κατεβαίνει λοιπόν ο νους στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς, στέκεται εκεί μπροστά και αρχίζει να φωνάζει δυνατά με δάκρυα. Μοιάζει με έναν τυφλό που δεν βλέπει το αληθινό και ανέσπερο φως και με έναν κοφάλαλο που δεν έχει ούτε λαλιά ούτε ακοή πνευματική. Αισθάνεται ότι είναι πραγματικά τυφλός και κοφάλαλος, ότι στέκεται μπροστά στην πύλη της Ιεριχώ, της καρδιάς που την κατοικούν οι αμαρτίες, και ότι περιμένει τη θεραπεία του από τον Σωτήρα, που δεν τον βλέπει, που δεν τον ακούει και που εν τούτης τον φωνάζει, καθώς βρίσκεται στην τραγική αυτή κατάσταση. Το όνομά του δεν το γνωρίζει. Υιό του Δαβίδ τον ονομάζει. Η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να τιμήσουν το Θεό ως Θεό.
δείξτε μου το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Σωτήρας. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, με το στόμα του προφήτη. Εμένα με δοξάζει η προσφορά υμνοδίας και σ' όποιον βαδίζει αυτόν τον δρόμο, θα δείξω τη σωτηρία μου. Πέστε μου, πότε θα περάσει ο Σωτήρας? Το πρωί, το μεσημέρι ή το βράδυ? Να είστε άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Ο δρόμος είναι γνωστός, μα η ώρα άγνωστη. Θα μείνω έξω από την Ιεριχώ, όρθιος ή καθισμένος στην πύλη της πόλης, έχοντας στο νου μου τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιησούς, για να εξαγνίσει τον λαόν του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς κοντά του, έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή τον κόσμο της αμαρτίας, και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Ο κόσμος παρέρχεται. Τίποτα δεν είναι μόνιμο σε αυτόν. Ούτε καν με πόλη δεν πρέπει να τον παρομοιάζουμε, αλλά μάλλον με χωριό. Θα αφήσω λοιπόν την περιουσία μου, στην οποία έχω προσκοληθεί και την οποία όλοι εγκαταλείπουν όταν πεθαίνουν, συχνά και πριν πεθάνουν. Θα αφήσω τις τιμές και τη δόξα που χάνονται. Θα αφήσω τις ειδονές των αισθήσεων που αφαιρούν κάθε ικανότητα για πνευματικές ασκήσεις και ενασχολήσεις, γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική, η οποία πρέπει να αποκαλυφθεί από τώρα στην καρδιά μου, με το έλεος και τη χάρη του Θεού και σωτήρα μου. Όποιος δεν ανέβει πνευματικά στη μυστική Ιερουσαλήμ πριν από το τέλος της επίγειας ζωής του, αυτός δεν μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι θα επιτραπεί στην ψυχή του μετά την έξοδό της από το σώμα να μπει στην ουράνια Ιερουσαλήμ.

Καλημέρα σας. 7 με 10 το πρωί θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία από το Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιον του Αγίου Νεκταρίου της Οδού Ερετρίας Λαρίσης προς τιμή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Χριστόν και καθαρός, εκ φορεί που τον έχουν. Τον πίστη την Αγία σου μνήμη, ψαλμιστήμης μεγαλύτων,

αγώσει και παντές μαζί, επακολουθήσαντα ευθυμίσομεν ημίς.

Τον Θεό τελθόν ουρανώθε Χριστά ευηγία, ουρανώθε Χριστά ευηγία, και την κατοκειμένην ετή του άλλου φρούρα, συνταναστήσας ως Θεός Αδάμ η αιρά κορφή, η αναλήψης ουρανώθε.

Κύριε, άκου και σώσον σωτήρ μου.

Υψούνται λατρύνεται τη τριάδικη μονάδα.

0: Άγιος Θείος Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν πάσα πνοή εν εσάντων των Κύριων, όσο πνοή εν εσάντων των Κύριων. Εν εσάντων

αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αμίσουσιν επί το θυσιαστήριο όλου σου μόνο.

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου νελέη και η κυρμής. Ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, με όν, τον Μεγάλο Μαρτύριο Γεωργίου του Παπαίου Φόρφων, Βίου του Παναγίου, Δημητρίου του Μυροβίου, τον Νέο Μαρτύριο Γεδεών, τον Κυρνάβο Γεωργίου Πετροψάνης, Δαμιανού και Ιωάννου, τον Ελαρίση Μαρτυρισάντων, τον Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών Ιωάννου, Φιλοθέης της Ελεήμονος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και του Αναγίης Πατροσημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατροσημών Ιωάννου Πρόσου και την Μήμην Επιτελούμε και Πάντρος των Αγίων. Νικετεύομεν σε μούνε πολιέλε Κύριε, άκουσον ημών των αμαρτωλών εδεωμένων σου, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και προς τον αρχήφο τον πατέρα

Let's go.

μόνο εξάντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό αυτομεθά.

ζυγόνιμον, τον δεσμάτων αφεσιγορούμενος, ως Θεός ελέημον, εις γνώμη.

Ευσεβιώτης

Άγιος Αποστόλος, Ιερός Θεοτόκος,

0: Λαβούστος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρική.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευεγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκο και Άγιο Παρθένη Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον
0: ημάς. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και φάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σαν να πω να μιλάνε κάποιοι. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκη Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

άνθρωπες, ως γαλιλόπον Άγιον, τον του οσίου πνίγματι, δύο πιστής εμήνιον, αγαθό υπερθαύμαστον, είδε και ο ανασκάψατες, εμήνιον.

Συλληφθείς αργυρότητος, πατήρ Ρωσίας γόνος πιστότατος, και εκκλησίας Χριστού τεχνήσιος, που ούτως εθλίψεσαι, έβαινος εζήτησε τον πλήθη, και πολλής δε είσαι σχεδόν.

Εκλογή.

θες τη σωρό σώσει και τη μορφή της ευχαριστή.

0: στον συμφωνημό του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, έτης των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε

0: ευσεβουσιμών έθνος του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Δεν της πόλεως και χωρίας ταύτης πάσης μόνης πόλεως χώρας και των πιστήχουν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε,

0: σκαμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Δε Χριστίνε ημάς από πάσης τρίψεως, οργής κινδύνου και ανάπτωτου, και ο υπορθέν Μαρίος. Μετά πάντων των Αγίων δημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκία ή και εις τους αιώνας.

0: και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Θεϊσόν.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός και εσύ χαρική.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Αβραάμ, υπερευλογημένη, εν δόξου δεσποίνα καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ακούς.

Σωτό.

0: της ευλαμός καθάζουσιν, δόξα το σε δοξάσα τη Χριστόν, δόξα το σε θαυμαστώσα τη, δόξα το ενεργούν τη Θεία σου, βάσιν τη άμαθα.
1: Όσον εκ παρού τον ελευθερωτής και τον τοπόν υπεράσπιστης, ασθένουν τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπέα φόρε με καλαμάτι και άργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών.
2: Δόξα Πατρί και

Αγαπητός,

οι καλοί έσον

Ιησού Χριστού, ο δυστρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες.

Αφήσει

κατά το Ευαγγέλιο του, ενώ κακοπάθω μέχρι θεσμών ως κακούργος.

Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδίνου και όπλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύπλων από πάση της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της Παναγίου Τύρου και Σιδώνος ήρθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οπλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πας όχρος εσύ και άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παραφτέξει ήρχε το και η άτο πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού Ιησούς μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι οι κραίοντες νυν ότι γελάσετε, μακάρι είστε ο

Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους

Παρασκοπή

θυσίας του Ιού και ηγάνου σε εμάς που συνεγγύνησε δώρα του και θυσίας του νεκροτικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των λαγόγων ημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύνη χάριν ενωπιούς, του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα το λαόν σου. Δια των ηκτηριμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός τι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νύν και αΐ.

αληθινός εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι υφθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα και γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός την προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

άψιον και δίκαιον σε ημίους εύρυκην σε ένωση ευχαριστούν σε προσμήν, έρπανη τόπο της δεσποτείας σου, συμπεριφθώς εν έκφραστος απελινόητος αόρατος, ακατάληπτος αείωνος άνθρωπον, σύ και ομονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, σύ εχμιώντας εις το ίδιο μας περίεργες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ου καθέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία μου σε ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ορίσμεν και ορακίσμεν των φανερών και αφανών επιχεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της Υπουργείας Τάφτης. Είναι εκ των χειρών μου αδέξαστε κατηξίωσα σκέψης και παρεστήμωσα. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση,

περιμόνη και γεννημένο, το σταυρό του τάφου της περιβαίνου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξω πάλιν αυτού παρουσίας. Αμήν.

Panagia, Sacramento, e

αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Λεξικόνων εις το είναι τα πάντα παρακαλών. Αυτός δες που προγραμμό την έκδοση του Χριστίου και την πόση θα σε αυτόν και φαλάς. Παρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύρου δες που θα προκύμει να πας στην μνήση θα κάνει στο άλλο σου, κατά την επάξη τη διά του Λιού, της πλέους της ύπρευσης, της αδικούς της συνόδευσης, ως νοσούντας ίασε, ο Ιαπρός των ψηφών και των σωμάτων. Άρητη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ποιή, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα ποιή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και καταξίωσαν την κρατεία σου χειρή, μεταθούν οι μη του αγράμου σου.

female persona in this world. Follow Brosia, Femi, Flegi, Spirit, Hani. Φύριον τα πύρον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθου της ερυπούσιν, έντα θαρών μυστικήν βρόσιν βάγια, πρώτου μετασκήν της φρυκόδους θυσίας, του ζωπίου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο με τα τρόπου. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα, και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και κάνανε αλληλήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν ήτας πλάνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξαμε προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρα, του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ίδια συνέλαβε, η δε, τους σου αθράντους πόδες κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων υπομίσατο. Εγώ δε ο Ελλήνος, όλο το σώμα του ορμό δέξαστε, μη κατεφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείς της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούν σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είστε το άθρετον σώμα σου και τούτο έφτελο είστε το ιδού βαδίζω προς τη κοινωνία, λαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Κύριε υπάρχει στους αναξίους βλέπων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος, του δείγνου σου του μυστικού σήμερον, Διέθεου, κοινωνώ με παράλαβε, μίλγαρ της εχθρής σου το μυστήριο λίπο, που φίλοι μας σηκώσου καθάπερο ένδας, αλλά όσο ληστείς ομολογώσει, μυστητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεωργό νέμα φρίξον, άνθρωπε βλέπω, άνθραξε αδεστή τους αναξίους βλέπω, θεού το σώμα και θεή με την τρέφη, θεή το πνεύμα, τον δε μου τρέφηξε μας. Έφεξα σπόθο με Χριστέ. Κύριος ας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφεξον Κύριε έρωτος αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της εν σύγκριθής καταξίως και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός άσιον είναι με, αλλά εις κάθασιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αθώνιστη, είδεστε το Κύριο, την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείμνου σου του μυστικού σήμερον, η έθεου κοινωνών με παράλαβε, που μη δέρτησε Χρήσου το μυστήριο νίκου, που φίλοι μας ηγός σου καθάπερο ο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε, εν τη βάση Thank you.

προς τα κάτω.

Ευχαριστώ.

στον αιώνο. Αμήν, αμήν, αμήν.

0: ταλαβόντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, νεκουραγίων και ζωπιών θρηκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αγιακούς όσον ερέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον με τις άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποινα φιλάνθρωπη ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσα σε εμάς τον Ουρανίου και τον Άγιο Μυστήριο. Ορθοδόξον ημών την οδόν, στήριξον ημάς από φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησία της εν δόξου Θεοτόκου, και αι παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Μοσημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν γεννήνη προέλθομε
1: του Κύριου
0: Θεϊκτώμε.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο ευλογμάντος ευλογούντας σε Κύριε και Αγιάντος, εσείς υπευθυνθώτας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρη ματέριον αν θέλεις και καταφέρουν εξ σου του Πατρός του Φώτου. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμβομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας.

0: πολλά, θα πω μόνο τούτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος μέσα σε στάβλο ήταν. Μέσα στον ποτέ σε στάβλο. Δεν ξέρω αν είσαι ποτέ σε στάβλο. Πήγατε μια φορά, πήγα σε ένα χειροστάσιο και έφυγα και μύριζα ολόκληρος ότι μυρίζουν τα γουρούνια. Και πήγα και έκανα μπάνι για να φύγει. Αν είσαστε σε ένα χειροστάσιο, όλη η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο μοναστήρι που ήμουν υπεύθυνο στα ΣΔΟ, όταν πήγαινα μέσα, όλη η μέρα μυρίζει, φύγε μακριά, φύγε μακριά, και είπα εγώ θα γιάνω και θα κάνω ένα άρωμα που θα έχει το άρωμα του Στάβου, δηλαδή το γιόλι θα βράδυ τέτοιο άρωμα. Γιατί είναι της μόδας όλα, δεν γίνεται ό,τι κάνει ο αέρας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος όμως μέσα στο Στάβο, πώς ζούσε, επειδή ήταν εγμάλωτος και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό το μήνυμα θέλω να σας δώσω. Εάν μες στην καρδιά μας είναι όλα τακτοποιημένα και καθαρά, ο Άγιος Ιωάννης το είχε μέσα του όλα περιποιημένα, όλα καθαρά, όλα όμορφα και τα έβλεπε και έξω όλα περίφημα, θαυμάσια. Είναι ωραίος ο Στάβλος, εντάξει, έχει μυρωδιές. Τι έλεγε όμως, μέσα από αυτήν την υπομονή και τον αγώνα, εγώ θα γυάζομαι. Βλέπουμε τους ανθρώπους μας γύρω παράξενους. Μπορούμε, αν είναι στην αρμοδιότητά μας, με αγάπη να τους κατευθύνουμε με αγάπη. Η αγάπη φαίνεται εδώ μέσα. Αν δεν υπάρχει εδώ μέσα η αγάπη, δεν βγαίνει η αγάπη προς τα έξω, ούτε με χαμόγελο, ούτε με τίποτα. Η αγάπη είναι εδώ μέσα και τα κρυφά της καρδιάς μας, λέει ο Εκκλησιαστής, θα τα βγάλει όλα ο Θεός έξω. Πάμε εκεί μπροστά. Στο κριτήριο. Τώρα ντρεπόμαστε να μας πει κάποιος είναι σαν λουβάρια ξασπρισμένα. Όποιος βάφεται πολύ, ας πάει στον καθρέφτη και να ρωτιέται και να λέει μήπως είμαι ένας τάφος ξασπρισμένος, βάφτηκα, ξαναβάφτηκα, μαλλιά, μύτες, αλλά να βάλω μάτια, τα πάντα. Τα τουάζω από εδώ, τα τουάζω από εκεί και λέει η αγραφή. Μια γύρω, μην κάνετε τα ντουάρ στο σώμα σας, που λέει η γραφή καθαρότητα. Εμείς το κάνουμε, νομίζουμε ότι είμαστε ωραίοι. Μέσα, ο Άγιος Ιωάννης τα έβλεπε όλα ωραία, γιατί γινόταν αφορμή για αγώνα, για σωτηρία. Αντιδραστικός ο άντρας, αντιδραστική η γυναίκα. Προβληματικός ο ένας, προβληματικός ο άλλος. Ευκαιρία σε μένα να δείξω τι έχω μέσα μου. Αν έχω αγάπη, θα τα βλέπω όλα με αγάπη. Δεν έχω αγάπη, θα τα βλέπω όλα με γκρίνια και διαμαρτυρία. Δεν γκρίνιαζε. Τι γκρίνιαζε. Μου είπε κάποιος. Η γυναίκα του πήγαινε και διακονούσε σε έναν ναό και λέει, έφευγα και πήγαινα στο σπίτι και έβλεπα το σπίτι το χειμώνα. Παγωμένο. Έλεγα, δεν υπάρχει κανένας εδώ να μου το ζεστάνει το σπίτι μου, κάνει έναν καφέ. Μα δεν ήταν στο χώρο η γυναίκα. Διακονούσε κάπου αλλού. Γιατί διαμαρτυρώσουνα, γιατί ήταν μέσα σου διαμαρτυρία. Γιατί ήταν μέσα σου η αντίδραση. Πού είναι η γυναίκα μου, τι κάνει, πόσες φορές κοινωνείτε και εκεί είστε χώρα που είσαι κόσμος και κοινωνούν οι άντρες πρώτοι και πηγαίνουν απ' έξω και γκρινιάζουν στις γυναίκες, πού είσαι ακόμα, μέσα είσαι. Γιατί να είμαι, πήγα να κοινωνήσω. Εσύ γιατί αντιδράς τώρα, μέσα σου είναι η αντίδραση. Μέσα μας είναι το κακό. Εάν δεν το βγάλουν από μέσα μας, ρίζες, ρίζες, ρίζες, πάρα πολλές ρίζες. Ο Άγιος Ιωάννης έχει βγάλει όλα. Ήταν μέσα σε έναν παράδεισο, αν και όλα που ήταν φόβερα. Μια μέλισσα μέσα σε όλες τις βρωμίες αφήστε την, χαρακτηριστικό το παράδειγμα, στην ευωδία θα πάει. Μια μύγα μέσα σε όλα τα πεντακάθαρα αφήστε την, πάνω στο φαΐ σας θα πάει να το ερώσει και το έχετε κάνει εσείς τόσο ωραία. Μιμηθείτε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Θα τον μιμούμαστε όλοι μας. Όλοι μας, όλοι μας. Πρωί βράδυ κάθε μέρα. Πρωί βράδυ κάθε μέρα. Και να λέμε, γιατί γκρινιάζω, γιατί δεν μου αρέσει αυτό, γιατί δεν μου αρέσει το άλλο. Ευκαιρία αγαπητοί μου, όπως ο Άγιος Ιωάννης μέσα από την ακαταστασία του περιβάλλοντος αγίασε, έτσι και εμείς μέσα από την ακαταστασία του περιβάλλοντος να τακτοποιήσουμε τα μέσα μας και τότε θα είναι όλα πολύ ωραία. Κύριε Δεϊθόμε.
1: Κύριε Δεϊθόμε.

Το απόγευμα πρώτα, τόσο τα ώρα, να μην θέλω να σας προγνώσω αυτά.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία από το Πανηγυρίζουν Ιερό Παρεκκλήσιον του Αγίου Νεκταρίου της Οδού Ερετρίας Λαρίσης προς τιμή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέησή μου εν τη λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησε κρίσινη με τα δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε νεσγήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εν μελέτη εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τι καταβαίνει τη λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψε με, ότι προσέγε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα, σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε του λόγου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψεας τα άδειλα και τα κρύφια της οφείως η δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Ότι θέλησα θυσία ενέδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επιθυσίες θηριών σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Λοιπόν, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυμα...

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 27 του Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Ελάδιος. Πότε έζησε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Η Εκκλησία μας διέσωσε τη μνήμη του, το όνομά του και την προσφορά του. Και αυτό μας φτάνει, το ότι υπήρξε ο Άγιος, το ότι έκανα μέγα έργο και το σπουδαιότερο που είπαμε και προχθές, συνεχίζει να υπάρχει, να είναι ανάμεσά μας και να αποτελεί με όλους τους Αγίους δύναμη κρούσεως, ακαταμάχητη και μοναδική στους αιώνες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έγινε ποιμήν των λογικών προβάτων, αφού πρώτα είχε αγιάσει τον εαυτό του με την άσκηση και με τη χάρη του Θεού και πρόσφερε έργο, φρόντιζε το ποιμνιό του και από τις αιρέσεις και από τις δωρολάτρες και από τους Ιουδαίους και τους είχε όλους ακριβούς, όλους μονάκριβους και όλους αγαπημένους και πιο πολύ τους δυσκολεμένους από το ποιμνιό του αλλά και όλους τους ανθρώπους. Και εκείνοι τον καμάρωναν και τον χαιρόντουσαν και ήταν μια χαρά και μια ευλογία εκεί που επίμενε το κομμάτι που του έδωσε ο Θεός να οδηγήσει στον Παράδεισο. Ήρθε όμως διωγμός μεγάλος και φοβερός και κάλεσαν τον Άγιο στο στάδιο να μαρτυρήσει, δηλαδή ή να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα ή να χάσει τη ζωή του. Και ο Άγιος λέει, παιδιά, εγώ δεν παίζω. Εσείς μπορείτε να παίζετε γιατί δεν ξέρετε και σας συμπονώ γι' αυτό. Εγώ όμως κρατώ την Άγια Πίστη και κάνετε ό,τι θέλετε. Και πήραν οι άπιστοι και οι δήμοι μαχαίρια και του καταξέσχισαν το πολύ αθλό σώμα του. Τον έκαναν ολόκληρο μία πληγή και ύστερα τον πέταξαν στην Κάμινο του Πυρός. Αλλά και εκεί εκείνος άντεξε με τη Θεία Χάρη. Και στο τέλος τον υπέβαλαν και σ' άλλα φρικτά βασανιστήρια που αν τα πούμε δεν θα αντέξουμε. Εκείνος τα άντεξε με τη χάρη του Χριστού. Και στο τέλος μέσα σε αυτά τα μεγάλα μαρτύρια και στα ανήπιστα και ανυπόφορα δηλαδή βάσανα παρέδωκε ο Άγιος Ιερομάρτης Ελάδιος. Μπορεί να έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα και δεν έχει, έχει με το φως. Ήταν και εκείνο Υιός Φωτός, παρέδωκε την ψυχή του στο φως του κόσμου και πήγε στη Θεία Βασιλεία, στον Παράδεισο του Θεού. Την ίδια μέρα και κατά παρέκβαση της τακτικής μας με τα συναξάρια τα παλαιά, γιορτάζει και ο πιο αγαπημένος και στοργικός Άγιος της πατρίδος μας και της Μικρασίας, αλλά και του κόσμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Του 18ου αιώνος, ρωσικής καταγωγής, τον έπιασαν εχμάλωτον οι Τούρκοι στον πόλεμο του 1710. Τον πήρε εκεί ο Πασάς το προκόπιο της Καπαδοκίας, τον κάλεσε να αλλάξει, αλλά ο Άγιος του λέει, «Αν θες να πάμε καλά Πασά μου, οι άλλοι όλοι άλλαξαν, θα σεβαστείς την πίστη μου και εγώ θα σε δουλέψω με όλη την αγάπη μου, με όλη την καρδιά μου και την καλή μου διάθεση». Προσπάθησε ο Πασάς, ο Άγιος δεν άλλαζε. «Αν επιμείνεις να αλλάξω, πάρε το κεφάλι μου, εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου». Και αφού εξετίμησε τα ωραία του λόγια και τη μεγάλη του απόφαση να πεθάνει για τον Κύριο, τον άφησε και ο Άγιος Ιωάννης τον δούλεψε και κοιμόταν πάντοτε στο στάβλο των αλόγων και αισθανότανε σαν σε παλάτι και θυμόταν τον Χριστό στη σπηλιά που γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ κοντά εκεί στα ζώα και νόμιζε παράδεισο το σπήλαιο, το θέαμα κοίτεκα των θεατήν όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Και πήγε φαΐ μια φορά στο αφεντικό του, στο μουσουλμάνο αφέντη του που πήγε στη Μέκα να προσκυνήσει και η γυναίκα του πίσω έκαμε δίπλον σου στο αρχοντολόι να ευχηθούν να πάει και να έρθει καλά ο συντροφός της. Και όταν τρώγανε πιλάφι, λέει η γυναίκα αναστενάζοντας, να είχε και ο αφέντης ένα πιάτο ζεστό. Ο Ιωάννης έμπαινε εκεί την ώρα διακονώντας και λέει, φέρε μου κυρά, φέρε με ένα πιάτο να το πάω. Εκείνοι γέλασαν, του δώσαν όμως γιατί νόμισαν πως ήθελε να το φάει και ντρεπόταν η ψυχούλα. «Ας το πάρει», σου λέει, «ας πάσει μια κρούλα
Άγιε Ιωάννη, έχουμε ακόμα έναν Άγιο. Λοιπόν, και ας το φάει. Εκείνος πήγε και γύρισε, αφού έκανε προσευχή στον Κύριο και το πήγε ο Κύριος Διαγγέλου και λέει το πήγα, το πήρε, γελάσανε. Γύρισε ο άλλος και έφερε και το σκεύος που είχε τα πρωτογράμματά του. Τα χάσανε, φερόντουσαν πια με ευλάβεια, το νόμισαν θεϊκό άνδρα οι μουσουλμάνοι και τη φερόντουσαν τέλεια, του είπαν αλλάξει δωμάτιο, όχι παιδιά, εγώ είμαι στο παλάτι μου, θέλετε να χάσω το μισθό μου, την ησυχία μου και τη χαρά μου. Και πέρασαν κάμποσα χρόνια ακόμα και στα 40 του αρρώστησε ο Άγιος. Κάλεσε τον παπά της Καπαδοκίας του Αγίου Γεωργίου και εκείνος ήρθε και του φέρε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο, κρυπτοχριστιανοί ήταν οι καημένοι. Πήρε λοιπόν το σώμα του Χριστού και το αίμα και κοιμήθηκε 27 Μαΐου 1730. Το λειψανό του μυροβόλησε, έμεινε άφθαρτο, πέρασε περιπέτειες και στην ανταλλαγή των πληθυσμών στα 1823-24 το έφεραν οι κάτοικοι και το πήγαν στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπη. Και εκεί ο Άγιος ευλογεί την Ελλάδα, ευλογεί την Οικουμένη και τον έχουμε κοντά μας μεγάλη παρηγοριά και σπουδαία εστία στοργής και θαυματουργίας. Να έχουμε την ευχούλα του

για να ανταποδώσω στο Θεό το ευχαριστώ μου. Ψαλμός 115. Κύριε, είναι δυνατόν αυτά που ζω καθημερινά κοντά σου να μην τα διαλαλήσω? Τίποτε δεν θεωρώ κατόρθωμα της αρετής μου. Όλα τα χαρίσματα και οι ευλογίες είναι δικές σου, γιατί εγώ το μόνο που βεβαιώνω είναι ότι φαίνομαι δυνατός, αλλά δεν είμαι. Με τι τρόπο, Κύριε, να σου ανταποδώσω τις ευεργεσίες που μου έχεις προσφέρει? Μου προσφέρεις το σώμα και το αίμα σου και με καλείς για να τα κοινωνήσω. Γι' αυτό είναι χαρά για σένα, λύτρωση όμως για μένα, καθώς επικαλούμε το Άγιο όνομά σου. Σε ποιον άλλον να απευθύνω τις προσευχές μου? Ποιος άλλος μπορεί να ακούσει την προσευχή μου και να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου? Κοντά σε σένα θα ζω πάντοτε, Κύριε, γιατί κοντά σου και ο θάνατος έχει αξία. Δικό σου δούλος είμαι, Κύριε, και στο δικό σου θέλημα θέλω να πειθαρχώ. Εσύ έσπασες τις αλυσίδες της φθοράς και του θανάτου και με ελευθέρωσες. Σε σένα λοιπόν θα λέω το ευχαριστώ μου και σε σένα θα δείχνω την ευγνωμοσύνη μου. Το δικό σου όνομα θα επικαλούμε και τις θυσίες μου σε σένα θα προσφέρω όταν κάθε Κυριακή θα έρχομαι στον ιερό ναό σου να σε συναντήσω. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 115. Ευχαριστήριος ψαλμός. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: Για να ισχύει το μυστήριο, αρκεί η αξιομιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού.
1: Όχι πάνω στην αξία του κάθε λειτουργού. Για να ισχύσει ένα μυστήριο, δεν χρειάζονται άλλες αντικειμενικές ή υποκειμενικές συνθήκες. Δεν έχει σημασία αν κάποιος πιστεύει ότι έγινε μυστήριο ή δεν πιστεύει. Δεν έχει σημασία αν κάποιος θεωρεί ότι επληρώθησαν οι προϋποθέσεις ενός μυστηρίου ή δεν επληρώθησαν. Πολλές φορές και με συντετμημένα λόγια ολοκληρώνεται το μυστήριο γιατί είναι προϊόν της Θείας Χάριτος και όχι, αν θέλετε, ενέργεια ανθρώπινη. Έχουμε, δεν ξέρω κι εγώ, ανά τους αιώνες πόσα εκατομμύρια λειτουργίες που συνέβησαν όχι μέσα σε ναούς, με πλήρη άνεση και με άμφια και με σκεύη και με λαμπρότητα και με θυμίαμα και με. Έχουμε πόσα εκατομμύρια λειτουργίες που συνέβησαν σε τόπους απόκριφους, υποδιωγμών, που δεν είχαν το χρόνο οι ιερείς να πούν όλα τα λόγια, που έλεγαν συντετμημένα πράγματα.

0: Τα μυστήρια αυτά ισχύουν γιατί είναι στηριγμένα πάνω στο αίμα του Θεανθρώπου που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Όχι πάνω στην αξία του κάθε λειτουργού.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε. Ο άνθρωπος όπως και όλα τα ζώα γνωρίζουν τη μητέρα τους και την ξεχωρίζουν ακόμα και αν δεν διακρίνεται από διακριτικά σημάδια στη μορφή της. Για τον άνθρωπο λένε πως έχει μέσα στην καρδιά του μια ιερή θέση για τον πατέρα και τη μητέρα του, που αν κανείς τον βγάλει από εκεί θα προξενήσει στο παιδί αθεράπευτο ψυχικό τραύμα. Γι' αυτό δεν πρέπει οι σύζυγοι που χωρίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον στα παιδιά τους, για να μην τα προκαλέσουν στη ψυχή τους αθεράπευτα τραύματα, τα οποία θα πληρώνουν με οδύνη σε όλη τους τη ζωή. Το ίδιο ισχύει για τον πνευματικό μας Πατέρα το Θεό, αν οι άνθρωποι με οποιοδήποτε τρόπο τον βγάλουν από την ψυχή του παιδιού. Αυτός που θα σκανδαλίσει, λέει ο Κύριος, ένα από τα παιδιά αυτά, θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το συμφέρει καλύτερα να βάλει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί. Ο Θεός είναι ο πνευματικός Πατέρας μας στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο γράφει για τον πνευματικό μας Πατέρα. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή έστει η πρώτη και μεγάλη εντολή. Στον Απόστολο διαβάζουμε τα εξής σε μετάφραση. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από εμάς. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Με το ίδιο νόημα είναι γραμμένο και το τραγούδι των Ινδιάνων Ίγκας της Αμερικής που παραθέτουμε από το βιβλίο της Ειρήνης Βρύς «Ινδιάνικη ποίηση». Με χαρούμενο στόμα. Με χαρούμενο στόμα, με χαρούμενη γλώσσα, τη μέρα και το βράδυ θα φωνάξεις, νηστεύοντας θα τραγουδήσεις, με τη φωνή του κορυδαλού και ίσως με στην ευτυχία μας, μες στην αγαλίασή μας από κάποιο σημείο της γης, ο Δημιουργός του ανθρώπου, ο παντοδύναμος Κύριος να σε ακούσει, ναι θα σου πει, και εσύ όπου και αν βρίσκεται παντοτινά με αυτόν μοναδικό σου Κύριο θα ζεις, θα υπάρχεις.

η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Η αγωνία και η στεναχώρια για τα βιωτικά πράγματα χαρακτηρίζει τον άπιστο και μικρό.

Το να ζεις χωρίς Θεό έχει σαν συνέπεια το να πεθάνεις χωρίς ελπίδα. Η ανθρώπινη καρδιά κάθε ηλικίας ανοίγεται μόνο στην καρδιά που και αυτή την εμπιστεύεται. Μη φανερώνεις στους άλλους ένα μυστικό τους ελάττωμα, διότι και εκείνους θα ντροπιάσεις, που το έχουμε ξαναπεί, μα και εσύ δεν θα έχεις πια την εμπιστοσύνη τους. Τι μάτιο είναι να εμπιστεύεσαι στα πλήθη που σήμερα φωνάζουν ως ανά και αύριο σταύρωσον, σταύρωσον. Μερικοί χριστιανοί έχουν αρκετή πίστη για να προσευχηθούν στο Χριστό, αλλά καθόλου για να εμπιστευτούν σε Αυτόν. Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται στο Χριστό την ψυχή τους για να την σώσει και αρνούνται να το εμπιστευτούν τα κλειδιά της κάσας τους για να διαχειριστεί εκείνος τα αγαθά τους. Αυτοί που με χαρά εμπιστεύονται τα πάντα στα χέρια του Θεού βλέπουν το χέρι του Θεού σε όλα τα πράγματα της ζωής. Όσο τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα, τόσο πιο πολύ αξία έχει ο θρίαμβος της αρετής. Η απιστία ποτέ δεν υπερπηδά τα εμπόδια. Πάντοτε τα περιγράφει, ασχολείται με αυτά και τα θέτει αντιμέτωπα στις ίδιες τις δυνάμεις. Το ψόφιο ψάρι, αγαπητοί ακροατές, το παρασέρνει το ρεύμα. Μονάχα όμως ένα ζωντανό μπορεί να κολυμπήσει αντίθετα στο ρεύμα. Το ριάκι μπορεί να χάσει τη μουσική του εάν του αφαιρέσουμε τις πέτρες. Στην πώληση και αγορά δεν θα αποφύγεις αμαρτία. Είτε λοιπόν πωλείς είτε αγοράζεις, ζημίωσε λιγάκι τον εαυτό σου από το κανονικό. Όποιος αγαπάει τον εμφύλιο πόλεμο δεν έχει πατρίδα.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Χαρμολύπη, περιμένοντας την Ανάσταση. Ο κύριος λόγος, αγαπητοί, για τον οποίο ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε τόσο γοργά, είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Αυτή έδινε το θάρρος στους πιστούς να προχωρούν με χαρά στο μαρτύριο, γνωρίζοντας ότι θα συναντούσαν τον Αναστάντα και θα ζούσαν μαζί του στην αιώνια μακαριότητα. Παρότι το μαρτύριο ήταν συνυφασμένο με ψυχική και σωματική αγωνία, εκείνοι προσέρχονταν χαρούμενοι, πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό κανείς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, μόνο και μόνο για να ανήκει σε μία θρησκεία. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές παρατήρησαν ότι οι χριστιανοί εκείνοι αντιμετώπισαν τον μαρτυρικό τους θάνατο σαν γάμο. Δεν ήταν θλιμμένοι, αλλά αγκάλιασαν το στέφανο του μαρτυρίου με όψη φωτεινή. Όταν ο Άγιος Πολύκαρπος καταδικάστηκε, ρωτούσε γιατί καθυστερούν την διαπειράς εκτέλεση της ποινής. Οι πιστοί αυτοί έχεραν για τον επικείμενο θάνατό τους, διότι για αυτούς η βεβαιότητα της ενσώματη Αναστάσεως του Χριστού ήταν αρκετή για να τους οπλίσει με ακατάβλητο θάρρος. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ και η μοναχή Βαρβάρα λέγεται ότι έψαλαν ύμνους μέσα στο λάκκο στον οποίο τις έριξαν οι Μπολσεβίκοι, προετοιμαζόμενες για την αιώνια εν Χριστώ ζωή. Οι χριστιανοί απολογητές των πρώτων αιώνων μαρτυρούν ως αυτόπτες μάρτυρες περί εκείνων που πρόθυμα και αποφασιστικά υπέστησαν παρατεταμένα βασανιστήρια και τον θάνατο αντί να αποκηρύξουν την πίστη τους. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι οι περισσότεροι χριστιανοί θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει το μαρτύριο απλώς παρετούμενοι από την πίστη στον Ιησού. Ανταυτού, προτίμησαν να υποφέρουν και να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού μέχρι θανάτου. Το αξιοσημείωτο με τους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες είναι ότι ήξεραν πως αυτό που ομολογούσαν ήταν αληθινό. Κάποιοι είχαν δει τον Ιησού ζώντα και μετά τον θάνατό του, κάποιοι όχι. Αν όλα ήταν ένα ψέμα, γιατί τόσοι πολλοί χριστιανοί να διαιωνίζουν έναν μύθο υπ' αυτές τις περιστάσεις? Γιατί να προσκοληθούν εν γνώση τους σε έναν τόσο ασύμμορφο ψέμα ενώπιον διωγμών, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και θανάτου?

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στους στίχους 43 έως 51. Αφού αναλύσαμε τα εδάφια, συνεχίζουμε στο κοινωνικό θέμα. Χριστός ως αρχηγός και οι κοσμικές οργανώσεις. «Έρχου και είδε», λέγει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός και όχι θηρίο της ζούγκλας. Έχει ανάγκη από κοινωνική οργάνωση. Ο Χριστός στην παρούσα περικοπή αρχίζει να οργανώνει τους ανθρώπους του. Οργανώσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Καλό είναι να δούμε πώς οργανώνει ο Χριστός, πώς γίνονται μερικές οργανώσεις και από τη σύγκριση θα δούμε αυτά που έχουν σχέση με μας. Πρώτον, ο Χριστός οργανώνει. Ο Κύριος βρίσκεται κοντά στον Ιορδάνη και πρόκειται να πάει στη Γαλιλαία. Πριν από την αναχώρησή του, συναντάει τον Φίλιππο. Λέγει αυτό, ακολούθημη. Δεν κρύβεται ο Χριστός ως αρχηγός της οργανώσεως. Εμφανίζεται προσωπικά. Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη του έργου του. Ο Φίλιππος, καθώς γίνεται οπαδός, προπαγανδίζει πώς βρίσκει τον φίλο και συμπατριώτη του Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν: «Βρήκαμε τον Μεσσία, τον γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Οι γονείς και οι πολύχνοι της καταγωγής ήταν άσημοι. Δεν αποκρύπτονται. Ο Ναθαναήλ είναι προκατηλημένος, κυρίως για την άσημη πολύχνη, και ρωτάει: «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Μέχρι εδώ καμία μάσκα δεν βλέπουμε στον αρχηγό, τον απαδό και τον προσιλητιζόμενο. Και οι τρεις είναι φωτεινοί, ο καθένας με τον τρόπο του. Ο αρχηγός, καθώς εμφανίζεται προσωπικά ο ίδιος, ο οπαδός του, ο Φίλιππος, λέγοντας την ασημότητα του αρχηγού, και ο προσιλητιζόμενος προβάλλοντας την απορία του. Μετά το φως, πολύτιμη είναι η ελευθερία. Ο Φίλιππος, απαντώντας τον Αθαναήλ και διορθώνοντας την προκατάληψή του, δεν προβάλλει βία, απειλή, πήγαινε και σώπα, αλλά έρχου και είδε ελευθερία και φως. Δεν κρύβει τον αρχηγό, οδηγεί στον αρχηγό. Μεταβαίνει ο Ναθαναήλ στον Ιησού. Ο Κύριος, θέλοντας να βεβαιώσει ότι η αντίρρηση του Ναθαναήλ δεν ήταν αποδόλια πρόθεση, λέγει: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Ο Χριστός, η αλήθεια, δεν κολακεύει. Ο Ναθαναήλ, ο οποίος δεν πίστηκε εύκολα από τη φιλική σύσταση του Φιλίππου, δεν κολακεύεται ούτε από την αλήθεια του Χριστού, αν δεν πιστεί. «Και πόθεν με γινώσκεις», λέγει ο Ναθαναήλ. Ο Χριστός δίδει το τελικό χτύπημα. «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήν είδον σε». «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά. Σε είδα που βρισκόσουν σε απόσταση τέτοια, ώστε ούτε με έβλεπες, ούτε μπορούσες να με δεις». Τότε ξεσπά ο Ναθαναήλ: «Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Κύριος, αμείβοντας αλλά και συμπληρώνοντας την πίστη αυτή, λέγει: «Πιστεύεις τούτο, μίζον τούτον όψη». «Πιστεύεις αυτό, θα δεις πολύ περισσότερα από αυτά». Επομένως, η οργάνωση του Χριστού έχει φως, ελευθερία, άνοιγμα ουρανού και γης. Απέναντι στα αυτά έχουμε τις κοσμικές και εγκληματικές οργανώσεις. Ας τις δούμε λοιπόν. Αυτές είναι σκοτάδι, βία, άδης. Το σκοτάδι. Οι εγκληματικές οργανώσεις δεν σου λένε τον αρχηγό τους. Δεν εμφανίζεται προσωπικά ο αρχηγός τους. Το παράδειγμά τους μιμούνται οι υπαρχηγοί. Σκεπάζονται ανωνύμως ή ψευδονύμως. Αισθάνονται ότι το χωριό τους, η οικογένειά τους, η κοινωνική τους θέση είναι άσημα. Γι' αυτό περιβάλλονται με διάφορα ονόματα ηρώων επαναστάσεως, όπως Νικηταράς, Ανδρούτσος, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Παπαφλέσσας. Βάζουν μάσκες, γίνονται μασκαράδες, έχουν παντοτινές αποκριές. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Μάσκες φέρονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εσωτερικός το θηρίο και εξωτερικός προσωπείο ανθρώπινο. Μέσα στο σκοτάδι έχουν και τη βία. Όχι «έρχου και είδε», αλλά «πήγαινε και σώπα». Το πιστόλι και η βία είναι τα μόνα μέσα. Σου απαγορεύει να σκέπτεσαι ελεύθερα. Γίνεσαι τυφλό όργανο της πρώτης και της δεύτερης Γκεστάπο. Για να σε έχει περισσότερο δούλο, σε χαϊδεύει τόσο πολύ με τα λόγια και τους επένους, ώστε το χάιδεμα γίνεται γαργατήλισμα στα ευπαθέστερα σημεία. Σύ ο Κρεοπόλης πρέπει να γίνει στρατηγός, διότι καμία διαφορά Κρεοπόλου και στρατηγού, Κρεοπολίου και στρατηγίου. Σύ ο Καροτσέρης, υπουργός της συγκοινωνίας, διότι καμία διαφορά κάρου και κρότου, ζώου και ανθρώπου. Σύ ο Κλητήρας, εφέτης. Και το αποτέλεσμα, οι μάσκες φέρνουν τους μασκαράδες, οι μασκαράδες τα μασκαραλίκια. Αντί της ουρανίου κλίμακος, όπου ανεβοκατεβαίνουν από γης μέχρι ουρανού οι άγγελοι, στον Ιησού, είναι η σκάλα του κακού, η οποία αρχίζει από τη γη και φθάνει στον Άδη. Αποκριές τραγικές. Η γη γέμισε από πτώματα και ο Άδης από ψυχές με τις εγκληματικές οργανώσεις. Να το σκοτάδι, να και το φως. Από τη σύγκριση αυτή, να θαυμάσιο φως, ελευθερία, ουράνια, και τα δύο, και σκότος, βία, καταχθόνια. Τρίτον, ποια σχέση έχουν αυτά με μας? Είστε Φιλιπποί. Πολλοί συγγενείς σας, γνωστοί σας, είναι Ναθαναήλ. Σεις οι Φίλιπποι που είδατε το φως του Χριστού σήμερα, χθες, πέρυσι, είστε υπεύθυνοι απέναντι στο φως. Όσο περισσότερο χρόνο είδατε το φως, τόσο περισσότερο θαυμάσατε τη φωτεινότητα των σκέψεων, τόσο περισσότερο είστε υπεύθυνοι να μεταδώσετε το φως στους Ναθαναήλ. Ιωάννη φίλε, Δημήτρια εξάδερφε, φίλη Μαρία και τα λοιπά. Βρήκαμε το φως. Θα ακούσετε αντιρρήσεις. Παπάδες, εκκλησίες, αγιαστούρες, αρχαιολογία, μούχλες. Η απάντησή σας, έρχου και είδε. Έλα μια φορά και μη έρχεσαι άλλη φορά. Έλα να δεις. Θα ειδώ. Τι? Φως. Το φως. Θα δεις και θα βρεις τον εαυτό σου και τον Θεό σου. Τόσο πολύ το μάτι σου θα απλώσει, ώστε θα δει το κοντινότατο και το απότατο πάντων, και το μακρινότατο απ' όλα, τον εαυτό σου και τον Θεό σου, όπως ο Ναθαναήλ. Αφού θα δεις το κοντινότατο και το απότατο πάντων, θα δεις και αυτά που βρίσκονται μεταξύ αυτών. Βεβαιότατα, θα δεις τον χαμένο και χαϊλωμένο από τις μαγείες του κόσμου εαυτό σου. Σε κάθε κήρυγμα θα σου δίνεται ένα μυστικό και μαγικό κλειδί, με το οποίο θα ανοίγεις τα υπόγεια του εαυτού σου και τα ανώγεια του ουρανού. Σήμερα θα ακούσεις περί θυμού. Αμέσως θα ανοίξεις το κατώγιο της ψυχής σου, όπου έχεις τα σκυλιά, τους θυμούς, και θα βγουν από εκεί. Ταυτοχρόνως ένα κομμάτι από το ουράνιο φως, ηρεμία θα φωτίσει το δωμάτιο που άδειασε της ψυχής σου. Αύριο θα ακούσεις περί σαρκικών αμαρτημάτων, δεύτερο μαγικό κλειδί, με το οποίο θα ανοίξεις το κατώγιο της ψυχής σου, όπου είναι η χείρη, τα γουρούνια των σαρκικών μολυσμάτων, και θα βγουν έξω. Ταυτόχρονα φως ουράνιο εντροπής θα φωτίζει την ψυχή σου και θα διανθίζει τις παριές σου. Θα κοκκινίζει τα μάγουλά σου. Κατόπιν θα ακούσεις περί ταπεινοφροσύνης άλλο μαγικό κλειδί, με το οποίο θα βγουν έξω τα παγόνια από μέσα σου της υπερηφάνειάς σου, και φως ταπεινοφροσύνης θα έλθει γλυκύτερο του εγωισμού. Θα ακούσεις περί μεμψιμηριών, παρεξηγήσεων, βαριγκομίας και λοιπά. Θα σου δοθεί άλλο μυστικό κλειδί, που θα ανοίξεις συρτάρια της ψυχής σου και από εκεί θα βγουν έξω ζουζούνια των λογισμών σου, ταυτοχρόνως δε φως σε μορφή ηλιακών ακτίνων θα φωτίσει το βάθος σου και θα δεις τον εαυτό σου. Να το φως. Αλλά και η ελευθερία. Ο Ναθαναήλ φέρνει ελεύθερα αντιρρήσεις στον Φίλιππο και στον Χριστό. Δεχόμαστε αντιρρήσεις ειλικρινές, άδολες. Παρακαλούμε να μας τις πουν. Είναι η τροφή μας. Η Εκκλησία μας έχει μυστήρια, όχι όμως μυστικό. Πιστεύουμε ότι ο άρτος και ο ίνος γίνεται με την ευλογία του ιερέως, σώμα και αίμα Χριστού. Μέγα μυστήριο. Κανένα μυστικό. Ούτε μασονισμός ίσον σκότος ήμεθα, ούτε γκεστάπο ίσον σκότος και βία. Αλλή μονό σου αν προδώσεις, αποκαλύψεις τα μυστικά της οργανώσεως της εγκληματικής. Εύγε σου, αν κατά Χριστόν κηρύξεις τα μυστήριά του. Η χριστιανική ελευθερία ως φωτεινή στερείται από κολακίες. Είσαι ανίκανος στρατηγός. Το φως αυτό θα σου πει. Δεν κάνεις ούτε για σκιτζής. Είσαι άδικος δικαστής. Δεν κάνεις ούτε για κλητήρας. Όχι μόνο τα ξένα δεν είναι δικά σου, αλλά και τα δικά σου είναι ξένα και εσύ ο ίδιος δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Τέτοια η ελευθερία, ώστε να αντέχεις το φως, έρχου και είδε. Να η ελευθερία και το φως. Φως ελεύθερο και ελευθερία φωτεινή. Και το αποτέλεσμα. Ουρανός και γη θα γίνουν ένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αφοσιώσεως σε αρχηγό είναι το εξής. Ο καλύφης Ρασίδ θανατώνει τον ενάρετο βεζίρι του Βερμερκή και απηγόρευσε επί ποινή θανάτου να γίνει έφημος λόγος περί του αποθανόντος. Κάποιος γέροντας όμως, Αραβάς, που ευεργετήθηκε από το βεζίρι, εξακολουθεί να επαινεί τον αποθανόντα. Τον κάλεσε ο καλύφης σε απολογία. Ο γέροντας απαντά: «Θα ήμουν τέρας αχαριστίας αν δεν ήμουν ευγνώμονας στον ευεργέτη μου». Κατάπληκτος ο καλύφης, αντί να τον φωνεύσει, σκέπτεται να τον κάνει δικό του αφοσιωμένο, διότι ως τέτοιος θα ήταν σε αυτόν πολύτιμος. Γι' αυτό δίνει σε αυτόν ένα λαμπρό σκύπτρο με πολύτιμους λίθους. «Το παίρνω», είπε ο γέροντας Άραβας, «αλλά και αυτό μου το δίνεται ως αμοιβή για την αφοσίωσή μου προς τον ευεργέτη μου. Επομένως, προέρχεται από τον Βερμερκή». Πόση αφοσίωση πρέπει να έχουμε κι εμείς στον Χριστό, ο οποίος μας χάρισε απείρως περισσότερα από όσο ο Βερμερκής στον γέροντα Άραβα. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τον Χριστό, τον αρχηγό μας, και ας είμαστε μακριά από κρυφές εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τον γάμο στην Κανά. Ιωάννης, δεύτερο κεφάλαιο και στίχοι 1 έως 12. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκεδέξαντο, αλένα Υιόν και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σώνη κτυρμών ελέησον ημάς. Εν της όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς.

Τώρα βεβαίως υπάρχει το επόμενο κεφάλαιο της Αλβανίας. Την Αλβανία ομολογώ ποτέ δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν αρχές του 1991 που άρχισε πλέον η καινούργια εποχή, θα έλεγα, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Παίρνω ένα τηλεφώνημα από το Πατριαρχείο. Συγχαρητήρια, ξέρετε, οριστήκατε για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Λέω, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Λέει, ναι, ανοίγει αυτή η χώρα, η οποία είναι πληγωμένη τόσο πολύ, και πρέπει κάποιος να πάει να εξετάσει, να δει ποιες είναι οι συνθήκες και τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ορθοδόξου. Σου είπα, λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα. Πότε πρέπει να έρθω? Λέει, μεθαύριο. Μα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάλι σε μια γωνιά προσευχής, σκέπτομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στην καινούργια απόφαση και εντολή της Εκκλησίας. Και φεύγω. Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ? Τελικά βρίσκομαι τον Ιούλιο του 1991. Θυμάμαι με πολύ συγκίνηση ότι στο αεροδρόμιο περίμενε μια μικρή ομάδα από ηλικιωμένους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί, αλλά δεν είχαν τίποτα το εξωτερικό. Πήγαμε στον καθεδρικό ναό που είχε γίνει γυμναστήριο για πολλά χρόνια, ήταν ερείπιο και αυτό, και έπρεπε να πω κάτι για το οποίο ήταν το νόημα της αποστολής μου. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ήμουν 62 ετών. Οπότε ρώτησα τον ηλικιωμένο που ήταν κοντά μου πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Τους είπαν ο καθένας να πάρει από ένα κερί. Άναψα και εγώ το κερί μου και φώναξα «Christian Gall», Χριστός Ανέστη. Και όλοι αντιφώνησαν «Vertetum Gall», αληθινά Ανέστη. Και βεβαίως τα δάκρυα όλων μας ήταν πάρα πολύ καυτά. Θα έλεγα ότι με αυτό το σύνθημα πορευθήκαμε και στις δύσκολες ώρες του χειμώνα και του φθινοπόρου ή στις όμορφες της ανοίξεως στην Αλβανία. Το μήνυμα ήταν, ακούστε, δεν πέθανε ο Χριστός, όπως σας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, Χριστός Ανέστη. Και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τελικά, ας είναι, 20 Ιουνίου 1992 έγινε η εκλογή μου. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να συναντήσω τον πρόεδρο. Και τελικά η απάντηση ήταν, εντάξει, εσάς σας δεχόμαστε, σας γνωρίζουμε, σας αγάπησε ο κόσμος, που δεν είναι λόγο, θα δεχθούμε όμως μια ελληνική σύνοδο. Επειδή νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πάλι να συγκεντρώσω σε 3 σημεία τις ιδιοτυπίες που έχει αυτή η εκκλησία. Πρώτον, αυτή η εκκλησία όχι απλώς υπέστη ένα διωγμό κομμουνιστικό. Για 23 ολόκληρα χρόνια είχε απαγορευτεί οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία με το σύνταγμά της επισήμως έχει ανακηρυχθεί ως αθεϊστική. Για 23 λοιπόν ολόκληρα χρόνια κλειστές οι εκκλησίες, οι περισσότερες κατεδαφίστηκαν, άλλες έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν αποθήκες, άλλοι κινηματογράφοι, γυμναστήρια. Άρα έπρεπε να αρχίσουμε όχι απλώς από μηδενική βάση, αλλά θα έλεγα από αρνητικούς αριθμούς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν μου είπε ότι ξέρεις, θα έχεις 5 ανθρώπους να σε βοηθούσουν και 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Ήταν ένα περίεργο πήγαινε και ένας περίεργος προβληματισμός. Πού πηγαίνω?

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου, ανεβήκαμε, φτάσαμε στον 17ο λόγο, στο 17ο σκαλοπατάκι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Το επιγράφει λόγος περί αναισθησίας. Αναισθησία. Ο Άγιος Νεκτάριος, αδελφοί μου, επίσκοπος Πενταπόλεως, έλεγε ότι η αναισθησία είναι το αντίθετο της αίσθησης του Θεού, την οποία αίσθηση του Θεού, όταν την έχουμε, τότε λέγει, κρατάμε και μαντήλι στα χέρια μας, διότι έρχονται πάμπολα δάκρυα στα μάτια μας, ευγνωμοσύνης, χαράς, οικεσίας προς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, η αναισθησία και στα σώματα και στις ψυχές είναι μια απονεκρωμένη αίσθηση, η οποία από χρόνια ασθένεια και αμέλεια κατέληξε να αναισθητοποιηθεί. Χρόνια ασθένεια και αμέλεια. Πολύ καιρός δηλαδή. Αν κάποτε διαπιστώσουμε ότι μία μας αίσθηση δεν λειτουργεί, αδελφή, μας πιάνει μια ανησυχία και καταφεύγουμε στο γιατρό. Αν ακόμα περισσότερο δούμε ότι όλες μας οι αισθήσεις δεν ανταποκρίνονται στα ποικίλα ερεθίσματα και δεν έχει την αίσθηση του περιβάλλοντος, τότε λέμε ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του άνθρωπος, παρότι είναι ακόμα ζωντανός. Η καρδιά λειτουργεί δηλαδή. Ή ακόμα λέμε ότι είναι σε κόμμα. Και αυτό προέρχεται, αδελφοί μου, από μία ασθένεια, από έναν ιό κάποια στιγμή, μία μόλυνση. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή, διότι μην ξεχνάμε ότι και η ψυχή έχει τις πνευματικές της αισθήσεις, τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής και όλα τα άλλα. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος όταν αφαιθούμε και ξεχαστούμε, δηλαδή αμέλεια, και συνηθίσουμε στις ποικίλες μας πτώσεις, τότε που η πτώση σημαίνει μολύνσεις, σημαίνει πληγή, τότε αρρωσταίνει και η ψυχή. Μεταδίδεται δηλαδή η μόλυνση στην ψυχή που έχουμε το πάθος και φτάνει στο να μην νιώθουν το λάθος τους και να μην βλέπουν το ορθό. Δεν έχουν πλέον αίσθηση του σωστού. Βέβαια αδελφοί μου, ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, διότι υπάρχει, θα λέγαμε, ο γιατρός, υπάρχει το φάρμακο και μπορούμε να συνέλθουμε. Αν άθελά μας, με τη θέλησή μας, ξεχαστήκαμε και βρεθήκαμε σε αυτήν την θέση. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, η αναλγησία είναι πολυκερισμένη και μονιμοποιημένη αμέλεια. Μία ναρκωμένη σκέψη που είναι γέννημα των προλήψεων. Κολλάμε στις προλήψεις και αυτό φτάνει να μας καταντήσει να γίνουμε αναίσθητοι άνθρωποι. Όταν κανένας δεν πονάει, είναι ανάλγητος πνευματικά και δεν πονά για τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τις πληγές που προξένησε με τα πάθη και τα λάθη πάνω στο σώμα του Χριστού ή ακόμα πληγές πάνω στην ψυχή ενός ανθρώπου, του συνανθρώπου του, του αδελφού του, τα οποία θα γίνουν με λόγια, με το ψέμα, την αδικία, την υποκρισία, την πονηρία και χιλιαδιό. Αυτή η αναλγησία, αδελφοί μου, είναι μια ναρκωμένη σκέψη. Είναι, θα λέγαμε, αφασία. Ποδαπατεί τον άλλον και γελάει. Και φτάνει και του λέγει όταν ο άλλος διαμαρτυρηθεί, καλά, και τι έγινε. Αυτό σημαίνει αναισθησία, αδελφοί. Και αυτά προέρχονται από την αμαρτωλή ενίδωνη, προσέξτε, από την αμαρτωλή ενίδωνη αναμόχλευση των περασμένων αμαρτωλών και εμπαθών μας πράξεων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Έρχονται όλα αυτά, βγαίνει ο παλιός μας εαυτός που το σκέπασα και δεν τον έδιωξα. Βγαίνει αυτή η παλιά μου κακότητα, αυτή η αλαζονική θέση και στάση απέναντι στον άλλον άνθρωπο, και ενώ μετέρχομαι χίλια δυο, τον πικραίνω, τον λαβώνω, τον μαχαιρώνω με ποικίλους τρόπους, εγώ μέσα νιώθω μια ευχαρίστηση. Νιώθω κάτι όμορφο, αμαρτωλό, το οποίο φτάνω να γελάω με το ότι ο άλλος κατατροπώθηκε, ο άλλος πληγώθηκε, ο άλλος έσκυψε το κεφάλι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Αυτό θα πει αναλγησία. Δεν νιώθω τον πόνο, την κατάσταση του άλλου.
έχω φτάσει να είμαι ανέσθητος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέγει είναι παγίδα της πνευματικής μας προθυμίας. Θέλεις να προχωρήσεις, αλλά σου κόβει την προθυμία, αυτή είναι η αναλγησία, αυτή η αναισθησία. Είναι βρόχος της ανδρείας, λέγει, σαν μια θηλιά κρεμάλα που πνίγει την ανδρεία της ψυχής. Και βλέπουμε τον άνθρωπο να μην έχει θάρρος να προχωρήσει πνευματικά, τον πιάνει φόβος, τον πιάνει δειλία, ντρέπεται, γιατί έχει πολυκερίσει το πάθος μέσα του, έχει αρρωστήσει το είναι του, έχει φτάσει στην αναισθησία. Είναι η άγνοια της κατάνοιξης, λέγει πάλι ο Ιερός Πατήρ. Ο ανέσθητος δεν μπορεί να κατανοηθεί και να δακρύσει, δεν μπορεί να πονέσει, γιατί δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα του άλλου, δεν καταλαβαίνει τον πόνο του άλλου, πώς να δακρύσει, πώς να κατανοηγεί, πώς να νιώσει. Είναι η θύρα της απογνώσεως, πάλι συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Μόλις πάει κάτι να καταλάβει, να δει το λάθος του, τότε απογοητεύεται, απελπίζεται και μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή, σαν αυτοτιμωρός, διότι η αναισθησία δεν περιέχει, αδελφοί μου, την κατά Θεό ταπείνωση, η οποία κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει και να αποδεχθεί το λάθος του, πέφτοντας ταπεινά, με μετάνοια, στα πόδια του Χριστού που ήρθε γι' αυτό ακριβώς, να σηκώσει το βάρος του, να τον θεραπεύσει. Είναι η μητέρα της λύθης, ξεχνάει δηλαδή τα λάθη του εύκολα ο ανέστητος άνθρωπος. Δεν θυμάται καθόλου τις εντολές, τους κανόνες, τους νόμους, ακόμα θα λέγαμε για μιας ισορροπημένης κοινωνικής ή διαπροσωπικής συμπεριφοράς. Ακόμα φτάνουμε να ξεχνάμε την ύπαρξη του Θεού. Και το να ξεχάσει κανείς τον Θεό δεν είναι ένα μικρό λάθος, αδελφοί, μια μικρή αμέλεια. Είναι πολύ σοβαρό για τον άνθρωπο και έχει πολλές επιπτώσεις για αυτόν. Το μόνο που θυμάται ο άνθρωπος που νοσεί από το πάθος της αναισθησίας είναι ο εαυτούλης του και η εγωιστική φύλαυτος παρουσία του μέσα στον χώρο όπου ζει και κινείται. Οι άλλοι στην πραγματικότητα είναι σκουπίδια για αυτόν. Είναι απλώς για να τους χειρίζεται και να περνάει ο ίδιος καλά. Γι' αυτό και δεν νιώθει τον πόνο και την ταλαιπωρία και την κούραση του άλλου ανθρώπου. Και η κατάσταση αυτή πολλές φορές είναι τόσο τραγική, αδελφοί, που φτάνει κανείς να πει «Βρε άνθρωπε», φτάνει να πει «Βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι λες». Βλέπεις το προς τα που βαδίζεις, βλέπεις τι κάνεις, ποια είναι η συμπεριφορά σου, βλέπεις τι προκαλείς γύρω σου, καταστροφές με μια σου κουβέντα, με μια σου συμπεριφορά. Και εκεί μας πιάνει η απελπισία, αδελφοί, εμάς, διότι βλέπουμε ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει το τι θα πει πόνος, τι θα πει παρουσία του άλλου ανθρώπου γενικότερα, με όλα του τα είναι, με όλες του τις ανάγκες. Αλλά βλέπετε, αδελφοί μου, κάπου αγριεύεις και σου έρχεται να αρπάξεις αυτούς τους ανθρώπους, χωρέστε με για το παράδειγμα, σου έρχεται να αρπάξεις αυτούς τους ανθρώπους από το σβέρκο, από το γιακά και να του πεις «Βρε εσύ, τι κάνεις», να τον ταρακουνήσεις, αλλά η σύγχρονη έννοια της ελευθερίας, η σύγχρονη έννοια της δημοκρατίας, έστω και αν είναι το παιδί σου, εν ονόματι των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν σ' αφήνει να επεμβείς. Είναι όριμος πολίτης. Δεν έχεις δικαίωμα να επεμβείς, διότι καπηλεύεσαι την ελεύθερη σκέψη και την ελευθερία γενικότερα του άλλου. Εκείνοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, οι ανέστητοι. Αλλά οι άλλοι δεν είναι ελεύθεροι. Οι άλλοι δεν έχουν δικαιώματα για να διεκδικήσουν, να το πω έτσι, μια ειρηνική συνύπαρξη. Γιατί θέλουν την αγάπη, γιατί θέλουν να τους καταλάβεις, να κατανοήσεις τον πόνο, να ενδιαφερθείς για την ταλαιπωρία του. Όχι, μόνο εκείνοι είναι ελεύθεροι και έχουν και δικαιώματα. Ω αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει και λέγει, ανέστητος είναι εκείνος που εξηγεί το θέλημα του Θεού, που διδάσκει τους άλλους,
πώς να πράττουν, και εδώ ερχόμαστε στα δικά μας. Είναι αυτός που μιλάει στους άλλους για τη θεραπεία του τραυματός τους, ενώ αυτός συνεχώς ερεθίζει και χειροτερεύει το δικό του τραύμα. Γι' αυτό είπα, ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί δεν είναι μόνο για τους άλλους. Κάτι δεν θυμίζει από μας όταν κάνουμε τον δάσκαλο στους άλλους, όταν κατακρίνουμε, κουτσομπολεύουμε τους άλλους και λέμε χίλια δυο πράγματα για τους άλλους χωρίς να βλέπουμε τα δικά μας, γιατί έχουμε αναισθησία εμείς οι ίδιοι. Ανέστητος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ανέστητος προσεύχεται εναντίον του πάθους του που τον κατατρέχει και αμέσως τρέχει να το ικανοποιήσει. Και αφού το ικανοποιήσει, τότε εξοργίζεται κατά του εαυτού του και δεν νιώθει καθόλου ντροπή για αυτά του τα λόγια.

Ας μου επιτραπεί τώρα εδώ μια παρένθεση, θα έλεγα, για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε αυτό το θέμα της αναισθησίας λίγο καλύτερα. Σε πολλές περιπτώσεις και γύρω μας, αλλά και στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον δαίμονα, τους διαβόλους, να κυριαρχούν πάνω στις αισθήσεις των ανθρώπων και σε εμάς σήμερα, και να τους δαιμονίζουν ή να τους κάνουν κοφούς, ακόμα και παραλύτους, ανήμπορους. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην μπορούν να πάνε να ακούσουν τα λόγια του Θεού, για να μην δουν με τα μάτια τους τα θαυμάσια του Θεού και να το δοξολογήσουν. Να μην γίνει η ζωή τους δηλαδή δοξολογία στον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο διάβολος με ποικίλες αφορμές, με δουλειές ποικίλες πάμπολες που δεν έχουμε χρόνο για μέρημνα αποκλειστικά των παιδιών, να μην πάμε να ακούσουμε, να μην πάμε να ακούσουμε και ωφεληθούμε και διορθωθούμε και γίνει η ζωή μας δοξολογία προς τον Θεό. Ακόμα ο διάβολος χρησιμοποιεί τη φυσική φθορά των ανθρώπων, αδελφοί, για να μην σωθεί ο άνθρωπος, αλλά να αυτοκαταστραφεί μόνος του, χωρίς να τον σπρώχνει ο διάβολος. Και πώς γίνεται αυτό? Πάμε σε κάποιον και του λέμε να βάλει αρχή μετανοίας, να εξομολογηθεί, για να βάλει μια σειρά στη ζωή του. Άλλαξε τρόπο. Έχω καιρό, σου λέει. Άντε, από τώρα, εντάξει, νέος είμαι. Και κάπου έρχονται τα γυρατιά. Είναι όμως γνωστό, αδελφοί μου, ότι το γύρας δεν έρχεται μόνο του, αλλά συνοδεύεται και με την καταστροφή, την ασθένεια, την υποβάθμιση των

Τι? Ποιος? Δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει. Τότε με υπομονή ο πνευματικός και αφού ακούσει βέβαια και όλο το σπίτι, τότε κάτι βγάζει που μπορεί να έχει θυμηθεί, να έχει βγάλει στην επιφάνεια η μνήμη του, κάτι που έκανε. Μετά πάλι ξαναρωτάει ο πνευματικός, θυμάσαι κάτι άλλο? Πώς το είπες? Λέγει. Πού να καταλάβει. Και πάλι από την αρχή και πάλι τα ίδια. Άντε λοιπόν να συνεννοηθεί κανένας και να βγάλει άκρη για αρχή μετανοίας σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί? Διότι κάποτε όταν είχε υποθεί προς αυτόν να βάλει αρχή μετανοίας, είχε καιρό. Ήτανε νέος ακόμα. Όταν γεράσω θα βάλω αρχή μετανοίας. Και αν έχει μάλιστα πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, αδελφοί μου, έχει πέσει το κρεβάτι από κάποια αρρώστια και μπορεί και να πονάει, τότε σου λέγει: «Άβρε πάτερ μου, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ, τώρα βρήκες και εσύ να έρθεις. Πονάω, το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ, άσε με σε παρακαλώ, μη με βασανίζεις κι εσύ». Το ενδιαφέρον δηλαδή για τη σωτηρία το θεωρεί βασανιστήριο. Και αυτό είναι δική του επιλογή και αυτό καταστρέφεται. Δεν φταίει ο διάβολος. Ο διάβολος απλώς πήρε και έριξε μια ιδέα. Άστο για αργότερα. Τώρα είσαι νέος. Δεν είναι... Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό για μετάνοιες και για εκκλησία και για εξομολόγηση. Τώρα όμως ο άνθρωπος πονάει. Γέρασε. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από το να μην πονά ο εαυτούλης του. Και πάλι, όπως πάντα, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν ο εαυτός του να περνάει καλά, γιατί η αρχή της μετανοίας θα τον ανάγκαζε τρόποντινά να βάλει φρένο στις αδυναμίες, στα πάθη, στα θέλω του, στις ποικίλες προκλήσεις και συμπεριφορές άσχημες προς τον άλλο του αδελφό. Και ποτέ δεν τον ενδιέφερε αυτόν τον άνθρωπο αν πληγώνονται οι άλλοι, αν ταλαιπωρούνται με τις δικές του πράξεις, λόγια και επιλογές. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο διάβολος βλέπουμε ότι σε ένα πράγμα στοχεύει, στην αποδυνάμωση των αισθήσεων. Ή να πείσει τον άνθρωπο να καθυστερήσει την αρχή της μετανοίας του έως ότου έρθει αυτή η φθορά των αισθήσεων. Η φθορά, αδελφοί μου, αλήθεια των αισθήσεων είναι βιολογική, δηλαδή στην πραγματικότητα φταίνε τα γυρατιά? Και όμως, αδελφοί, δεν φταίνε τα γυρατιά. Βλέπουμε γέροντες, γερόντισες 90 και 100 ετών και όμως έχουν πλήρη συνέστηση του τι έκαναν, τι είπανε ή το τι θέλει ο παπάς που πήγε δίπλα τους και μάλιστα τον επιζητούν να πάει δίπλα τους να του πούνε. Αυτοί δεν γέρασαν, αυτοί δεν απέκτησαν άνοια, όχι. Δεν απέκτησαν γιατί είχαν μία μόνιμη εγρήγορση και ενδιαφέρον για τη σωτηρία διαρκώς σε όλη τους τη ζωή. Και έτσι λοιπόν οι δυνάμεις της ψυχής δεν τεμπέλιασαν, δεν αποδυναμώθηκαν, δεν συμπαρέσυραν και τις αισθήσεις στην αμετανοησία. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν ασκούτανε πνευματικά, δεν είχε ενδιαφέροντα πνευματικά και ενδιαφέροντα σωτηρίας, έφτασε τεμπελιάζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση να αποδυναμωθούν οι δυνάμεις της ψυχής, να απονεκρωθούν και να φτάσει στην αναισθησία, την έλλειψη ακοής ακόμα σωματικής, ακοής νοητικής και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία είναι απόρρια της νεκρώσεως των ψυχικών αισθήσεων.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζην σου την Θεότητα. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

0: κατά στην επίδο έχουν χαθεί τα πάντα. Γι' αυτό ρωτώ πώς μπορεί να μπει ένα όριο.
1: Καταρχάς, σαν να χρειάζονται οι υπερβολές,
0: ναι,
1: για να συναντήσουμε το μέτρο.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Επομένως, όπως έγινε και με το φεμινισμό, που έπρεπε να διεκδικήσουν με κάποιους ακραίους τρόπους τα δικαιώματά τους και την ισότητα, σήμερα κάποιος παραβιάζει ανοιχτές πόρτες αν πρέπει να μιλήσει, το αν είναι ίση η γυναίκα με τον άντρα, είναι γελίο το θέμα. Επομένως, σαν να χρειάζονται και τέτοιες υπερβολές που να καταγγέλουν και πράγματα που να μην υφίστανται στην πραγματικότητα.
0: Κύριε Καραγιάννη, πρέπει να σας πω ότι εγώ τη χαίρομαι την κουβέντα απόψε και επιτέλους, ανεξάρτητα από μειοψηφίες και πλειοψηφίες, να μιλήσουμε και για το θεματικό όλων. Διότι βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα να αυτό προσδιορίζεται. Ένα τμήμα, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο της κοινωνίας προσδιορίζεται άντρας-γυναίκα. Ξέρετε ότι σήμερα ο άντρας έχει υπαρξιακό ζήτημα έναντι της γυναίκας. Μάλλον το ρόλο να έχει θηλυκοποιηθεί ο άντρας και να έχει αρσενικοποιηθεί η γυναίκα. Σας φαίνεται ακραίο? Τουλάχιστον στο πώς έρχονται σε επαφή.
1: Εξωτερικά.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Μπορείτε να πάτε σε ένα μαγαζί, θα σας διακόψω, να κάνετε ανοιχτά κόρτε, δεν κινδυνεύετε.
1: Κόρτε γιατί να κάνω.
0: Κόρτε, θέλω να πω. Είστε ελεύθερος και θέλετε να κάνετε κόρτε.
1: Μα ελεύθερος είμαι, ενώ είμαι παραμένος.
0: Ναι, ναι. Άλλο σας ρωτώ. Μπορείτε να το κάνετε ή κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε ότι είστε στα όρια σεξουαλικής πανένωσης? Και από την άλλη, το ανάποδο θα σας πω. Πόσοι εξ επί τούτου ασκούν όχι απλά σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική βία, διαλύουν τον άλλον σεξουαλικά? Υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Το όριο όμως, πώς θα κρίνουμε το ένα ή το άλλο?
1: Ξέρετε, το όριο και το μέτρο που ζητάτε,
0: ναι,
1: δεν είναι το μέτριο, δεν είναι ο μέσος όρος, δεν είναι το ενδιάμεσο. Αυτό είναι ψεύτικο. Οι μέσοι όροι λένε τα χειρότερα ψέματα, προσθέτοντας ακραίες διαφορετικές τιμές και βάζοντας ένα μέσο όρο. Το μέτρο είναι αυτό που αντιστοιχεί στη κάθε στιγμή στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στο συγκεκριμένο τόπο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, στη συγκεκριμένο είδος σχέσης. Εάν είμαι, εγώ είμαι παντρεμένος, χαίρομαι τη γυναίκα μου, χαίρομαι το γάμο μου, αλλά αλίμονο αν δεν είμαι ελεύθερος. Και ελεύθερος δεν σημαίνει να πρέπει να την πέφτεις για να νιώθεις καλά εσύ. Γιατί χρειάζεται να την πέφτεις, πέφτουλας τους λένε κάπου, εκεί που νιώθεις ο ίδιος στερημένος. Άρα δεν πας να συναντήσεις την κοπέλα στο μαγαζί ή οπουδήποτε στο κοινωνικό χώρο για να σχετιστείς μαζί της, αλλά πας για να επιβεβαιώσεις την ανεπάρκειά σου που ζητάει μια επιβεβαίωση.
0: Άρα να καλύψεις τη στέρηση, λέτε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αλίμονο αν δεν μπορώ να χαρώ τον άντρα, την γυναίκα, τον νέο, οποιοδήποτε και να μην κουβεντιάσω μαζί τους. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω κάπου και να μην κουβεντιάσω.
0: Τι είναι αυτό που οδηγεί ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι, να διαλύουν τον άλλον σωματικά και ψυχικά, ασκώντας ψυχολογική, σεξουαλική, ό,τι ανομαλία μπορείτε να σκεφτείτε. Ακούω περιγραφές, ορισμένες φορές δεν ξέρω αν έχουν και κανένα νόημα, με λεπτομεριακά αντικειμένων χαρακτηριστικά. Πώς τον άλλον, δηλαδή αν το μάθει το κοινό, θα γίνει σοφότερο? Η βία είναι βία, κάθε μορφής.
1: Ναι, η βία είναι βία. Και πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό το θέμα, αφού μιλάμε σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Η ενοχή είναι 100-0. Δεν μπαίνει ερώτημα εάν κάποιος το προκάλεσε ή όχι ή τι. Η ενοχή είναι στο 100-0. Τέρμα. Όταν θα δουλεύω όμως εγώ με κάποιον άνθρωπο, τότε όχι σε επίπεδο ενοχής, αλλά σε επίπεδο προσωπικής ευθύνης, θα του δώσω το 100% της δικής του ευθύνης στο πώς πορεύεται, πώς σχετίζεται, πώς προχωράει. Αυτό δεν θα το δώσω σαν άλοθη στο δικηγόρο του θήτη για να χτυπήσει το θύμα, αλλά αν έρθει κάποιος να μου μιλήσει σε μένα, θα του πω, δεν συμφέρει να ταυτιστείς ως θύμα. Δεν είναι το δικαίωμά σου.
0: Σωστά.
1: Να είσαι θύμα. Το δικαίωμά σου είναι να μην μετέχεις σε σχέσεις που σε θυματοποιούν.

Στην έρημο της Ιουδαίας, 15 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβά. Είναι χτισμένο στην πλαγιά μιας άγριας χαράδρας, στο χείμαρο του Χωράθ. Το μοναστήρι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστό από μια ομάδα 5 ασκητών που διαμόρφωσαν τα κελιά τους μέσα στους βράχους. Η απόσταση από το σημείο της πύλης όπου φτάνουν οι προσκυνητές μέχρι την είσοδο της μονής είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Στο σημείο αυτό μας περίμενε ένας από τους πατέρες του μοναστηριού προκειμένου να μας μεταφέρει στη μονή.

0: Καθώς ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής Χοζεβά πλησιάζει κοντά της, βλέπει κατά μήκος του χυμάρου τα αμέτρητα σκυταριά των μοναχών που διέμεναν στις γύρω σπηλιές.
1: Πατέρα Κωνσταντίνε, η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτου, εδώ που και βρισκόμαστε, είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αγίας Γης. Θέλετε να μας πείτε πόσα χρόνια ζωής μαρτυρά?
2: Πραγματικά είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αγίας Γης. Όχι κτηριακά, γιατί κτηριακά θα λέγαμε ξεκίνησε πρώτα η Λαύρα του Αγίου Χαρίτωνος. Πνευματικά όμως, η πνευματική κληρονομιά δηλαδή, ξεκινάει 900 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου μας, με την παρουσία του πρώτου ασκητού της Μονής μας, του προφήτου Ηλίου. Το μοναστήρι μας μετά από την παρουσία του Κυρίου και αργότερα συγκέντρωσε ασκητικές μορφές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην ακμή της Μονής μας, το 5ο αιώνα, με την πρώτη ίδρυση της Λαύρας από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου, έφτιαξε αυτή τη μεγάλη Λαύρα που αριθμούσε εντός της Μονής περίπου στους 3.000 πατέρες και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου του Χοράθ, που ήταν όλα τα σπήλαια κατηλημένα από ασκητές. Ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, καταγόμενος από τα Λεύκαρα της Κύπρου, είναι ο δεύτερος σκυταλοδρόμος της Μονής μας, ο οποίος έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή εμείς σήμερα, και έτσι συνέχισε την πορεία το μοναστήρι μας. Και φτάνουμε στο 1900, όπου είχε υποστεί από το τουρκικό ζυγό το μοναστήρι μας πολλές καταστροφές. Οι πατέρες, λιγιωστοί τότε, προσπάθησαν να το συντηρήσουν. Οι πόροι μηδαμινοί, και την περίοδο αυτή έχουμε μία καινούργια πνοή στο μοναστήρι μας, ένα καινούργιο ανακαινιστικό πνεύμα θα λέγαμε, με την παρουσία του πατρός Καλινίκου, ο οποίος ήρθε, ανακαίνισε στο μοναστήρι και την περίοδο αυτή έζησε εδώ στο μοναστήρι μας ένας καινούργιος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Ενκαλύμνο. Από την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα ο Θεός κρατάει το μοναστήρι να βρίσκεται στο χώρο αυτό, γιατί μέσα από το χώρο αυτό βγαίνουν καινούργια λουλούδια, καινούργια άνθη θα λέγαμε, όπως είναι ο Άγιος ο Άρτη Καταταγής, ο Άγιος Ιωάννης ο Νέος Χοζεβίτης. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του στην ηλικία των 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έμεινε ορφανός από τον πατέρα του. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό και του έδωσε μια πνευματική αγωγή, αρίστη αγωγή, με πρακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα τον έβαζε καθημερινά να διαβάζει κομμάτια από την Αγία Γραφή. Ο μικρός Ηλίας, έτσι ήταν το όνομά του, του Αγίου Ιωάννου, όταν ήταν μικρός, εκεί που διάβαζε τα κομμάτια της Αγίας Γραφής, η γιαγιά ξεσπούσε σε κλάματα. Σταματούσε ο μικρός και ρωτούσε, «Μαμά, τι έχεις, γιατί κλαις?» Και η γιαγιά του έλεγε, «Να παιδί μου, σκέφτομαι το Κύριο στο Γολγοθά, γι' αυτό συγκινούμε». Αυτό το ψέμα που έλεγε η γιαγιά αποκαλύφθηκε όταν ήταν ο Άγιος στην ηλικία των 11 ετών και ήταν στα τελευταία της. Η γιαγιά αναπαύθηκε, πριν αναπαυθεί όμως αγκάλιασε τον μικρό Ηλία και του είπε, «Παιδί μου, εγώ δεν είμαι η μητέρα σου, είμαι η γιαγιά σου». Αποκάλυψε στο πρόσωπο του μικρού Ηλία όλο το δράμα της οικογένειας. Φανταστείτε τι ένιωσε το παιδί αυτή τη στιγμή. Όμως η γιαγιά του είπε ότι είχα ένα πόθος στην καρδιά μου, ήθελα να γίνω μοναχή, αλλά όμως επειδή ήσουν εσύ στη ζωή μου, δεν ολοκλήρωσα αυτή την επιθυμία μου, οπότε να σε αξιώσει ο Θεός να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και του εξέφρασε επίσης και την ανησυχία σε ποια χέρια θα το αφήσει. Ήταν ο μοναδικός θείος που υπήρχε την περίοδο αυτή, αλλά ο θείος αυτός είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και φυσικά όλη του η στοργή και η φροντίδα ήταν δοσμένη στα δικά του παιδιά. Το φαγητό λιγοστό και φυσικά αν περίσευε κάτι, έτρωγε ο μικρός Ηλίας. Όμως ο Θεός θέλησε να τον παρηγορήσει. Όταν ήταν στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, πηγαίνουν οι συγγενείς στους τάφους των κεκυμένων και καταθέτουν λουλούδια, κεριά, αυγά, για να πούνε το αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς. Γιατί? Γιατί η γιαγιά του ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και εκείνος την εμπιστεύτηκε. Πήγε στο τάφο της γιαγιάς, ήθελε να καταθέσει το βάρος και τη στεναχώρια που είχε η καρδούλα του. Την ώρα αυτή λοιπόν χτυπούσε αναστάσιμη καμπάνα του κημητηρίου. Από τον ήχο της καμπάνας ακούει μία φωνή, γυρίζει να δει ποιος είναι και βλέπει στο τοίχο του κημητηρίου, της κόγχης του ιερού του κημητηρίου, τον Αναστάντα Χριστό να του λέει «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν μία θεοπτία που έζησε ο Άγιος Ιωάννης στην ηλικία των 14 ετών.

στην ηλικία των 20 ετών, πηγαίνει στο μοναστήρι του Νέαμς, γίνεται μοναχός και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητής, συγκινείται η καρδιά του, λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφ και ζητάει κεταυτικά από το Πατριαρχείο μας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να γίνει δεκτός σε ένα μοναστήρι. Και το Πατριαρχείο του έδωσε την ευλογία και διακόνησε για 10 χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Αργότερα ήρθε στο μοναστήρι μας, έγινε δεκτός από τον ηγούμενο τον μακαριστό πατέρα Αμφιλόχιο, κάθισε περίπου 1,5 χρόνο μέσα στο μοναστήρι και μετά τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε 1 χιλιόμετρο πιο κάτω από το μοναστήρι μας με πορεία προς την Ιεριχώ, στη σκήτη της Αγίας Άνης, όπου στον χώρο αυτό είχε ζήσει και η Αγία Άννα, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας καθημερινά χόρτα, παξιμάδι και σταφίδες. Κοιμήθηκε το 1960 σε ηλικία 47 ετών και εκ των προτέρων πολύ καιρό πριν προέβλεψε το θάνατό του και είπε στους πατέρες της Μονής του Σωτήρος «Μη μου φέρετε τορβά». Η ανακομιδή του έγινε το 1980 και μεταφέρθηκε το σκήνομά του εδώ πέρα.

Η χάρη του Αγίου είναι συνέχεια κοντά μας και ορατή μέσα από πολλά πολλά θαύματα. Θα σας διηγηθώ ένα θαύμα το οποίο το ζήσαμε περίπου πριν ένα χρόνο. Ήρθε στο μοναστήρι μας ένα ουκρανικό γκρουπ. Μία κυρία λοιπόν από το γκρουπ, την έφεραν σήκωτη. Είχε δεκαετή μετατόπιση του δίσκου του σπονδύλου. Την έβαλαν μπροστά στον Άγιο και εκείνη η κυρία, αν θυμάμαι καλά, ήταν το όνομά της Ξένη. Με μία παιδική απλότητα, όπως ένα παιδάκι επισκέπτεται έναν γιατρό και του δείχνει με αυτή την απλότητα το πρόβλημα, η κυρία απευθύνθηκε στον Άγιο λέγοντας ότι, σας λέω ακριβώς τα λόγια που είπε η κυρία, «Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, κοίτα το πρόβλημά μου». Και έκανε ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό της, δείχνοντας τη μέση στον Άγιο. Αυτό ήταν. Θεραπεύτηκε η γυναίκα τόσο γρήγορα, παραχρήμα όπως λέει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος. Φανταστείτε τις σκηνές που εξελίχθηκαν βλέποντας το γκρουπ το δικό της, το πρόβλημα της κυρίας να έχει θεραπευτεί. Η παρουσία του είναι τόσο δυνατή και ορατή στο μοναστήρι μας. Βοηθάει στον πόνο, βοηθάει στις αρρώστιες. Είμαστε μάρτυρες πάρα πολλών θαυμάτων που έρχονται από όλη την οικουμένη και προσκυνάνε εδώ τον Άγιο.

Το μοναστήρι ήταν άβατο. Το 451 η αυτοκράτηρα Αγία Πουλχερία ήρθε στα Ιεροσόλυμα να μεταφέρει τις αποφάσεις της Τετάρτης Οικουμενικής εις Συνόδου και το πέτυχε. Αυτό θα λέγαμε. Και για να βοηθήσει την περιοχή εδώ πέρα έγινε χορηγός στα μεγάλα προσκυνήματα και στα μοναστήρια. Όμως, η οικονομία Θεού ήταν να μην περάσει από το μοναστήρι μας. Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, είδε όνειρο την Παναγία και της είπε «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες? Το σπίτι μου είναι η Μονή Χοζεβά». Έκανε δεύτερο ταξίδι αυτοκράτηρα, ήρθε στο χώρο αυτό, παρουσίασε αναστάτωση, η γυναικεία παρουσία στο μοναστήρι, εξήγησε στον ηγούμενο το θαυμαστό γεγονός και ήταν η πρώτη επίσκεψη γυναίκας στο μοναστήρι. Και από τότε καταργήθηκε το άβατο και γι' αυτό λοιπόν, επειδή χαρακτηρίστηκε σαν σπίτι της Παναγίας, βρίσκεται στο δεσποτικό θρόνο η εικόνα της Παναγίας μας.

Ο ναός έχει συνδέσει τα νεότερα χρόνια με τα παλαιότερα. Ο μισός ναός, ο οποίος βρίσκεται δεξιά μας, που είναι τα λείψανα των Αγίων, βρίσκεται εντός του βράχου, άλλωστε φαίνεται και ο βράχος. Αυτός έχει τα παλιά, τις παλιές πέτρες και τα παλιά σημάδια από το πρώτο ναό του 5ου αιώνα του Αγίου Ιωάννου, τα οποία έμειναν, καθώς και εναπομείνατα τμήματα των τοιχογραφιών και των κονιαμάτων βρίσκονται στην αυλή της Μονής. Το άλλο μισό είναι τα νεότερα ή τη μεγάλη τελευταία ανακαίνιση, η οποία έγινε το 1900 από τον μακαριστό Καλίνικο. Η κάθε πέτρα έχει τη δική της ιστορία. Αν θα ρίξουμε μία ματιά στο μοσαϊκό της Μονής μας, θα δούμε να παντρεύεται η ιστορία του 6ου και 7ου αιώνος στο κεντρικό ναό με την ιστορία του 12ου αιώνος.

0: Το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε από τον μοναχό Καλίνικο το 1878 και από τότε συνεχίζει την παράδοση των χωζεβιτών. Ήταν ανέκαθεν τόπος ιερός, γιατί τον είχε υπό την προστασία και ευνοιά της η Υπεραγία Θεοτόκος. Αποτελείται από το Καθολικό, από το Παρικλήσι των Χωζεβιτών Ιωάννου και Γεωργίου και από το σπήλαιο του προφήτη Ηλία.
1: Βρισκόμαστε στο Παρικλήσι του Αγίου Στεφάνου, αφιερωμένο προς τιμήν του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Είναι το πρώτο παρεκκλήσι που έφτιαξαν οι πρώτοι οικιστές, παύλα θα λέγαμε κτήτορες, Σύριοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο αυτό ζώντας την ασκητική ζωή. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η είσοδος του κελιού τους, όπου σήμερα είναι το σκεφοφυλάκιο της Μονής. Στο χώρο αυτό βρίσκονται ορισμένες από τις κάρες των οσιομαρτύρων, να προσκυνούμε καθημερινά, βρισκόμενοι εδώ πέρα στις ακολουθίες, να αντλούμε χάρη, να τα λείψανα των Αγίων, καθώς και στο κέντρο βρίσκονται ρούχα, λινά ρούχα της εποχής, μιλάμε 1400 ετών ρούχα, τα οποία είναι ποτισμένα με αίμα. Είναι ορατό στο μάτι το αίμα, καθώς και η ευωδία στην όσφρηση. Πολύ έντονη ευωδία και όσες φορές ανοίγουμε τη λειψανοθήκη αυτή ευωδιάζει όλη η λιτή του ναού μας. Μπροστά μας έχουμε τα εναπομείναντα μοσαϊκά, ένα τμήμα της ιστορίας της Μονής μας, τα οποία καταστράφηκαν το 614 από την επιδρομή των Περσών. Αριστερά βρίσκεται ο τάφος του δεύτερου κτήτορα της Μονής μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου.

Στον χώρο αυτό βρέθηκε ο κορφή της Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή του βασιλά Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν την αληθινή πίστη και πίστευαν στον Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και μετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον εξολοθρεύσουν, να τον ευγάλουν από τη ζωή τους, γιατί πραγματικά καθημερινά τους ήλεγε. Ο Θεός όμως, για να τον παρηγορήσει και να τον προστατεύσει τον προφήτη Ηλία, του έδωσε εντολή να έρθει να κρυφτεί στο σπήλαιο του Χωράφ που βλέπει προς τον Ιορδάνη. Μπροστά μας είναι ο Ιορδάνης. Εδώ λοιπόν, στο χώρο αυτό, ο Θεός έστελνε κόρακες να του φέρνουν τα πρωινά

Στο σπήλαιο αυτό έζησε μία άλλη μορφή της ιστορίας μας, ο Άγιος Ιωακείμ, ο οποίος ήρθε στο χώρο αυτό, προσευχήθηκε 40 ημέρες για την απόκτηση τέκνου και το ίδιο χρονικό διάστημα η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Και έτσι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το πρώτο Ευαγγελισμό της Οικουμένης από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να δώσει το χαρμόσυνο μήνυμα στον Άγιο Ιωακείμ ότι η Αγία Άννα θα καρποφορήσει, θα γεννήσει τέκνο και ο δεύτερος, θα λέγαμε, Ευαγγελισμός έγινε στη Ναζαρέτ όπου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έδωσε το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παναγία μας.

Η πορεία της Μονής ανακόπηκε το 614 με την έλευση των Περσών, όπου εσφαγιάσαν 3.000 πατέρες και τα μαρτυρικά τους λείψανα βρίσκονται σήμερα στο κημητήριο της Μονής. Στο χώρο αυτό έθαπταν οι πατέρες όλους τους ασκητές της Μονής μας, τους πατέρες που ζούσαν και ασκούνταν στη γύρω περιοχή, στα ασκητήρια και στα μετόχια της Μονής. Μέσα στο χώρο αυτό λοιπόν, όταν έθαπταν τα σώματά τους, ζωγράφιζαν στην οροφή του σπηλαίου έναν σταυρό, το όνομα και την ιδιότητα του κεκοιμημένου. Την περίοδο του 614, όταν ήρθαν οι Πέρσες και έσφαξαν όλους τις πατέρες της Μονής, και μιλάμε για τον αριθμό των 3.000 όσων μαρτύρων, μη έχοντας ικανό χώρο για να φιλοξενήσει όλα τα μαρτυρικά σώματα, τα έβαλαν μέσα στο σπήλαιο, στο κημητήριο της Μονής. Μετά την ταφή των Αγίων Σωμάτων, οι πατέρες έριξαν πέτρες και χώματα στην είσοδο του κημητηρίου για να μείνουν θαμμένα τα λείψανα, να μην διαδηλωθούν για άλλη φορά. Μέσα λοιπόν στο σπήλαιο βρίσκονται λείψανα που έχουν το δέρμα τους πάνω, βρίσκονται λείψανα τα οποία υδρώνουν, μυροβλίζουν, αλλά βρίσκονται και ρούχα των Αγίων τα οποία είναι αιματωμένα. Για μας τα λείψανα είναι θησαυρός και εδώ πέρα βρισκόμαστε στο θησαυροφυλάκιο της Μονής μας. Για μας είναι πηγή δυνάμεως, γιατί η παρουσία του Θεού φαίνεται στα λείψανα των Αγίων. Από τους Αγίους παίρνουμε δύναμη και χάρη. Και ξέρετε, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα άλλο μοναστήρι στην Οικουμένη. Έχουμε ένα χωριό Αγίων.

0: Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το μοναστήρι είναι μια βιβλική τοποθεσία. Θα θέλατε να μας περιγράψετε λίγο κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί εδώ?
1: Καταρχήν, η ονομασία του ρέματος Χοράθ αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά την κοίμηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος αναπαύθηκε στο όρος Μωάβ στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό και τον έφερε στη γη της Ευαγγελίας. Από εδώ λοιπόν, από το χώρο αυτό, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Από το χώρο αυτό, την περίοδο της παρουσίας του Κυρίου, θα λέγαμε ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης, και από εδώ περνούσε ο Κύριος με τους μαθητές, είτε πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα, είτε κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Βλέπουμε εδώ στο χώρο αυτό, σε αυτό το κήπο με τους Φοίνικες, ήταν ο κήπος του Αγίου Ιωακήμ. Ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ και εμείς σήμερα είμαστε κληρονόμοι αυτού. Στο χώρο αυτό λοιπόν ερχόταν ο Άγιος Ιωακήμ και έβοσκε τα αρνάκια του, όπως αναφέρεται στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας.
0: Οι Βυζαντινοί τιμούσαν το μοναστήρι αυτό εξαιτίας των άπειρων θαυμάτων της Θεοτόκου. Έχετε να μας αφηγηθείτε κάτι?
1: Ένα θαυμαστό γεγονός. Όταν κάποια στιγμή οι πατέρες είχαν πρόβλημα με το σιτάρι, γιατί δεν είχαν σιτάρι να αλέσουν για να έχουν ψωμί, ήρθε κάποια στιγμή ένας έμπορας και προσπαθούσε ο ηγούμενος να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές για την εισαγωγή σιταριού από την Αίγυπτο. Γιατί το μοναστήρι μας προμηθευόταν σιτάρι από την Αίγυπτο. Την ώρα αυτή λοιπόν ήρθε μια κυρία στην πόρτα, μια ηλικιωμένη, και χτυπούσε επιμόνως την πόρτα για να δει τον ηγούμενο. Ο υπεύθυνος, θα λέγαμε μοναχός, της είπε ότι ο ηγούμενος έχει μια σοβαρή δουλειά και δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μιλήσει μαζί σου. Ο μοναχός θεώρησε ότι η μοναχή εκείνη ήταν μια ζητιάνα. Της έδωσε κάτι και λέει: ευχαριστώ, δεν θέλω από αυτά που μου δίνετε. Θέλω να δω τον ηγούμενο. Επέμενε να δει τον ηγούμενο και ο θυρωρός μοναχός προσπαθούσε να την κάνει να αλλάξει γνώμη και να φύγει. Κάποια στιγμή λοιπόν τελείωσε η συνάντηση του έμπορα και του ηγουμένου και κατεβαίνοντας ο ηγούμενος εξέφρασε το παράπονο του στους πατέρες ότι οι τιμές για την εισαγωγή σιτεριού ήταν υπερβολικές. Και τους είπε ότι εμείς με αυτές τις τιμές δεν έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύσουμε το μοναστήρι με σιτάρι για να περάσουμε όλο το έτος. Η κυρία όμως που ήταν στο μοναστήρι, στην είσοδο της μονής, άφησε ένα σακουλάκι με κάποια χρυσά νομίσματα. Ήταν η Παναγία που έδωσε το ακριβές αντίτιμο για την εισαγωγή του σιταριού.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, μέσα στην έρημο γιατί έρχεται τόσος κόσμος? Τι ψάχνει να βρει σε αυτό το μοναστήρι?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Βλέπουμε και εμείς τον κόσμο και πολλές φορές απορούμε. Σε πέτρες που κρύβονται σκορπιοί, φίδια, δεν έχει ίχνος πρασινάδας, θα μου πείτε τι ψάχνουν οι άνθρωποι? Ψάχνουν αυτό που δεν βρήκανε από την πόλη, από τις χώρες τους, ψάχνουν χάρη του Θεού. Η χάρη των Αγίων, τα θαυμαστά σημεία τα οποία ζούμε καθημερινά, όχι εμείς εδώ στο μοναστήρι, αλλά σε όλη την Αγία Γη, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και θα μπορούσα να σας το παρομοιάσω όπως είναι ένας νησιώτης και ακούει καθημερινά το κύμα της θαλάσσης, το θεωρεί φυσικό γεγονός, έτσι και εμείς τα θαυμαστά σημεία τα βλέπουμε σαν ένα φυσικό γεγονός.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, έρχεται πλήθος προσκυνητών. Θέλετε να μας πείτε από ποια μέρη του κόσμου?
1: Έρχονται από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο προσκυνητές και τουρίστες και επισκέπτες της Μονής. Βέβαια, το μοναστήρι μας έχει ένα περιορισμένο ωράριο και έτσι είναι λίγα τα άτομα που μπορούν να έρχονται τις πρωινές ώρες για να μπορέσει και να έχει μία λειτουργική ζωή. Αν είμαστε ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε δεν είμαστε μοναχοί, είμαστε μουσιακοί φύλακες. Έρχονται να πούνε τον πόνο τους έχουν να καταθέσουν τα προβλήματά τους και παίρνουν απάντηση από τους Αγίους. Είμαστε μάρτυρες πάρα πολλών θαυμάτων, θαυμαστών γεγονότων που έζησαν οι άνθρωποι και θεραπεύτηκαν από διάφορα προβλήματα και δυσκολίες και τους βλέπουμε μέσα σε αυτές τις υπερβολικές θερμοκρασίες να κατηφορίζουν το ρέμα του Χωράθ, ξυπόλυτη, ανυπόδητη, μέσα στη ζέστη. Στο σημείο αυτό που καθόμαστε τώρα, το καλοκαίρι, η ανατολή του ηλίου σε μας γίνεται ορατή με τους 43 βαθμούς και 44. Φανταστείτε ο δρόμος να είναι πυρωμένος και να μην μπορείς να βαδίσεις ούτε με τα παπούτσια. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι μορφές που περνάνε εδώ πέρα δείχνουν την ευεργεσία, τις ευχαριστίες προς το Θεό για τα ευεργετήματα που τους έδωσε ο Θεός.
0: Πόσο εύκολο να είσαστε θεματοφύλακες σε αυτού του τόπου?
1: Ακούστε, ούτε εύκολο είναι, αλλά ούτε και δύσκολο. Έρχονται πολλά γκρουπ και μας λένε εσείς κρατάτε τα προσκυνήματα, εσείς είστε θεματοφύλακες εδώ πέρα, αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Τα προσκυνήματα τα κρατάνε οι Άγιοι και ο Θεός μαζί. Τον Πατριάρχη μας το κρατάει ο Θεός και όλους τους αγιοταφείτες αδελφούς και κανένας άλλος. Τα μπράτσα μας δεν κρατάνε τα προσκυνήματα. Η χάρη του Θεού μας κρατάει εδώ πέρα. Εμείς αμαρτωλοί είμαστε, ποτέ δεν έχουμε προσευχηθεί στον Άγιο να ζητήσουμε ένα θέμα μας. Το έχουμε σκεφτεί και έχει γίνει. Έτσι απλά. Οι Άγιοι γνωρίζουν από μας τα αιτήματα του καρδιού μας, γιατί πρεσβεύουν στο Θεό και ο Θεός βοηθάει εμάς. Από μας ξέρετε τι θέλουν? Να ασχοληθούμε με την ψυχή μας. Και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν. Τα άλλα θα έρθουν, αρκεί να ασχοληθούμε με το Θεό και την καθαρότητα της ψυχής μας. Ασχολούμαστε με όλα τα άλλα να τα αλλάξουμε, οπότε ο Θεός κάνει πίσω. Όταν στηριζόμαστε στα μπράτσα μας, ο Θεός τραβάει τη χάρη του, την αίρη. Σου λέει, μόνο σου υπερασπίζεις τον εαυτό σου, αγωνίσου και σπάμε τα μούτρα μας. Όταν αφήσουμε την ζωή μας ολοκληρωτικά στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υπεύθυνος για μας. Γιατί? Γιατί το εμπιστευθήκαμε την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, θαυματουργούν οι Άγιοι. Όταν δινόμαστε ολοκληρωτικά στους Αγίους και περιμένουμε ότι θα με θεραπεύσεις, θα μας θεραπεύσει. Θα με βοηθήσεις, θα σε βοηθήσω. Ετείτε και δοθήσετε. Δεν ζητάμε τη χάρη από τον Θεό. Γιατί? Γιατί τα πάθη μας έχουν σκεπάσει την καρδιά μας και η καρδιά μας βλέπει όσο βλέπουν γύρω τα μάτια μας. Ενώ ο Θεός είναι πιο πέρα και πρέπει να τον αγγίξουμε με την πίστη μας. Τα πάθη λοιπόν θολώνουν τον άνθρωπο και βλέπει μόνο τον εαυτό του, φίλε αυτή. Και θεοποιεί τον εαυτό του και νομίζει ότι ο εαυτός του είναι Θεός και μπορεί να βοηθήσει τα πάντα. Όμως ο άνθρωπος βλέπει την αδυναμία του όταν βρεθεί σε ένα κρεβάτι με μια σοβαρή αρρώστια, ψάχνει και αναζητεί το Θεό, ψάχνει βοήθεια. Ούτε τα χρήματα σου δίνουν τη θεραπεία, ούτε τη βοήθεια, ούτε τίποτα.

0: Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το μοναστήρι του Χοζεβά, όπως είναι γνωστό εδώ στην περιοχή, ως ένα άνθος της ερήμου.
1: Φυσικά. Γιατί οι Άγιοι έχουν τη δική τους ευωδία, την ευωδία της χάριτος του Θεού.

0: Δυσκολίες. Σας είπα για την ιστορία της Μονής. Όλα αυτά και εσείς και εγώ, αλλά και οι τηλεθεατές σας, θα τα ξεχάσουν. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Να ξέρετε, ο Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τις αμαρτίες της δικές σας και της δικές μου. Από μας ο Θεός θέλει τα σκουπίδια της ψυχής μας. Τίποτα άλλο δεν ζητάει από μας. Θέλει τα σκουπίδια της ψυχής μας να μας σώσει και να μας αγιάσει. Άγιοι γίνεστε, γιατί Άγιος είμαι εγώ, μας λέει. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας προσκολώντας πίσω από κοσμικά γεγονότα και κοινωνικές υποχρεώσεις. Οπότε χάνουμε το νόημα. Εμείς είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα. Χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας. Με συγκινεί ο τίτλος «Φωτεινά μονοπάτια», γιατί βαδίζετε στους δρόμους των Αγίων. Οι Άγιοι είναι λίχνοι στη πορεία της ζωής μας. Γιατί είναι ετερόφωτοι και παίρνουν φως από το αιώνιο φως, το Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θέλω να σας παρακαλέσω και τους τηλεθεατές σας να εύχεστε για το Πατριάρχη μας, να εύχεστε για όλους τους αγιοταφείτες, να μας δίνει δύναμη ο Θεός να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε.
2: Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι πατέρες της Μονής Χοζεβά αναγκάστηκαν λόγω των επιδρομών των Αράβων να φύγουν από το μοναστήρι.

0: Μία ομάδα μοναχών πήρε μαζί της την αρχαία και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα αυτή σήμερα βρίσκεται στο νησί της Αμοργού, στο μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Είναι ένα από τα ωραιότερα και επιβλητικότερα μοναστήρια της απανταχού χριστιανοσύνης. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο και φωλιασμένο μέσα στα απειλητικά και απόκρημνα βράχια του όρους προφήτου Ηλίου.
1: Εδώ στο μοναστήρι μας βρίσκεται η παλέμφατος εικόνα Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, η οποία προέρχεται από τη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης. Είναι το θησάβρισμά μας, το κοιμήλιο της Αμοργού, το κάφημα και το αγλάισμα. Εδώ κατά την παράδοση ήρθε μέσα με τέλη 8ο αιώνος. Εποχή οικονομαχίας. Αφού το μοναστήρι του Χοζεβά το ελελάτεσαν οι Άραβες και οι μοναχοί σκορπίσαν ένθεκα κείσε, ο κάθε μοναχός πήρε να περισσώσει ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια της Μονής. Ορισμένοι με την εικόνα αυτή έπλευσαν προς το άγνωστο. Έπλευσαν και όταν τα κύματα τους φέραν εδώ, βλέπουν το τοπίο εδώ να ομοιάζει καταπληκτικά με το δικό τους. Όσοι έχουν επισκεφτεί το μοναστήρι του Χοζεβά και έρχονται και εδώ, βλέπουν αυτή τη μεγάλη ομοιότητα. Αυτή λοιπόν η ομοιότητα του τοπίου τους ήρθε στους μοναχούς να βγουν στον τόπο το δικό μας εδώ. Κάπου θα πήγαινα. Όπου και αν πήγαινα, θα ήταν ευλογημένος ο τόπος ακριβώς να δεχθεί αυτό το ιερό κοιμήλιο, την Παναγία, το εικόνισμα. Εν προκειμένου είναι η Αμοργός. Πήγαν στη χώρα, τους αγκαλιάζει η ευσέβεια και η φιλοξενία των Αμοργίνων και πηγαίνουν την εικόνα, τη ρεά εικόνα και την εναποθέτουν στο γραφικό εκκλησάκι που είναι κάτω από το κάστρο της χώρας, στους πρόποδες του κάστρου, του Βράχου, που είναι η Παναγιά η Κυρελέουσα, η σόδια της Θεοτόκου. Εκεί έμεινε η εικόνα 20, 25 με 30 χρόνια.

0: μέσα με τέλη 8ο αιώνος. Αρχάς τώρα του 9ου πιάσαν εδώ την προσπάθεια να κτίσουν κάτι προς τιμή της Παναγίας.
1: Το σημείο Πατέρα Σπυρίδωνα που είναι χτισμένο σήμερα το μοναστήρι είναι τυχαίο σημείο?
0: Όχι τυχαίο, αυτό το επέδειξε η Παναγία. Αφού εκρήμνησε με τον δικό της τρόπο την πρώτη προσπάθεια, τα πρώτα κτίσματα, παίρνει ένα από τα εργαλεία των μαστόρων τότε της εποχής εκείνης, τη θρηλυκή σμήλη. Η σμήλη, η σμήλα, εκ του σμηλεύου την πέτρα, ένα καρφί, ένα καλέμι, και το βλέπουν ψηλά στο βράχο, μπηγμένο, σε σημείο που δεν μπορούσε να πάει ανθρώπινο χέρι. Εκεί τα κρέμονται σε ένα ψάθινο ζεμπίλι, εργαλεία των μαστόρων. Ερμηνεύουν ότι η Παναγία υποδεικνύει και θέλει εκεί. Οπότε εγκαταλείπουν την πρώτη προσπάθεια και πηγαίνουν στο σημείο αυτό. Και έπιασαν εκ νέου προσπάθεια. Έκτισαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν. Έρχεται τώρα 11ος αιώνας, κάπου 200 και χρόνια, δεν έχει το μαστή ολοκληρωθεί. Δυσκολίες, αντικσότητες, μόνο βράχος ακατέργαστος. Τα πάντα, νερό, υλικά, ξύλα, τα πάντα με πρόβλημα, με κίνδυνο, με μεγάλη δυσκολία να μεταφερθούν. Μόνο πέτρα κατέργαστη. 1088 τώρα, τέλη 11ου αιώνος, χτίζει ο αυτοκράτορος, ο ευσεβέστατος Αλέξης ο Κομνηνός, τη μονή του Αγίου Άνου του Εθνολόγου στην Πάτμο. Την χτίζει εκ θεμελίων. Εκεί του έγινε το λόγο, ότι και συναμοργό έχουν μια προσπάθεια ξεκινήσει, η οποία δεν έχει ευωδοθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αφού ο αυτοκράτορας έμαθε λεπτομερώς τα πράγματα, έστειλε ικανά χρήματα. Και την ανεκαίνισε, την ολοκλήρωσε και την έφερε στη σημερινή μορφή.
1: Έχει κινδυνεύσει ποτέ από κατολιστήσεις βράχων το μοναστήρι?
0: Ακούστε να δείτε, αυτό το είναι συχνά πυκνά το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κατολιστήσεις, βεβαίως έχουμε κατολιστήσεις. Έχει το μοναστήρι στα πέρασμα των αιώνων πολλές φορές πάθει ζημία, μικρή ή μεγάλη. Η μεγαλύτερη έγινε το 1975, ξημερώνοντας, επί το δικό μου. Έπεσε βράχος και πήγε η πτέρυγα της αυλής κάτω τρία πατώματα. Και δημιουργούνται και μικρές και μεγαλύτερες ζημιές στο διάβα των χρόνων και των αιώνων. Πλην όμως το θαυμαστό είναι ότι ενώ πέτρου βράχια δεν έχει συμβεί ποτέ κακό σε άνθρωπο. Είναι το θαύμα των γυναικείας Παναγίας. Έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά. Ούτε σε μοναχό, ούτε σε επισκέπτη, ούτε σε προσκυνητή έχει συμβεί ποτέ. Και ούτε θα επιστρέψει η Παναγία. Είναι πίστη του μοναστηριού μας, πίστη εδώ των πατέρων. Δεν επιτρέψει η Παναγία ποτέ να πάθει κακό άνθρωπος εδώ από τόση βράχο. Η Παναγία είναι η ζωοδόχος πηγή, προστατεύει και φυλάει.

Το κτίριο της Μονής είναι ένα θαύμα αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο μέσα στα πανύψηλα βράχια. Έχει μόνον εξωτερικό τοίχο, ενώ ως εσωτερικός λειτουργεί ο φυσικός βράχος. Μία στενή και χαμηλή πόρτα οδηγεί τον προσκυνητή στο εσωτερικό της Μονής.

0: Με εκπληκτικό αρχιτεκτονικό τρόπο έχουν σφιχταγκαλιαστεί το καθολικό, το παρεκκλήσιο, οι αυλές, το αρχονταρίκι, το σκευοφυλάκιο και οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι.
1: Βασικά το μοναστήρι ένα τοίχο μόνο, το εξωτερικό. Η μέσα πλευρά είναι βράχος συνήθως. Οι σπηλιές, οι κοιλότητες του βράχου έχουν αξιοποιηθεί και έχουν ταυτιστεί, έχουν ενσωματωθεί στο όλο κτίριο. Και έχουν γίνει χώροι λειτουργικοί. Και η εκκλησία μέσα σε σπήλαιο είναι. Και το ιερό βήμα μέσα στο σπήλαιο είναι. Έχει αφαιθεί ο βράχος στη φυσική του χάρη, στη φυσική του μορφή.
0: Το καθολικό της Μονής, μικρή καμαροσκεπής βασιλική με νάρθηκα και αυλή, βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του οκτώωροφου κτηρίου.
1: Το καθολικό της Ιεράς Μονής Χωσοβιωτήσης είναι ο κύριος ναός. Είναι ιερός και άγιος χώρος, είναι στο ψηλότερο σημείο της Μονής χτισμένος ο ναός. Εδώ λαμβάνουν χώρα όλες οι ακολουθίες του Ιθυμέρου. Το μοναστήρι μας έχει μια δική του αρχιτεκτονική. Εδώ τον πρωτεύοντα ρόλο στην όλη οικοδόμηση της Μονής τον έπαιξε ο βράχος. Ο βράχος καθοδηγούσε πώς θα χτιστεί, πώς πρέπει να χτιστεί και η πιο μικρά κοιλότητα του βράχου έχει αξιοποιηθεί και έχει γίνει εύχριστος χώρος. Η μέσα πλευρά και η μισή οροφή του καθοδηγού είναι βράχος. Και το ιερό μέσα παράλληλα τα ίδια, κάτω δίνει. Είναι πατούρα, είναι πεζούλα. Το δάπεδο είναι όλο βράχος. Το θαυμάζουν όλοι. Μια δική του αρχιτεκτονική. Και το μελετούν και το ερευνούν. Πλήστοι όσοι. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί και επιστήμονες. Το καιρό εκείνο δεν ξέρουμε τι μέσα είχαν και τι γνώσεις είχαν, αλλά είναι θαυμαστόν και σαν έργο τέχνης και σαν έργο πίστεως στο μοναστήρι. Πάνω απ' όλα και πέρα, έργο πίστεως και όπως ξέρουμε μεγάλα τα της πίστεως κατορχώματα. Είναι διαχρονικά έργα, διαχρονικά που μένουν, οι αιώνες περνάνε, οι άνθρωποι φεύγουν και παρέρχονται, έχουν και παρέρχονται και τα έργα αυτά, τα μνημεία αυτά μένουν. Εις δόξα Θεού και ωφέλεια ψυχική, πνευματική των ανθρώπων.
0: Μέσα στο καθολικό φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας.
1: Εδώ βρισκόμαστε προς την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας. Είναι της Αμαργού το κάφημα, το στολίδι και η καταφυγή. Η χτιτόρισσα, η Παναγιά από τα Χόσβα, από τις Αγίους Τόπους. Εδώ έρχεται ο κόσμος, προσπίπτοντες, παρακαλούντες, ευχαριστούντες, δεκάρτης και ο καθένας παίρνει αυτό που είχε ανάγκη, αυτό που η Παναγιά του δίδει πλουσιοπάροχα. Τη βοήθεια, την δύναμη, την ελπίδα, την απαντοχή από τα δεινά της ζωής. Είναι το μοναστήρι μας, είναι μοναστήρι βέβαια, κρατάει το τυπικό το μοναστηριακό, αλλά παράλληλα είναι και για τον τόπο το πρώτο και μεγαλύτερο προσκύνημα. Από όλο τον κόσμο έρχονται άνθρωποι να θαυμάσουν, να γνωρίσουν, να προσκυνήσουν, ο καθένας όπως το βιώνει και όπως το αισθάνεται και όπως το νιώθει, όπως το αισθάνεται. Η Παναγία τους περιμένει όλους. Φυλάμε εδώ στο καθολικό την Ιερά Σμήλα. Ένα από τα εργαλεία των μαστόρων της εποχής χτίσεως της Ιεράς Μονής. Αφού είπαμε ότι η πρώτη προσπάθεια εκρημινίστη, τα κτίνα εκρημινίστη σαν τους εκθάγματος, βλέπουνε, στα 200 μέτρα σε απόσταση βλέπουνε αυτό το καρφί ψηλά στο βράχο πυγμένο, σε σημείο που δεν πήγαινε ανθρώπινο χέρι, ψηλά στο βράχο πυγμένο, να κρέμονται σε ένα ψάθινο ζεμπέλι τα εργαλεία. Ερμηνεύουν ότι η Παναγιά υποδεικνύει και θέλει εδώ και πιάσε την προσπάθεια εδώ η οποία και ευωδότηκε. Ήταν εκεί πάνω αιώνες και όλοι οι προσκυνητοί επερχόντουσαν, όλοι οι επισκέπτε να βγουν έξω στην αυλή, να θαυμάσουν και να δουν το σημείο που είναι η Σμήλα. και έπεσε το 1952 ως εκ θαύματος. Θαύμα έγινε και τότε. Εν πάση περιπτώσει και τη φυλάμε τώρα εμείς σαν κοιμήλιον ιερό, αδιάψευστο μάρτυρα της εποχής κλήσεως της Ιεράς Μονής. Και ότι το θεϊκό χέρι με αυτό επέδειξε το σημείο που θέλει να χτιστεί το μοναστήρι. Δεν είναι ανθρώπινη επινόησης. Την επέδειξε η Παναγία εδώ, ήθελε αυτό το βράχο τον φοβερό και μεγαλειώδη, αλλά φοβερός, να την κάνει δικό της θρονή, δικό της θεόμητο στον όρος, από δε μονότοπο που το θέλει η παράδοση και ο θρύλος το πάλε. Τώρα είναι ευλογημένο όρος, ευλογημένο βουνό, θρονή της Παναγιάς μας.
0: Στο κοιμηλιοφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται σπάνια κοιμήλια, καθώς επίσης έργα τέχνης βυζαντινής και μεταβυζαντινής, αλλά προπάντων έργα πίστεως.
1: Εδώ, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο χώρο του κοιμήλιο φυλακίου, σκιοφυλακίου. Εδώ φυλάσσονται ιερά σκεύη, ιερά αντικείμενα, ιεράφια, χειρόγραφα, περί τους 100 κώδικες, χαρτός και περγαμινές, σταυρή ευλογία, σταυρή αγιασμού, ξυλόγλυπτα. Πιστεύω ότι είναι μια προέκθεση το σκιοφυλάκιο του Ιερού Ναού. Οι άνθρωποι φεύγουν και χάνονται και τα κοιμήλια μένουν τόσοι αιώνες και όχι μόνο μένουν και διδάσκουν τους ανθρώπους και τους εμπνέουν και τους καθοδηγούν με την εύλαλη σιωπή τους. Αυτό το μοναστήρι μόνο όταν ο άνθρωπος το επισκεφτεί, το προσκυνήσει και το γνωρίσει, εκ των έσωθε, έχει αξία. Τα καρποστάλ και τα βιβλία και οτιδήποτε αναφορές εκ του μακρόθεν υστερούν, χωλαίνουν. Όταν ο άνθρωπος ήρθε στο μοναστήρι, και μάλιστα εγώ δίδω βαρύτητα, να έρθει στο μοναστήρι, αλλά και να παρακολουθήσει μια ακολουθία, μια ελευθερωτική σύναξη των μοναχών, των ολίγων αυτών, να απολαύσει και την πνευματική, ας πούμε, πλευρά της Μονής. Το εξωτερικό, το κτίριο, τα κοιμήλια καλά είναι, αλλά και η αναφορά στο θείο και η προσέγγιση στο θείο και η συνένωση με το θείο έχει αξία.
2: Ότι με θυμώνω τον δε φόβον ημών, μη φοβηθόμενο, του μη ταραζόμενο, ότι με θυμώνω Θεός.
3: Κύριε δε το Θεόν ημών, αυτόν αγιάσομαι κι αυτόν σε θύμιν φόβος, ότι με θυμώνω
2: Θεός. Και άνε το αυτό πεπιθώσω, έστε μης Αγίας μόνο, ότι με θυμώνω Θεός.
3: Πεπιθώσω έσω με το αυτό και σωθήσω με δι' αυτού,

Δεν υπάρχει, παιδάκι μου, άνθρωπος άπιστος. Δεν υπάρχει άπιστος άνθρωπος. Έρχονται εδώ οι πιστοί, βέβαια, οι ευλαβείς, να πούν στην Παναγία να ευχαριστώ, να την παρακαλέσουν για τα όποια προβλήματα και ποιες ανάγκες έχουν. Η Παναγία, το έχω ξαναπεί, όπως την κοιτάζει, σε κοιτάζει. Και όπως της μιλάς, σου μιλάει, αρκεί να έχεις αυτή να ακούσεις, σου λέει η Παναγία. Οι πιστοί φεύγουν πεπληρωμένοι, με πληρότητα, με γαλήνη, με ανακούφιση. Δεν υπάρχουν, όπως προείπα, άπιστοι, υπάρχουν δύσπιστοι. Αυτοί λοιπόν οι δύσπιστοι, βλέποντας τις εικόνες Παναγίας, φεύγουν με ερωτηματικά μέσα τους. Ως προς αυτό που είναι, ως προς αυτό που πιστεύουν μέχρι σήμερα. Σε όλους η Παναγία ξέρει να μεταδίδει την χάρη της, την ευλογία της και την Θεία Παρηγορία της. Σε όλους. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για κάθε άνθρωπο. Κανείς δεν φεύγει από την Παναγιά ζημιωμένος, απογοητευμένος, και όλοι θέλουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Το βλέπω. Έχουν άνθρωποι και τρεις και πέντε και δέκα φορές έχουν έρθει. Έχει τον τρόπο της Παναγία να ελκύει. Να ελκύει τους ανθρώπους και να τους χαριτώνει.

0: ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα και δεύτερον να σας παρακαλέσω να εύχεστε και για εμάς και για τα μοναστήρια μας και προσωπικά για το δικό μας, για να έχουμε σωστή πνευματική ζωή, σωστή μοναχική ζωή, ορθόδοξη παράδοση, να κρατήσουμε την ορθόδοξη παράδοσή μας, να κρατήσουμε τους πατέρες μας και τις πατρικές συμβουλές των πατέρων μας και εμείς και ο κόσμος μας, και ο σκοπός όλων μας και των μοναχών και των λαϊκών είναι να μπούμε στον παράδεισο. Ο αγιασμός μας, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αγιασμός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πρέπει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε όπως ένα πουλί δεν μπορεί να πετάξει με ένα φτερό, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό εάν δεν έχουμε δύο φτερά. Δηλαδή αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον αδελφό. Και αυτό σημαίνει αγάπη, λέμε ότι αγαπούμε το Θεό, γι' αυτό ήρθαμε και στο μοναστήρι. Αλλά εάν δεν αγαπούμε τον αδελφό, που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει, εάν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, εάν δεν αγαπάμε τον αδελφό που τον βλέπουμε, είμαστε ψεύτες. Οπότε πρέπει να αγαπάμε και τον Θεό και τον αδελφό για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να πετύχουμε το στόχο και το σκοπό μας. Και αυτό να το επιδιώξουμε όλοι μας, είτε στο μοναστήρι, είτε στην οικογένεια, είτε στον κόσμο που είναι ο καθένας. Και όπως λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος, οι προστριβές δεν θα λείψουν ποτέ. Απλώς η πνευματική αντιμετώπιση χρειάζεται σε όλα τα θέματα. Και οι πειρασμοί έπαραν τους πειρασμούς και ο δίσως σωζόμενος. Που σημαίνει θα έχουμε πειρασμούς, θα έχουμε δυσκολίες, απλώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με πνευματικότητα. Τι λένε οι πατέρες αυτό, τι λέει ο Άγιος Ιωλανός, τι λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδελφό, δεν έχεις, έρεται η χάρη. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Δίνεις συνταγές πλήρης. Και με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας τους πατέρες, λες, δεν με συμφέρει πνευματικά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσω με πνευματικότητα κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία της ημέρας. Όπως και οι πατέρες λένε, και ψάλλουμε στην Εκκλησία, την ημέρα τάφτη, ειρηνική και αναμάρτητη παράσχουμε, Κύριε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αναμάρτητη τη ζωή μας, τη μέρα, τη νύχτα, όσο μπορούμε. Ουδής αναμάρτητος βέβαια, ο Χριστός είναι αναμάρτητος, αλλά πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τουλάχιστον να έχουμε την αίσθηση της πτώσεως και της εγέρσεως. Ή να έχουμε την ταπείνωση να δεχθούμε την πτώση μας και να καλλιεργήσουμε λίγο την αυτομεμψία που λείπει από την εποχή μας. Ότι ας πούμε έχουμε μια αυτοδικαίωση όλοι και μια φιλαυτία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, τις δυσκολίες μας. Πάντα φταίει ο άλλος, πάντα μου φταίει η άλλη και εγώ δεν μπορώ ας πούμε να ανεχθώ την άλλη. Οπότε αυτός είναι ο αγώνας πνευματικός που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη όταν μια φοιτήτρια διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα Βασίλειο τον Κουντικάκη, γιατί δεν πηγαίνουμε εμείς στο Άγιο Όρος οι γυναίκες. Μιλούσε για τα 200 χρόνια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και βρέθηκε ο γιγός σε αυτή τη σύναξη και λέει ο Άγιος ο πατήρ Βασίλειος, λέει, ποιος σας είπε δεν έρχεστε γυναίκες στο Όρος. Προχθές γιορτάζαμε την Αγία Περπετούα, παραδείγματος χάρη. Έρχεστε, λέει. Έχουμε την Αγία Μαγδαλία, έχουμε την Παναγία. Έρχεστε. Πώς? Εάν κάνετε υπομονή με ένα αντίθασο παιδί. Εάν κάνετε υπομονή με ένα μέτρησο άντρα. Εάν κάνετε υπομονή με μια γειτόνισσα δίστροπη, με μια πεθερά δίστροπη. Άρα, όλοι είμαστε στο όρος. Το όρος δεν είναι ένα και το μοναστήρι δεν είναι ένας τόπος που το θεωρούμε, ξέρω εγώ, είναι τόπος αθλήσεως. Είναι ένα στάδιο. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τρέχουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Πέφτουμε. Άρα, όπου κι αν είναι ο καθένας, πρέπει να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μάθουμε ότι η ζωή μας θα είναι σύντομη, πολύ σύντομη. Δεν είμαστε αιώνιοι εδώ και ότι πρέπει να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Να εξαγοραζόμαστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή μας, κάθε ώρα να λέμε δόξα σε ο Θεός, να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε, για αυτά που δεν έχουμε. Σήμερα δεν τα έχουμε ανάγκη, αλλά αυτά που έχουμε, δόξα τον Θεό, έχουμε τις αδελφές μας. Λίγες, αρκετές για μας. Δόξα σε ο Θεός, αυτές σε έστειλε η Παναγία. Έχουμε το φαγητό μας, δόξα Θεό. Έχουμε την υγεία μας, δόξα Θεό. Είμαστε στο μοναστήρι μας, δόξα Θεό. Ό,τι έχουμε να λέμε, δόξα Θεό για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πειράζει, δεν το χρειαζόμαστε. Αν το χρειαζόμαστε, θα μας το στείλει ο Θεός. Γιατί να αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε για να μην τα χάσουμε. Αν τα χάσουμε τότε και τα στερηθούμε, έχουμε την υγεία μας. Όταν αρχίζουμε και αρρωσταίνουμε, τότε καταλαβαίνουμε τι είχαμε. Και λέμε, άμα τόσα χρόνια το πολύ καλά, τώρα γιατί είμαι έτσι. Οπότε να λέμε δόξα σε ο Θεός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, που οι άνθρωποι είμαστε όλο μια ψημυρία, γκρίνια. Και είχαμε μια καρκινοπαθή η οποία όλο γκρίνιαζε. Και όταν ρώτησε, μου λέει η αδερφή, η αδερφιά της, λέει, πάρτε ένα τηλέφωνο, λέει. Όλο τώρα είναι που έχει γίνει χειρότερο. Λέω, ξύπνησε σήμερα, κυρία Κατερίνα, ναι. Βλέπεις τον ήλιο, πες δόξα τω Θεώ, είδα τον ήλιο. Βγήκε στο μπαλκόνι, βγήκε στο μπαλκόνι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Και άλλαξε τόσο πολύ και μου λέει, τι με έκανες εσύ. Και άρχισε να γελάει και να χαίρεται και λέει, καρκινοπαθή, και έφυγε έτσι. Και μου λέει η ανιψιά της, δηλαδή, μέχρι τώρα δηλαδή, τίποτα δεν ήταν σωστό. Δηλαδή, όταν τα χάνουμε, τότε αρχίζουμε να κοιμούμε αυτά που είχαμε και δεν τα βλέπαμε.

Γι' αυτό πρέπει κανένας να εκτιμάει αυτά που έχει, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που μας δίνει ο Θεός, δώρα του Θεού. Και ότι η ζωή μας, λέει ο Ναπάς, ο γέροντάς μας, είναι μια ανταλλαγή δώρων. Όλη μας η ζωή είναι μια ανταλλαγή δώρων. Η κάθε μοναχή είναι δώρο στην άλλη μοναχή. Είμαστε παιδιά του Θεού, δώρα. Μας έστειλε ο Θεός εδώ πέρα σαν δώρα του. Το ίδιο και στις οικογένειες. Οι σύζυγοι ένας τον άλλον είναι δώρα ένας τον άλλον. Τα παιδιά είναι δώρα, δεν είναι ιδιοκτησίες μας. Και εμείς, ας πούμε, σαν μοναχοί, δεν είμαστε ιδιοκτησία μία της άλλης. Και η γερόντισσα δεν έχει ιδιοκτησία στις μοναχές. Δεν είναι. Υπηρετούμε, διακόρνησης είμαστε. Η μία υπηρετεί την άλλη. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Με αγάπη, με σεβασμό, με αυτοθυσία, με ταπείνωση. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, και για μας και τους επισκέπτες, ο χώρος αυτός να είναι χώρος παρηγορίας, αισιοδοξίας, πίστεως, αγάπης, κάθε ευλογίας. Για τη σωτηρία μας και μόνο για τη σωτηρία μας. Και για εμάς τους ίδιους που παραμένουμε εδώ και για τον κόσμο που επισκέπτεται το μοναστήρι να έχει τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας στις οικογένειες, στις δουλειές τους, στις σχολείες τους και να αισιόδοξα να περιμένουμε, ας πούμε, ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι προστάτης όλου του κόσμου, όλων των Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων, δεν ξέρουμε αύριο ποιοι γίνονται Ορθόδοξοι, όλου του κόσμου. Παιδιά του Θεού είναι όλοι και δεν ξέρουμε πώς έχουν πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας και προσωπικά ο καθένας μας πώς μας πήρε, από πού μας πήρε ο Θεός και πού μας οδήγησε, δρόμους που δεν τους φανταζόταν κανείς ποτέ. Λοιπόν, οπότε να δοξάζουμε τον Θεό για αυτές τις ευλογίες που έχουμε και αυτά τα δώρα που μας έχει δώσει και να μην χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας στο Θεό και στην Παναγία μας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Ιδιωτή έξω της παρεμβολής του κόσμου, στα πλαίσια της χριστιανικής ασκήσεως. Η ψυχή του Κυρίου ήταν περίλυπος έως θανάτου για την αμετανοησία του κόσμου. Αυτό φαίνεται από τους λόγους της αρχιερατικής του προσευχής. «Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος εούκ έγνω». Με παρόμοιο τρόπο και ο μοναχός, ο κοινωνός της καταστάσεως του Χριστού εμφορείται από την ίδια λύπη, επειδή δεν σώζονται όλοι. Το έργο της προσευχής υπέρ του κόσμου είναι η πιο πολύτιμη διακονία και δίνει υπόσταση στον κόσμο. Οι μοναχοί αγωνίζονται για πράγματα που έχουν απόλυτη και μη παρερχόμενη αξία. Τιμή του κόσμου είναι η μεσητεία των δικαίων. Ο μοναχός θεωρείται μεταξύ δύο απερίγραπτων καταστάσεων. Της άφατης μακαριότητας, που αισθάνεται το πνεύμα του βυθιζόμενο στο πνεύμα του Θεού, και του μεγάλου θρήνου υπέρ της σωτηρίας όλου του κόσμου. Οι καταστάσεις αυτές αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη. Ο μοναχός αγαπά τον Θεό και με την αγάπη του Θεού αγαπά και ολόκληρο τον κόσμο. Από τις γραφές του Αγίου Σιλουανού γνωρίζουμε ότι μετά την προτροπή του Κυρίου να κρατά το νου του στον Άδη και να μην απελπίζεται, ο Άγιος άρχισε να την εφαρμόζει. Τότε παρατήρησε, με έκπληξη, αλλαγή στην κατάστασή του. Ο νους του καθαρίστηκε και η ψυχή του βρήκε ανάπαυση εν το Θεό. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της μεγάλης επιστήμης της αυτοταπείνωσης έφερε τη νίκη. Η νίκη αυτή, έστω και σε μεμονωμένα άτομα, είναι άκρος πολύτιμη και παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Προσδίδει σταθερότητα στη ζωή όλης της Εκκλησίας. Η μεγάλη επιστήμη, ως κατεξοχήν οδός μετανοίας, αφομοιώνει τον μοναχό με τα πάθη του Κυρίου και ελκύει στην καρδιά τη χάρη του Θεού που ενοποιεί και θεραπεύει τον όλο άνθρωπο. Τα πάθη του κόσμου διαιρούν τον άνθρωπο. Η ταπείνωση όμως στρέφει ολόκληρη την καρδιά και το νου στον Θεό, ο οποίος ως ζηλωτής Θεός δεν ανέχεται μοιρασμό με το αντικείμενο. Ο μοναχισμός είναι φιλότιμη και θεοπρεπής ανταπόδοση στην αγάπη της θυσίας του Χριστού για τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς, για να αγιάσει με το θεϊκό αίμα του τον πιστό λαό, έδειξε το υπερβάλλον μέγεθος της ταπεινής αγάπης του και έπαθε έξω της πύλης. Και οι μοναχοί, για να ανταποδώσουν την ταπεινή ευγνωμοσύνη τους προς τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, εξέρχονται προς αυτόν έξω της παρεμβολής του κόσμου τούτου. Εκεί βαστάζουν και τον ονειδισμό του και υπομένουν την εσχήνη της πνευματικής τους πτωχίας. Η έξοδος αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική, ασκητική και πνευματική. Είναι οδός μιμήσεως της κενωτικής αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας και αποδείχθηκε σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Στην οδό αυτή επικρατεί η ταπεινή κίνηση προς αυτοσμίκρινση και αφανίζεται η υπερήφανη τάση προς αυτοθέωση. Πρόκειται όμως για την ταπεινή προς τα κάτω πορεία που θεραπεύει από τις συνέπειες της προπατορικής αμαρτίας. Ο μοναχός τοποθετεί τον εαυτό του στην οδό του Κυρίου με επίγνωση και με συγκεκριμένο τρόπο. Η οδός της μεγάλης επιστήμης, που περιέχεται στα λόγια του Κυρίου προς τον Σιλουανό, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι», υποδεικνύει κατεξοχήν την οδό του Κυρίου. Συνοψίζει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία την απαρτίζουν. Οδηγεί στην ένωση με τον Χριστό, που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος της οδού αυτής. Ο μοναχός που υποβάλλει τον εαυτό του στην έσχατη αυτοκαταδίκη της κολάσεως για την αμαρτωλότητα και την αναξιότητά του ενώπιον ενός τέτοιου ταπεινού και ευεργέτου Θεού, γνωστού και αγαπημένου, πώς είναι δυνατόν να γονγκίσει ή να σαλευτεί από ασθένειες πειρασμούς, περιφρόνηση εκ μέρους των άλλων, στερήσεις ή διωγμούς. Ο ίδιος όρισε για τον εαυτό του την έσχατη τιμωρία της κολάσεως και όπως συνήθιζε να λέγει ο γέροντας ο Φρόνιος, έγινε διώκτης του εαυτού του περισσότερο από όσο οι άλλοι θα μπορούσαν να τον καταδιώξουν. Έτσι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ειρήνης ή πολέμου, παραμένει αληθινός ο λόγος του Αποστόλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς συν, εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Η έξοδος χάριν του ονειδισμού του Χριστού, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, δίνει στον μοναχισμό αποκαλυπτικό χαρακτήρα και τον εντάσσει σε εσχατολογική προοπτική. Δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για την απαλλαγή από τις πολλές βιωτικές μέρημνες και εμπνέει σταθερή αφοσίωση στις εντολές του Χριστού. Το μοναχικό πρότυπο ζωής παρουσιάζεται ως μίμηση και κατάβαση του αγγελικού κόσμου στη γη. Αυτό υπηρετεί το ένα και μοναδικό θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, η οδός του μοναχισμού στην εσχατολογική προοπτική της γίνεται πηγή εμπνεύσεως. Οι ασκητές της ερήμου έλεγαν ότι αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να φτάσει σε μέτρο θείων. Το δυσχερές όμως του πράγματος είναι να έχει κανείς την έμπνευση, ώστε κάθε ημέρα να παραμένει σε θεία μέτρα. Σε αυτό βοηθάει η εσχατολογική τοποθέτηση της μοναχικής οδού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά που εξέθεται την τελειότητα της χριστιανικής διδαχής, την συνέδεε με την ένδοξη μελλοντική παρουσία του Κυρίου. Η αναμονή του Κυρίου Ιησού δίνει την έμπνευση και τη δύναμη να σταθεί ο πιστός στη χάρη του Θεού την σωτήριον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και πάσο έχων την ελπίδα ταύτην, επ' αυτό αγνίζει εαυτόν, καθώς και εκείνος αγνός εστί». Η ελπίδα μας λοιπόν δεν πρέπει να μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να υλοποιείται με τον διαρκή εξαγνισμό και την εμπέδωση της υψηλής κατάστασης της Θείας Υιοθεσίας. Η άσκηση της μεγάλης επιστήμης, για την οποία με έξαρση μιλούν οι πατέρες μας, αποβαίνει πηγή εμπνεύσεως. Με την αυτομεμψία και αυτοκατάκριση, ο μοναχός στέκεται διαρκώς ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Εφόσον όμως το πράττει αυτό εκούσια, προλαμβάνει την αιώνια καταδίκη της ημέρας εκείνης της κρίσεως, ενώ δέχεται από τον Κύριο στόμα και σοφίαν, που κατεσχύνει τους αόρατους εχθρούς του. Η στάση του αυτή ενώπιον του κριτηρίου του Θεού συντρίβει την καρδιά και γεννά κατάπαυστα την προσευχή της μετανοίας. Η επιστήμη αυτή δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, ούτε ακόμη και για όλους τους μοναχούς. Η έντασή της είναι μεγάλη και απαιτεί ψυχική υγεία, η οποία αποκτάται με την εκπλήρωση των μοναχικών υποσχέσεων. Αλλά και η εφαρμογή της ακόμη πρέπει να γίνεται σταδιακά. Στο πρώτο στάδιο, ο μοναχός ταπεινώνει τον εαυτό του και τον έχει ως χειρότερο από όλους. Στο δεύτερο στάδιο θεωρεί τον εαυτό του άξιο του αιωνίου πυρός και τότε εμφανίζονται οι εμπαθείς λογισμοί. Στο τρίτο στάδιο όμως, όταν επιδημήσει το Πνεύμα το Άγιο και μάθει ο μοναχός από αυτό τη χαρισματική και θεία ταπείνωση, αγαπά τον Χριστό μέχρι αυτομίσους και αυτή η αγάπη είναι η τελειότερη έκφραση της ανθρώπινης υποστάσεως. Η τεθεωμένη αυτή κατάσταση εκφράζεται με την τελειότητα των χαρισμάτων του Πνεύματος και της μίζωνος αγάπης που μαρτυρούν την εξομοίωση προς τον Χριστό κατά τον πληρέστερο τρόπο. Η οδός λοιπόν του μοναχισμού αποτελεί χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Διατηρεί πάνω στη γη τη γνώση της οδού του Θεού που διδάσκει η θεόπνευστη και μεγάλη επιστήμη των λόγων του Χριστού. Η τέλεια γνώση της οδού αυτής κατεργάζεται τον παγκόσμιο πλατισμό του ανθρωπίνου προσώπου που γίνεται έτσι κατά χάριν μεσίτης μεταξύ Θεού και όλης της κτήσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι «Φως των μοναχών είναι οι άγγελοι και φως όλων των ανθρώπων η ζωή των μοναχών. Το φως αυτό είναι η γνώση της οδού του Κυρίου. Στο φως αυτό οδηγεί η μαθητεία σε αυτό το πνεύμα της μεγάλης επιστήμης, που ο Θεός διδάσκει στον απεγνωσμένο κόσμο μας διαμέσου του θεράποντος του Σιλουανού. Τον θησαυρό της γνώσεως αυτής φυλάγει η Εκκλησία κατεξοχήν στους κόλπους του μοναχισμού. Στο βιβλίο των Πράξεων λέγεται πως οι Άγιοι Απόστολοι μετά την όραση του Αναστάντος Κυρίου έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεώς του μεγάλη δυνάμη. Παρόμοια, όσοι από τους μοναχούς γίνονται κάτοχοι της μεγάλης επιστήμης αναδεικνύονται επίσης ζώντες μάρτυρες της αιώνιας αλήθειας του Ευαγγελίου που βεβαιώνει τη σωτηρία στην καρδιά του ανθρώπου.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον, ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα, φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς, εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ, και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων, φωτίζων τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να απομακρυνόμαστε από κάθε άλλη αμαρτία. Όπως ακριβώς δηλαδή νηστεύουμε από τροφές, έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να αποφεύγει την κατάκριση, το ψεύδος, την αργολογία, την ύβρη, την οργή και γενικότερα κάθε αμαρτία που γίνεται με τη γλώσσα. Κατά τον ίδιο τρόπο, να νηστεύουμε και με τα μάτια, δηλαδή να μην κοιτάζουμε μάταια πράγματα, ούτε να τα αφήνουμε ελεύθερα να παρατηρούν οτιδήποτε ή να κοιτάζουν τον άλλο με ανέδεια. Παρόμοια και τα χέρια και τα πόδια μας να τα εμποδίζουμε από κάθε πονηρό πράγμα. Να απέχουμε λοιπόν από κάθε κακία, η οποία διαπράτεται από οποιαδήποτε αίσθηση. Όσιος δωρόθεος.

0: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είπαμε με την βοήθεια του Θεού να αναφερθούμε σε ένα θέμα πολύ σύγχρονο, πάντοτε σύγχρονο, άμεσο, αναγκαίο, το θέμα της καινοδοξίας. Αλλά προτάξαμε το περιδηλίες θέμα επειδή εξαρτάται η δηλία από την καινοδοξία. Γι' αυτό την περασμένη Δευτέρα, που ήταν και η πρώτη εκπομπή επ' ευκαιρία και του νέου έτους, ήταν αφιερωμένη η εκπομπή, το θέμα ήταν για τη δηλία. Απόψε θα αναφερθούμε στο θέμα κανονικά της σειράς των εκπομπών, των επόμενων εκπομπών, μετά από τη δηλία, στο θέμα της καινοδοξίας. Αλλά θα κάνουμε μία περίληψη των κεντρικότερων σημείων που αναφέραμε με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Θα κάνουμε μία περίληψη, θα αναφερθούμε στα σημεία εκείνα τα οποία μείναμε την περασμένη φορά και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε περισσότερο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης, αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, Δεύτερη Επιστολή προς Τιμόθεο 1,7, που λέγει «Ουγαρε δοκινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίες, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Δεν μας έδωκε ο Θεός το πνεύμα της δηλίας, αλλά το πνεύμα της δυνάμεως, το πνεύμα της αγάπης και το πνεύμα του σοφρονισμού. Εδώ ως πνεύμα εννοεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα περί δηλίας, όταν λέγει «Ουγαρέ δοκινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας». Επίσης αναφέραμε πως η δηλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρασε στην καινοδοξία κατά τον Άγιο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει η δηλία σε κάποιον άνθρωπο, να έχει γεράσει και να μην την έχει καταλάβει ή να μην την έχει αποδεχθεί και από συμβουλή που μπορεί να έχει δεχθεί, αλλά και από σημάδια τα οποία μπορεί να έχει παρατηρήσει στη ζωή του και να άφησε τη δηλία να καταλάβει χώρο μόνιμο στην καρδιά του, γι' αυτό και να έχει γεράσει η δηλία με τον άνθρωπο ο οποίος την φιλοξενεί και έχει φτάσει στα γεράματά του. Η δειλία είναι η νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρεσε στην κυριοδοξία. Βέβαια, όπως κάθε πάθος, όσο και αν είναι κρυφό, όσο και αν κανείς το αποκρύπτει, θα υπάρξει καιρός που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματά του. Το πάθος της κοινοδοξίας θα παρουσιάσει κάποτε, παρουσιάζει κάποτε τον καρπό της κοινοδοξίας, ένα από τους καρπούς της κοινοδοξίας που είναι η δειλία. Και ενόδοξος, το πάθος της κοινοδοξίας είναι δυνατόν να υπάρχει και να είναι τόσης ηλικίας όσο και ο άνθρωπος που έχει την κοινοδοξία, εξαιτίας της οποίας κοινοδοξίας υπάρχει και η δειλία, και το πάθος αυτό της κοινοδοξίας είναι η επίδειξη. Κοινοδοξία είναι η επίδειξη. Και ενόδοξος είναι κάθε άνθρωπος επιδεικτικός, φιλενδείκτης όπως λέγει ο Άγιος. Και η κοινοδοξία είναι πρόδρομος της υπερηφανίας. Ακόμη, η δειλία είναι απομάκρυνση της πίστεως. Και απομακρύνεται κανείς από την πίστη εξαιτίας της δειλίας με την ιδέα ότι κάποιο κακό πρόκειται να συμβεί. Με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Ο φόβος δηλαδή μπορεί να οδηγήσει και στην στέρηση ή στην απομάκρυνση της πίστεως. Η δειλία δεν είναι καθεαυτήν μία μορφή υπερηφανίας, είναι όμως ένα δείγμα ότι ο άνθρωπος εμπιστεύεται τις δικές του δυνάμεις. Και όπως είναι γνωστό, και όλοι μας το ζούμε αυτό, οι ανθρώπινες δυνάμεις είναι πάντοτε ανίσχυρες μπροστά στους ποικίλους κινδύνους. Πρέπει να προηγηθεί μία αυταπάρνηση, μία συντριβή της καρδιάς και να καταλάβει ο άνθρωπος και να μεταθέσει την πεποίθησή του από τον εαυτό του στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού. Η πεποίθησή του να είναι η δύναμη και η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι ο μοναδικός δρόμος για να νικηθεί η δειλία της ανθρωπίνης σαρκός. Όσοι μετανοούν, ειλικρινά μετανοούν και πονούν και πενθούν για αυτά που έχουν κάνει, και όσοι καταπονούνται, λέγει ο Άγιος, χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνους, δεν αποκτούν δειλία. Εκείνος δηλαδή που έχει μετάνοια, επίσης έχει κάποια ή κάποιες μορφές κακοπάθειας στη ζωή του, όπως είναι και η ασθένεια. Αν είναι καλός δέκτης, είναι δυνατόν η στάση αυτή της μετανοίας, το βίωμα της κακοπάθειας, της αρρώστιας, ακόμη και της προγραμματισμένης κακοπάθειας, όπως είναι η νηστεία, όπως είναι η αγρυπνία. Εκείνος που μετέρχεται τα μέσα αυτά, τα οποία είναι σωτήρια μέσα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, πως μπορεί να είναι σωτήριο μέσω η κακοπάθεια, αφού πάσχει ο άνθρωπος, εν τούτης είναι σωτήριο, γιατί καταλήγει η κακοπάθεια να γίνεται αιτία της σωτηρίας. Επειδή η κακοπάθεια και η μετάνοια χαμηλώνουν τους τόνους στις ιδέες του ανθρώπου και ο άνθρωπος αρχίζει επιτέλους να καταλαβαίνει και να αισθάνεται τα όρια του και γι' αυτό να ταπεινώνεται. Γι' αυτό η καλή ζωή της εποχής μας, εντός εισαγωγικών η λέξη, η φράση «καλή ζωή», είναι αντιπνευματική. Είναι αιτία δειλίες, πρόσφορες στην δειλία, πρόσφορη, δηλαδή εισάγει στη δειλία, η καλοζωία. Γι' αυτό και δεν έχουμε στην εποχή μας, μιλούμε για αυτήν γιατί την ζούμε, δεν έχουμε εξάρσεις πνευματικές, δεν υπάρχει αυταπάρνηση. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι δεν έχουμε αποτελέσματα πνευματικά γιατί οι πνευματικοί μας δεν έχουν αυταπάρνηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης επίσης ότι όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Δειλία και φόβος ένα και το αυτό. Όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι και ο Άγιος είναι κατηγορηματικός. Αλλά λέγει, όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει πως είναι ταπεινόφρονες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το είχαμε για λίγο αναλύσει την περασμένη φορά. Ναι μεν ο φόβος, η δειλία γεννιώνται από την κοινοδοξία, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε την απουσία της δειλίας και του φόβου, δηλαδή μια ανδρεία, ένα ηρωισμό, αλλά να μην οφείλεται στο ότι είναι αυτοί ταπεινόφρονες, αλλά σε άλλες αιτίες που μπορεί να μην σώζουν αυτές οι αιτίες. Αν δεν έχουν το πνεύμα της ανδρείας, δηλαδή δεν έχουν το χάρισμα της ανδρείας από τον Θεό, η ανδρεία που μπορεί να υπάρχει μπορεί να οφείλεται σε μία σκληρότητα, σε μία βαρβαρότητα, σε μία υπερηφάνεια, έστω και εάν υπάρχουν και στοιχεία καλά. Μπορεί κανείς να πιστεύει στις κοσμικές, τις ανθρώπινες αξίες και γι' αυτές να πάσχει και να θυσιάζεται, αλλά η αιτία δεν είναι το πνεύμα της ανδρείας του Θεού. Εδώ μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο του δαιμονισμού. Γι' αυτό και ανέφερα πως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πάντως, όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει πως είναι ταπεινόφρονες. Σε σχέση με αυτό που λέγει ο Άγιος, ότι όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Υπάρχει δειλία της ψυχής, υπάρχει και δειλία του σώματος. Και η μία δειλία, λέγει ο Άγιος, μεταβιβάζεται στην άλλη. Όταν φοβάται η ψυχή, φοβάται και το σώμα. Όταν φοβάται το σώμα, εξ ενστίκτου, μεταβιβάζει τον φόβο στην ψυχή. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα, χωρίς όμως να εισδύσει ο άκερος αυτός φόβος στην ψυχή, τότε βρισκόμαστε κοντά στη θεραπεία. Όταν δηλαδή η ψυχή παραμένει ανδρεία. Πάντως, η δειλία δεν νικέται δια μιας. Αλλά όταν έχουμε, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όταν έχουμε μετάνοια, πένθος για τις αμαρτίες μας, για τα έργα μας, τα οποία προηγήθηκαν για τις πτώσεις μας, όταν έχουμε μετάνοια, πένθος, μετανοίες, θα υποχωρήσει πιο γρήγορα. Όταν όμως αυτό μας λείπει η μετάνοια και ο πόνος της μετανοίας, θα παραμένουμε συνεχώς δειλοί. Ακόμη, για να νικηθεί η δειλία, χρειάζεται όλα τα δυσάρεστα και απροσδόκητα να τα δεχόμεθα πρόθυμα, λέγει ο Άγιος, με συντετριμένη καρδιά. Όταν συμβαίνει αυτό, κατά τρόπον συνεχή και ενσυνείδητο, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από την δειλία. Εκείνο όμως που κυρίως ενισχύει τους δαίμονες εναντίον μας και μας επηρεάζουν στο θέμα της δηλίας είναι η ακαρπία της ψυχής μας. Ψυχή που καρποφορεί, καταπολεμεί την δηλία. Καρποφορεί εδώ εννοείται η προκοπή πνευματική. Τότε ούτε το σκότος, ούτε η ερημία πειράζει. Επίσης αναφέραμε στην περασμένη εκπομπή πως κάποτε η δηλία είναι δυνατόν να είναι οικονομική παίδευση εκ μέρους του Θεού, δηλαδή να επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να βοηθήσει τον άνθρωπο, να προκόψει περισσότερο στην πνευματική ζωή και παιδαγωγεί ο Θεός με το να επιτρέψει σε κάποια περίοδο να υπάρχει δηλία. Έτσι, για να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να συναισθανθούμε την ελληνική μας κατάσταση, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να μην ακούμε το δικό μας λογισμό και να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού για να επανέλθει η χάρη της ανδρείας την οποία απέσυρε ο Θεός για να υπάρξει αυτή η παίδευση, αυτή η παιδαγωγία. Ποια η θεραπεία της αρρώστιας της πνευματικής της δηλίας, λέγει ο Άγιος, σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβείσαι, μη διστάζεις να πηγαίνεις όταν δεν έχει ακόμη ξημερώσει. Και σε ό,τι άλλο αισθάνεσαι να σε δηλιά, πρόσωπα, καταστάσεις και άλλα, μη δείξεις κάποια χαλαρότητα. Αν δείξεις χαλαρότητα και δεν αντιμετωπίσεις το φαινόμενο, τότε θα γυράσεις μαζί με τη δηλία αυτό το αξιογέλαστο πάθος, το νηπιακό αξιογέλαστο πάθος. Χαρακτηρίζει δηλαδή τη δηλία ως πάθος νηπίων, γιατί δεν αρμόζει σε έναν άνδρα, σε έναν άνθρωπο όριμο, σε μια γυναίκα όριμη, να είναι δειλή ή να είναι δειλός ο άνδρας. Και μόλις αντιμετωπίσεις τόπους, πρόσωπα, καταστάσεις που σε δειλιούν, ανύψωσε τα χέρια σου και προσευχή σου. Χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, λέγει ο Άγιος. Δηλαδή μαστίγωνε τους δαίμονες, τους εχθρούς, τους κατά κυριολεξίαν εχθρούς του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερο όπλο από το όνομα του Ιησού. Η δηλία δεν είναι ένα απλό περιστατικό της ζωής μας. Πρόκειται για δαίμονα. Όπως λέγεται, ο δαίμονα της δηλίας. Όπως υπάρχει το πνεύμα της ανδρείας που είναι χάρισμα, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι υπάρχει και το δαιμόνιο της δηλίας που η δαιμονική του ενέργεια δίδει την δηλία. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνον το δικό του δεσπότη, λέγει ο Άγιος. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο τον δικό του δεσπότη. Γι' αυτό και έχουμε και τους μάρτυρες, έχουμε τους απολογητάς, έχουμε τους ασκητάς, γιατί είχανε την ανδρεία επειδή ήσαν δούλοι του Κυρίου. Δεν φοβόντουσαν επειδή είχαν το δικό τους δεσπότη. Αυτά και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση, για σχολιασμό, είπαμε την περασμένη φορά.

Η καινοδοξία τώρα είναι ένα από τα θανάσιμα πάθη. Έχουμε το πάθος της καινοδοξίας, έχουμε και τον λογισμό της καινοδοξίας, όπως έχουμε, διακρίνεται, και ο δαίμον της καινοδοξίας. Άλλο το πάθος της καινοδοξίας, άλλο ο λογισμός της καινοδοξίας, άλλο ο δαίμονας της καινοδοξίας. Βεβαίως αυτά μπορεί να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά έχουν όμως και την διάκρισή τους. Οι δαίμονες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, οι δαίμονες πολεμούν τους ανθρώπους μέσω των λογισμών, των σκέψεων δηλαδή, και μέσω των παθών. Πώς συμβαίνει αυτός ο πόλεμος? Παρακαλώ αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, είναι ένα θέμα που όλους μας ενδιαφέρει. Και εκείνοι που το έχουν επισημάνει και εκείνοι που βρίσκονται σε μία ανυποψία γύρω από το θέμα αυτό. Πώς ενεργούν οι δαίμονες? Μέσω των λογισμών, μέσω των σκέψεων αν θέλετε, μια άλλη λέξη, αλλά πατερική λέξη, πατερικός όρος, είναι ο λογισμός. Μέσω των λογισμών κινούν τον πόλεμο με τις ενθυμίσεις, με τις μνήμες. Οι δαιμονικοί λογισμοί, οι οποίοι υποκινούνται από τους δαίμονες, αυτό προϋποθέτει ότι πιστεύουμε στα λόγια του Χριστού, πιστεύουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι υπάρχουν δαίμονες και ότι εχθρεύονται τον άνθρωπο, τους ανθρώπους οι δαίμονες, και ότι ενεργούν με τον τρόπο που έχουν την δυνατότητα και τους παρέχεται η δυνατότητα, γιατί δεν μπορούν τίποτε να κάνουν χωρίς την άδεια του Θεού. Και υπάρχει λόγος γιατί ο Θεός επιτρέπει. Δεν είναι όμως της ώρας. Οι δαιμονικοί λοιπόν λογισμοί εισάγουν στην ψυχή ιδέες των αισθητών πραγμάτων. Αυτές τις ιδέες των αισθητών πραγμάτων, ο νους, τις δίδει μορφή και τις τρυφογυρίζει μέσα του. Έτσι γνωρίζουμε και ποιος δαίμονας είναι αυτός που μας πλησίασε. Γιατί υπάρχουν δαίμονες που έχουν αποστολές, να μιλήσω έτσι, έχουν αποστολές που διακρίνονται μεταξύ τους. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. Αν έρθει στο νου μου το πρόσωπο εκείνο που μου έκανε κακό, τότε καταλαβαίνω ότι ήρθε ο λογισμός της μνησικακίας. Λογισμό μνησικακίας, δηλαδή μνησικακία είναι το ότι κρατώ την κακία εναντίον ενός προσώπου που μου έκανε κακό. Μπορεί να το έχω ξεχάσει. Ο δαίμονας σπέρνει τον λογισμό της μνησικακίας με τον τρόπο αυτόν. Μου υπενθυμίζει το πρόσωπο που μου έκανε κακό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αν γίνει υπόμνηση με κάποια ιδέα, με κάποιον λογισμό, δαιμονικό λογισμό, υπόμνηση χρημάτων, υπόμνηση δόξας, υπόμνηση ενός σαρκικού πορνικού προσώπου, υπόμνηση ενός θλιβερού γεγονότος. Από αυτό γίνεται γνωστό ποιος δαίμονας με στεναχωρεί, ποιος δαίμονας πολεμεί μια ψυχή. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ποιος δαίμονας βρίσκεται δίπλα του και υποβάλλει λογισμό. Αλλά όλες οι μνήμες των πραγμάτων δεν προέρχονται από τους δαίμονες. Μπορεί και ο νους να θέσει σε κίνηση μνήμες
να ξαναφέρει δηλαδή σε ανάμνηση τις παραστάσεις των γεγονότων. Πότε όμως οι μνήμες είναι από τους δαίμονες? Όταν αυτές οι μνήμες, αυτές οι υπενθυμίσεις φέρουν μαζί τους θυμό ή επιθυμία πέρα από τα όρια των φυσικών αναγκών. Εδώ όταν λέγεται αυτή η φράση πέρα των φυσικών αναγκών, πέρα δηλαδή από τα όρια που μπορεί να θυμώσει ένας άνθρωπος ή να επιθυμήσει μία εκδίκηση να κάνει εναντίον προσώπου. Γιατί δυστυχώς μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, υπάρχουν τα πάθη, τα οποία επιτρέψαμε να συγκροτηθούν και να γίνουν μόνιμες καταστάσεις εμείς οι ίδιοι. Δημιουργείται ταραχή έτσι, από την ταραχή που προκαλείται αμαρτάνει ο νους με τη διάνοια. Αμαρτάνει δηλαδή εκείνος που φέρει τον νου, που έχει τον νου. Δηλαδή αμαρτάνει ο άνθρωπος με την διάνοιά του, με τη λειτουργία του νου του. Αμαρτάνει γιατί? Γιατί αποκόπτεται από τον νομοθέτη. Η ταραχή διώχνει τον Θεό από την ζωή. Διώχνει τον Θεό από την ψυχή. Και όχι μόνο να αποκόπτεται κανείς από τον Θεό, από τον νομοθέτη Θεό, αλλά και μάχεται εναντίον του. Γιατί? Αφού με την ταραχή, με την επιθυμία, με τον θυμό είναι ακατάλληλη η ψυχή να δεχθεί την παρουσία του Θεού, κατά συνέπεια διώκει τον Θεό, γίνεται εχθρός του Θεού. Η παρουσία του Θεού με τον τρόπο που είναι δυνατόν να την αισθανθεί ο άνθρωπος γίνεται κατεξοχήν στον καιρό της προσευχής. Κατά τον καιρό της προσευχής, ποιας προσευχής? Της προσευχής εκείνης από την οποία απουσιάζουν τα νοήματα των υλικών πραγμάτων. Γι' αυτό και διδάσκει η Εκκλησία μας ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να προσέχουμε τα λόγια της προσευχής και πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τα προβλήματά μας. Γιατί όταν υπάρχει η απουσία των νοημάτων, των υλικών προβλημάτων, των υλικών πραγμάτων, δεν είμαστε δεκτικοί για να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού και να ζεσταθεί η καρδιά μας, να φωτιστεί ο νους μας και να ενισχυθεί η πίστη μας. Δηλαδή υπάρχει μία αλυσίδα σχέσεων από το ξεκίνημα που μπορεί να οφείλεται σε δαιμονική επίρρεια.

Οι δαιμονικές ενθυμίσεις, αγαπητοί ακροατέ, προκαλούν τα πάθη και μας δίδουν τις εμπαθείς ενθυμίσεις. Όταν τα πάθη ενεργοποιούνται, τότε δίδουν μνήμες με πάθος. Εμπαθείς μνήμες, εμπαθείς ενθυμίσεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πάθη. Αυτό δείχνει ότι κάποιο πάθος συγκεκριμένα υπάρχει μέσα μου και ως εκ τούτου όταν προκαλείται από δαιμονική ενθύμηση, από δαιμονικό επηρεασμό, τότε το πάθος αυτό ενεργοποιείται. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ευγενέστατοι, ότι είναι άνθρωποι πιστοί, ότι είναι άνθρωποι ανεκτικοί, όταν δεν ενεργούν τα πάθη. Όταν δεν ενεργούν κάποια πάθη τα οποία μπορεί να είναι τελείως αντίθετα σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή το πάθος της βαρβαρότητος, το πάθος της απιστίας, τα αντίθετα. Κάποιος φαίνεται ότι είναι πιστός, ενώ στην πραγματικότητα μέσα του υπάρχει πάθος το οποίο εφησυχάζει, που έρχεται σε αντίθεση με την πίστη όταν προκληθεί. Γι' αυτό και όταν κάποτε κάποιοι ακούσει κάτι, δει η ψυχή αυτή, εύκολα ολιγοπιστεί. Ενεργοποιείται το πάθος, ας υποθεί έτσι, της απιστίας. Βλέπετε κάποιον που είναι πράος και λέτε τι ωραία, ή κάποια που είναι πραΐα και λέμε τι ωραίος άνθρωπος. Όταν όμως το πάθος προκληθεί, τότε παρουσιάζεται μια άλλη εικόνα. Αν δεν υπάρχει το πάθος, τότε δεν μπορούν οι δαιμονικές ενθυμίσεις, οι δαιμονικές μνήμες που αναφέραμε νωρίτερα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί δεν υπάρχει η βάση. Η βάση είναι το πάθος. Είναι η εμπάθεια που δυστυχώς χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο πλήθος των ανθρώπων και ειδικότερα τους χριστιανούς, όταν δεν έχουν προσέξει την ψυχή τους, τον ψυχικό τους κόσμο, και όταν οι χριστιανοί μας ασχολούνται μόνον με τον εξωτερικό τους άνθρωπο, με τις εξωτερικές εκδηλώσεις της ζωής, με τις πράξεις, τις καλές πράξεις, και δεν υπάρχει μία και μία εσωτερική επιμέλεια, μια εσωτερική εργασία που είναι ένα γνώρισμα κατ' εξοχήν της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, η εσωτερική πνευματική ζωή. Μόνο οι απαθείς δεν θίγονται από τις δαιμονικές ενθυμίσεις. Οι απαθείς και όσοι απορρίπτουν αμέσως τις ενθυμίσεις, και αυτοί οι απαθείς που είναι ελάχιστοι, δυστυχώς και μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Μόνο οι απαθείς και όσοι δεν απορρίπτουν αμέσως τις δαιμονικές αυτές ενθυμίσεις, όσοι προλαβαίνουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό που μπήκε μέσα τους, αυτός ο λογισμός που ξεκίνησε, αυτή η σκέψη που ξεκίνησε να αναπτύσσεται μέσα στο νου, όσοι προλαβαίνουν και καταλαβαίνουν, όπως από την ταραχή που θα έχει η καρδιά, όπως από κάποιον φόβο ιδιαίτερον, όπως από διάθεση, τάση προς απελπισία. Υπάρχουν δηλαδή πολλά σημάδια τα οποία δείχνουν ότι αυτό που μπήκε μέσα στο νου τώρα και απασχολεί, πάει να απασχολήσει, είναι δαιμονικό, δεν είναι από το Θεό. Ο Θεός δεν δίδει
των Αγίων Αγγέλων του μνήμες στον άνθρωπο που να προκαλούν ταραχή, αλλά ειρήνη, χαρά, αγάπη, πίστη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν εμπάθεια και όσοι αγωνίζονται και έχουν το νου τους και προσέχουν και απορρίπτουν αμέσως τις ενθυμίσεις, αυτοί μόνον, αυτοί που δεν έχουν πάθει, ελάχιστοι, και αυτοί οι οποίοι έχουν το νου τους και προσέχουν τον νου τους, την καρδιά τους, από τις προσβολές τις δαιμονικές, αυτοί είναι οι οποίοι δεν παρουσιάζουν την εικόνα της προκλήσεως των παθών που παρουσιάζουν οι εμπαθείς και όσοι δεν καταλαβαίνουν τις ενέργειες τις δαιμονικές, και όταν καταλάβουν ότι δαιμόνιο μπήκε μέσα στο νου τους, δηλαδή ενήργησε δαιμόνιο και επηρέασε τον νου τους, αυτοί παρουσιάζουν την εικόνα του ταραγμένου ανθρώπου, του ολιγοπίστου ανθρώπου, του μνησίκακου ανθρώπου και ό,τι άλλο.

Ο διάβολος θέλησε να πολεμήσει και τον σωτήρα μας στην έρημο με τρεις λογισμούς. Επειδή ο Κύριός μας έφερε την ανθρώπινη φύση, εξαπατήθηκε ο διάβολος και δεν εγνώριζε πολύ καλά ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Κάτι καταλάβαινε, αλλά δεν είχε πλήρη γνώση. Γιατί αν είχε πλήρη γνώση ο διάβολος για την θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν θα ενέπνε τους γραμματείς και τους φαρισαίους για να σταυρώσουν τον Χριστό μας. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, δια του πάθους και δια του θανάτου, να καταργηθεί η δύναμή του. Ο διάβολος λοιπόν θέλησε να πολεμήσει και τον σωτήρα στην έρημο με τρεις λογισμούς, αλλά δεν βρήκε τόπο, γιατί δεν υπήρχε πάθος στην καρδιά του Χριστού μας. Η απόπειρα αυτή του διαβόλου αποδεικνύει, φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αγνοούσε, όπως σας είπα, τις δύο φύσεις του Ιησού, ότι στο πρόσωπο του Χριστού υπήρχαν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Και δεύτερον, αγνοούσε την φύση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Η φύση της σαρκός του Χριστού, της ανθρωπίνης σαρκός του Χριστού, ήταν απαθής και αναμάρτητος. Ο Χριστός μας κατά την ανθρώπινη φύση ήταν απαθής και αναμάρτητος, όπως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Ως εικόνα αναφέρεται η περίπτωση του Αδάμ. Οι τρεις λογισμοί ή οι τρεις πειρασμοί κατά του σωτήρος Χριστού ήσαν οι δαίμονες, οι πρωτοστάτες και αρχηγοί των δαιμόνων στο να πειράζουν τους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι δαίμονες, οι αρχηγοί των δαιμόνων που πειράζουν τους ανθρώπους? Πάντοτε με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Ήσαν ο δαίμονας της γαστριμαργίας, ο δαίμονας της φιλαργυρίας και ο δαίμονας της φιλοδοξίας. Της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Η καινοδοξία του θέματός μας, της εκπομπής μας, ανήκει στον τρίτο δαίμονα της φιλοδοξίας. Δηλαδή, δέχεται πόλεμο από τον δαίμονα της φιλοδοξίας. Πρώτα του επρότεινε ο διάβολος να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμιά. Εδώ έχουμε τον δαίμονα της γαστριμαργίας. Γι' αυτό και αυτοί οι μεγάλοι πειρασμοί, οι ιστορικοί πειρασμοί, που για το φαγητό, για το ψωμί, έχει φτάσει ο άνθρωπος να θυσιάσει την αλήθεια, τον Θεό του, τη σωτηρία του. Έπειτα του υποσχέθηκε τον κόσμο. Εδώ φανερώνεται το δαιμόνιο της φιλαργυρίας. Και ο τρίτος πόλεμος που δέχτηκε ο σωτήρας Θεός ήταν η δόξα του κόσμου. Γιατί αν έπεφτε από το αέτομα του ναού, όπως αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή, και προσκυνούσε τον διάβολο, δεν θα πάθαινε τίποτε με το πέσιμο συνεργεία του διαβόλου. Αυτό θα γινόταν αιτία δοξασμού. Γιατί ο διάβολος έχει την δυνατότητα από παραχώρηση του Θεού να βοηθά και σε αυτό. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι να παθαίνουν ζημιά και υλική ζημιά, ή και κάποτε να φυλάγουν κάποιους, πάντοτε όμως με απότερο σκοπό, τον δοξασμό, δηλαδή την δόξα, που με τον τρόπο αυτόν όταν δοξάζεται ο άνθρωπος, ερήμην του Θεού, έχουμε συνεργεία του διαβόλου. Όταν δηλαδή κάποιος υπακούσει στον δαίμονα, στον σατανά, είναι δυνατόν να έχει και υλικά αποτελέσματα
συμφέρονται. Θα έχετε ακούσει, αγαπητοί ακροατέ, ότι πηγαίνουν και σε μάγους και γίνονται καλά κάποιοι. Και έχουν την εντύπωση ότι, ορίστε, οι μάγοι έχουν την δύναμη την οποία γνωρίζουμε πως έχει ο Θεός. Αυτό είναι ψευδοδύναμη, γι' αυτό και λέγεται ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα κάνει και θαύματα. Και χαρακτηρίζονται τα θαύματα αυτά από τους πατέρες ψευδοθαύματα. Δεν είναι θαύματα δυνάμεως των δαιμόνων, αλλά είναι θαύματα, δαιμονικά θαύματα κατά παραχώρηση του Θεού. Για να πέφτει κανείς στην πλάνη, επειδή διατίθεται να πέσει στην πλάνη. Να μας φυλάξει ο Θεός σε τέτοια πιστεύω που έχουν σχέση με την δύναμη του Σατανά. Δεν έχει δύναμη ο Σατανάς. Την δύναμη την έχει επιτρέψει ο Θεός για τους ανθρώπους εκείνους που τους τιμωρεί για το ότι είναι δεκτικοί να απορρίπτουν τον Θεό, να απορρίπτουν την αλήθεια και να δέχονται το ψέμα, να δέχονται τον Σατανά. Οι λογισμοί αυτοί, οι πειρασμοί του Ιησού αναφέρονται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως και 11. Και ο Κύριος αναδείχθηκε ανώτερος σε όλα και διέταξε τον διάβολο να φύγει πίσω. Με το περιστατικό αυτό τι μας δίδεξε ο Χριστός? Ότι δεν είναι δυνατόν να αποκρούσουμε τον διάβολο αν δεν καταφρονήσουμε τους τρεις αυτούς λογισμούς. Την γαστριμαργία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες των άλλων κακιών έρχονται πίσω τους. Πρώτη είναι αυτή, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας. Οι άλλοι δαίμονες παραλαμβάνουν όσοι έχουν υποστεί τον πόλεμο, την επίθεση αυτών των τριών δαιμόνων και έχουν υποταχθεί, τους παραλαμβάνουν οι άλλοι δαίμονες αφού τους προσβάλλουν αυτοί οι πρώτοι. Γιατί δεν μπορεί να πέσει κανείς στα χέρια του δαίμονος της πορνείας αν δεν έχει πέσει πρωτύτερα σε κάποια μορφή του πάθους της γαστριμαργίας. Και δεν μπορεί να ταράξει ο θυμός κάποιον αν αυτόν δεν τον έχει πολεμήσει πρώτα για φαγητά, για χρήματα και για δόξα. Ο θυμός ενεργοποιείται όταν προσβάλλονται αυτές οι επιθυμίες μας ως προς τα φαγητά, ως προς τα χρήματα και ως προς την δόξα. Δηλαδή την γαστριμαργία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία. Με τις ευρύτερες διαστάσεις αυτών των παθών. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι επιθυμίες, τότε δεν ταράσσεται ο θυμός. Πρώτα γεννιόνται οι επιθυμίες και κατόπιν ολοκληρώνεται το κακό με την συνέχεια από μέρους άλλων δαιμόνων. Πρώτα επιθυμώ τον πλούτο και μετά έρχεται ο δαίμον ή της αδικίας ή της κλοπής ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορεί να περιπέσει κανείς στον δαίμονα της λύπης αν δεν υποστεί πρωτύτερα την στέρηση όλων αυτών. Το φαινόμενο της λύπης όταν είναι υπερβολική λύπη οφείλεται στο ότι δεν ικανοποιείται η επιθυμία μας για φαγητά, για χρήματα, για δόξα. Ούτε θα διαφύγει κανείς την υπερηφάνεια που είναι το πρώτο γέννημα του διαβόλου εάν δεν εξορίσει την ρίζα όλων των κακών που είναι η φιλαργυρία. Πάντοτε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναήτη όλοι σχεδόν οι δαιμονικοί λογισμοί αποτελούνται από δύο πάθη, την επιθυμία και τον θυμό. Και η μεν επιθυμία εξαντλείται, αντιμετωπίζεται με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την κακοπάθεια. Ο δε θυμός εξημερώνεται με την μακροθυμία, με την άνεξη κακία
και με την ελεημοσύνη. Ο άνθρωπος που μακροθυμεί, που είναι μακρόθυμος, που είναι ανεξίκακος και ελεήμων, τον θυμό τον έχει υπό τον έλεγχο. Αυτά τα δύο πάθη, η επιθυμία και ο θυμός, ρίχνουν τον νου στον όλεθρο και στην απώλεια. Και είναι αδύνατο να νικήσει κανείς αυτά τα πάθη αν δεν γίνει ανώτερος από τα φαγητά, από τα χρήματα και από την δόξα. Μη μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατέ, όταν λέμε φαγητά, όταν λέμε χρήματα και όταν λέμε δόξα, αυτά αν αναλυθούν καλύπτουν όλα τα φαινόμενα των επιθυμιών μέσα στην ζωή. Όχι μόνο όταν κανείς πρέπει να νικήσει αυτά τα πάθη, αλλά και να τα περιφρονήσει πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού. Για να πολεμήσει κανείς και να νικήσει τους δαιμονικούς λογισμούς, είναι ανάγκη μιας μιμήσεως, κάτι να μιμηθεί. Να μιμηθεί εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και πετούν στα σκεύη, στο πέλαγος, λόγω της βίας των ανέμων και των κυμάτων. Γι' αυτό και μας καλεί ο Λόγος του Θεού να μιμούμαστε τον Χριστό, να μιμούμαστε τους Αγίους. Ο Χριστός και οι Άγιοι μας έχουν δείξει ότι για να διασώσουμε αλήθειες πρέπει πολλά ψέματα, ψεύτικες επενδύσεις να απορριφθούν. Όταν με την ελεημοσύνη θεραπευθεί ο θυμός, με την νηστεία καταμαραθεί η επιθυμία και με την προσευχή καθαριστεί ο νους, τότε συμβαίνει το ποθητό και πλατείνεται η καρδιά, δηλαδή παρηγορείται η καρδιά. Τότε έχουμε την επανεμφάνιση του νέου Αδάμ. Ο Αδάμ που ξανακενουργώνεται και γίνεται όμοιος με την εικόνα του Δημιουργού του, του Χριστού. Διότι επειδή τα πάθη υποχωρούν, ατονούν, λόγω δηλαδή της απάθειας, της εικόνας της απαθίας που εμφανίζεται, δεν υπάρχει διάκριση, γι' αυτό και έχουμε μίμηση του Χριστού, μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Εξαιτίας της μιας πίστης στο Χριστό, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ειδωλολάτρου και Ιουδαίου, μεταξύ περιτομής και ακροβιστίας, βαρβάρου, σκύθου, δούλου και ελευθέρου. Αλλά όλα και σε όλα ο Χριστός. Γιατί? Διότι η αποδυνάμωση των παθών επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχαία του δόξα. Δηλαδή στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Κατά συνέπεια έχουμε την εικόνα του Χριστού, της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, που για τον Χριστό μας δεν υπήρχε διάκριση αυτών των δύο φύλων. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του με την βοήθεια του Θεού τα πάθη αποδυναμώσει, όταν είναι άντρας και βλέπει μία γυναίκα, δεν βλέπει θηλυκό, αλλά βλέπει πλάσμα του Θεού. Αυτό και για την γυναίκα ισχύει. Δεν βλέπει τον ειδωλολάτρη σαν εχθρό και διαφορεί για αυτόν. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση μεταξύ ειδωλολάτρου και Ιουδαίου με την έννοια αυτή. Όλα και σε όλα στα μάτια του ανθρώπου αυτού είναι ο Χριστός. Πρώτα ο Θεός όμως, θα συνεχίσουμε και το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της καινοδοξίας, την επομένη φορά, αφού πρώτα αναφέρω μία μικρή ευκαιρία που μπορεί να έχει κανείς, ένα σημείο από ό,τι ακούσαμε, σαν μια προσωπική άσκηση, και αυτή η άσκηση θα μπορούσε να ήταν να προλαβαίνει κανείς έχοντας το νου του στο νου του
Όταν κάποια δαιμονική σκέψη, κάποιος δαιμονικός λογισμός ξεκινά να αναπτύσσεται στο νου και φέρει ταραχή, φέρει απελπισία, φέρει δηλαδή κάτι που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, να διακόπτει τον λογισμό. Όταν κανείς προσπαθήσει

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάς σε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

μαθητικά μου χρόνια και στα φοιτητικά ότι θα γινόμουν κληρικός. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι μπορούμε να προσφέρουμε στην Εκκλησία και με άλλον τρόπο, ως λαϊκοί και μάλιστα σε πιο ευέλικτα μέτωπα και πιο αποδοτικά. Στο σχολείο η αγάπη μου ήταν τα μαθηματικά, δεν ήταν η έκθεση. Στην έκθεση πολλές φορές δυσκολευόμουν. Και στο σχολείο ήταν λίγο, νομίζω, το πρώτο σοκ, ότι όταν τελειώσαμε, ακούσαν ότι εκείνος ο οποίος είχε βγει πρώτος με 19 και 9 δέκατα, αντί να πάει στο Πολυτεχνείο ή στη Νομική, θα πήγαινε στη Θεολογία. Το ίδιο και στη Θεολογία. Είχαμε τότε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από σήμερα. Δεν παίρναμε υποτροφίες, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αλλά για να μην πληρώνουμε τα δίδακτρα, έπρεπε να ληστεύουμε. Και έτσι συνέβη πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος. Τέλειωνα το στρατό και επειδή είχα υπηρεσία, δεν είχα πάει τη Μεγάλη Τρίτη στην Εκκλησία. Αλλά άκουγα με πολύ προσοχή τα αναγνώσματα. Ήμουν σε μια στιγμή που έλεγα ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνεις. Από το Πανεπιστήμιο οι περισσότεροι καθηγητές ζητούσαν να με στείλουν για υποτροφία ειδική, λόγω τότε της βαθμολογίας που είχα πάρει, αλλά εγώ αισθανόμουν ότι έπρεπε πιο γλίγορα να καταθέσω και να δώσω κάτι από την εμπειρία την οποία είχα μέχρι τότε. Άκουσα λοιπόν το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τρίτης, το οποίο έχει μια συγκλονιστική φράση μετά τη συνάντηση του Χριστού με τους Έλληνες, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Και λέει, εάν μη ο κόκκος του θυσίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Βεβαίως, ξέρω ότι πάρα πολλά από τα παιδιά σήμερα δυσκολεύονται με τα αρχαία, παρόλο που οι λέξεις είναι πολύ ίδιες. Εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη για να πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Αν όμως πεθάνει ελεύθερα, προσωπικά, με μια ελεύθερη αποδοχή της θυσίας, θα φέρει καρπό πολύ.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: είχε συντάξει την ανάλυση της θέσεως της Ορθοδοξίας στην Ανατολή για τους Ρώσους, για τον Αυτοκράτορα. Είχε κάνει ένα σχέδιο, μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ήταν του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας. Δεν ήταν του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας, ήταν του Καποδίστρια, ο οποίος φρόντισε να μελετήσει μαζί με τον Στούρτζα, έναν πολύ καλό φίλο του και συμπορευτή του σε όλα, φρόντισε να μελετήσει την Ορθοδοξία. Ο Στούρτζα έγραψε και πολλά βιβλία περί Ορθοδοξίας, αλλά ο Καποδίστριας εκείταξε πώς να εμφυσίσει την Ορθοδοξία κυρίως. Τους έλεγε στους Έλληνες όταν πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ελλάδα: χωρίς πίστη δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι να κάνετε τα δάνεια και τι να κάνετε το κράτος. Το θεμέλιό σας θα είναι η πίστη στο Θεό. Αυτό θα διδάξετε στα παιδιά. Αυτό θα υπάρχει στα σχολικά βιβλία.
1: Ο κυβερνήτης, 18 ημέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα,
2: εσυναίσθησε μια εκκλησιαστική επιτροπή ο Καποδίστριας από 5 αρχιερείς πενταμελή επιτροπή, ούτως ώστε αυτή η επιτροπή το είχε διερευνητικό σκοπό, ούτως ώστε να μελετηθούν τα εκκλησιαστικά πράγματα, να είχε γνώση της υπαρχούσης καταστάσεως ο κυβερνήτης, να ανακατασκευαστούν οι κατεστρεμμένοι ναοί στη χώρα, να χτιστεί το τάμα του έθνους, ο ναός της Σωτήριος, ο οποίος είχε αποπροφασιστεί νωρίτερον. Είχε σκοπό λοιπόν αυτή η επιτροπή, είναι η οποία συναισθήθη την απελευθέρωση του ημετέρου γένους, για να προχωρήσουν και να οργανώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία.
1: Ο Καποδίστριας θεωρούσε την ίδρυση και ανακαίνιση ναών ως το σεμνότατον μέρος της δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή το αγιότερο έργο της δημόσιας διοίκησης. Βιαζόταν να αποκατασταθεί η σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά τη δήλωσή του, ή να μην πέσει η υπόθεση εις των φράγκων τας χείρας, και τότε χάθημε.
2: Είχε σκοπό να μείνει αναπόσπαστος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε στη συνέχεια επιόθωνος.
1: Ο οικονόμος μνημονεύει δήλωση προς αυτόν του απορέοντος και πράστου και μετέπειτα Κοινουρίας Διονυσίου, τον οποίον με τα καλέσας ο Καποδίστριας διόρισε δια την Κωνσταντινούπολη ή να γέννηται η κανονική αναγνώριση της εν Ελλάδη Εκκλησίας. Παρατηρεί δε ο οικονόμος πόσον πολιτικός και ορθοδόξος άμα προείδε και τούτου του πράγματος την ανάγκη ο αείμνηστος εκείνος.
2: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε αυτό το πνεύμα, ήθελε να δημιουργήσει ένα κράτος με βάση την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Ήταν μέσα στην ψυχή του ένθρεμος πατριώτης και καλός χριστιανός. Βέβαια επολεμήθη από ανθρώπους και δικούς του ανθρώπους. Ο Φαρμακίδης ήταν φίλος του στην Βιέννη, αλλά όμως επειδή όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να τον προσετεριστεί για να λάβει κάποια θέση, μετά και άλλοι ακόμη, όσοι δεν πήραν κάποια θέση δίπλα του, έγιναν μετά πολέμοι και τον επολέμησαν. Βέβαια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το εκκλησιαστικό του έργο, αλλά η γραμμή του όμως ήταν θεώθεν χριστιανική πνευματική.
1: Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και Γαλλίας ενδιαφέρονται ουχή μικρόν στο ζήτημα τούτο και επιθυμούσε δια πολιτικούς λόγους να είδωσε την ελληνική εκκλησία εντελώς ανεξάρτητον του εν Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείου. Ο Ρωμιός Ιωάννης Καποδίστριας έσπευδε να επιτύχει λύση μέσα στο πνεύμα της ιστορικοκανονικής παραδόσεως της Ορθοδοξίας, που διαφοροποιούνταν διαμετρικά από τα σχέδια της Ευρώπης για την Ορθόδοξη Ανατολή. Και μόνο η ενέργειά του αυτή είναι ικανή να δείξει την αληθινή φύση του ευρωπαϊσμού του. Ο Καποδίστριας ήταν ο ενσαρκωτής της Ρωμιοσύνης και της Ρωμαϊκής ιδέας, διότι ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε και εκκλησιαστικά. Δεν ήταν κατά του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά ήταν ο άνθρωπος εκείνος που ήθελε να δοθεί σωστά, ο τρόπος δηλαδή να γίνει σωστός για το αυτοκέφαλο, να δοθεί σωστά, χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της πολιτιοκρατίας, δηλαδή η πολιτεία, αυτό που ζούμε μέχρι σήμερα, να αποφασίζει για τα εκκλησιαστικά και συνήθως πολιτική ανάξη, επίγονη του μεγάλου αυτού πολιτικού του Ιωάννου Καποδίστρια, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία πρώτον, ή το χειρότερο ακόμα, μισούν την Εκκλησία.
3: και να ασχολούνται με εκκλησιαστικά θέματα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ή δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Ήταν όμως ενσαρκωτής, όπως είπαμε, της μεγάλης ιδέας, της οικουμενικής ιδέας της Ρωμοσύνης, διότι ήθελε αυτή την ενότητα, και δεν είναι τυχαίο, γνωστοί επιστήμονες έχουν ήδη δημοσιεύσει και τις τελευταίες συνομιλίες και τελευταίες επιστολές που είχε με ιεράρχες της Εκκλησίας τότε της Ελλάδος, που προσπαθούσε να διευθετήσει σωστά το θέμα του αυτοκεφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
4: Και σε αυτόν τον χώρο στεγάστηκε η πρώτη εκκλησιαστική σχολή, την οποία με μέρημνα του Καποδίστρια Παύλου ιδρύθηκε το 1830 στις περίπου 30 Οκτωβρίου. Έγινε τα εγγένεια της σχολής αυτής, στην οποία τα μαθήματα παρακολούθησαν 15 σπουδαστές και δίδαξαν διολόγοι ιερομόναχοι από το Άγιο Όρος, πεπεντευμένοι και πολύ σοφοί, ο ιερομόναχος Προκόπιος Δευρυνός από την Ιθάκη και ο ιερομόναχος Βενέδικτος Ρόζος από την Σύμβη της Δωδεκανήσου. Η σχολή αυτή διήρκησε για ένα χρόνο, διότι με το θάνατο του Καποδίστρια το 1831 έληξε και η λειτουργία της σχολής αυτής.
5: Και ενδιαφέρον το πολύ σοβαρό σου για το θέμα της τελεχώσεως της Εκκλησίας από καλούς κληρικούς. Γι' αυτό σε κάποιο σημείο έλεγε σε κάποιο εγκύκλιό του, την οποία έστειλε στους Απανταχού της Ελλάδος επισκόπους, χαρακτηρικώς έλεγε τα εξής: δεν σας λαθάνει, λέει, Άγιοι Αρχιερείς, ότι οι προϊβαζόμενοι εις το μέγα τούτο επάγγελμα της ιεροσύνης οφείλουσι να εντρυφώσει, να ασχολούνται δηλαδή με της Εκκλησίας, με το Λόγο του Θεού και να μπορούν να διδάσκονται τα ιερά γράμματα και τις ιερές διδασκαλίες. Για να μπορέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους να διδάξουν τους υπολείπους. Να μάθουν, λέει, να αναστρέφονται εν το οίκο του Θεού, να μάθουν δηλαδή πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ούτως ώστε αργότερα να υπερβαίνουν στην αρετή τους λαϊκούς, να είναι και να φαίνονται ενάρετοι, χωρίς ελεύθερη συγγνώμη από κάθε μόμο, ανέγκλητοι, ακατηγόρητοι, προκειμένου να χειριστούν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας με καθαρές καρδιές και καθαρά χέρια. Και σε ένα άλλο σημείο της εγκυκλίου του αυτής προς τους Απανταχού της Ελλάδος επισκόπους έλεγε: αυτοί πρέπει να είναι οι προβιβαζόμενοι εις το αξίωμα, εις των βαθμών του ιερέως, οι οποίοι να έχουν αρετή, οι οποίοι να έχουν καλό λόγο, πνευματικό λόγο και να έχουν πρακτικό παράδειγμα για να βοηθήσουν και τον λοιπό λαό. Και για να γίνει αυτό, συμπληρώνει ο Καποδίστριας, πρέπει να υπάρχουν και επαιδευμένοι διδάσκαλοι, διδάσκαλοι που θα έχουν μια εσωτερική πνευματικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση, να έχουν την πέδευση την ελληνική και την χριστιανική για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητάς αυτούς. Και όλα αυτά κάτω από το όμα της κυβερνήσεως, διότι ο Καποδίστριας εγνώριζε τη μεγάλη δύναμη που έχει ο κλήρος και τη μεγάλη σημασία που έχει για το λαό. Γι' αυτό πάντα υποστήριζε τη λειτουργία της σχολής αυτής.
3: Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Καποδίστριας δεν υπήρξε τυχαία ένας εκκλησιαστικός. Αν διαβάσει κανείς το βίο του, πρέπει να δει από πού ξεκίνησε και το πού ετάθη και το πού τέλειωσε τη ζωή του. Και βλέπουμε ότι ο Καποδίστριας είχε παντοτινή αλλά τώρα και αιώνια σχέση με την Ιερά Μονή Πλατιτέρας.
6: Ο Ιωάννης βεβαίως έχει αφήσει στο μοναστήρι ορισμένα πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε ως κοιμήλια του μοναστηριού και τα αντιμετωπίζουμε έτσι με μεγάλο σεβασμό.
3: Εάν ο ερευνητής παρακάμψει αυτή τη χρυσή σελίδα του βίου του Ιωάννη Παποδίστρια, δηλαδή τη σχέση του με το συγκεκριμένο μοναστήριο, με τους πατέρες, με τη ζωή και με το ό,τι εκφράζει ο μοναχισμός ως Ορθοδοξία και ως ψυχή της ψυχής της Ρωμιοσύνης, τότε δεν ερμηνεύει σωστά την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Ο εθνομάρτυρας κυβερνήτης αποδεικνύει το μεγαλείο του στην εκκλησιαστική πολιτική του και από ένα άλλο στοιχείο που είναι ο εξοβελισμός του τεκτονισμού από τον δημόσιο, άρα και τον εκκλησιαστικό βίο. Αποδεχόμενοι και οι δύο πλευρές, Ορθόδοξη Εκκλησία και τεκτονισμός, την μεθοδολογική αρχή της συνέπειας λόγων και πράξεων, είναι πολύ εύκολο να απορριφθεί ο αυθαίρετος ισχυρισμός της Μεγάλης Τοάς της Ελλάδος, σύμφωνα με τον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Ορθοδοξότατος από την παιδική του ηλικία Καποδίστριας ανάμεσα στα εκλεκτά και δραστήρια μέλη της, ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι ο μεγάλος και κυρίως πολιτικός συνέβαλε στην ίδρυση τεκτονικών στοών στην Ευρώπη. Για όσους έχουν μελετήσει σε βάθος, δηλαδή ολόκληρο τον βίο και την πολιτεία του μεγάλου αυτού Έλληνα πολιτικού, γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε κρίσιμη στιγμή της ζωής του που να μην λειτουργήσε ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Όχι μόνο δεν υπήρξε τέκτονας ο Καποδίστριας, αλλά και τη σύντομη περίοδο της θητείας του ως κυβερνήτης της Ελλάδος διακήρυξε με την υπαριθμόν 2953 εγκύκλειό του ότι είναι ασυμβίβαστο να είναι κανείς ταυτόχρονα μέλος μυστικής οργάνωσης και υπάλληλος του κράτους. Έτσι, στις 22 Αυγούστου 1831 θα εκδώσει και δεύτερη εγκύκλειο, την υπαριθμόν 4286, προς όλους τους προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους, μαζί με τύπο όρκου, τον οποίο θα υπέγραφαν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν ανήκουν σε καμία μυστική εταιρεία. Το πρόσωπο και η πολιτική πράξη του Ιωάννη Καποδίστρια έχουν δεχθεί πολλές ερμηνείες. Κάθε ιδεολογικός χώρος επιχειρεί να τον ταυτίσει μαζί του. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και τη μεγαλοσύνη του. Έτσι, μπορεί με να ονομαστεί ευρωπαϊστής, διότι ευεργέτησε την Ευρώπη ποικιλοτρόπως, η ευρωπαϊκή όμως πολιτική του και η συναφής με αυτή στόχη του αποδεικνύουν ότι εκείνος δεν απέβλεπε στην Ευρώπη του Ναπολέοντος ή του Μέτερνιχ. Η ευρωπαϊκή του δράση αναπτύσσονταν παράλληλα με την ελληνική του πολιτική. Αυτό όμως σημαίνει ότι ήταν ενιαία και αδιάτμητη προσωπικότητα.

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ητίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτο. Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεώ το αναλυφθέντι.

0: Πείτε μου λοιπόν, τα φαινόμενα καταρχάς ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές στην κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας και για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις?
1: Τα ζώα μετέχω, υπάρχουν, εξακολουθώ να δυσφορώ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει, όχι σήμερα, περιμένοντας τις ειδήσεις. Μέσα στο γραφείο μου που υπάρχουν εξομολογήσεις πολύ σκληρές, πολύ σκληρών καταστάσεων, αλλά αφήστε με να μιλήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Πηγαίνουμε, το ένα μοιάζει ότι πουλάει, εντυπωσιάζει. Σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω? Δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
0: Ναι, αλλά δεν
1: ελάτε η δική μου αυτή
0: την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά και εσύ να το πας λίγο παραπάνω στην ένταση, αφού υπάρχουν χειρότερα.
1: Ναι, να επιτραπείς τον δικό σου σκοτεινό εαυτό να εκφραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ελάτε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, που οι άνθρωποι τα πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ έχω ζήσει παιδιά που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες, οικογενειακής βίας, που βίωσαν τραύματα πολύ σκληρά, που πήγαν καλά τη ζωή τους. Που ορκίστηκαν να πάνε διαφορετικά τη ζωή τους. Παιδιά διαλυμένων οικογενειών που ορκίστηκαν ότι θέλουν να έχουν σχέση οι ίδιοι καλοί. Παιδιά που βλέπαν τις εξωζυγικές σχέσεις των γονιών τους και υπέφεραν από αυτές, να αποφασίζουν ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση που να την προχωρήσω και να την υπερασπιστώ. Γονείς που στερήθηκαν οι ίδιοι και που αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν, όχι απλώς κάποια υλικά αγαθά, αλλά τη δυνατότητα του βλέμματος, της αγκαλιάς, του καλού λόγου. Δηλαδή, να μιλήσουμε, όταν ξεκίναγα πριν πολλά χρόνια να δουλεύω οικογενειακή θεραπεία, πρώτος που δούλεψα οικογενειακή θεραπεία σε δημόσιο χώρο, ήτανε που έπρεπε να εξηγώ ότι το παιδί σας δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι σχέσεις που έχετε που δημιουργεί το πρόβλημα. Σήμερα πρέπει να κάνω κάτι αντίθετο, να μαζεύω όλους να καταγγέλνουν τους γονείς. Για σταθείτε. Σηκώνουν τόσα οι γονείς. Το παλεύουνε. Θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους γονείς. Όχι ψεύτικη. Θα τους πούμε. Αυτά εγώ τους τα λέω πολύ άνετα. Τούτες μη είστε απαράδεκτοι, το κάνετε απαράδεκτα. Αλλά την ίδια ώρα που τους λέω πόσο απαράδεκτα κάνουνε, ότι πάνε να καλύψουν δικά τους παρελθόντος, αλλά έχω να τους τιμήσω, έχω να τους σεβαστώ. Παλεύουνε, νοιάζονται.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημίς, βασιλεύ ουράνιε υπάρξει ο Θεός ο Παναχωρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός είναι ο Χριστουργός εθέ και εσύ καθένα τους πάσης και τους είναι αγαθέτα ψυχάς ημών. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Νεκτάριο της Ιεράς Μονής Αγίου Σεραφείμ Δοβούς. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και τον Σεραφιμιότατο Άγιο Καθηγούμενο για την ευλογία που χορήγησε να είστε σήμερα ανάμεσά μας. Δεν είναι άγνωστος ο Άγιος Καθηγούμενος, καθότι προ-πενταετίας είχαμε ιδιαίτερη ευλογία, τον εορτάσαμε τα 100 χρόνια από την είδηση ενορίας μας, να μας προσκομίσει την τιμή ακάριο του Αγίου Σεραφείμ της Ιεράς Μονής Δοβούς. Ένα τριήμερο, και έτσι είχαμε εκεί την ευκαιρία και να προσκυνήσουμε το Ιερό Λείψανο, αλλά και εκείνος να είναι κοντά μας και να μας μιλήσει και να δεχτούμε έτσι και τις ευχές του. Αλλά τον είχαμε και σε μια σύναξη σε αυτήν τη συντροφιά, σε μια ομιλία σε αυτήν τη συντροφιά μας. Με πολύ χαρά λοιπόν δέχτηκε και την αποστολή μας πρόσκληση να είναι σε αυτήν τη σύναξή μας, σε αυτήν τη συντροφιά μας, για θέματα τα οποία ίσως να τα έχουμε αγγίξει, αλλά σήμερα με έναν άλλο τρόπο θα μας τα παρουσιάσει ο Γέροντας Πατήρ Νεκτάριος. Το θέμα ήταν σχέσεις γονιών και τέκνων, ανατροπή συγχρόνου δικαιωματισμού. Λέξεις γνωστές, αλλά και λέξεις επίκαιρες, που μας εμπλεκόμαστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και παρεξηγημένες έννοιες. Είναι λοιπόν ευκαιρία να ακούσουμε μέσα από την εμπειρία του, καθότι ως ποιμένας και αυτός, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συμπαράσταση σε αυτήν την ποιματική μας διακονία στην ορία μας. Γιώργο Νεκτάρη, καλώς ήρθατε, την ευχή σας. Έχουμε έτσι τη χαρά να είστε κοντά μας. Έχετε το λόγο.
1: Σεβαστοί μου πατέρες, σεβαστέ μου πατέρα Γιώργια, σεβαστέ μου πατέρα Σάβα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πρώτα τον Πανάγαθο Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να βρισκόμαστε όλοι σε τούτον τον χώρο, να ευχαριστήσουμε τον μακαριότο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριον Ιερώνυμον και τον Σεβασμιότατο, όπως είπατε, Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδας κύριον Γεώργιον, με την ευλογία των οποίων βρισκόμαστε κοντά σας. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους σεβαστούς πατέρες για την πρόσκληση και την τιμή να μας καλέσουν σε αυτήν την συνάντηση. Όπως ανέφερε ο πατήρ Σάβας, το θέμα της συνάντησής μας είναι οι σχέσεις γονέων και τέκνων, ανατροπή του σύγχρονου δικαιωματισμού. Θα σας κουράσω για ένα διάστημα με κάποιες σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό και μετά θα έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο, όπως συνηθίζεται, για κάποιον διάλογο, για κάποιες ερωτήσεις, για κάποιες θέσεις ή απαντήσεις. Πρωτίστως από τους πατέρες και από όλους μας. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτη και η πηγή από την οποία αντλήσαμε το υλικό. Δεν θα σας την πω τώρα, αν θυμηθεί κάποιος στο τέλος σας ρωτήσει, αλλά έχει τη σημασία της η πηγή και ο χώρος της εκκλησιαστικής παραδόσεως από την οποία αντλήσαμε το περιεχόμενο της ομιλίας. Και επειδή στην εποχή μας κουραζόμαστε εύκολα να παρακολουθούμε απλώς τον λόγο, ο οποίος έχει μεγάλη δύναμη, γι' αυτό θα συνδυάσουμε λίγο το λόγο και με κάποιες διαφάνειες που θα μας διευκολύνουν έτσι λιγάκι στην κατανόηση αυτών που θα πούμε και στην αφομοίωση αυτών που θα πούμε. Σχέσεις γονέων και τέκνων, λοιπόν, ανατροπή σύγχρονου δικαιωματισμού. Στον σημερινό κόσμο, στον οποίο βασιλεύει η αλαζονία, τα πάθη, η υποκρισία, ο ατομικισμός και ο άκρατος δικαιωματισμός, δεν είναι περίεργο το φαινόμενο της διαταραχής των ανθρωπίνων σχέσεων. Ο άνθρωπος, αν δεν γίνεται για τον άλλο άνθρωπο λύκος, συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και ειδονής. Η διαστροφή αυτή των σχέσεων στον κοινωνικό οργανισμό έχει πλήξει ως πανδημία και τις ανθρώπινες σχέσεις στο κύτταρο της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Ο αριθμός των διαλελειμμένων οικογενειών αυξάνεται απειλητικά. Το δεχάσμα των γενεών, η απόσταση στην ψυχική σχέση γονέων και τέκνων, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Ταυτόχρονα, δυστυχώς, εδώ και χρόνια παρακολουθούμε μία συστηματική και επίμονη προσπάθεια να πληγεί αυτό το οργανικό κύτταρο, ο θεσμός της οικογένειας, και δυστυχώς με την ψήφιση νόμων, οι οποίοι προσκρούν στο νόμο του Θεού και στις θεμελιώδεις ηθικές αρχές με τις οποίες έζησε και μεγαλούργησε διαμέσου των αιώνων το γένος μας. Νόμων οι οποίοι πλήττουν την μητρότητα και την πατρότητα και κυρίως καταπατούν τα δικαιώματα των αθώων και αδύναμων παιδιών να ζουν και να μεγαλώνουν με πατέρα και μητέρα σε ένα υγιές και φυσιολογικό περιβάλλον. Συνένοχες στο εγχείρημα αυτό είναι δυνάμεις ανομίας και ξένες και εγχώριες. Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, το Άγιον Όρος, ο Κλήρος και ο Φιλόχριστος Λαός μιλούν, φωνάζουν πως τέτοιοι νόμοι καταστρατηγούν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης υπάρξεως, θανατώνουν τη δυνατότητα της ζωής και της φυσιολογικής αναπτύξεως του παιδιού και διαλύουν όχι μόνο την ανθρώπινη οικογένεια, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, σε ότα αρχόντων, μη ακουόντων. Οι οποίοι με δαιμονική μάλιστα περηφάνεια καυχόνται για τα άνομα νομοθετήματά τους και για την άλωση που προκαλούν, θεσμοθετώντας νόμους αντίθεους σε μια υποτίθεται ορθόδοξη χώρα. Και το αποτέλεσμα, οι βαριές συνέπειες αυτών των νομιών πέφτουν πάνω στους δικούς μας ώμους και κυρίως στους ώμους των παιδιών μας. Πληγώνουν κάποιοι το κύτταρο της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια. Υφιστάμεθα περισσότερες διαλελειμμένες οικογένειες, αύξηση των διαζυγίων, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων, επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας, που οδηγεί σε εθνικό αφανισμό, αύξηση της βίας των ανηλίκων, θέματα που καθημερινά δηλαδή τα συζητούμε και μιλούμε για αυτά, αύξηση της εγκληματικότητας και πολλά άλλα, ίσως και χειρότερα από αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Όπως τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ωστόσο, αδελφοί μου, ας έχουμε θάρρος. Όσο βαθύ και αν είναι το σκοτάδι, ο Χριστός μας είπε «Εγώ νενίκηκα τον κόσμο, η Εκκλησία μας ξέρουμε ότι μένει στον αιώνα». Σε μας, στον καθένα μας προσωπικά, απομένει ακριβώς με τον πνευματικό μας αγώνα, με την καλλιέργεια των αρετών και την ειλικρινή μας μετάνοια, να ακυρώνουμε τους αντίθεους νόμους στην πράξη, στην καθημερινή μας ζωή. Να ελκύουμε το έλεος του Θεού με τη μετάνοιά μας, να στηρίζουμε τα παιδιά μας στην αρετή και την σοφροσύνη, να μένουμε με τον Χριστό, μακριά από κάθε σύμπλευση με την αμαρτία. Κάποιοι προσπαθούν να διαλύσουν την οικογένεια. Εμείς θα την στηρίξουμε. Εκείνοι με τον άκρατο δικαιωματισμό τους ξεθεμελιώνουν αξίες, με αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε, ο αριθμός των οικογενειών που διαλύονται να αυξάνεται απειλητικά, το δεχάσμα των γενεών να διευρύνεται εφιαλτικά. Εμείς με την αρετή και την βίωση των εντολών του Θεού θα στερεώνουμε το θεμέλιο της κοινωνίας και του γένους, την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, στην απάνθρωπη και παραφύση αυτή κατάσταση, η οποία έχει καταλύσει κάθε κοινωνικό θεσμό, το μήνυμα του Χριστού μας είναι εξαιρετικά επίκαιρο, επίγον και επιτακτικό, ιδιαιτέρως το πώς αντιμετωπίζει και θεραπεύει τις σχέσεις των γονέων και των τέκνων και θεραπεύει τις σχέσεις αυτές τονίζοντας όχι τον άκρατο δικαιωματισμό αλλά τα καθήκοντα των γονέων προς τα τέκνα και των τέκνων προς τους γονείς. Αυτό είναι και το επίκεντρο, όπως είπαμε, της ομιλίας μας. Ας δούμε καταρχήν τα καθήκοντα των γονέων προς τα παιδιά τους. Η επιμέλεια των τέκνων μαζί με την τεκνοτροφία από τη μία και η αναγωγή τους προς την θεοσέβεια από την άλλη είναι οι δύο κυριότερες υποχρεώσεις των συζύγων που γίνονται κατά χάριν συνδημιουργοί του Θεού και φέρουν από την ανυπαρξία στην ύπαρξη ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο κατ' εικόνα και καθομοίωση του τριαδικού Θεού άνθρωπο. Η πρώτη θα μπορούσε να πει κανείς πως αντιστοιχεί με ό,τι χαρακτηρίζεται σήμερα από την νομική επιστήμη ως γονική μέρημνα. Περιλαμβάνει την καταφύση φροντίδα του νέου προσώπου, την επιμέλειά του, την διατροφή, την ένδυση, τη διαμονή του, την κατακόσμο προόδο και ολοκλήρωσή του. Η μέρημνα αυτή είναι έμφυτη σε κάθε έμβιο οργανισμό. Ακόμα και τα άγρια θηρία φροντίζουν με πολλή επιμέλεια για τα τέκνα τους. Για παράδειγμα, η φοβερή Λέενα φροντίζει με τόση στοργικότητα τα μικρά της, ώστε κάθε φορά που βγαίνει από τη φωλιά, με την ουρά της καθαρίζει από πίσω τα ίχνη των ποδιών της, έτσι ώστε να μην μπορέσει κάποιο άλλο θηρίο να βρει αυτά τα ίχνη, να βρει την φωλιά της και να πειράξει τα μικρά της. Είναι επίσης παροιμιώδης από το ζωικό βασίλειο η εικόνα του πελεκάνου, ο οποίος, θα θυμάστε, αυτοτραυματίζεται θανάσιμα προκειμένου να διασώσει με το εκχυθέν αίμα του τα δηλητηριασμένα από το φίδι νεογνάτου. Είναι μια εικόνα την οποία χρησιμοποιούμε, αν θυμάστε, και στα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, στα δεύτερα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, στην οποία ψάλουμε «Ως περπελεκάν τετρωμένος στην πλευράν σου λόγε, σούστανοντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Δηλαδή, όπως ο πελεκάνος, όταν κάποιο φίδι δαγκώσει και δηλητηριάσει τα μικρά του, με το ράμφος του χτυπάει το στήθος του, έτσι ώστε να τρέξει αίμα, το οποίο αίμα έχει αντίδοτο του δηλητηρίου, να πιούν το αίμα αυτό τα τέκνα του και να γλιτώσουν από το δηλητήριο του φιδιού, έτσι και ο Χριστός μας άνοιξε την πλευρά του στο Σταυρό, χορηγώντας μας το αίμα του σαν αντίδοτο στο δηλητήριο που δεν είναι άλλο από την αμαρτία, στο δηλητήριο του φιδιού, στο δηλητήριο της αμαρτίας. Αν τέτοια είναι η αυτοθυσία που υπαγορεύει η φύση στα ζώα, ποια άραγε πρέπει να είναι η γονεϊκή αγάπη των ανθρώπων? Αν η ίδια η φύση παρακινεί τα άγρια και άλογα ζώα, ακόμη και τα θηρία, να φροντίζουν για την ασφάλεια, την διατροφή και γενικά για την επιμέλεια των τέκνων τους, πόσο άραγε περισσότερο θα πρέπει να φροντίζουν για αυτά οι λογικοί άνθρωποι? Η όποια αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή η αδιαφορία και η καταφρόνηση προς τα τέκνα, μόνο ως παραφύσιν κατάσταση θα μπορούσε να νοηθεί και ως ψυχική νόσος. Ως πράξη απάνθρωπη που αντίκειται στους νόμους της φύσεως και προσβάλλει τον λόγο κτισθέντα άνθρωπο. Και τα σαρκοφάγα θηρία λοιπόν υπερβαίνει η άσπλαχνη εκείνη μητέρα ή ο άσπλαχνος πατέρας που εγκαταλείπουν το τέκνο τους αφήνοντάς τον να πεθάνει. Την αυτή φωνική, δολερά και μισάνθρωπη διάθεση έχουν και οι γονείς που εμψυχρό δολοφονούν τα απροστάτευτα και αθώα τέκνα τους με τις αμβλώσεις. Ειλικρινώς δεν υπάρχουν λέξεις να χαρακτηρίσουν αυτές τις ενέργειες που δυστυχώς τις ημέρες μας πλήττουν ιδιαιτέρως τις ανεπτυγμένες κοινωνίες και έχουν μερικώς αποποινικοποιηθεί. Ο κιάδας των αρχαίων Σπαρτιατών οχριά ενώπιον των χιλιάδων βρεφών που θυσιάζονται στο βωμό της αμαρτίας, της ευδαιμονίας και της φεμινιστικής φρενίτιδος. Το φαινόμενο μόνο ως έγκλημα και βλασφημία κατά του ανθρωπίνου γένους θα μπορούσε να κατονομαστεί. Είδετε στις ημέρες μας κάποια λογικά πράγματα είπαν κάποιοι άνθρωποι και τι πόλεμος ξεκίνησε στα μέσα εναντίον αυτών των ανθρώπων, μιλώντας για σκοταδισμό και φανατισμό, για πράγματα που είναι εντελώς λογικά και φυσικά. Μια παραφροσύνη με απειλητικές για την ανθρωπότητα διαστάσεις. Μπροστά λοιπόν σε αυτού του είδους τις παραφροσύνες, αναγκάζεται η Εκκλησία να υπενθυμίζει την καταφύση υποχρέωση των γονέων να αφήνουν τα παιδιά τους να γεννηθούν, να μην τα εγκαταλείπουν και να τα τεκνοτροφούν. Ωστόσο, η εκκλησιαστική μας παράδοση δεν στέκεται μόνο σε αυτή την φυσική υποχρέωση των γονέων, στη λεγόμενη γονική μέρημνα, την οποία προϋποθέτουν ακόμα και ποινικοί κώδικες των ανθρωπίνων κοινωνιών και προκαλεί η ίδια η φύση και χωρίς την θέλησή τους. Αλλά τι λέγει? Επιτάσσει οι γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους ανωδικά όσο είναι δυνατόν σε αυτούς και όσο εξαρτάται από αυτούς

αν μάθεις το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα αποκτήσει χρήματα. Όσο αν το διδάξεις την τέχνη με την οποία θα περιφρονήσει τα χρήματα. Διότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη από πολλά χρήματα και τον περιτριγυρίζουν πολλά αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αυτό να μάθεις το γιο σου, αυτό να μάθεις την κόρη σου, αυτό να διδάξεις, αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην φροντίζεις πώς θα κάνεις τα παιδιά σου να προκόψουν στις κοσμικές διδασκαλίες και να τα καταντήσεις φιλόδοξα, αλλά φρόντισε με ποιον τρόπο θα μάθουν να περιφρονούν την δόξα σε αυτή τη ζωή. Από αυτό θα μπορούσαν να γίνουν ενδοξότερα και σπουδαιότερα. Και επισημαίνει, αυτά δεν τα μαθαίνει κανείς από τον διδάσκαλο, ούτε από κάποια τέχνη, αλλά με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Η ανατροφή των τέκνων, όχι απλώς εν παιδεία και νουθεσία, αλλά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, είναι από τις θεμελιώδεις εντολές της Αποστολικής Διδασκαλίας προς τους γονείς. Πρώτον, διότι το οικογενειακό περιβάλλον θα θέσει τις βάσεις της θεοσέβειας στο παιδί. Είναι κοινός λόγος στην παιδαγωγική επιστήμη, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ, η διόλων των βίων διαπλαστική αξία των 5 πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, τα οποία κατά το πλείστον διέρχεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στην οικογένεια του καθενός σας. Η τάση της παιδικής ψυχής να δέχεται, να εσωτερικεύει και να αφομοιώνει ανεξέλεγκτα και χωρίς περιορισμούς τα ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, λειτουργεί αποτελεσματικότερα κυρίως στην πρώτη φάση της ατομικής ζωής του παιδιού, δηλαδή κατά την προσχολική του ηλικία, στα πρώτα 5 έτη της ζωής του. Οπότε ο ψυχικός του μηχανισμός είναι αρκετά εύπλαστος. Κατά την περίοδο αυτή, τότε δηλαδή που το παιδί ζει συνεχώς σε κατάσταση απόλυτης εξαρτήσεως από τους γονείς, τα πρώτα βιώματά του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον αφήνουν ένα βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην προσωπικότητά του. Δεύτερον, διότι η πραγματική σοφία και αληθινή μόρφωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σεβασμός προς τον αληθινό Θεό. Αδιάλειπτη λοιπόν και συνεχής πρέπει να είναι η μέρημνα των χριστιανών γονέων για την κατά Χριστόν ανατροφή των ψυχών, τις οποίες εμπιστεύθηκε ο Θεός σε αυτούς. Αυτό είναι εξάλλου και το στοιχείο που διαφοροποιεί τον σωματικό άνθρωπο, ο οποίος παρακινημένος από την φύση αγαπά και φροντίζει τα παιδιά του, από τον πνευματικό και αναγεννημένο άνθρωπο που πορεύεται προς την θέωση. Για τον λόγο αυτό και ο Απόστολος Παύλος άλλοτε γενικώς αναφέρει ότι αν κάποιος δεν φροντίζει και δεν προνοεί για τους δικούς του ανθρώπους και μάλιστα τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από τον άπιστο. Ενώ άλλοτε, για να τονίσει τη πνευματική επιμέλεια των παιδιών, προτρέπει τους γονείς να τα ανατρέφουν με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Μάλιστα, στην προς Τιμόθεο επιστολή του περιγράφει τα χαρακτηριστικά της χείρας εκείνης, τα οποία την καθιστούν αξία να συγκαταλεχθεί στην τάξη των χειρών για να διακονεί την Εκκλησία. Το πρώτο από αυτά που αναφέρει σαν καλή μαρτυρία για το ποιόν της χείρας είναι ανέθρεψε και ανέθρεψε τα παιδιά της με επιμέλεια. Λέει εκεί η Αγία Γραφή «ή ετεκνοτρόφησε». Και ερμηνεύοντας την φράση αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η τεκνοτροφία δεν αφορά την τροφή τη φυσική, δηλαδή αν τα παιδιά της φροντίζει να μην πεθάνουν από την πείνα, γιατί και η ίδια η φύση φροντίζει ώστε οι μητέρες να μην παραμελούν αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Απόστολος στο παρόν χωρίο εννοεί την φροντίδα για την αρετή. Εννοεί την ανατροφή με ευσέβεια, διότι εκείνες που δεν τα ανατρέφουν με τον τρόπο αυτό είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο παιδοκτόνες μάλλον οι μητέρες. Και προσθέτει, αυτά δεν τα λέγω μόνο για τις

0: γυναίκες, ή μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες. Και τούτο διότι πολλοί πατέρες πολλές φορές κάνουν τα πάντα για να αποκτήσει το παιδί τους καλό άλογο, ένα καλό αυτοκίνητο θα λέγαμε σήμερα, λαμπρό σπίτι και ακριβό χωράφι, ενώ δεν κάνουν τίποτε απολύτως για το πώς να αποκτήσουν καλή ψυχή και ευσεβή διάθεση. Τους τρόπους τώρα με τους οποίους θα αποκτήσουν την καλή ψυχή και την ευσεβή διάθεση, αλλά και τους τρόπους αναγωγής των παιδιών προς την θεοσέβεια γενικότερα, τους περιγράφει με ενάργεια τόσο η Αγία Γραφή, όσο και η εκκλησιαστική μας παράδοση. Και μόνο η απλή καταγραφή τους θα ξεπερνούσε πολύ τα όρια της παρούσης ομιλίας. Ακροθυγώς και εκ των συμπατικοτέρων θα μπορούσαν να αναφερθούν η διδασκαλία και μελέτη του Λόγου του Θεού, η εκκλησιαστική ζωή, το παράδειγμά μας, η σιωπή, η προσευχή, η λελογισμένη τιμωρία στις μικρές ηλικίες και βέβαια η κορυφή των αρετών, η αγάπη. Θυμάμαι μάλιστα ο μακαριστός ο Όσιος Πορφύριος, απευθυνόμενος προς τους γονείς, τρία πράγματα έλεγε. Λίγα λόγια, πολύ παράδειγμα, πάρα πολύ προσευχή. Όσον αφορά την τελευταία αρετή, την αγάπη, η αρετή αυτή με τη μορφή της φυσικής αγάπης, που υπερβαίνει και την αγάπη προς την ίδια την ζωή, την έχει χαρίσει και την έχει εμφυτεύσει ο ίδιος ο Θεός στις καρδιές των γονέων. Αλλά παρατηρεί ο Άγιος Νεκτάριος ότι την αγάπη αυτή από φυσική και ακούσια πρέπει να τη μετατρέψουμε σε λογική και εκούσια αγάπη, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ή να γίνει υπερβολική και να πνίξουμε το παιδί ή να χαθεί με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, όχι μόνον αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, αλλά και οι γονείς φέρουν ευθύνη για τα παραστρατήματα των τέκνων τους, ιδιαιτέρως δε για όσα οφείλονται στην πρόωρη αυτεξουσιότητα και ελευθεριότητα που τους χαρίζουν. Αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται να τιμωρηθούν οι γονείς από τους νόμους της πολιτείας για τα εγκλήματα των παιδιών τους, αφού κάθε άνθρωπος για τον νόμο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις του. Σημαίνει όμως ότι ο Θεός θα ζητήσει από αυτούς να αποδώσουν λόγο για την κακή συμπεριφορά των παιδιών τους. Μάρτης τούτου είναι ο αρχιερεύς Ηλί από την Παλαιά Διαθήκη. Θα θυμάστε το περιστατικό. Είναι λίγο πιο κάτω. Εδώ είναι. Υποδέχεται εδώ τον προφήτη Σαμουήλ. Είναι ο γέρον στην πέρα πλευρά. Αν και ήταν κατά τα άλλα δίκαιος, είχε δύο παιδιά που από την κακώς νομμένη παροχή ελευθερίας είχαν φτάσει στο έσχατο σημείο της κακίας. Αναφέρεται το περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Το αποτέλεσμα ήταν και αυτά και ο ίδιος να εγκαταληφθούν από τον Θεό και να παραδοθούν σε βίαιο και ευνίδιο θάνατο. Μάλιστα για το συγκεκριμένο περιστατικό ρωτά ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος. Από ποια αιτία επήλθε η οργή του Θεού και ο θάνατος στον οίκο του δικαίου γέροντος του ιερέως Ηλί, ο οποίος μάλιστα διέπρεψε 40 χρόνια στην ιεροσύνη, δεν επήλθον εις αυτόν ταύτα τα κακά δια τας ανομίας των τέκνων αυτού, οφνή και φινές, διότι ο ίδιος δεν αμάρτησε, ούτε εκείνη με την συγκατάθεσή του, αλλά ακριβώς επειδή δεν είχε τον ζήλο να τιμωρήσει αυτούς προς διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Κυρίου και επειδή αγαπούσε μάλλον περισσότερο αυτά παρά τα προστάγματα και τους νόμους του Θεού. Είναι μάλιστα επιβεβλημένο να σημειωθεί πως ο χριστιανός γονεύς δεν θα πρέπει να μελεί τις υποχρεώσεις του αυτές προς τα παιδιά ούτε με την πρόφαση της ευσέβειας και της ασκήσεως. Λέει ένας γονιός, εγώ περιφρονώ τα παιδιά μου γιατί ενδιαφέρομαι για την προσωπική μου ευσέβεια και την προσωπική μου άσκηση. Ούτε δηλαδή με την πρόφαση πως θέλει να αφιερωθεί στην άσκηση. Μια τέτοια άσκηση δεν θα είναι κατά Θεόν, αλλά θα είναι υπόκριση ευλαβίας, θα είναι ευθυνοφυγία και εκδήλωση αιρετικού φρονήματος. Καμιά φορά γονείς, ιδιαιτέρως πατέρες, μας ρωτούν, ας πούμε, για το θέμα της εκκλησίας το πρωί. Να πάω νωρίς στην εκκλησία. Εγώ θέλω να πάω νωρίς στην εκκλησία. Ή να περιμένω πότε θα σηκωθούν και τα παιδιά μου, να έρθουν και αυτά να πάμε μαζί. Και πάντα η συμβουλή μας είναι, θα κάνει υπομονή να σηκωθούν και τα παιδιά και όλη η οικογένεια μαζί να πάει στην εκκλησία. Τούτο βεβαίως δεν αποκλείει την νόμιμη και σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ολοκληρωτική αφιέρωση κάποιου εγκάμου προσώπου με τέκνα. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εγκάμων ανθρώπων, οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφάσισαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στον Θεό. Κατόπιν όμως τη συμφώνου γνώμης των οικείων του και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί ή αποκατασταθεί τα παιδιά του. Αν λοιπόν ούτε η πρόφαση της ασκήσεως δεν δικαιολογεί μια τέτοιου είδους αμέλεια των γονέων προς τα παιδιά, πολλό μάλλον αδικαιολόγητη και παράνομη είναι η πρόφαση οποιασδήποτε άλλης αιτίας, όπως της αδιαφορίας ή της πλημελούς ασκήσεως γονεϊκών καθηγκόντων λόγω των όσων της εποχής μας, που όπως είπαμε είναι η ελευθεριότητα, ο δικαιωματισμός, ο ευδαιμονισμός και άλλα. Ας δούμε όμως και τα καθήκοντα των τέκνων προς τους γονείς. Όχι μόνο οι γονείς απαιτείται να φροντίζουν τα τέκνα τους και να επιμελούνται αυτά, αλλά και τα παιδιά χρωστούν να τιμούν τους γονείς τους. Η τιμή προς τους γονείς αποτελεί ως γνωστόν περιεχόμενο εντολής του ίδιου του Δεκαλόγου. Μέσα στον Δεκάλογο, ο Θείος Νόμος στις θεοχάρακτες πλάκες εντέλεται. «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ή να εύση γέννητε και ή να έση μακροχρόνιος επί της γης». Σε πολλά σημεία στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνεται, τονίζεται και διατρανώνεται αυτή η εντολή του Θεού προς τον προφήτη και θεόπτη Μωυσή. Ο Θεός θέλει, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, πάρα πολύ να τιμώνται από τα τέκνα τους οι γονείς. Και εκείνους που πράττουν σύμφωνα με αυτή την εντολή, τους αμείβει με μεγάλα αγαθά και δωρεές. Ενώ εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο του, τους τιμωρεί με μεγάλες συμφορές. Αυτό ακριβώς που θεωρείται σαν πολύ μεγάλο αγαθό, δηλαδή τα ευτυχισμένα γεράματα και η μακροημέρευση, ποιος δεν θέλει ευτυχισμένα γεράματα και μακροημέρευση. Αυτό ακριβώς ο ίδιος ο Θεός το αναφέρει ως βραβείο για τους πρώτους, για εκείνους δηλαδή που τιμούν τους γονείς τους. Και αυτό που θεωρείται ως η χειρότερη συμφορά, δηλαδή ο πρόωρος και ο βίος θάνατος, αυτό ανέφερε σαν επιτίμιο για τους δευτέρους. Με όμοιο τρόπο και στο τρίτο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, αφού τονίζεται πως το καθήκον της τιμής προς τους γονείς το έθεσε ο ίδιος ο Κύριος, εκτίθενται κατόπιν οι ευλογίες που λαμβάνει εκείνος ο οποίος τηρεί το καθήκον αυτό. Λέει μέσα στην Σοφία Σιράχ ότι ο τιμών τον πατέρα και τη μητέρα του, προσέξτε, εξιλεώνεται από τις αμαρτίες του. Μοιάζει με άνθρωπο που συγκεντρώνει θησαυρούς. Θα εφρανθεί από τα δικά του τέκνα. Θα μακροημερεύσει. Και όταν προσευχηθεί, ο Θεός θα εισακούσει την προσευχή του. Εντύπωση προκαλεί το πνευματικό περιεχόμενο των ευλογιών και ιδιαιτέρως η εξιλέωση των αμαρτιών, εξιλέωση αμαρτιών από την τιμή προς τους γονείς. Ακόμα και υπό του Θεού αποδοχή της προσευχής του τέκνου που τιμά τους γονείς του. Όλα αυτά υποδηλώνουν σαφώς την ευαρέσκεια του Θεού για την εν λόγω συμπεριφορά και την επιβράβευση υπ' αυτού της ευγνωμόνου καρδιάς των τέκνων. Λίγο δε πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, τονίζεται για μια ακόμη φορά. Ενέργο και λόγο, τίμα τον πατέρα σου, ή να επέλθει ευλογία παρά αυτού. Δηλαδή με έργα και με λόγια, να τιμάς τον πατέρα σου, για να έλθει σε σένα η ευλογία από αυτόν. Το είδος βέβαια της τιμής δεν είναι εύκολο να το περιγράψει κανείς. Ενδεικτικώς όλοι σχεδόν οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν σαν τεκμήριο τιμής την γυροκόμιση των γονέων. Παράξενο για την εποχή μας, και την υλική και ψυχολογική συμπαράστασή τους σε κάποια ανάγκη ή ασθένεια. Αυτού του είδους την τιμή επισημαίνει και η Αγία Γραφή υπογραμμίζοντας «Τέκνον, αντιλαβού εν γύρα πατρός σου και μη λυπήσεις αυτόν εν τη ζωή αυτού». Παιδί μου, λέει, να υποστηρίξεις τον πατέρα σου στα γεράματά του και φρόντισε να μην τον λυπήσεις μέχρι τον θάνατό του. Κάνα πολύ πισίνεσιν, συγγνώμην έχε, και μη ατιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύ σου. Ακόμη και αν το πνεύμα του και ο νους του έχουν εξασθενήσει λόγω των γυρατιών, εσύ να είσαι επιοικής προς αυτόν και πρόσεξε να μην τον περιφρονήσεις όταν εσύ βρίσκεσαι στην ακμή των δυνάμεών σου. Και συνεχίζει. Την εσπλαχνική αυτή συμπεριφορά σου δεν θα τη ξεχάσει ο Θεός και αντί να σε τιμωρήσει για τις αμαρτίες σου, θα σε αποκαταστήσει ευτυχισμένον στον οίκο σου. Θα σε αποκαταστήσει κατά την ημέρα της θλίψεώς σου και εκείνη την ημέρα την δύσκολη που θα έχεις δοκιμασία και θλίψη, εκείνη την ημέρα θα σε θυμηθεί ο Κύριος και θα διαλυθούν οι αμαρτίες σου όπως η καλοκαιρία διαλύει τον πάγο. Και κλείνει η Σοφία Σιράχ με ένα φοβερό λόγο. «Ως βλάσφημος ο εγκαταλειπών πατέρα και κατηραμένος υποκυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού». Είναι βλάσφημος εκείνος που εγκαταλείπει το πατέρα του και καταραμένος από τον Κύριο αυτός που παροργίζει την μητέρα του. Δυστυχώς, στις ημέρες μας και αυτού είδους η βλασφημία έχει δραματικά εξαπλωθεί στην σύγχρονη εποχή μας, την άκρος κερδοσκοπική, εγωκεντρική και αλλοτριωμένη. Νομίζω αυτή η γελιογραφία αποδίδει πολύ όμορφα αυτή τη βλασφημία. Λέει πάνω «Τίμα τον πατέρα σου» και γράφει από κάτω «Πολείται σε τιμή ευκαιρίας». Τα τέκνα μετά την αποκατάστασή τους ή και πριν από αυτή, κατά κανόνα απομακρύνονται από τους γονείς. Όταν δε τα χρόνια και οι ασθένειες καταβάλουν τον γέροντα πατέρα ή την γερόντισσα μητέρα, η εγκατάληψή τους σε κάποιο διαμέρισμα ή σε κάποιο ίδρυμα δυστυχώς γίνεται οριστική. Οι πολυπληθείς και ασφυκτικά γεμάτοι οίκοι ευγυρίας έχουν αντικαταστήσει το δωμάτιο του παππού και της γιαγιάς. Το δε καρδιακό χαμόγελο της ανθρωπιάς έχει πάρει την χρειά του υποκριτικού μηδιάματος κατά την βιαστική προς αυτούς ανθρωπάρες και επίσκεψή μας. Και στο σημείο αυτό, τα άλογα ζώα και τα πτηνά πολλά θα είχαν να διδάξουν τον εν λόγω άνθρωπο, που κατά την προσφυρίση θέλησε να γίνει υπεράνθρωπος και κατήντησε απάνθρωπος. Έχει μια όμορφη εικόνα ο Μέγας Βασίλειος στην έκτη ομιλία του, στην εξαήμερο δημιουργία του κόσμου, στην οποία σημειώνει με έμφαση «Η φροντίδα των πελαργών για τους γερασμένους γονείς τους είναι παράδειγμα που επαρκεί για να κάνει τα παιδιά μας να αγαπούν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, αν βέβαια ήθελαν να προσέξουν σε αυτό». Οπωσδήποτε συνεχίζει, κανένας δεν είναι τόσο λυψός στο μυαλό ώστε να μην καταλαβαίνει ότι είναι ντροπή να φαίνεται πως υστερεί στην αρετή περισσότερο και από τα άλογα πτηνά. Εκείνοι, οι πελαργοί, όταν ο πατέρας ή η μητέρα τους χάσουν τα φτερά τους από την πτερόρια του γύρατος, όταν αρχίσουν και πέφτουν δηλαδή τα φτερά τους, ελαττώνεται το φτέρωμά τους λόγω των γυρατιών, πηγαίνουν κοντά τους και τους ζεσταίνουν με τα δικά τους φτερά, βάζοντάς τους ανάμεσά τους. Και με αυθονία τους πηγαίνουν τροφές και κατά τη διάρκεια της πτήσεως βοηθούν τους γεροντότερους πελαργούς κάνοντας το εξής. Πηγαίνει ο ένας πελαργός από τη μία πλευρά, ο άλλος από την άλλη και με τα φτερά τους σηκώνουν το γερασμένο πελαργό στους δικούς τους ώμους. Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται, όπως ξέρετε όλοι, αντιπελάργωση, είναι αρκετό για να προβληματίσει τα σημερινά επιλύσμονα τέκνα. Είναι αρκετό για να διδάξει και να οικοδομήσει τον σύγχρονο άνθρωπο. Τιμή επίσης προς τους γονείς είναι και η γενικότερη και επικυλότροπη εκδήλωση των αισθημάτων ευγνωμοσύνης και εν γέννη υπακοή σε αυτούς. Τονίζει ο Απόστολος των Εθνών στην προς Εφεσίους επιστολή του: «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γαρδίκιον». Για να επαναλάβει στην προς Κολασσαΐς: «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν κατά πάντα, τούτο γαρεστή ευάρεστον το Κυρίο». Τα παιδιά να υπακούεται στους γονείς σας καθόλα, διότι αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς στην επηγή ζωή του εκπλήρωσε το χρέος αυτού του σεβασμού και της υποταγής, όπως θυμάστε, προς τον δίκαιο Ιωσήφ και την Παναγία Μητέρα του. Επισημαίνει σχετικό στο Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, «και ειν υποτασσόμενος αυτής». Αλλά και ξεψυχώντας επί του Σταυρού, «ειδών την μητέρα και τον μαθητή παρεστώτα ονιγάπα», λέγει τη μητρή, «γίνε, είδε ο Υιός σου», ή τα λέγει το μαθητή, «είδε η μήτυρ σου». Και πάνω στο Σταυρό, δηλαδή, ο Χριστός μας τίμησε τη μητέρα του, φροντίζοντας να την εμπιστευθεί στον αγαπημένο μαθητή του, τον Ιωάννη. Πλήρωσε λοιπόν και στο θέμα αυτό τον θεοχάρακτο νόμο του, αφήνοντας έμπρακτο υπόδειγμα αγάπης προς τους κατά σάρκα γονείς. Νομίζω θα ήταν παράληψη αν δεν υπενθυμίζαμε στην παρούσα συνάφεια και την περίπτωση του Φιλοπάτρος Ενία. Θα θυμάστε, ήταν ήρωας της αρχαίας Τρίας. Όταν οι Έλληνες κυρίεψαν την Τρία, λίγο πριν την καταστρέψουν ολοσχερώς, επέτρεψαν στους Τρώες να πάρει ο καθένας ό,τι πολυτιμότερο είχε στο σπίτι του. Ο Ενίας τότε, ένας από τους σημαντικότερους ήρωες της Τρίας, τι έκαμε? Σήκωσε στους ώμους του τον κατάκητο γέροντα πατέρα του, Αγχίστη, και ξεκίνησε να φύγει. Εδώ η ζωγραφιά αυτή απεικονίζει πολύ όμορφα το γεγονός. Οι Έλληνες, βλέποντας το γεγονός αυτό, βλέποντας αυτή την πράξη του και θαυμάζοντας τον μεγάλο σεβασμό προς τους γονείς του, προς τον πατέρα του, όπως θυμάστε όλοι, το επέτρεψαν να πάρει μαζί του και όλους τους άλλους θησαυρούς που είχε στο σπίτι του. Αν τέτοια παραδείγματα τιμής προς τους γονείς επιδείκνυαν εκείνοι οι οποίοι ήταν εν το σκότι καθήμενοι και σκιά θανάτου, έχουν άραγε κάτι να απολογηθούν. Έχουμε μάλλον κάτι να απολογηθούμε εμείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι είδαμε το φως του αληθινών. Η τιμή μάλιστα αυτή πρέπει να απονέμεται προς τους γονείς, όχι μόνο όταν οι γονείς είναι πιστοί, αλλά και όταν είναι άπιστοι. Και τούτο σύμφωνα με τον ίδιο τον Ιερό Χρυσόστομο, διότι πριν από όλους και μετά από τον Θεό, αυτοί έγιναν αιτία της υπάρξεως των τέκνων τους. Δύσκολο σημείο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος να απονέμουμε τιμή και υπακοή προς τους γονείς μας, ακόμη και αν αυτοί είναι άπιστοι. Και μάλιστα η οποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά, ακόμη και με την πρόφαση της θεοσέβειας, δεν είναι αληθινή ευσέβεια, αλλά παραβίαση του θείου θελήματος. Και μία όμορφη εικόνα παλαιάς, καλής εποχής. Είναι εκδήλωση αιρετικού φρονήματος, υπακοή σε αιρετικό ανθρώπινο ένταλμα και αντιστοιχεί πλήρως προς την υποκριτική συμπεριφορά των Φαρισαίων, την οποία καυτηρίασε ο Κύριος με τους λόγους του. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός μας προς τους Φαρισαίους. Τους είπε: «Χάριν της παραδόσεώς σας παραβαίνετε την εντολή του Θεού. Ο Θεός είπε να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και εκείνος που βρίζει τον πατέρα ή τη μητέρα του να θανατωθεί. «Εσείς δεν λέγετε, εκείνος που θα πει στον πατέρα του ή τη μητέρα του, ότι έχεις να ωφεληθείς από εμένα, αυτό δίδεται σαν δώρο στον Θεό, αυτός δεν έχει δίθεν υποχρέωση να τιμήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Και με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται την εντολή του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας». «Υποκριτέ», τους είπε, «είχε δίκιο ο Ισαΐας όταν προφήτευσε για σας. Ο λαός αυτός με το στόμα με πλησιάζει και με τα χείλη με τιμά, ενώ η καρδιά τους είναι πολύ μακριά από εμένα. Μάταια με λατρεύουν, αφού διδάσκουν διδασκαλίες και εντολές ανθρώπινες». Ωστόσο, και εδώ έρχεται να δώσει μια απάντηση στο ερωτηματικό που θα σας δημιουργήθηκε πριν, η τιμή αυτή προς τους γονείς πρέπει να είναι σύμφωνη με την θεοσέβεια. Αν οι γονείς είναι άθεοι ή αν είναι άπιστοι ή αιρετικοί και παρακινούν τα τέκνα τους στην αθεία, στην απιστία και την αίρεση, ή ακόμα και όταν είναι πιστοί, όταν τα εμποδίζουν από την κατά Χριστόν ζωή και αρετή και τα παρακινούν στην αμαρτία, τότε τα τέκνα πρέπει να προτιμούν την θεοσέβεια και την αρετή από τους αρκικούς γονείς τους. Η θέση αυτή υπενθυμίζει τους φρόγους πάλι του Κυρίου μας περί του χωρισμού γονέων και τέκνων ένεκα της αληθούς θεοσεβίας και του Ευαγγελίου της Χάριτος. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός μας, «Ή της έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Ενώ σε κάποιο άλλο σημείο, ο Χριστός όταν κάλεσε κάποιον να τον ακολουθήσει και αυτός τον παρεκάλεσε, του είπε «Άφησε με να πάω να θάψω πρώτα τον πατέρα μου», τι του απάντησε ο Χριστός μας? «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». Οι λόγοι αυτοί του Χριστού μας δεν διδάσκουν το μίσος προς τους γονείς, διότι όπως είπαμε, ο ίδιος ο Θεός εντέλεται την αγάπη και την τιμή προς αυτούς. Αναφέρονται πρωτίστως οι λόγοι αυτοί προς τα πρόσωπα εκείνα που έχουν πλήρως αφιερωθεί στην διακονία του Θεού, θέλοντας να τονίσουν πως η αφοσίωση προς τον Θεό έχει προτεραιότητα από κάθε άλλη οικογενειακή υποχρέωση. Αναφέρονται όμως και στις περιπτώσεις που το θέλημα των οικείων, το θέλημα των γονέων, αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Οπότε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Τονίζει συναφώς και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος πριν μας είπε ότι τα παιδιά πρέπει να υπακούν στους γονείς τους, ακόμη και αν οι γονείς τους είναι άπιστοι. Τι λέει λοιπόν? «Ναι, τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών, αλλά εν Κυρίω, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Διότι ο Θεός λέγει έδωσε την εντολή αυτή. Τι θα πούμε όμως αν οι γονείς διατάσσουν παράξενα πράγματα? Βέβαια ο πατέρας ποτέ δεν διατάσσει παράλογα και παράξενα πράγματα στα παιδιά του, ακόμη και αν αυτός είναι παράλογος. Αλλά όμως και στην περίπτωση αυτή προφυλάσσει τα τέκνα λέγοντας «εν Κυρίω», δηλαδή σε αυτά που δεν θα έλθεις αντιμέτωπος με τον Θεό. Έτσι, αν ο πατέρας είναι ειδωλολάτρης ή είναι αιρετικός, το παιδί δεν πρέπει να υπακούει πλέον όταν κάτι που λέει δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Με τον τρόπο αυτό η αληθινή θεοσέβεια τίθεται πάνω από την τιμή προς τους γονείς. Ο προς τον Θεό σεβασμός οφείλει να κατέχει την πρωτεύουσα θέση και κατόπιν να ακολουθεί ή προς τους γονείς αγάπη. Μπορεί οι γονείς να μας γέννησαν κατά σάρκα, αλλά και τους γονείς και τους τρόπους της γεννήσεως και όλα τα αγαθά, τα φυσικά, τα υπερφυσικά, τα αγίινα, τα ουράνια, τα πρόσκαιρα και τα αιώνια, ποιος μας τα χάρισε? Ο Θεός. Ακόμη και την φιλοστοργία των γονέων, ο Θεός την φύτευσε στην καρδιά τους. Και η δικιά του η φιλοστοργία προς τον άνθρωπο είναι απείρως μεγαλύτερη. Γι' αυτό θυμάστε πάλι στην Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Θεός λέει ότι είναι ευκολότερο να λησμονήσει η μητέρα τα παιδιά της, παρά εγώ να λησμονήσω τα πλάσματά μου, τους ανθρώπους. Διότι όλα αυτά έχουμε χρέος να αγαπούμε και να σεβόμαστε τον Θεό, ασυγκρίτως περισσότερο, από όσο αγαπούμε και τιμούμε τους γήινους και κατά σάρκα γονείς μας. Μάλιστα, αυτή η αληθινή θεοσέβεια όχι μόνο δεν συγκρούεται με την καθήκουσα τιμή προς τους γονείς, αλλά αντίθετα αποτελεί και προϋπόθεσή της. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος που δεν σέβεται πρεπόντως τον Θεό, ούτε τους γονείς θα σεβαστεί, ούτε κανέναν άλλον άνθρωπο. Τελειώνοντας, να αναφέρουμε πως όλες οι ανωτεροθέσεις που πηγάζουν από την εκκλησιαστική μας παράδοση δεν είναι ανθρώπινα εντάλματα. Είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αληθείας, του Παρακλήτου, που κατά το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου οδηγεί μας εις πάσαν την αλήθεια. Αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις γονέων και τέκνων, αποτελώντας μια αντιδραστική πρόκληση και συνάμα μια φιλόστοργη πρόσκληση στον σημερινό άνθρωπο. Οι υποχρεώσεις των γονέων αφενός για την εν γένει επιμέλεια, την πνευματική καλλιέργεια και την αναγωγή προς την θεοσέβεια των παιδιών τους και η οφειλωμένη τιμή των τέκνων προς τους γονείς αφετέρου αποτελούν τους δύο πόλους έλξεως που οικοδομούν την αρμονία μέσα στην οικογένεια. Έχουν μια κοινή βάση, ένα μοχλό, μια κινητήρια δύναμη την οποία ο Θεάνθρωπος Ιησούς κατονόμασε πλήρωμα των προφητών και του νόμου. Έχουν θεμέλιο την ταπεινή θυσιαστική αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο ατομικισμός και η φιλαυτία της κερδοσκοπικής και αντιανθρωπιστικής εποχής που εξόρισαν αυτή την κορονίδα των αρετών την αγάπη έχουν, όπως είπαμε στην αρχή, οδηγήσει τον άνθρωπο στο σύγχρονο αδιέξοδο και την καταστροφή στις διανθρώπινες σχέσεις. Το κάστρο που έκτισε ο υπεράνθρωπος γύρω από το εγώ του τον έχει οδηγήσει στην αποξένωση, την αλωτρίωση, την απομόνωση και την αποκτήνωση. Η καλλιέργεια της πάντοτε νέας εντολής του Ευαγγελίου, της αυθεντικής αγάπης και όχι του φύλαυτου ερωτισμού, τον οποίο μπερδεύει με την αληθινή αγάπη ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι αδύρυτη ανάγκη για την επανεύρωση της κοινωνίας των προσώπων και για την αντιμετώπιση της θεσμοθετημένης ανομίας. Έτσι πρέπει να αγωνιστούμε για να στηρίξουμε το θεμέλιο της κοινωνίας, την οικογένεια. Για να έχουμε οικογένειες που βγάζουν Αγίους. Θυμάστε στην προηγούμενη ομιλία μας, είχαμε μιλήσει πως η οικογένεια είναι το εργαστήριο της αγιότητος. Αλλά για να μείνει καθαρή και η συνείδησή μας και ανεπηρέαστη από δελεάσματα και συσχηματισμούς. Και για να επαναφέρουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις στην ευαγγελική γραμμή, την όντως ευθεία που οδηγεί στον μονάκριβο και πολυπόθητο στόχο μας, στην Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν γέννητο. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για τον κόπο που κάματε να παρακολουθήσετε αυτά. Στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγίοι Γέροντα, Αγίοι Καθηγούμενοι. Νομίζω ότι ο λόγος σας όχι ήταν πληθωρικός, αλλά είχε μέσα και το ψυχογράφημα της ζωής, θα έλεγα, με αναφορά στη γραφή κυρίως στον πατερικό λόγο, αλλά και σκιαγραφώντας τη σημερινή πραγματικότητα και δίνοντας έτσι το στόχο και την προοπτική αυτής της καλλιέργειας των σχέσεων γονέων-παιδιών και την λυπηρή διαπίστωση που όλα αυτά ανατρέπονται δυστυχώς σήμερα, όχι μόνο με τις νομοθεσίες αλλά και επί πράξη. Και ίσως οι νόμοι, ναι μεν είναι μια πρόκληση, αλλά μήπως και εμείς με τη στάση μας κάπως δεν έχουμε δώσει τη σωστή μαρτυρία. Διότι αν ήμασταν και εμείς ορθοτομούντες στον λόγο της αληθείας, δεν θα τολμούσε κάποιος πολιτιακός άρχοντας να νομοθετήσει. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά θέσατε έτσι τις βάσεις για τις σχέσεις αυτές, ώστε εμείς να δρώσουμε τις οικογένειές μας και να έχουμε τη σωστή, την σωστή παιδαγωγική. Εύχεστε, ευχαριστούμε πολύ για τον λόγο σας και για την παρουσία σας.
0: Εμείς για την υπομονή σας.
1: Εύχεστε. Υπάρχει και μικρόφωνο να κάνουμε ερωτήσεις. Ο Άγιος Γιώντας ήρθε από τη Θήβα, είναι από τα δυτικά της Μητροπόλεως, θα λέγαμε. Σήμερα, επομένως, και σήμερα θα φύγετε. Θα φύγετε και σήμερα. Και σήμερα θα αναχωρήσει για το μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι μάλιστα έτσι, θυμίζει τα σχετικά μοναστήρια του Αγίου Όρους και είναι και Άββατο, αλλά μπορούμε να προσκυνήσουμε όμως και εμείς, όλοι μας. Υπάρχει το εκκλησάκι και της Παναγίας που να προσευχόμαστε. Αλλά έτσι, εμείς να ευχαριστήσουμε για τον κόπο σας και την αγάπη σας, γιατί κάνει αυτή τη διαδρομή ειδικά για μας. Εύχεστε. Ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε και να τοποθετήσουμε κιόλας. Να τολμήσουμε. Ήδη μια ερώτηση, ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία ομιλία. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι ίσως ασχέτο. Όταν τα αδέρφια δεν περνούν μεταξύ τους καλά, ευθύνονται οι γονείς ή έχουν κάποια σχέση?
0: Δεν κατάλαβα λίγο την ερώτησή σας πάλι, να την εξηγήσετε.
2: Όταν τα αδέρφια δεν τα πηγαίνουν μεταξύ
0: τους καλά,
2: ευθύνονται και οι γονείς γι' αυτό?
0: Είναι πολυπαραγοντική η νόσος. Όλοι έχουν κάποια ευθύνη. Και οι γονείς από το μέρος τους και τα παιδιά από την δικιά τους πλευρά. Και εμείς, όλοι μας, σε ένα πρόβλημα στην κοινωνία, όλοι φέρουμε μέρος ευθύνης. Το θέμα είναι πώς θα το θεραπεύσουμε. Όχι να εντοπίσουμε το πρόβλημα και ποιος φταίει. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τους τρόπους. Η Εκκλησία έχει τη θεραπευτική της, έχει την αγωγή της, έχει τη μετάνοια, έχει την ιερά εξομολόγηση. Τους τρόπους με τους οποίους θα θεραπεύσουμε αυτά τα προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
1: Να πω το εξής, ότι τονίσαμε έτσι ιδιαίτερως τη σχέση, μάλλον την αναφέρω, την τιμή των παιδιών στους γονείς, αλλά βέβαια το είπατε προς το τέλος, όταν οι γονείς αποκλίνουν από την ορθή δασκαλία, γενικότερα η υποχρέωση των παιδιών να τηρήσουν την αγάπη προς τον Θεό. Πέραν τούτου όμως, αναφέρεται στο Ευαγγέλιο και εκεί λίγο να κάνουμε μια αναφορά, ότι δεν τιμή των παιδιών προς γονείς, αλλά αναφέρεται και οι γονείς μη παρολογήσετε τα τέκνα. Νομίζω το συναντάμε αυτό στις επικοινωνίες μας, ότι έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, μα εγώ κάνω αυτά, προσφέρω. Εκείνος, εκείνη η μητέρα, οι γονείς, δεν δυσκολεύομαι. Και δημιουργείται μια σύγκρουση, και ιδιαίτερα αυτό νομίζω το διαπιστώνετε, ότι όταν υπάρχει νοσηρή κατάσταση, η ασθένεια, που έρχονται μετά οι άνθρωποι, αφού καταλήξουν οι γονείς, έρχονται πλέον με τύψεις, γιατί δεν συμπεριφθήκανε πάνω στον κόπο τους, στον προβληματισμό τους, πώς θα τους χειριστούν, παρολογήθηκαν τα τέκνα προς τους γονείς την ώρα της ασθένειας. Και έρχονται με ένα βάρος στην ψυχή τους, ότι ναι, τα παιδιά δεν αντέξαμε και αυτό το φέρνω βαρέως τώρα που έφυγε ο πατέρας ή η μητέρα, ότι δεν φέρθηκε καλά. Είναι ένα λεπτό σημείο στη διαχείριση αυτό.
0: Είναι λεπτό σημείο και θα το αντιμετωπίζετε στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Είδατε σε ένα σημείο που είπαμε ότι ακόμη και αν ο πατέρας ή η μητέρα στην ηλικία των γερατιών έχουν αυτή τη δυσκολία, και την νοητική και την διανοητική, ας πούμε, δυσκολία, και εκεί θέλει πολύ, πώς να το πω, να δείξουν λίγο μεγαλύτερη υπομονή τα παιδιά, να δείξουν μια μεγαλύτερη κατανόηση, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτό που, όπως είπατε, μετά θα τους δημιουργήσει ένα συνειδησιακό έλεγχο. Και πολλές φορές στα γυρατιά ή στην διακονία ασθενών γονέων έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε που στάθηκαν στους γονείς τους μέχρι τέλους. Και όμως κάποιες στιγμές της ασθένειας, σαν άνθρωποι λίγο στεναχωρήθηκαν, ευρίασαν καμιά φορά, και αυτό το έχουν βάρος μέσα τους τη στιγμή που αναχώρησε ο πατέρας. Θέλει αυτές τις στιγμές λίγο παραπάνω, κάτι παραπάνω, έτσι, μια προσπάθεια. Και αν συμβεί κάτι και λάθος, δόξα τω Θεώ, ακόμη και να φύγει ο γονεύς και να έχουμε κάνει κάποιο λάθος, πάλι η Εκκλησία μας έχει τον τρόπο θεραπείας, είναι η μετάνοια. Είναι και η προσευχή για τους γονείς που έχουν φύγει. Δεν τελειώνει η ζωή μας. Είναι ένα στάδιο που περνάει. Και πληροφορείται η ψυχή με αυτόν τον τρόπο ότι και ο γονεύς, ας πούμε, ικανοποιήθηκε με αυτή τη μετάνοια του τέκνου. Η ψυχή πληροφορείται ότι τακτοποιείτε και αυτή η δυσκολία που έμεινε σε εκκρεμότητα. Νομίζω το ζείτε στην...
1: Και κάτι παράλληλο που συνδέεται, αν συγχωρέσετε που επανέρχομαι. Ναι, μεν, ο γιος θέλει να φροντίσει τη μάνα και τον πατέρα. Η σύζυγος στα παιδιά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δυσκολεύονται, ή το αντίστροφο. Στην σημερινή πραγματικότητα, στα σπίτια μας, δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα που ζούσε όλη η οικογένεια μαζί, ήταν ο παππούς, η γιαγιά, ήταν ένα μέλος της οικογένειας. Με την αυτονόμηση που έχει γίνει τώρα, με τις ιδιαίτερες συνθήκες, αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει, και έχουμε εκεί πολλές φορές και κρίση μέσα στη συζυγεία. Δηλαδή, έχουμε κρίση στη συζυγεία, γιατί ενώ υπάρχει ανάγκη της φροντίδας των γονέων του ενός συζύγου, δεν συμμερίζεται τα υπόλοιπα μέλη. Και τίθεται το ερώτημα πολλές φορές σε εμάς τους πνευματικούς. Νομίζω ότι τελικά τι θα πριτανεύσει, η ισορροπία μέσα στην οικογένεια, η καλλιέργεια αυτού του πνεύματος της φροντίδας της αγάπης, ή μέρημνα για τα πρόσωπα, τα προσφυλή τους γονείς σε έναν άλλο χώρο με μια ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε τελείως στα αστικά κέντρα. Δεν ξέρω, ναι, στον τόπο που ζείτε εσείς.
0: Στην επαρχία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Δηλαδή ακόμα στις οικογένειες, σε πολλές οικογένειες, έχουμε την συνύπαρξη γονέων, τέκνων και παππούδων, γιαγιάδων. Ωστόσο, όπως είπατε, είναι ένα γεγονός αυτό. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Εκεί ζητάμε την βοήθεια του Θεού να μας φωτίσει πώς θα τη διαχειριστούμε. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Έχουμε φως για διάζευση πολλές φορές.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: εύκολο.
1: Προηγείται ίσως και η σχέση των πεθερικών, θα λέγαμε, των γονέων προς την ύφη, προς τον γαμπρό, ναι, που ίσως εκεί ήταν το πρόβλημα, και όταν ασθενούν πλέον βγαίνει μια πίκρα, βγαίνει ένας θυμός, θέλει μια εγκατάλειψη, ότι ναι, τώρα... Είναι και πραγματικό παράλληλο το θέμα, αλλά είναι και μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε, ναι, αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση.
0: Ναι, εκεί νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε και τη συμβολή, ας πούμε, ανθρώπων πνευματικών στο συγκεκριμένο, γιατί κάθε περίπτωση είναι ειδική. Και κάποιων ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να μας συμβουλεύσουν σε αυτό το θέμα, στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε, και βέβαια να ζητήσουμε και την βοήθεια του Θεού να το ξεπεράσουμε αυτή, να ξεπεράσουμε ή να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία. Όπως αντιμετωπίζουμε και πάρα πολλές άλλες δυσκολίες στη ζωή μας. Δεν ξέρω, Γέροντας, μήπως θέλει.
1: Ναι, και, ναι. Να μιλήσω παλιό και μετά ο Αντώνης. Έλα, Αντώνης. Αντώνη, να μιλήσει κάτι ο Παγιώργης και μετά εσύ.
3: Νομίζω ότι ένα πρόβλημα που έχουμε στην εποχή μας πολύ βαρύ είναι το θέμα του χρόνου και των προτεραιοτήτων, και από πλευράς παιδιών και από πλευράς γονέων. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο επιτακτικές οι προτεραιότητες, είτε είναι εσωτερικές, εγωιστικές του ατόμου, είτε είναι και εξωτερικές, επιβαρόμενες. Η υπερασχόληση γενικότερα λόγω των αναγκών, η εργασία της μάνας, ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, έχει σαν αποτέλεσμα να μην δίνονται οι ευκαιρίες έκφρασης αυτού που είπατε, της τιμής και της αγάπης. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι και τα παιδιά μπορεί να αγαπούν, αλλά δεν έχουν τον χρόνο και την ευκαιρία να εκφράσουν αυτή τη συμπάθειά τους. Πολύ περισσότερο δε αυτό το έχουν οι γονείς. Είτε από αντικειμενική ανάγκη απασχόλησης, είτε και από εγωιστική ανάγκη απασχόλησης. Μάλιστα, φοβάμαι ότι από πλευράς γονέων γίνεται το λάθος, όλοι μας το έχουμε κάνει δυστυχώς, είτε λόγω καθηκόντων εντός εισαγωγικών αναγκαίων, όλα τα προλαβαίνουμε. Φοβάμαι ότι εμείς οι γονείς παπάδες ακούμε πιο πολύ τι σημαίνει σε εμάς. Εκείνο που δεν προλαβαίνουμε είναι ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας τα ίδια. Αυτό είναι μια διαπίστωση και ένα πρόβλημα που θα πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε, γιατί η παραπασχόληση των παιδιών με τις πολλαπλές απασχολήσεις και τις ανάγκες μάθησης γλώσσες, γυμναστικές, καθήκον μάθησης που είναι επιτακτικό, αλλά και από γονείων συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εννοείται μάλιστα το να παρέχουμε στα παιδιά μας τις καλές προϋποθέσεις. Φοβάμαι ότι μερικές φορές δεν θέλανε τόσο τον καλό στολισμό, τόσο το καλό φαγί, όσο θέλανε την παρουσία μας.
4: Ναι, επάνω σε λογιότατε, ευχαριστούμε για την παρουσίαση και συγχωρέστε με για τις κάποιες σκέψεις που θέλω να εκφράσω, καθώς σας άκουγα, γιατί τα πράγματα έτσι, δεν ήταν μάλλον πάντοτε τόσο ιδανικά, ποτέ δεν ήταν ιδανικά, να πούμε ότι την παλιά εποχή ήταν ωραία οικογένεια και τώρα είναι κάπως λάθος. Σήμερα έχουμε πολλές προκλήσεις και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στα παιδιά δεν είναι εύκολο να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαμε πριν από 50 χρόνια. Τα ίδια πράγματα χρειάζεται να τα λέμε με τρόπο που να τα καταλαβαίνουν. Αν τους μιλήσουμε για οργή Θεού, θα μας πούνε ένα οργισμένο Θεό δεν με ενδιαφέρει. Εάν μιλήσουμε για αρετολογία, θέλω να σας πω ότι έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ένα κομμάτι αυτού που συμβαίνει, που συνέβηκε, ας πούμε, η στροφή στα δικαιώματα και στην ελευθεριότητα, αν θέλετε, ήρθε σαν αντίβαρο, σε ένα ηθικισμό που πρότεινε μια ζωή πολύ άχαρη. Ενώ εμείς μιλάμε στην Ορθοδοξία για μια ζωή χαριτωμένη. Και νομίζω από όλα αυτά που υπόθηκαν, αυτό που είναι το πιο περιεκτικό είναι αυτό που είπε ο Άγιος Προφήριος. Λίγα λόγια, πολύ παράδειγμα και πολύ πολύ προσευχή. Ούτε το παράδειγμά μας δυστυχώς βοηθάει και η προσευχή μας ίσως είναι λειψή. Τα λόγια επίσης, εάν δεν προσαρμοστούν στο σημερινό λόγο, για τα παιδιά δεν φτάνουν στα αυτιά τους. Αυτές είναι οι βασικές μου σκέψεις και καθώς έτσι σας άκουα, σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα που όλοι οι γονείς αντιμετωπίζουμε και ότι η λύση δεν είναι πάντοτε εύκολη, αλλά αν ένας, έτσι όπως ακούμε, ένας Προφήριος, ένας Παΐσιος ήξεραν ακόμα και για τα παιδιά να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέω, συγχωρέστε με, αλλά αυτές είναι οι σκέψεις που έκανα. Επίσης, γιατί ξέρω τα παιδιά μου πόσο εύκολα σε ένα δικό μου παράδειγμα θα μου φέρουν άλλα 10 παραδείγματα. Ας πούμε, σε ένα παράδειγμα, τώρα εντάξει, θα καταχρεστώ λίγο, της Λένας που προστατεύει τα παιδιά της, θα μου πούνε για τον Λέοντα που τρώει τα παιδιά των άλλων για ιδιωτελείς λόγους. Οπότε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα με τα λόγια. Και το παράδειγμα λείπει. Ευτυχώς και δυστυχώς αυτό θέλω να πω, επειδή ακούμε τώρα, έγινε πρόσφατο, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, για κάποια περιγραφή αυτής της κατάστασης που συμβαίνει στα Τέμπη, έτσι, μια άσχημη κριτική που ακούστηκε από έναν ιερωμένο που ευτυχώς καταδικάστηκε γρήγορα. Θέλω να πω, τέτοια πράγματα έχουν πληγώσει, η ζημιά έχει γίνει πολύ μέσα από το χώρο της Εκκλησίας. Ειδικά σε εμάς τότε με την Επταετία, όπου είχαν καταχραστεί αυτές τις αξίες, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και ήρθε μετά σαν αντίδραση το υπόλοιπο. Και αυτό λέω τώρα, σήμερα λοιπόν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια λόγια. Χρειάζεται αυτή την παράδοση, αυτή την ομορφιά, αυτή την γλύκα, αυτή τη χάρη, να μπορούμε να την πούμε και με λόγια και κυρίως με έργα. Αυτό. Συγγνώμη κιόλας.
0: Είπαμε από την αρχή ότι το σκοτάδι στην εποχή μας είναι πάρα πολύ. Και το σκοτάδι, όπως είπαμε, Και όπως όλοι ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να το πολεμήσει με ένα ρόπαλο. Άμα πάρουμε ένα ρόπαλο και αρχίσουμε να χτυπάμε μέσα στο σκοτάδι, το μόνο που θα καταφέρουμε να χτυπήσουμε τον αέρα και ίσως το κεφάλι κάποιου άλλου. Το σκοτάδι αντιμετωπίζεται με το φως. Δηλαδή, εάν εμείς προσωπικά, ο καθένας μας, βελτιωθούμε πνευματικά, βελτιωθούμε στη πνευματική μας πορεία και ζωή, η δικιά μας βελτίωση θα ωφελήσει και τη σύζυγό μας, θα ωφελήσει και τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε τον άλλο να τον βάλουμε στον τοίχο να τον αλλάξουμε. Εμείς θα αγωνιστούμε να αλλάξουμε. Εμείς θα αγωνιστούμε να μοιάσουμε στον Άγιο Παΐσιο που είπατε, στον Άγιο Πορφύριο που είχαν τον τρόπο να ωφελούν τους άλλους. Και αναφέρω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε τον Άγιο Πορφύριο, που ισχύει και μέσα στην οικογένειά μας. Ο μακαριστός, ο καθηγητής, ο Παπαζάχος, καρδιολόγος, Γιώργος νομίζω λεγότανε, ήταν ο γιατρός του Αγίου Πορφυρίου και κάποια φορά είχε πάει στον Άγιο. Του λέει, γέροντε, λέει, πολλές φορές είμαι μέσα στο αμφιθέατρο με 100-200 φοιτητές γύρω μου. Τι να τους λέω για τον Χριστό, τι να λέω σε αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στην εποχή μας όλα αυτά που αναφέρατε κι εσείς. Τι του είπε ο Άγιος Πορφύριος. Του λέει, Γιωργάκη, του λέει, εσύ παιδί μου εξομολογείσαι εμένα, δεν εξομολογείσαι. Του λέει ο κύριος Παπαζάχος, ο μακαριστός, ναι, γέροντας, εσένα εξομολογούμε. Του λέει, όπως έχω πει, δεν κάνεις τον πνευματικό σου αγώνα, δεν πηγαίνεις σε εκκλησία, δεν κοινωνάς. Ναι, λέει, γέροντα, αυτό που κάνω, έτσι όπως μου έχετε πει, αυτό κάνω. Λέει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εφόσον μέσα σου βάζεις Χριστό, όταν βγαίνεις μπροστά στο αμφιθέατρο, Χριστός θα βγει και προς τα παιδιά. Εμείς θα αγωνιστούμε, ο καθένας μας, παππούς, γιαγιά, πατέρας, μητέρα, εμείς θα αγωνιστούμε να βάλουμε μέσα μας Χριστό και ο Χριστός θα βγαίνει και στα παιδιά μας.
5: Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω το εξής. Αν πάρουμε την παραβολή του ασώτου ιού, οπωσδήποτε προερχόταν από μια πάρα πολύ καλή οικογένεια κατά την παραβολή. Πώς λοιπόν ξέφυγε και έφτασε στο σημείο να μην σέβεται τον πατέρα, να έχει απαιτήσεις, να του ζητήσει το σύνολο της δικαιουμένης περιουσίας και να πάει να τη φάει. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο πατέρας, αυτός ήρθε εις αυτόν και ήρθε να συναντήσει τον πατέρα. Και μετά από την άλλη πλευρά έχουμε τον άλλο ιό, ο οποίος δυσαρεστήθηκε από την μετάνοια του μικροτέρου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια οικογένεια και υπάρχουν δύο χαρακτήρες, ο ένας μόνος του ενήργησε και έφυγε, ο άλλος δυσαρεστήθηκε από την έλευση, δηλαδή πάντα μέσα σε κάθε οικογένεια θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή το ένα παιδί να είναι καλό, το άλλο να μην είναι και αν το άλλο επανέλθει, το άλλο παιδί να δυσαρεστηθεί. Εδώ χρειάζεται, πιστεύω, η προσευχή, η συμβουλή του πνευματικού και η καθοδήγηση των παιδιών. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
1: Νομίζω ότι η σχέση, η αναφορά του στο Ευαγγέλιο, στην παραβολή του ασώτου, δεν είναι κάτι που μας ξενίζει. Το αναφέραμε ότι τα παιδιά τα ίδια και βασανιστήκαν και βασάνισαν τον πατέρα. Αλλά εκείνο που κυριάρχησε ήταν η αγάπη του πατέρα. Η αγάπη του πατέρα, νομίζω, και θα λέγαμε τόσο παρενθέως, η προσευχή του πατέρα έφερε τον άσωτο πίσω. Δηλαδή, πάντοτε ο πατέρας περίμενε στην πόρτα, ενατένιζε. Άρα λοιπόν το θέμα σε εμάς είναι η αγκαλιά του πατέρα και η προσευχή του πατέρα και ίσως για τον πρεσβύτερο ιό ο οποίος αποχωρεί. Δεν ξέρουμε τελικά, οι πατέρες νομίζω ότι δεν αναφέρουν αν απολέσθη ο πρεσβύτερος ιός. Σιωπούν. Δεν καταδικάζουν τον πρεσβύτερο ιό. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση και δεν ξέρουμε στο τέλος τελικά Και αυτό το αγκάλιασμα του πατέρα που τρέχει να τον συναντήσει, να του πει έλα γύρνα πίσω, αυτή η έκουση του πατέρα δεν ξέρουν τελικά για τον πρεσβύτερο Ιωάννη, τελικά και αυτόν τον ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Αλλά κυρίαρχο σημείο είναι αυτή η στάση του γονέως του πατέρα. Και ας είναι μέσα στην ίδια οικογένεια, ο ένας το να βγαίνει έτσι παιδί, το άλλο έτσι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η στάση των μεγαλύτερων του πατέρα.
0: Ναι, Γεροντά, όπως το είπατε και σε αυτά που είπατε, να προσθέσω και το εξής. Δεν θα κοιτάξουμε το λόγο για τον οποίο έφυγε ο γιος ο άσωτος, αλλά τον λόγο για τον οποίο γύρισε. Είπατε ότι ήταν από καλή οικογένεια. Αυτή η μνήμη της καλής οικογένειας, του καλού πατέρα, ήταν που τον έφερε πίσω, που θεράπευσε αυτό το πρόβλημα, αυτή τη δυσκολία. Και η ίδια συμπεριφορά του πατέρα και στο μεγαλύτερο γιο. Είδατε με πόσο γλυκύτα του μιλάει, με πόσο, έτσι ώστε και αυτό να τον βοηθήσει να συνέλθει.
6: Κάποιος το αφήνει σιωπηρά, δηλαδή.
1: Συγχωρέστε με τον ρόλο του συντονισμού, αλλά επειδή έχω την οπτική εικόνα σε όλους σας. Ευχαριστώ.
7: Την ευχή σας, πατέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Εγώ ήθελα να καταθέσω ένα προβληματισμό. Έτσι να μας πείτε κάτι κι εσείς. Παρατηρείτε στην εποχή μας, στα νέα ζευγάρια που δημιουργούνται και από χριστιανικές οικογένειες και εφαρμόζεται με πολύ μεγάλο ζήλο το εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού, σε σημείο δηλαδή που χάνεται και η απλή επικοινωνία, δηλαδή αλλάζουν οι σχέσεις, υπάρχει μια αποκοπή, μια απομόνωση, δηλαδή κάτι το αφύσικο, όχι, δεν μιλάμε τώρα για προβλήματα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και από την καθοδήγηση ίσως και κάποιων πνευματικών, με την έννοια ότι το ζευγάρι να είναι ανεπηρέαστο κλπ. Άλλο είναι το ανεπηρέαστο και άλλο είναι αυτό το πράγμα που πραγματικά συμβαίνει στην εποχή μας. Και θα θέλαμε έτσι λίγο εσείς να μας το σχολιάσετε.
0: Νομίζω ήδη ο πατήρ Σάββας το ανέφερε αυτό, ότι είναι μια δύσκολη ισορροπία και η κάθε περίπτωση με πολύ προσευχή και αγώνα και καθοδήγηση πνευματική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε να διατηρείται αυτή η ισορροπία και η τιμή και αγάπη προς τους γονείς και ο σύνδεσμος της οικογένειας, της κλειστής οικογένειας, ας πούμε. Δεν ξέρω. Σαν πνευματικός ο πατήρ Σάββας θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό και ο πατήρ Γιώργιος θα έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτός ο αποσχηματισμός των παιδιών από τους γονείς καμιά φορά είναι σε ένα υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή βιώνεται με μια τάση απαξίωσης. Αν βιώνεται αυτή η σχέση με αίσθημα σεβασμού και αγάπης αλλά και διεκδίκησης του ρόλου του καθενός, θα βρεθεί ισορροπία. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει αυτό το πνεύμα της αδιαφορίας, αλλά πάντοτε προέχει αυτό που είπε και ο, ότι αν υπάρχει πνευματικότητα και στους μεν και στους δε, θα επέρθει η ειρήνευση, η ισορροπία, θα μπουν τα όρια. Στο χώρο του μοναχισμού, βέβαια και όντως υπάρχει εγκατάλειψη, αλλά η ευλογία της προσευχής από τον εγκαταλείψαντα τους γονείς και βιώνοντας τον μοναχισμό εν αρετή και σε σωστή πορεία, η ευλογία στους γονείς θα είναι πολύ περισσότερη και η φροντίδα από ότι το να είναι κοντά τους να τους φροντίσει. Είναι θέμα καθαρά αναφοράς πνευματικής. Πάει στη θέση αυτό να πεις, να προσθέσεις κάτι.
3: Να συμπληρώσω αυτό που έλεγα. Αφού έχουμε έλλειψη δυνατοτήτων και ευκαιριών τουλάχιστον να μην είμαστε τσιγκούνιδες στις εκφράσεις. Έχω την εντύπωση να μην παραλείπουμε, μπαίνοντας μέσα το παιδί από το σχολείο, δυο ζεστά λόγια, η μάνα ιδιαίτερα και ο πατέρας γιατί όχι. Μια αγκαλιά. Το ίδιο νομίζω ότι έχουν ανάγκη και τα γέρικα παιδιά, οι παππούδες. Νομίζω ότι αυτός η αναπλήρωση των όντως δυσκολιών του χρόνου που έχουμε. Είναι αλήθεια. Είναι φοβερό. Είμαστε όλοι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, παιδιά, γονείς. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αναπληρώνουμε. Όπως είπε ο πατέρας Κύριος, και σημασία έχει.

0: του να δώσουμε την καρδιά μας. Νομίζω ότι αυτό το δώσιμο της καρδιάς είναι αυτό που αποτείνει μετά σε τόνιση ιδιαίτερα η τιμή. Η τιμή θα πρέπει να εκφράζεται κιόλας. Προς Θεού υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και προς τους γονείς και προς τα παιδιά και προς τους φίλους και προς πάντα άνθρωπον αυτή η έκφραση να είναι, θα έλεγα, επιπόλαιη για να μην την πω υποκριτική. Νομίζω ότι υπάρχουν υπερβολές, είναι ένας τρόπος. Είχα έναν δικό μου άνθρωπο, μεγάλο πρόσωπο, θα έλεγα, της κοινωνίας. Αντιπρόεδρος του Αρήν Πάγου, λέω, ένα επίπεδο, ας μην είναι έτσι. Και μιλάει με τον πρόεδρο του σώματος, του Αρήν Πάγου. Αφού τελείωσε η κουβέντα, λέει, άντε φυλάκια. Λέω, ρε, είχα πολύ ηχειότητα. Ρε Γιώργο, τώρα, γέροι άνθρωποι, ας πούμε, σοβαροί. Αυτή είναι η έκφραση, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι όχι ούτε επιπόλαιη και ρηχή η έκφραση του λόγου, αλλά κυρίως είναι η υποκριτική. Είναι αντί να βοηθάει, αντί να εξυπηρετεί, αντί να θεραπεύει, ανοίγει μεγάλες πληγές όταν διαπιστώσει ότι αυτή η έκφραση της ευγένειας δεν είναι το καρδιακή. Αυτός ο καλός λόγος ήταν για να λεχθεί και όχι καρδιακός. Ο Θεός να μας φωτίζει όλους, γιατί ίσως οι μεγαλύτεροι είμαστε οι περισσότερο φταίχτες. Είμαστε, γιατί έχουμε ήδη διάβαζα τον Άγιο Νικόδημο, στον ώρα του πόλεμου. Και το φοβερό είναι ότι λέει, αν σκεφτούμε και αθροίσουμε τα σφάλματά μας και τα πολλαπλασιάσουμε με εκείνα που ο Θεός με τη χάρη του μας εμπόδισε να σφάλουμε, τότε λέει θα είναι τόσα τα σφάλματά μας που δεν θα μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που λέτε, που είπατε, ότι να εκφράσουμε αυτή την χάρη της χαράς, της χάριτος που έχουμε, που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και χωρίς αυτήν, ου δίνεσαι επίν ουδέν. Ό,τι επιστημονικούς τρόπους να χρησιμοποιήσουμε, όση ευγένεια να χρησιμοποιήσουμε, όσα φυλάκια και να δώσουμε για να δώσουμε, περιπέξω την έκφραση, νομίζω ότι δεν βοηθάνε, δεν σώζουν.
1: Δημήτρη.
2: Ναι, ευλογείτε Γέροντα. Αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε να αντιτάξει κάτι σε αυτά που είπατε και που παρουσιάσατε και με βάση τα παραδείγματα που φέρατε από την άλογη, μπορεί και έλογη φύση. Να θέσω εγώ ένα ερώτημα διαφορετικό, δράντοντας την ευκαιρία από αυτά που είπε ο πατήρ Γεώργιος και η κυρία. Το αντίθετο. Τα παιδιά προσφέρουν στους γονείς χρόνο ατελείωτο. Δηλαδή, στους ηλικιωμένους γονείς. Από αγάπη, από υποχρέωση, από δεν ξέρω και εγώ τι. Βάζω παρένθεση, μπορεί οι γονείς να τα έχουν πικράνει τα παιδιά, αλλά τα παιδιά προσφέρουν. Αυτό όμως ενίοτε και αρκετές φορές είναι εις βάρος, όταν είναι ένα ζευγάρι, εις βάρος της σχέσης του ζευγαριού και του χρόνου που πρέπει να είναι το ζευγάρι και με τα παιδιά τους αν έχουν μαζί. Αυτό πώς μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος, ούτως ώστε να μην νιώθει, να κρατήσει μια ισορροπία, ας πούμε, να μην νιώθει ότι, και με βάση το γεγονός ότι εδώ ειδικά στις πόλεις, γιατί κανείς δεν θέλει να πηγαίνει τους γονείς του στα ιδρύματα και στα γεροκομεία, ή τουλάχιστον κάποιοι δεν θέλουν να το πούν. Αλλά όταν αναγκάζεσαι και λόγω χρόνου, και λόγω, δηλαδή μπορεί να είναι και έκφραση αγάπης αυτό, γιατί αισθάνεσαι ότι εσύ έχεις κάποιες υποχρεώσεις από πίσω, άλλες. Και μπορεί τα παιδιά σου να στο καταλογήσουν αυτό, ότι δεν ασχολείσαι. Αυτό είναι σε ένα μεγάλο δίλημα που κάποιοι

0: μπορεί να το αντιμετωπίζουν. Τι σκέφτεστε γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω ότι έτσι αρκετές φορές επαναλάβαμε το ίδιο ερώτημα με ποικίλη μορφή. Κάθε περίπτωση από αυτές που αναφέρετε είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε ένα γενικό, μια γενική συνταγή. Πρέπει το συγκεκριμένο άτομο που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, με τη βοήθεια ανθρώπων πνευματικών, με τη συμβουλή πνευματικών, με τη δικιά του έμπονη προσευχή, να βρει λύση, ώστε να κρατήσει αυτή την ισορροπία και της τιμής προς τους γονείς και της αφοσιώσεώς τους στην οικογένεια, ώστε να αποφύγει και την υπερβολή και την έλλειψη. Δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει συνταγή. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, ασπιρίνη να σου λύσω το πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά η Εκκλησία μας έχει τον τρόπο, η χάρις του Θεού έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν ξέρω αν όχι.
2: Είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να μην σαφώς ο σεβασμός και η φροντίδα και η μέρημνα, αλλά νομίζω ότι και η κατοίκον Εκκλησία, η οικογένεια, η συζυγία να μην διαταράσσεται και στο γονό, γιατί αυτά θα βγουν αργότερα μετά την αποβίωση, την λήξη των γονέων. Η οικογένεια πρέπει να ξαναβρει πάλι το δρόμο της. Και νομίζω ότι ξεκινάει όλα από την αρχή και ίσως και να είναι μια τελική απάντηση ότι είναι θέμα πνευματικότητας, είναι θέμα καλής συζυγίας. Και αν υπάρχει καλή συζυγία, θα γίνουν και καλοί γονείς και συνέχεια καλοί παππούδες. Εάν δεν είμαστε πνευματικά σωστοί άνθρωποι, δεν θα γίνουμε σωστοί σύζυγοι, θα γίνουν σωστοί γονείς, επαναλαμβάνω, και σωστοί παππούδες. Και αυτό θα μεταφερθεί μετά στις σχέσεις μας με τις νέες οικογένειες που θα δημιουργηθούν. Άρα το πρόβλημα, τονίσατε, είναι καθαρά πνευματικό. Είναι πρωτίστως πνευματικό του καθενός προσωπικά, πώς διαρθώνει τη ζωή του και την εντάσσει μέσα στον χώρο αυτό των οικογενειακών σχέσεων. Είναι μια καθολικότητα.
1: Όπως είπαμε, να βάλουμε Χριστό μέσα μας και η χάρη του Θεού θα δώσει λύσεις σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε.
2: Μάλιστα. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, ο Γέροντας θα έχει και διαδρομή.
3: Είναι 2 ώρες.
2: Μέσα στη νύχτα, αν τις βάλουμε λίγο πάνω από 2,5 ώρες, θα πάτε και από Λιβαδιά για να κατεβείτε κάτω στο μοναστήρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας, τον χρόνο της παρουσίας σας, να εύχεστε και να κάνω μια αναφορά ότι...
1: Εμείς για την τιμή.
2: Να εύχεστε εκεί που είσαστε στο ασκητικό, στην ασκητική αραμονή, το Αγίο Σεραφείμ, που αισθανόμαστε μια οικειότητα, καθότι συνεορτάσαμε μαζί τα 100 χρόνια της ενορίας με την πρώτη παρουσία των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Σεραφείμ που είσαστε εσείς που μας μεταφέρατε, και έτσι αποκτήσαμε αυτό το σύνδεσμο αγάπης και επικοινωνίας και συμπροσευχής. Να εύχεστε.

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

Αχιλλείου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας. Επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη. Και φιλότιμη συνέχεια. Με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βασιλεύου ουρανίου παρά και το πνεύμα στις ιδίες, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας και αγαθήμων.
0: Καλησπέρα σας και πάλι. Και καλώς ήρθατε για την παρακολούθηση μιας ακόμη ομιλίας. Μιας ομιλίας από αυτές που για χρόνια πολλά γίνονται εδώ στη Χριστιανική Αγωγή και που προσπαθούμε μέσα από αυτές να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα για τη χριστιανική μας πορεία και τη χριστιανική μας ζωή. Φυσικά, μια νήξη κάνουμε κάθε φορά για ένα διαφορετικό ξεκίνημα και μια προσπάθεια για να βρίσκουμε κάθε φορά τον δρόμο που θα μας φέρνει προς τον Κύριο, στον αγώνα για την χριστιανική μας ζωή. Ένας αγώνας είναι συνεχώς η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού ιδίως, ο οποίος μέσα από αυτόν τον αγώνα προσπαθεί να βρει τον εαυτό του και να επιτύχει τη σωτηρία του. Μία συνεχής προσπάθεια γίνεται, μια μάχη γίνεται για να μπορούμε να ξεπερνάμε κάποια πράγματα, να υπερνικάμε κάποια πράγματα και να φτάνουμε στο σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι για να μας βοηθήσει για την πορεία μας αυτή που έχουμε χαράξει. Η ομιλία απόψε έχει τίτλο «Έτοιμη για μάχη». Έτοιμη για μάχη. Ο χριστιανός πρέπει πάντα να είναι έτοιμος για μια μάχη. Αλίμονο εάν δεν πολεμάει. Αλίμονο εάν δεν προσπαθεί συνεχώς να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που να αντιστέκεται στον πειρασμό, στο κακό, στην αμαρτία και να μην επιτυχάνει κάτι. Λοιπόν, για μια τέτοια μάχη θα μιλήσουμε απόψε, όχι βέβαια για μια από τις πολλές και δοξασμένες της ελληνικής ιστορίας που πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε μια μεγάλη επέτειο και ιστορική, αλλά για μια διαφορετική. Αν και δεν θα ήταν άσχημα κάποτε τόσο να θυμόμαστε και τις μάχες αυτές που ο λαός μας, οι πρόγονοί μας έδωσαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και για να μπορούμε ακόμη και μια τέτοια σύναξη να κάνουμε και μια ομιλία να παρακολουθούμε. Και αυτές οι στιγμές της ιστορίας έχουν πολλά μηνύματα να μεταφέρουν στο σήμερα, σε αυτή την κατάσταση τη γεμάτη ανησυχία την οποία βιώνουμε, στο παρόν της πατρίδος μας που μέσα σε μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια, νιώθουμε να περνάει χωρίς να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Και αν μιλήσουμε και για κάτι γενικότερα, ζούμε ιδίως αυτή την περίοδο μέσα σε μια διαφορετική αγωνία, περιμένοντας ίσως κάποια στιγμή να ακούσουμε ότι ξεκίνησε ένας καινούριος, ο πιο μεγάλος, ο πιο καταστρεφτικός πόλεμος που θα μπορούσε να καταγράψει η ιστορία. Για ένα αγώνα διαφορετικό θα μιλήσουμε για όλη τη ζωή μας, που καθημερινά παλεύουμε, βοηθούμε και αγωνιζόμαστε, και κάτι πιο συγκεκριμένο απόψε να πούμε. Τα μέτωπα τα οποία έχουμε μπροστά μας καθημερινά είναι πολλά. Είναι η καθημερινή βιοπάλη. Ο αγώνας της οικογένειας, την αναστροφή των παιδιών, η προσπάθεια να μην τους λείψει τίποτε, να προλάβουμε το ένα και το άλλο και η ατμόσφαιρα γύρω μας γίνεται όλο πιο αποπνικτική. Μια κρίση δραματική όχι μόνο διαγράφεται έτσι στον ορίζοντα, αλλά και καθημερινά υλοποιείται και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα από την αγωνία, να τα βγάλουμε πέρα, υδρώνουμε, κουραζόμαστε, προβληματιζόμαστε και κάπου με απορία σταματάμε. Γύρω μας βλέπουμε και άλλους να μάχονται, πολλοί να μάχονται. Τι υπερασπίζονται όμως, ποια κορυφή προσπαθούν να κατακτήσουν. Άλλοι φαντάζονται με τον αθλητισμό, ας πούμε, ότι θα πολεμήσουμε, θα φωνάξουμε, θα μπορέσουμε την ομάδα μας και ούτω καθεξής. Άλλοι προστατεύουν με υπέρμετρη αγάπη τα ζώα στην εποχή μας. Αυτοί οι οποίοι όχι απλώς τα αγαπούν, όχι απλώς φιλόζωοι, αλλά και πραγματικά τα λατρεύουν. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και περισσότερο ακούμε, νόμοι γίνονται για την προστασία και άνθρωποι ενδιαφέρουν, με πολύ ενδιαφέρον, μη τυχόν το σκυλάκι πάθε τίποτε και η γατούλα πατήθηκε από κάνα αυτοκίνητο. Άλλοι πατάνε πάνω σε πτώματα για να αποκτήσουν πλούτη, με απάτες, με οτιδήποτε άσχημες καταστάσεις, και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Άλλοι μάχονται για να βρίσκονται στη δημοσιότητα, για να προβάλλονται για τη δόξα, και αν συνεχίσουμε το κατάλογο, και πολλές άλλες περιπτώσεις θα βρούμε που συνεχώς προσπαθούν να επιτύχουν κάτι. Ποικίλοι αγώνες και μάχες πολλών ειδών. Ανάμεσα σε αυτές όλες όμως, ας μην ξεχνάμε και την πνευματική μάχη που διεξάγεται μέσα στους αιώνες. Και δεν είναι η μάχη αυτή προς αίμα και σάρκα, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, αλλά προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους, του αιώνου τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Προς τα πονηρά εκείνα πνεύματα δηλαδή, που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και που αυτά αντιμάχονται σε μας και δεν μας αφήνουν να βρούμε λίγο μια πορεία ήσυχη και ειρηνική. Είναι μια μάχη που διεξάγεται ασταμάτητα, ακατάπαυστα, ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού και τις δυνάμεις του σκότους. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, εμείς πώς τοποθετούμαστε στη μάχη αυτή. Κάποιος μπορεί να πει έτσι εύκολα ότι δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει αυτή η μάχη. Μας αρκούν τα δικά μας προβλήματα, μας αρκούν οι καθημερινές μας δυσκολίες. Κάποιος άλλος μπορεί να προσθέσει, αρκεί που πήραμε το βάπτισμα, είμαστε χριστιανοί, όσο εκεί φτάνει. Δεν χρειάζονται υπερβολές, αρκεί. Δυστυχώς στις μέρες μας παρατηρείται και αυτή η απογοητευτική εικόνα. Πολλοί να επιλέγουν μια θρησκευτικότητα τυπική, καχεκτική, ρηχή. Στη ζωή μας, όπως δυστυχώς εύστοχα έχει λεχθεί, κυκλοφορεί μια υποχονδριακή αγωνία να μην πονέσουμε, να μην υποφέρουμε, να μην στερηθούμε. Θέλουμε τα πάντα ανώδυνα, εύκολα. Το Ευαγγέλιο δεν μας βολεύει πάντα και έτσι μένουμε με μοιρασμένες τις ψυχές, ναρκωμένες, που αληθωρίζουμε ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Όμως με τέτοιους χριστιανούς ή μάλλον ή μη χριστιανούς, ποια κλινική εικόνα μπορεί να παρουσιάσει το σώμα μας, το σώμα της Εκκλησίας, πόσο εύρωστο μπορεί να είναι. Γνωρίζουμε πως όλοι μαζί αποτελούμε το σεπτό σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Αν το χέρι είναι νοθρό και το πόδι κινείται βαρκεστημένα, αν τα πνευμόνια δεν δουλεύουν καλά και φυτοζωούν, αν τα μάτια διαρκώς κλείνουν νισταγμένα και κουρασμένα, πόσο υγιής και δραστήριος μπορεί να είναι ο σύνολος οργανισμός του ανθρώπου. Και ας μην νομίσουμε θεωρητική αυτή την προσέγγιση. Η δική μας υγεία, η δική μας ζωντανή παρουσία είναι καθοριστική για την υγεία του σώματος. Και στην εικόνα της μάχης που αναφέραμε το ίδιο συμβαίνει. Η παράταξη του Χριστού μας περιμένει όλους. Ακμαίους μας περιμένει δυνατούς δραστήριους. Ο Χριστός μέσα στους αιώνες απευθύνει το προσκλητήριό Του. «Δεύτε ο πίσω μου. Ελάτε στο εθελοντικό μου στράτευμα. Στο στρατόπεδο του Χριστού έχουμε όλη μια θέση. Ας μην την αφήσουμε άδεια. Και ας μην ξεγελούμε τον εαυτό μας με δικαιολογίες ότι δεν μας αρέσουν οι μάχες, οι αγώνες, οι θυσίες. Έξω από τη μάχη, άμαχος, μένει μόνο ο δειλός. Και ο άμαχος ποτέ δεν βγαίνει νικητής. Στρατεύτες Χριστού, Χριστού λοιπόν οφείλουμε να είμαστε όλοι. Και έτσι να βγούμε στη μάχη της ζωής με την παράταξη του Χριστού, υπερασπίζοντας το Άγιο όνομά Του. Είναι η ωραιότερη μάχη που έχουμε να δώσουμε. Η μάχη για να εξαπλωθεί η αλήθεια, για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Και αυτός ο υψηλός στόχος θα μας βοηθήσει να τοποθετηθούμε σωστά και σε κάθε άλλη μάχη που έχουμε να δώσουμε στην πορεία της ζωής μας. Ποιος θα είναι αρχηγός και οδηγός μας στον αγώνα αυτόν? Η μάχη είναι πνευματική. Και στρατηγός μας δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Χριστό που θριάβευσε στο μέτωπο του Γολγοθά και υπόσχεται να οδηγήσει και μας σε βέβαιη νίκη. Όμως όσο απλό είναι αυτό που λέμε, σταματάμε στις τόσες πλάνες, αταξίες, εκτροπές, προβλήματα και δυσαρμονίες που έχουν δημιουργηθεί στο πεδίο της μάχης. Μας αρέσει συχνά να δημιουργούμε ένα δικό μας φανταστικό Χριστό σύμφωνα με τις απόψεις και τα θελήματά μας και αυτόν ακολουθούμε. Μέγα λάθος, γιατί τότε έχουμε για οδηγό μας όχι φυσικά τον Χριστό, αλλά τον ίδιο, τον εαυτό μας. Μέσα στο στράτευμά μας, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, τη βούληση του αρχιστρατήγου μας, δηλαδή του Θεού, θα μας τη μεταφέρουν και θα την ερμηνεύσουν μόνο οι αξιωματικοί Του, δηλαδή οι πνευματικοί μας πατέρες. Αυτοί οι οποίοι πέρασαν στην πορεία των αιώνων και οι οποίοι με τη ζωή, με τη διδασκαλία τους, με τα έργα τους, μας έχουν δώσει μία κατεύθυνση, μία γραμμή, την οποία ακολουθώντας μπορούμε να βρισκόμαστε σε σωστή ατμόσφαιρα και κατάσταση. Αλλά και οι πνευματικοί πατέρες που πάντοτε υπάρχουν, είναι πάντοτε έτοιμοι να μας βοηθήσουν, να μας καθοδηγήσουν και να μας δείξουν τη σωστή πορεία στη μάχη την οποία κάνουμε. Να μας δώσουν ορθές κατευθυντήριες γραμμές. Και είτε αυτές οι γραμμές είναι της αριστείας μας είτε όχι, είτε μας ταιριάζουν και μας εκφράζουν είτε όχι, χρέος μας είναι με διάθεση υπακοής να αποταχθούμε και ως καλοί στρατιώτες να εφαρμόσουμε τις υποδείξεις τους αυτών που είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, ήταν, είναι και συνεχίζουν να είναι. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήταν σε ένα στρατό, ας πούμε, της πατρίδας μας, αν κάθε στρατιώτης είχε δική του άποψη και προσπαθούσε να την επιβάλλει. Να την επιβάλλει και στους άλλους. Εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό. Αφήστε εκείνο, παρατάτε τ' άλλο. Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν. Ή ας φανταστούμε τι θα γινόταν σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, που ο καθένας θα κατέθετε όχι τη γνώμη του, την απέτησή του να γίνει έτσι ή αλλιώς το κάθε τι. Από την ακολουθία, από την τάξη, από τις υπηρεσίες, τα διακονήματα και όλα τα άλλα. Ο πνευματικός μας πατέρας, οι πνευματικοί μας πατέρες, είναι η ασφάλειά μας. Φυσικά, οι σωστοί και αυτοί που ακολουθούν τη σωστή πορεία, αυτή που χάραξε ο Χριστός. Αυτοί διαφυλάττουν την ψυχή μας από κάθε εχθρό. Αυτοί αποτελούν το συνεκτικό κρίκο, τον μεσολαβητή, ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό Πατέρα. Και όποιος θεώρησε υποτιμητικό για τον εαυτό του να υπάρχουν μεσολαβητές στη σχέση του με τον Θεό και επιχείρησε μόνος του μακριά από την Εκκλησία και τους πνευματικούς πατέρες προσπάθησε να γνωρίσει τον Θεό, είτε πλανήθηκε, είτε έπεσε σε αίρεση, είτε έχασε τα λογικά του. Είναι αυτοί που μεσολαβούν ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Ας μην ξεχνάμε ότι έλαβαν προσωπικό γράμμα, προσωπική θεϊκή κλίση, να γίνουν οι αξιωματώχοι του. Να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι με φώτιση και χάρη Θεού, αφού έχουν δεχθεί το μυστήριο της ιεροσύνης. Ακόμη έχουν εμπειρίες από μάχες, γνωρίζουν τα ναρκοπαίδια, έχουν οδηγήσει πολλές φυχές στη νίκη, στην αγιότητα. Κάποτε ρώτησαν την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη σύζυγο του Ιουσινιανού, τι ήταν εκείνο που την έκανε να αγαπά περισσότερο από τον πατέρα που τη γέννησε, τον πνευματικό της πατέρα. Και απαντά αυτή η υπέροχη γυναίκα, ο πατέρας μου φέρνοντάς με στη ζωή με κατέβασε από τον ουρανό στη γη, ενώ ο πνευματικός μου πατέρας με πήρε από τη γη και με ανέβασε στον ουρανό. Πραγματικά ο σεβασμός και η αγάπη στο φυσικό μας πατέρα είναι κάτι που δεν δέχεται καμιά αμφισβήτηση. Το ίδιο και μεγαλύτερο σεβασμό όμως οφείλουμε και στο πνευματικό μας, το πνευματικό μας πατέρα, το σωστό, που έχουμε τις προφορίες μας για τη σωστή του πορεία, που κάθε τόσο στην κολυβήθρα της μετανοίας μας αναγεννά και μας ανεβάζει ψηλά στους ουρανούς. Και όταν μιλάμε για σεβασμό, εννοούμε φυσικά τον έμπρακτο σεβασμό, δηλαδή την εναρμόνιση της ζωής μας με τις σοφές νοθεσίες του που είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Και όσο και αν στις μέρες μας βάλετε η Εκκλησία, βάλετε ο κλήρος, βάλετε και η έννοια της υπακοής, εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε στις επιθέσεις αυτές και να τις καταστήσουμε ανίσχυρες. Και με την προσευχή και τη δυναμική μας παρουσία να είμαστε ενταγμένοι σε αυτό το στράτευμα, σε αυτή την πορεία. Στην αρχαία Σπάρτη υπήρχε ένα επίλεκτο σώμα 300 πολεμιστών που είχαν την τιμή να πολεμούν στην πρώτη γραμμή δίπλα στο βασιλιά και να υπερασπίζονται κυρίως στο βασιλιά τους. Μακάρι και εμείς να αναλάβουμε αυτή τη θέση, να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από τους πνευματικούς μας πατέρες, τους αληθινούς εκπροσώπους του Θεού, εδώ στην επιγής στρατευόμενη Εκκλησία του. Όμως αόπλος δεν βγαίνει κανείς στο πεδίο της μάχης. Όσο θυσιασμό και αν έχει, όσο θάρρος, όσο εμπιστοσύνη και αν έχει στις δυνάμεις τις δικές του, θα είναι ανοησία να ξεκινήσει χωρίς όπλα. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει κάποια όπλα αμυντικά. Ας μην γελιόμαστε επειδή ο εχθρός δεν φαίνεται. Υπάρχει, απλώς είναι ύπουλος, καμουφλαρισμένος, γι' αυτό και περισσότερο επικίνδυνος. Οφείλουμε λοιπόν να εξοπλιστούμε, να εφοδιαστούμε, να θωρακιστούμε, να φορέσουμε την πνευματική μας πανοπλία. Και ας μας ειρωνεύονται κάποιοι. Πριν λίγα χρόνια κάποιοι είχαν ειρωνευτεί το δήμαρχο μιας ιαπωνικής κομμόπολης δίπλα στον ωκεανό για ένα τεράστιο φράγμα που είχε αποφασίσει να υψώσει στην παραλία. Το έργο κόστησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γι' αυτό και όλοι είχαν τις επιφυλάξεις τους. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο φράγμα, τόσο υψηλή προστασία, έλεγαν. Όμως το 2011, όχι πολύ μακριά, έγιναν μεγάλοι σεισμοί στην Ιαπωνία και το τσουνάμι που δημιουργήθηκε δικαίωσε απόλυτα το δήμαρχο εκείνον. Μέσα σε μια περιοχή γκρεμισμένη με χιλιάδες ανθρώπινα θύματα, ο κυματοθράψης ύψους 15 μέτρων που είχε κάνει, έσωσε τη ζωή και τα σπίτια χιλιάδων ανθρώπων. Ένα τέτοιο τείχος πρέπει να υψώσουμε κι εμείς μέσα μας και γύρω μας. Ένα τείχος προστασίας απέναντι σε κάθε τσουνάμι που θα απειλήσει την ψυχή μας. Μπορεί να μας κοστίσει πολλά. Μπορεί να χρειαστεί θυσίες. Μόνο έτσι όμως θα είμαστε σίγουροι για τις αντοχές μας, για την άμυνά μας, για την προσπάθειά μας να σταθούμε σωστοί στις τρικυμίες της ζωής. Αμυντικά μας όπλα είναι τα εφόδια, τα πνευματικά μας εφόδια, που σε αντίθεση με τους στρατιώτες της πατρίδας μας, δεν θα μας δοθούν έτοιμα. Θα πρέπει να τα μαζέψουμε μόνοι μας με κόπο και υδρότα. Με αυτά τα όπλα θα αντισταθούμε. Είναι η αρετή μας, ο δυνατός μας χαρακτήρας, η ισχυρή μας θέληση και ασφαλώς η πίστη μας. Στην άνυδρη έρημο φυτρώνει ένα δέντρο, ο Φοίνικας, η γνωστή χουρμαδιά. Οι κάτοικοι της ερήμου λένε ότι έχει τα πόδια στα νερά και το κεφάλι στη φωτιά. Και αυτοί που ρωτάνε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, απαντούν ως εξής: η χουρμαδιά, για να εξασφαλίσει την απαραίτητη υγρασία, αναπτύσσει βαθιές ρίζες που φτάνουν μέχρι και 30 μέτρα βάθος. Το κεφάλι της, δηλαδή τα κλαδιά, υψώνονται ψηλά μέσα στην κάψα, στην πυρωμένη ατμόσφαιρα της Σαχάρας. Έτσι είμαστε κι εμείς σήμερα, όπως και σε κάθε εποχή οι χριστιανοί. Μέσα στην πυρωμένη ατμόσφαιρα της αμαρτίας, σήμερα πολύ περισσότερο, νοιαστήκαμε όμως σαν τη χουρμαδιά να ρίξουμε βαθιά, πολύ βαθιά τις ρίζες μας για να αντλούμε από τα κοιτάσματα της πίστης και να προχωράμε ενυδατωμένοι και ζωντανοί. Απαραίτητος ακόμη για την άμυνά μας είναι και ο διαρκής ανεφοδιασμός. Τα εφόδια δεν τα παίρνουμε μια φορά και αυτά κρατάνε για όλη μας τη ζωή. Χρειάζεται να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας και αυτό θα γίνει αν δεν έχουμε αλαζονία, αν δεν έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά ταπεινά ζητούμε βοήθεια από τον μόνο ικανό να μας βοηθήσει. Από τον στρατηγό του αγώνα μας, τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός θα μας ανεφοδιάζει, αν προσευχόμαστε θα μας χαριτώνει. Αν κοινωνάμε το σώμα του και το αίμα του, θα μας θωρακίζει. Και αν μελετάμε το Λόγο Του, την Αγία Γραφή, θα μας εμπνέει και θα μας δίνει δύναμη και θάρρος. Έτσι κι αν ακόμα τραυματιστούμε και πέσουμε, το τραύμα δεν θα είναι μοιραίο, θανάσιμο. Ενισχυμένοι με όλα αυτά, θα βρούμε τη δύναμη να σηκωθούμε, να ξαναπάρουμε τα όπλα και με θάρρος να συνεχίσουμε τη μάχη. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο λίγο πολύ το ζήσαμε όλοι. Το 1986 έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός. Θυμόσαστε? Ήταν έκρηξη στο Τσερνομπίλ. Ένα πυρηνικό δυστύχημα στην Ουκρανία που συγκρόνησε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ακτινοβολία στη ζώνη του Τσερνομπίλ ήταν ισχυρότατη. Επηρέασε σχεδόν όλο το βόρειο ημισφαίριο. Αλλά όμως έγινε κάτι, φυσικά δεν το διέδωσα, κάποιο όμως ρωσικό πρακτορείο το ανακοίνωσε. Τι έγινε? Υπήρχε εκεί μια εκκλησία του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, όλη γύρω περιοχή της έμεινε καθαρή. Ακούστηκε τότε από επίσημα χείλη Πολλοί εκαθαριστές της καταστροφής ήταν άθεοι. Άρχισαν να πιστεύουν αργότερα, αφού παρατηρήθηκαν τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία μπορούν να εξηγηθούν μόνο ως θαύμα. Το μέρος που είχε χάρη Θεού δεν το μόλυνε η ραδιενέργεια. Πολύ περισσότερο την καρδιά που έχει χάρη Θεού δεν θα τη μολύνουν τα δηλητηριώδη αέρια της αμαρτίας. Το τελευταίο λοιπόν, αλλά βασικότατο αμυντικό μας όπλο, είναι η Θεία Χάρη, που αν μας περιβάλλει θα μας κρατά ασφαλείς. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί η μάχη στην οποία μας καλεί ο Χριστός δεν είναι μόνο άμυνα, μόνο να προστατέψουμε τον εαυτό μας, αλλά είναι και επίθεση να μπορέσουμε να επιτύχουμε νίκες που θα σώσουν και άλλες ψυχές. Το κακό στις μέρες μας παρουσιάζεται θρασί, προκλητικό. Η προφητική φράση του Αποστόλου Πέτρου, «Ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί», είναι σήμερα μια ορατή πραγματικότητα. Ο πονηρός με τα όργανα του που έχουν αποθρασινθεί προσπαθεί να καταβροχθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αθάνατες ψυχές. Άραγε εμείς τι θα κάνουμε? Έχουμε κάποια όπλα τα οποία θα μας βοηθήσουν, καθώς είμαστε στρατευμένοι στο στρατό του Κυρίου, να επιτύχουμε κάτι? Ας μεταφερθούμε 2 αιώνες πίσω στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Άγγλος ναύαρχος του Αιγαίου πηγαίνει στα ψαρά με ειδική φρεγάτα για να βρει τον Κανάρη και να το ρωτήσει με ποιον τρόπο κατασκευάζουν οι Έλληνες τα μπουρλότα και έχουν τόσες επιτυχίες. Πώς τα φτιάχνετε τα πυρπολικά? Ποιο είναι το μυστικό σας? Το ρωτάει. Και ο Κανάρης, ακουμπώντας το χέρι στην καρδιά, απαντά με φυσικότητα: «Το μυστικό μας βρίσκεται εδώ. Η αγάπη του για μια ελεύθερη πατρίδα που πυρπολούσε την καρδιά του, πυρπολούσε στη συνέχεια με εξαιρετική επιτυχία και τα εχθρικά πλοία». Και για μας πρώτο όπλο ας είναι αυτό: ο ζήλος, ο ενθουσιασμός, η φλόγα της καρδιάς μας να μεταμορφώσουμε κάτι από τον κόσμο. Τότε ακόμη κι αν είναι φτωχές οι δυνάμεις μας, τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Όπλα μας όμως είναι και οι ικανότητες και οι γνώσεις και τα ταλέντα μας. Όλοι είμαστε πρικισμένοι, όλοι είμαστε χαρισματικοί. Πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Έχουμε ξεχωριστές δυνατότητες και χαρίσματα. Πού τα κατευθύνουμε, πώς τα αξιοποιούμε, πού τα δρομολογούμε? Οι ικανότητες μας είναι δώρα του Θεού και εμείς έχουμε μάθει να σεβόμαστε και να μην περιφρονούμε ακόμη και το παραμικρό δώρο που κάποιος μας προσφέρει. Τα δώρα του Θεού που είναι απείρως μεγαλύτερα, δεν είναι κρίμα να τα πετάξουμε στις λάσπες? Δώρο Θεού είναι, ας πούμε, το μυαλό μας, η ικανότητα να μαθαίνουμε, να αποκτούμε γνώσεις. Δώρο του Θεού είναι ο χρόνος μας, οι 24 ώρες ημέρας, οι αμέτρητες ώρες του μήνα, του έτους. Δώρο του Θεού είναι τα ταλέντα που έχουμε, ας πούμε, τα καλλιτεχνικά ταλέντα. Έχουν παραδείγματος χάρη το χάρισμα να ζωγραφίζουμε, το χάρισμα να γράφουμε ωραία ένα κείμενο, ένα οτιδήποτε. Θα γράψουμε ό,τι κατώτερότερο παρότερο, βραβερότατο για την ψυχή των συνανθρώπων μας? Τα ταλέντα μας θα βρουν την καλύτερη αξιοποίησή τους στο στράτευμα του Ιησού του Ναζωραίου. Αλλά και οι διανοητικές μας ικανότητες στην υπηρεσία του Χριστού, αν κατατεθούν, θα έχουν πολλά καλά αποτελέσματα και θα είναι μια σπουδαιότατη κοινωνική προσφορά. Αν αφιβάλλουμε, ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας για το αντίθετο. Και αν θέλουμε, ας αναλογιστούμε πόσο κακό κάνει στην κοινωνία μας ένας έξυπνος, ένας μορφωμένος άνθρωπος χωρίς Θεό. Φανταστείτε ένα δάσκαλο, τι να φανταστούμε? Γνωρίζουμε την πραγματικότητα, χωρίς Θεό. Ένα δημοσιογράφο χωρίς Θεό. Και κάτι ακόμη περισσότερο, ένα πολιτικό χωρίς Θεό. Τι να φανταστούμε? αφού ζούμε μέσα σε αυτές τις πραγματικότητες. Τάλαντο είναι και η θρησκευτικότητά μας. Εμείς που συμμετέχουμε στους κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής, που ερχόμαστε για αυτές τις ομιλίες, που συμμετέχουμε σε ένα έργο φιλανθρωπικό, ένα έργο που μας βοηθάει να κάνουμε κάτι, δεν είναι μικρό πράγμα. Ας σκεφτούμε πόσο δύσκολο είναι για κάποιους στο ελάχιστο να πλησιάσουν. Κατηχηθήκαμε, γνωρίσαμε την αλήθεια, έχουμε εκκλησιαστική ζωή, έχουμε πνευματικά βιώματα. Δεν λακταρούμε κάτι από όλα αυτά να γίνουν βιώματα για τον συνανθρώπο μας. Κάποτε ένας οδηπόρος έπεσε σε ένα βαθύ απότομο και τραχή λάκκο. Ένας διαβάτης τον είδε και τον λυπήθηκε. Τι κρίμα που έπεσε εκεί μέσα, του είπε. Θα σου δώσω όμως κάτι για να διασκεδάζεις λίγο την κατάστασή του. Άνοιξε την τσάντα του, βρήκε ένα μπουκαλάκι με άρωμα και το πέταξε στο λάκκο λέγοντας «Πάρε το να το μυρίζεις και να αρωματίζεσαι». Αυτό και τίποτα άλλο. Ο επόμενος διαβάτης είδε το δύστυχο άνθρωπο, το λυπήθηκε και του έριξε ένα καρβέλι ψωμί. «Πάρε αυτό το ψωμί», είπε, «θα σου χρειαστεί γιατί θα πεινάσεις». Ακολούθησε και ένας τρίτος διαβάτης. Ξαφνιάστηκε βλέποντας τον παγιδευμένο άνθρωπο και το ρώτησε πώς το έπαθε. Όταν πληροφορήθηκε πως από απελπισία έπεσε, άρχισε να το μαλώνει. «Απρόσεχτε, δεν έβλεπες τον τεράστιο λάκκο, μάτια δεν είχες». Κάτι παρόμοιο γίνεται και με την κοινωνία μας σήμερα. Βουλιάζει ένα τέρμα υλοφροσύνης, καταναλωτισμού, ψεύτικης χαράς, αμαρτίας. Έχει πέσει στην παγίδα του ζηλόφθονα που ζηλόφθονα της έστησαν. Κάθε φθηνό άρωμα που της ρίχνουν από πάνω, κάθε ψίχουλο που της πετούν για παρηγοριά, καθόλου δεν μπορεί να την ανακουφίσει. Εδώ η δική μας παρέμβαση μπορεί να είναι καθοριστική. Δεν θα σηκώσουμε στις πλάτες μας όλη την κοινωνία. Ας είναι όμως θετική και ουσιαστική η συμβουλή μας στο οικογενειακό, το φιλικό, στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Έτσι ταράζουμε τα λιμνάζοντα ύδατα, ξυπνάμε συνειδήσεις, αλλάζουμε καταστάσεις, προβληματίζουμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και ακόμα με απλές κινήσεις μεταμορφώνουμε την κοινωνία. Η ευθύνη μας είναι ούτως ή άλλως μεγάλη και την κάνουν μεγαλύτερη τα τάλαντα με τα οποία μας πλήκησε ο Θεός. Και κάτι τελευταίο. Το στράτημα στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω είναι του Θεανθρώπου Χριστού. Είναι η στρατευόμενη Εκκλησία. Η κατάταξή μας αυτό, έστω και ως ο τελευταίος οπλίτης, είναι άκρος τιμητική. Ποιο όμως είναι η αντίδρασή μας ότι ο Χριστός, όταν ο Χριστός καλέσει κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντάς μας, ας πούμε ένα παιδί μας, ένα αδελφό μας, κάποιον δικό μας, για να το χρήσει αξιωματικό του. Δυστυχώς, όπως συχνά παρατηρείται, η τοποθέτησή μας δεν είναι συχνά η πρέπουσα. Μάλιστα παρατηρείται και το εξής αντιφατικό. Όσο είμαστε στην Εκκλησία, τόσο περισσότερο αντιδρούμε. Γιατί όμως? Εμείς απολαμβάνουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά που μας παρέχει το καλά οχυρωμένο στρατόπεδο, επιζητούμε τις δωρεές των ιερών μυστηρίων, η ψυχή μας ξεκουράζεται και ανησυχείται, αντλώντας τη χάρη από τους αξιωματικούς της γης. Όμως το θεωρούμε υποτιμητικό να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο τα παιδιά μας. Ανακουφισμένοι κάποιες φορές ομολογούν οι γονείς, το γλιτώσαμε το παιδί, γιατί ήθελε να γίνει κληρικός ή να πάει σε μοναστήρι. Ή άλλοι ξένιαστοι δηλώνουν, ευτυχώς για μας, ούτε που του πέρασε από το μυαλό. Μα πώς να του πέρασει, όταν μεταγγίζουμε στο παιδί μια στεγνή, σχεδόν φαρισαϊκή θρησκευτικότητα, όταν διατηρούμε επιμελώς απότιστη και ακαλλιέργητη τη γη της ψυχής του, πού να βρει χώρο να ριζώσει ο σπόρος της κλίσεως του Θεού? Ας αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό με τη δέουσα σοβαρότητα. Η κρίση για την ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό, η κρίση ας πούμε για την ιεροσύνη, είναι επίσκεψη του Θεού στο σπίτι μας. Μη ξεριζώνουμε τους Άγιους Πόθους, όχι μόνο στα δικά μας μέλη, αλλά και σε γνωστά πρόσωπα. Μη ξεριζώσουμε τους Άγιους Πόθους, τα πιο αγνά όνειρα των παιδιών μας. Μη σκίσουμε το προκλητήριο που έφτασε στην πόρτα μας. Άλλωστε δεν είμαστε εμείς οι αποδέκτες. Μη τα βάλουμε με το Θεό. Μη γίνουμε θεομάχοι. Δεν φοβόμαστε μήπως από εδώ και πέρα τα δικά μας σχέδια για το μέλλον των παιδιών μας θα έχουν με άλλη τροπή, όμως θα έχουν την ευλογία του Θεού. Η μάχη της ζωής είναι μπροστά μας. Ας μην μείνουμε θεατές, ούτε λιποτάκτες, ούτε ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύτιμοι στο στρατό, στο πνευματικό μας αγώνα είναι επικίνδυνοι. Εμείς ανήκουμε σε τακτικό στράτευμα, κινούμαστε πειθαρχημένα, συντονισμένα. Εκτελούμε το καθήκον μας με υπακοή, με ηρωισμό, με αυτοθυσία. Στον πόλεμο του 40, ο περίφημος Μουσολίνι αναγκάστηκε να ομολογήσει το ανθρώπινο υλικό με το οποίο εργάζομαι είναι ακατάλληλο, δεν αξίζει τίποτα. Εμείς ας μην παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα. Ας δίνουμε στον ουράνιο στρατηγό μας και στους επίγειους αξιωματικούς του τη δυνατότητα να καυχόνται για τους μαχητές τους για μας. Και ας ακούμε τον Απόστολο Παύλο που μας προτρέπει από τη μια να πορευόμαστε ως καλοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού και από την άλλη να φοράμε την πανοπλία του Θεού για να είμαστε δυνατοί και ανήθικοι. Έτσι θα μπορούμε στο τέλος επίγειας ζωής μας να ομολογήσουμε ότι πολεμήσαμε έως εστάτων και τον καλόν αγώνα υγωνήσαμεθα. Η κοινωνία μας ζητά αγωνιστές και η Εκκλησία μας θέλει μαχητές, όχι χειροκροτητές. Ας αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Ο Χριστός μας καλεί κοντά Του. Τι περιμένουμε? Βλέπουμε άλλους αγωνιστές γύρω μας. Το αίσθημα του ανικανοποίητου κυριαρχεί στην ψυχή τους. Έχουν το βλέμμα άδειο. Το λάβαρό τους είναι χιλιοτρυπημένο. Ποιος αρχηγός μπορεί να τους εμπνεύσει? Βλέπουμε και τους ανθρώπους τους σκότους να εξαπλώνουν με άνεση τις κατάπτυστες ιδεολογίες. Θα τους κοιτάμε εκ του ασφαλούς και με απάθεια ή με δειλία ή ικανοποιημένοι από την τυπική μας θρησκευτικότητα? Και βέβαια όχι. Οφείλουμε να εξαρτηθούμε, να μπούμε στην πολεμική παράταξη του Χριστού. Ο ηρωισμός είναι στο αίμα του Έλληνα και μάλιστα του χριστιανού Έλληνα. Είναι κληρονομιά μας, έχουμε πρότυπα, έχουμε εφόδια και έχουμε μπροστά μας ένα πεδίο μάχης με πολλές άδειες θέσεις. Δεν θα τραβηχθούμε στην άκρη για να κοιτάμε πώς μάχονται οι άλλοι. Βόλια μπορεί να μην έχουμε πολλά, όσα έχουμε. Όχι στον αέρα τα βόλια μας. Μέσα από το στρατόπεδο της πίστης μας, της Εκκλησίας. Ο στρατός του Χριστού φαίνεται μικρός, αλλά είναι δοξασμένος. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη.

0: και να τον οδηγούν να προσκυνήσει τον βασιλέα της νύχτης, τον μεγάλο νικητή, τον Νικηφόρο Αρχιστράτηγο, τον Χριστό μας. Όλοι λοιπόν, ας προβληματιστούμε ακόμη περισσότερο με όλα τούτα και ας πάρουμε μια απόφαση ότι δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να είμαστε ενταγμένοι στη μάχη. Μόνο τότε ας περιμένουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας, για το κοντινό μας περιβάλλον, οικογένεια και για την κοινωνία μας. Μακάρι ο Θεός να μας ελεήσει και να μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε κάτι σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πολύ υπομονή και πάλι ακούσατε και να υπενθυμίσω ότι οι κύκλοι μας λειτουργούν κανονικά Δευτέρα και Πέμπτη, όποτε είναι και τις μέρες που είναι, γιατί οι περισσότεροι είναι κάθε 15 μέρες, και ότι θα έχουμε καινούργια ομιλία, πότε είπαμε, 17. 17 του μηνός, έτσι, τότε δεν πέφτει, 17 του μηνός.
1: Όχι,
0: 19.
1: 19.
0: 17 είναι Κυριακή. 19. 19, όποτε θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει μια σκέψη την οποία νόμιζα να ανακοινώσουμε αντί για ομιλία, να παρουσιάσουμε μια εκδήλωση που έγινε κάτω στην Αθήνα, έγινε προχθές, για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Ήταν την Κυριακή μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, που έχει μια πολύ μεγάλη αίθουσα, 500-600 καθίσματα, γεμάτη, με πολύ έτσι καλή ετοιμασία, με παλμό. Και θα μπορούσαμε αντί για ομιλία να την βάλουμε εδώ και να την παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαια κοντά στις 2 ώρες, αλλά είναι ευχάριστη και παρακολουθείτε με πολύ άνεση. Θα ήθελα να σας πω ότι ο μόνος τρόπος για να σας ειδοποιούμε είναι μέσω του Viber. Και φυσικά παλαιότερα δίναμε μια δημοσίευση στις εφημερίδες, βασικά στο Νέο Αγώνα, αλλά τώρα δεν ξέρω ποιος παίρνει και ποιος διαβάζει η εφημερίδα. Σχεδόν όλοι τις έχουν αφήσει στην άκρη.

αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε. Αγγελικός η εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες των ύμνων Άγιος Ι, ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος Ι, και το Πνεύμα το Πανάγιο.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, προσφέροντάς μας την παρηγοριά και τη δύναμή Του. Μη φοβάστε τον πόνο και τη θλίψη, διότι μέσα από αυτά έρχεται η αληθινή χαρά και η ειρήνη. Ο πόνος είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία της ζωής και της χαράς. Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως.

Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γίνονταν κάποιες μέρες εγγραφή στην λίστα αναμονής. Τις μέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολλή αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, που τόσο το λύπησε και τον αναστάτωσε, συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος το δέχτηκε με ελεαθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και τον βοήθησε ουσιαστικά. Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έτρεχα στο γραφείο του επισκόπου όλοι οι άνθρωποι της εκεί περιοχής. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχα διαβάσει. Με πολλή αγάπη συμβούλευε και καθοδηγούσε. Ράινα πολύ αργότερα σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό. Η ίδια συμπληρώνει. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου. Στην Τασκέδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Σούρα γνώρισε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνον οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για οικογενειακά ή καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνησε σε τη 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε σφιχτικά. Πολλοί δε χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθεμα. Όμως, αν οι πιστείς έστρωναν όμορφα λουλούδια στο δρόμο του πνευματικού πατέρα τους, κάποιοι άλλοι έσπερναν ακάνθας και τριβόλους. Οι τοπικές αρχές και οι κομματικοί είχαν μεν απομονώσει τον επίσκοπο από τον επιστημονικό κόσμο, από το νοσοκομείο, από την καθηγητική έδρα. Ο ίδιος δεν έπαιρνε ενεργό μέρος ούτε σε επιστημονικές, ούτε σε εκκλησιαστικές υποθέσεις και εργασίες. Ο κόσμος όμως, όπως είδαμε, τον υπεραγαπούσε, τον σεβόταν, τον ένιωθε κάτι περισσότερο από απλό κληρικό και επιστήμονα, σαν αληθινό πατέρα που γνωρίζει να αγαπά και να προσφέρεται. Αυτό ήταν που ενοχλούσε κυρίως την εξουσία. Έτρεφαν μίσος εναντίον του και καραδοκούσαν. Περίμεναν μια αιτία. Δεν χρειαζόταν να είναι σοβαρή, μια οποιαδήποτε αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Ήταν άλλωστε η εποχή που πιο πιθανό ήταν να είσαι στη φυλακή ή στην εξορία παρά στο σπίτι σου. Η αιτία δεν άργησε να βρεθεί. Ήταν τόσο ανόητη που αναρωτιέται κανείς αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν τόσο τυφλωμένοι ή ο δείχτης νοημοσύνης τους ήταν τόσο χαμηλός. Το 1920 στην Ουκρανία επικρατούσε μεγάλη πείνα. Εκεί ζούσε ο καθηγητής Ιβάν Πέτροβιτς Μιχαήλοβιτς, ο οποίος μπροστά στο φάσμα της πείνας αναγκάστηκε να πάρει τη σύζυγό του και τα 3 παιδιά τους και να μετακομίσουν στην Τασκένδη. Εργοζόταν στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ζωή της οικογένειας ήταν ήρεμη και κανονική, ως το 1924, οπότε δέχθηκε βαρύ πλήγμα. Πέθανε ο γιος του καθηγητή Ιγκόρ. Ο θάνατος αυτός προκάλεσε ισχυρό νευρικό κλονισμό στον πατέρα.
Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Παρόλο που είχε σχέση με την εκκλησία, από την ημέρα εκείνη έχασε την πίστη του και άρχισε να κάνει παράλογα πράγματα. Βλασφημούσε, έσπασε τις εικόνες του σπιτιού, έβριζε, χτυπούσε την γυναίκα του και τα παιδιά του. Ήταν τέτοια η άρνησή του να δεχτεί το θάνατο του παιδιού του, που προχώρησε σε μία απίστευτη ενέργεια. Απαγόρευσε να ταφιάσουν το γιο του και δήλωσε πως θα τον αναστήσει. Άρχισε να κάνει πειράματα με μεταγγίσεις αίματος. Ήδη στο πανεπιστήμιο από πριν έκανε πειράματα και υποστήριζε πως θα βρει κάποιον επιστημονικό τρόπο να βάζει στις φλέβες των νεκρών αίμα και τροφές και οι νεκροί θα ανασταίνονται. Εμπότισε το σώμα του παιδιού του με φόρ μόλι, το τύλιξε με μια ψάθα και το κλείδωσε σε μια ντουλάπα του γραφείου του. Τέτοια ήταν η παραφροσύνη του που του αγόραζε ρούχα, παπούτσια, γλυκά, μπισκότα. Η κατάσταση στο σπίτι έγινε αφόρητη. Η σύζυγός του και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να αντέξουν τη σκληρότητά του, αλλά και τις τρέλες του. Αναγκάστηκαν λοιπόν να φύγουν. Το 1929, ο δύστυχος καθηγητής, όντας τότε 52 χρόνων, παντρεύτηκε μια φοιτήτριά του, την Εκατερίνη, που ήταν 23 χρόνων. Το ειδήλιο δεν κράτησε για πολύ. Οι προστριβές άρχισαν να τους αναστατώνουν. Ήταν αρχές Αυγούστου του 1929, όταν ξέσπασε ένας δυνατός καυγάς. Ο καθηγητής έφτασε σε απόγνωση, πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε. Η νεαρή φοιτήτρια και δεύτερη σύζυγός του επισκέφτηκε την ίδια μέρα τον επίσκοπο Λουκά. Διηγήθηκε το περιστατικό και του ζήτησε να μεσολαβήσει ώστε να επιτραπεί να γίνει κανονικά η νεκρόσιμη ακολουθία και ο ενταφιασμός. Ο επίσκοπος άκουσε με πολύ θλίψη τα συμβάντα. Εξήγησε στη σύζυγο του καθηγητή ότι δεν είναι πλέον ο υπεύθυνος επίσκοπος και ως πρώην δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες για να μπορεί να δώσει την άδεια. Δεν ήθελε όμως να αφήσει αβοήθητη αυτή τη δύστυχη γυναίκα σε μια τόσο δύσκολη για αυτή στιγμή. Γι' αυτό έγραψε αμέσως ένα σημείωμα στον τότε Μητροπολίτη Αρσένιο, παρακαλώντας να δώσει την άδεια. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος, θέλοντας να είναι εντάξει με τους ιερούς κανόνες, ζήτησε πιστοποιητικό γιατρού. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και έδωσε το πιστοποιητικό με τη σφραγίδα και υπογραφή του. Το πιστοποιητικό έγραφε: «Πιστοποιώ πως ο γνωστός σε μένα προσωπικά καθηγητής Μιχαήλοφσκι αυτοκτόνησε ευρισκόμενος σε κατάσταση αναμφισβήτητης ψυχικής ασθενείας από την οποία υπέφερε εδώ και 2 χρόνια». Υπογράφοντας αυτό το πιστοποιητικό, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν σαν να επέγραφε, όπως θα δούμε, τη δική του καταδίκη. Ήταν η αφορμή που οι εχθροί του και οι εχθροί της Εκκλησίας περίμεναν. Το γεγονός μαθεύτηκε στην Ταυσκένδη και οπωσδήποτε στη Μόσχα. Στην Ταυσκένδη οι κομματικοί περίμεναν να πάρουν γραμμή και εντολές από την πρωτεύουσα, η οποία δεν άργησε να έρθει. Στον ανυποψίαστο επίσκοπο γιατρό ετοιμάστηκε μεθοδικό τρόπο μια σατανική πλεκτάνη. Η εντολή από τη Μόσχα ήταν να χαρακτηριστεί η υπόθεση Μιχαήλοφσκι όχι αυτοκτονία αλλά φόνος. Η νεαρή φοιτήτρια κατηγορήθηκε ότι σκότωσε το σύζυγό της και γύρω από το φόνο άρχισε να πλάθεται το μυθιστόρημα, να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα ώστε η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί. Οι κατευθυνόμενες εφημερίδες καθημερινά στην αρχή με πενιγμούς έπειτα πιο ανοιχτά άρχισαν να φέρνουν σε φως τα σκοτεινά παρασκήνια του μυστηριώδους φόνου. Το σενάριο ήταν το εξής. Η νεαρή χείρα ήταν θρήσκα, ενώ ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι ήταν δίθε δηλωμένος άθεος. Ο καθηγητής ήταν μεγάλος επιστήμονας και ερευνητής. Τελευταία έκανε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα και θα πρόσφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στη σοβιετική κοινωνία αλλά και στην ανθρωπότητα. Με τις έρευνές του θα μπορούσε να χαρίσει στους ανθρώπους την πολυπόθητη αθανασία. Όλοι οι άνθρωποι, έστω και αν πέθαιναν, θα μπορούσαν με την επαναστατική μέθοδο του καθηγητή και την επέμβαση των γιατρών να αναστηθούν. Με άλλα λόγια, το παραλήρημα του καθηγητή που ήθελε να αναστήσει το γιο του ήταν όλη και όλη η επιστημονική έρευνα.
Αυτό όμως δεν συνέφερε τις αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή την Εκκλησία, που υπόσχεται τη μελλοντική Ανάσταση. Γι' αυτό και η Θρίσκα, δεύτερη σύζυγός του, αποφάσισε να τον σκοτώσει για να σώσει την Εκκλησία. Συνένοχος βέβαια στο φόνο και ως άλλος ο παπάς και καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι. Αυτός και οι παπάδες κατήφθηναν τη δύστυχη γυναίκα να διαπράξει τον αποτρόπιο φόνο και να στερήσει από την επιστήμη και τη συμβιωτική κοινωνία έναν τέτοιο φωστήρα. Το πιστοποιητικό που έδωσε ο επίσκοπος Λουκάς έγινε το κύριο ντοκουμέντο στα χέρια της άθεης εξουσίας. Ποιος είπε ότι δεν έχω φαντασία ή προοδευτικές δυνάμεις? Οι ανακρίσεις άρχισαν αφού η κοινή γνώμη είχε ενημερωθεί και προετοιμαστεί. Γνωστή η μέθοδος για την οποιαδήποτε εξουσία όταν θέλει να περάσει τη γραμμή της. Συκοφαντίες, λάσπη, δημοσιεύματα, θεατρικά έργα, ατράντεκτες αποδείξεις, αγανακτισμένοι πολίτες και άλλα πολλά ο νου και στην αριθμός. Ο επίσκοπος Λουκάς και η νεαρή χείρα του αυτόχειρα καθηγητή μπήκα στη δίνη των ανακρίσεων. Εκείνη την εποχή μόνον το δίκαιό σου δεν μπορούσες να υπερασπίσεις και να αποδείξεις. Ο επίσκοπος είχε αναλάβει και μετρούσε τις μέρες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 23 Απριλίου, όταν η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου, θα κατεδάφιζαν την Εκκλησία του Οσίου Σεργίου του Ραντονές. Ο επίσκοπος Λουκάς αναστατώθηκε. Διηγείται για τις τραγικές εκείνες στιγμές. Δεν το άντεξα αυτό και όταν ήρθε η ώρα να κλειδώσουν τις πόρτες και ορίστηκε η τρομερή εκείνη η μέρα, ήμουν ακλόνητος στην απόφασή μου να κάνω την τελευταία λειτουργία και ύστερα, όταν θα έρθουν οι εχθροί του Κυρίου, να κλειδώσω τις πόρτες της εκκλησίας, να στηβάξω στη μέση της εκκλησίας τις μεγαλύτερες ξύλινες εικόνες, να ανέβω πάνω με την αρχιερατική στολή, να ρίξω πετρέλαιο, να ανάψω φωτιά και να αυτοπυρποληθώ. Δεν μπορούσα να βλέπω πώς θα γκρεμίζεται ο ναός. Μου ήταν ανυπόφορο να μείνω ζωντανός και να υποφέρω τη φρίκη της βεβήλωσης και της κατεδάφισης του ναού. Νόμιζα πως αν καώ ζωντανός οι εχθροί της εκκλησίας θα τρόμαζαν και θα σταματούσαν τον γκρέμισμα των ναών που με τόση διαβολική δύναμη προχωρούσε σε όλη τη Ρωσία. Ο Θεός όμως δεν ήθελε να πεθάνω στην αρχή ακόμη της αρχιερατικής μου αποστολής και Θεού θέλοντος τον γκρέμισμα της εκκλησίας αλλά βλήθηκε για κάποιο διάστημα, ενώ εμένα με συνέλαβαν πάλι την ίδια κιόλας μέρα. Στις 23 Απριλίου του 1930 για τελευταία φορά λειτουργήσα στον Ιερό Ναό και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου με συνεπήρε η σκέψη πως το ίδιο βράδυ θα με συλλάβουν. Όπως και έγινε, την εκκλησία την γκρέμισαν όταν εγώ βρισκόμουν στη φυλακή. Στον πασίγνωστο κατηχητικό λόγο που διαβάζεται το Πάσχα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος λέει ότι ο Θεός όχι μόνον τα έργα δέχεται αλλά και τη γνώμη να σπάζεται και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Για αυτή την πρόθεσή μου να πεθάνω με μαρτυρικό θάνατο ας μου συγχωρέσει ο Θεός τις πολλές αμαρτίες μου. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο επίσκοπος οδηγήθηκε στη φυλακή. Από το θάλαμό του έστειλε στον εισαγγελέα ένα σημείωμα όπου μεταξύ των άλλων τόνισε «Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν πιστεύω καθόλου στη σοβαρότητα της κατηγορίας μου σχετικά με την υπόθεση Μιχαήλοφσκι». Δεν ακολούθησε καμιά απάντηση. Έστειλε κι άλλα σημειώματα, αλλά ούτε και τότε πήρε καμιά απάντηση. Ο εισαγγελέας συνέχιζε τις ανακρίσεις για να ρίξει άπλετο φως στη σκοτεινή υπόθεση. Καλούσε στο γραφείο του τον ένα μετά τον άλλο, τους μεγαλύτερους επιστήμονες γιατρούς για να πάρει επιστημονικά εμπεριστατωμένες καταθέσεις σχετικά με τη διένεξη του καθηγητή Βόινο Γιασενέσκι και του ηλιστή Μιχαήλοφσκι. Όλοι οι επιστήμονες όμως επέμεναν ότι δεν υπήρχε και ήταν αδύνατο να υπάρχει τέτοια διένεξη. Ο Μιχαήλοφσκι έπασχε πράγματι από ψυχική ασθένεια, ενώ για τον επίσκοπο Λουκά μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Υπόθεση σε οποιοδήποτε ελεύθερο κράτος που σέβεται τους νόμους του θα είχε κλείσει εκεί. Σοβαροί επιστήμονες
δεν έδωσαν επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Το σουσίβιο ήρθε παλού από ένα βοηθό του καθηγητή Μιχαήλευσκη, μέτριου διανοητικά και μορφωτικά, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα και επιστημονική κατάρτιση. Έμοιασε με τους βοηθούς εκείνους που έχουν μια συνηθισμένη στους πανεπιστημιακούς χώρους ειδικότητα, να βοηθούν δηλαδή τον κύριο καθηγητή να φοράει το σακάκι του ή το παλτό του και να του καθαρίζουν με τη βούρτσα, την πιτηρίδα, πράγμα που εξασφαλίζει ταχύτατη άνοδο. Ο βοηθός όμως αυτός είχε και ένα άλλο σπουδαίο προσόν. Ήταν ενεργός στέλεχος του κόμματος και εισαγγελέας, μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στην κυριολεξία. Η κατάθεσή του ήταν η πλέον πιστική, σε αντίθεση με τις καταθέσεις όλων των άλλων επιστημόνων. Έλεγε μεταξύ των άλλων, τα πειράματα του καθηγητή Μιχαήλευσκη είναι ενάντια στους θρησκευτικούς θεσμούς. Η σύζυγος του Μιχαήλευσκη είναι θρήσκα γυναίκα. Το ψευδές πιστοποιητικό του Βόινου Γεσενέσκη μπορεί να ερμηνευθεί πρώτο με σκοπό να αποκρύβει το έγκλημα, δηλαδή ο φόνος του Μιχαήλευσκη, και να μπει σε πρώτο πλάνο η αυτοκτονία εξαιτίας ψυχικών διαταραχών που υπήρχαν εδώ και 2 χρόνια. Δεύτερον, ο σκοπός του φόνου ήταν να απομακρυνθεί ο Μιχαήλευσκη για λόγους υπεράσπισης θρησκευτικών πεπιθήσεων. Η ανάκριση ήταν εξαντλητική. Όταν τελείωσε, τον μετέφερα στο θάλαμο, το οποίο ήταν υπερπλήρης. Ο θάλαμος δεν αεριζόταν, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η αναπνοή προβληματική για όλους, περισσότερο για τους καρδιοπαθείς, όπως ο επίσκοπος, που δεν άντεξε και λιποθύμησε. Η διοίκηση της φυλακής έκανε τα στραβά μάτια. Λίγες μέρες μετά τη λιποθυμία του, τον σήκωσαν από το σανιδοκι κρέβατό του και τον οδήγησαν στο γραφείο του εισαγγελέα Πλεσάνοφ. Εκεί του απάγγειλαν το τελικό κείμενο του κατηγορητηρίου. Τα σκένδη 6 Ιουλίου 1930 και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βόινο Γιασενέσκι κατηγορείται για το ότι στις 5 Αυγούστου του 1929, δηλαδή στις μέρες που πέθανε ο καθηγητής Μιχαήλευσκι, θέλοντας να αποκρύψει τα ίχνη του πραγματικού φωνιά του Μιχαήλευσκι, της γυναίκας του Εκατερίνης, εξέδωσε εξ αρχής ψευδές πιστοποιητικό και την ψυχικά διατεραγμένη κατάσταση της υγείας του θύματος, με σκοπό να αυλύνει την προσοχή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δεύτερο, ότι αυτό αποδεικνύεται από τις καταθέσεις του ιδίου του κατηγορούμενου και τα ντοκουμέντα που προσάπτονται στην υπόθεση. Και τρίτο, ότι για τις εγκληματικές αυτές πράξεις προβλέπεται από το άρθρο 10-14, παράγραφος 1 του νομικού κώδικα της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Ορίζει να κληθεί ο πολίτης Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντί Φελίξοβιτς ως κατηγορούμενος για την απόκρυψη του δολοφόνου βάσει του άρθρου 10-14, 186 παράγραφος 1 της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Κληρεξούσιος Πλεσάνοφ. Συμφωνεί ο προϊστάμενος Ποτσέντκο. Εγκρίνει Καρούστκι. Ο επίσκοπος άκουγε όρθιος όλες αυτές τις ανοησίες. Ήταν φοβερά ταλαιπωρημένος. Υδρότασε τρεχε ποτάμι. Τα χέρια του και τα πόδια του έτρεμαν. Στο τέλος βρήκε τη δύναμη να βάλει την πένα στο μελάνι και να γράψει κάτω από το δαχτυλογραφημένο κείμενο. Το κατηγορητήριό μου απαγγέλθηκε στις 13 Ιουνίου του 1930. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο. Διηγεί το ίδιο για τη νέα δραματική περιπέτειά του που μόλις άρχιζε.

των μαθητών ορόντων σε ανελήφθης, Χριστέ προς τον Πατέρα συνεδριάζων, άγγελοι προτρέχονται σε κράυγαζον, άρατε πύλας άρατε, ο βασιλεύς γάραν ήλθε προς την αρχή φωτών δόξαν. Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς γλυκύτατε Ιησού, και της επηγής ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας, το πατρί συνεκάθησας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει, και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επηγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες, οικετεύομεν λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας, εν τησί αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς, ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με αυτά που έχει. Επειδή η ψυχή του δεν πλάστηκε για τον κόσμο αυτό και τα γήινα πράγματα δεν μπορούν να τον αναπαύσουν. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Ματθαίο για τα καλά λόγια τα οποία λέει πάντοτε για μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σεβασμιότατε Άγιε Καστορίες, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνει και φέτος. Είναι μερικά χρόνια που με προσκαλεί να έρθω να ομιλήσω εδώ στα Δημήτρια, στον Άγιο Δημήτριο, όπως λέει, του Αγίου Δημήτριου Ήμπραχαμ, όπως τον ξέραμε παλαιότερα. Και βέβαια εκείνο το οποίο έχω να παρατηρήσω ότι πάντοτε λέει καλά λόγια, το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν μου τηλεφωνεί για να μιλήσω, για να αναπτύξω ένα θέμα στα Δημήτρια, τότε μου λέει και το θέμα. Άρα λοιπόν το θέμα το οποίο πάντοτε αναπτύσσω εδώ είναι εκείνο το οποίο εκείνος μου λέει. Δεν ξέρω γιατί, μια φορά πάντως δεν τον υπήκουσα και μια φορά έκανα ένα δικό μου θέμα, άλλες φορές όμως αποδέχομαι το θέμα το οποίο εκείνος μου προτείνει. Και το αποδέχομαι γιατί φαίνεται καταλαβαίνει τα εσωτερικά της ψυχής μου, τις αγάπες τις οποίες έχει και επιλέγει πάντοτε ένα θέμα το οποίο και εγώ αγαπώ. Με αυτή λοιπόν την έννοια μου πρότεινε σήμερα να παρουσιάσω αυτό το θέμα που έχει σχέση με τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, το οποίο τα Ιερά Λείψανα έχουμε σήμερα, τα Ιερά Λείψανα εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι είμαι κοντά στο λείψανο του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη που πρόκειται για έναν ησυχαστή πατέρα της Εκκλησίας μας. Βέβαια σας έχουν μιλήσει και σας έχουν πει διάφοροι από ό,τι είδα και ο Μητροπολίτης Αργολίδος, ο οποίος γνώριζε τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, ήρθε και έκανε ομιλία εδώ και σας είπε τα βιογραφικά του και εκείνα τα οποία εκείνος γνώρισε από την προσωπική επικοινωνία την οποία είχε. Άρα λοιπόν και εγώ σήμερα δεν θα σας πω θεωρίες γενικότερες, αλλά θα σας πω εκείνα τα οποία και εγώ γνώριζα από τη συναστροφή λιγότερη από ό,τι είχε ο Άγιος Αργολίδος, λιγότερη αλλά νομίζω ότι ήταν ουσιαστική η επικοινωνία την οποία είχαμε με τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Μπορεί να τον αδικήσω ίσως με αυτά τα οποία θα πω, αλλά στην πραγματικότητα θα πω εκείνα τα οποία γνωρίζω. Δεν θα πω θεωρίες, δεν θα πω εκείνα τα οποία διάβασα, αλλά θα πω εκείνα τα οποία γνωρίζω προσωπικά από τις επισκέψεις που είχα στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Πριν όμως προχωρήσω από τα βιώματά μου και τις εμπειρίες μου, θα ήθελα περισσότερο έτσι στην αρχή να σας δώσω μερικά βιογραφικά. Φυσικά έχετε ακούσει τα βιογραφικά τα οποία συνδέονται με τη ζωή του Αγίου Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αλλά νομίζω ότι είναι καλό επειδή είναι μια αυτοτελής ομιλία να ακούσετε τα βιογραφικά και συνέχεια να πω και τα προσωπικά μου βιώματα. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τα ιστορικά στοιχεία ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να αγνοήσει πότε γεννήθηκε, πού γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε. Γιατί διότι αυτά παίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Ακόμη το οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς που τον γέννησαν, παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Άλλωστε το λέει και σήμερα η ψυχολογία και η παιδαγωγική. Ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε στο Αμπελοχώρι Θηβών την 6η Δεκεμβρίου του 1912, την ημέρα του Αγίου Νικολάου. Το όνομά του ήταν Ευάγγελος του Ιωάννου Παπανικήτας. Το 1930 τελείωσε το εξετάξιο γυμνάσιο. Ζούσε από μικρό στην εκκλησιαστική ζωή. Οι γονείς του βέβαια ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, γιατί όταν εκείνος γεννήθηκε το 12, μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, αναπτύχθηκε, εισήλθε το παλαιό, το νέο ημερολόγιο, αλλά δεν είχε την ένταση την οποία έχει σήμερα, που έχουν ξεχωρίσει από την Εκκλησία τελείως και έχουν δικούς τους κληρικούς. Άρα ήταν ένα κομμάτι του ευσεβούς λαού. Εκκλησιαζόταν πάρα πολύ τακτικά και έκανε πάρα πολύ μεγάλη άσκηση και μετάνοιες. Τότε γνώρισε και τους μετέπειτα γέροντές του, δηλαδή τον γέροντα Εφραίμ και τον Παπανικηφόρο. Οι γονείς του, ο Ιωάννης και η Βικτωρία Παπανικήτα, ήταν ευλαβέστατοι, όπως είπα προηγουμένως, και έγιναν προς το τέλος της ζωής του, έγιναν μοναχοί. Και μάλιστα ο πατέρας του πήγε και έγινε μοναχός επάνω στα Κατουνάκια μαζί με τον γιο του, τον Εφραίμ.
όταν έδινε εξετάσεις, αποτύχανε σε όλες τις εξετάσεις. Δηλαδή, κατά καιρούς έδωσε εξετάσεις για να πετύχει να γίνει ταχυδρομικός, μετά για να γίνει χωροφύλακας, όπως έλεγαν τότε. Και βέβαια μετά για να γίνει, να πετύχει στη σχολή Ικάρων. Απέτυχε σε όλες τις εξετάσεις. Αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο, η ζωή του η μετέπειτα έχει σχέση με αυτές τις προτιμήσεις τις οποίες είχε. Γιατί πραγματικά ήταν ταχυδρόμος, έγινε ταχυδρόμος, ταχυδρόμος του Θεού προς τους ανθρώπους και του ανθρώπου, των ανθρώπων προς τον Θεό. Έγινε χωροφύλακας με την έννοια ότι προσέφερε αγάπη, ειρήνη, για να υπάρχει ειρήνη στην κοινωνία. Και βέβαια ήταν και στη σχολή των Ικάρων αεροπόρος, γιατί πετούσε σε μεγάλα ύψη πάνω από τα αεροπλάνα. Όταν όμως αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος, τότε η μητέρα του είδε στον ύπνο της ένα σεβάσμιο γεροντάκι που της είπε: «Εκεί που πάει ο γιος σου τώρα θα πετύχει». Γιατί, όπως σας είπα, μέχρι τώρα αποτύχανε και λέει τώρα θα επιτύχει. Γι' αυτό ο ίδιος, όταν κάποτε το 1974 επήγαμε στο Κελίτη, στα Κατουνάκια, με μια ομάδα παιδιών, τον επισκεφτήκαμε και μάλιστα ρώτησε τι είστε εσείς, και κάποιοι του είπαν ότι δώσε

Πήγε στο Άγιον Όρος για να μονάσει στα ερημικά Κατουνάκια. Είναι μια στα Καρούλια. Μάλλον Κατουνάκια κάτω είναι τα Καρούλια, αλλά επήγε εκεί μεταξύ των Καρουλίων και των Κατουνακίων. Μια δυσπρόσιτη περιοχή στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε, αυτό ήταν λίγο δύσκολο αυτό που έκανε και ήταν ρυψοκίνδυνο. Γιατί υπάρχει η παράδοση στους Αγιορείτες ότι πρώτα πρέπει κανείς να μονάσει μέσα σε ένα κοινόβιο μοναστήρι, να ζήσει την κοινοβιακή ζωή και μετά να πάει στην έρημο. Δεν μπορεί κατευθείαν να πάει στην έρημο αν δεν έχει αποκτήσει παιδεία. Εκείνος πήγε κατευθείαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Όταν πήγε εκεί ο γέρο Εφραίμ, που ήταν ο γέροντας του κελιού, ήταν πάνω από 80 ετών, και οι δύο άλλοι, ο Παπανικηφόρος και ο Προκόπιος, ήταν μεσήλικες στην ηλικία. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι όταν πήγε, του είπαν αυτό θα είναι το κελί σου, μπήκε μέσα στο κελί και πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε ένα τάφο, χάραξε μάλλον ένα τάφο και πάνω έγραψε μερικές λέξεις. Δηλαδή, υπακοή, υπομονή, ευχή. Φοβερό πώς από την πρώτη στιγμή συνέλαβε αυτό το νόημα της μοναχικής ζωής. Αργότερα αυτό θα γίνει η κεντρική διδασκαλία του, όπως θα σας πω μετά, και φυσικά είναι η ουσία του μοναχισμού. Ύστερα έλεγε σε όλη τη ζωή του για αυτά τα τρία, έλεγε μάλιστα οι τρεις δασκάλες. Είναι η υπακοή που είναι το δημοτικό σχολείο. Μετά είναι η υπομονή που είναι το γυμνάσιο μέσα εκπαίδευση. Και μετά είναι η ευχή που είναι η θεολογική σχολή. Αλλά προσέθεσε και μερικά άλλα. Τα έλεγε σε όλη τη ζωή του αυτά και προσέθεσε και την κατάνοιξη και τα δάκρυα. Και φυσικά μετά πώς έρχεται κανείς στη θεωρία του Θεού. Έλεγε αργότερα, έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα. Κάποτε ενώ διάβαζε αδελφός στην εκκλησία και εγώ κατανισόμουν, είδα την ψυχή μου να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη την πτήση σε δοξολογία Θεού. Αυτό ήταν μια θεωρία που ακολούθησε μετά από αυτά τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Μετά από ένα εξάμηνο, την Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων, της 40ης του 1934, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, εκάρι μοναχός, μέρασο ευχή και ονομάστηκε Λογκίνος. Και στις 8 Ιανουαρίου του 1935, εκάρι μεγαλόσχος μοναχός με το όνομα Εφραίμ, όταν ο γέροντάς του Εφραίμ είχε κοιμηθεί πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά ότι ήθελε να τον κάνει κατευθείαν ο γέροντάς του μεγαλόσχημο. Και επειδή τα Κατουνάκια υπάγονται στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, οι μοναχοί, οι πατέρες είπαν, όχι, δεν θα το κάνεις αμέσως μεγαλόσχημο, θα το κάνεις πρώτα ρωσοφόρο. Και έτσι τον έκανε ρωσοφόρο και όταν εκοιμήθη ο γέροντας Εφραίμ, τότε μετά από λίγους μήνες τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό και του έδωσαν το όνομα Εφραίμ. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος το 1936. Όμως, ενώ ήταν κλεισμένος εκεί μέσα, φαίνεται ότι αυτοί οι πατέρες, ενώ ήταν καλοί πατέρες, αυτό που λέμε είχαν την πρακτική θεολογία, δεν ήξεραν πολλά πράγματα γύρω από την θεωρητική πλευρά του μοναχισμού, αυτό που λέμε θεωρία, νηπτική θεωρία. Και εκείνος ανησυχούσε, αλλά ο Θεός, επειδή έβλεπε το ζήλο και τη δίψα την οποία είχε, γνώρισε, του έδωσε να γνωρίσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που τότε μόναζε σε καλύβη στον Άγιο Βασίλειο, πιο πάνω. Συνδέθηκε πνευματικά μαζί του, αλλά έκανε υπακοή στους γεροντές του. Αλλά συνδεόταν πνευματικά και έπαιρνε τροφή από τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν ο Άγιος Εφραίμ εξομολογήθηκε σε αυτόν μερικές υψηλές πνευματικές καταστάσεις, τότε ο Άγιος Ιωσήφ του είπε, «Εσύ έψαχνες εμένα και εγώ έψαχνα εσένα». Και έτσι είχαν αυτή την πνευματική κοινωνία. Λειτουργούσε, πήγαινε πρωί-πρωί και λειτουργούσε, επειδή ήταν ιερέας, ο Ιωσήφος Ησυχαστής δεν ήταν ιερέας, και λειτουργούσε το καλυβάκι εκεί που ήταν μόνος ο Άγιος Ιωσήφ. Αργότερα, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Ιωσήφ, επήγε εκεί να δει το καλυβάκι, ένα μικρό, το εκκλησάκι

στο καλύβι, ένα μικρό εκκλησάκι, και μόλις μπήκε μέσα έκλαψε και είπε «Εδώ χόρτασα χάρη». Ξέρετε τι θα πει να λέει κάποιος «Εδώ χόρτασα χάρη»? Τι μεγάλη ευλογία θα είχε αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια πέρασε από πολλούς πειρασμούς, αρρώστησε ο γέροντάς του ο Νικηφόρος, εκοιμήθη ο γέροντάς του, πρώτα ο Εφραίμ και μετά ο Νικηφόρος. Ο ίδιος είχε ασθένειες σε όλη τη ζωή του και έπασχε από διάφορες αλλεργίες. Απέκτησε τη συνοδεία το 1975 και μάλιστα ο πρώτος μοναχός που πήγε εκείνο, ο πρώτος μοναχός, και τον άφησε τον διάδοχό του, είναι, του έδωσε το όνομα του Ιωσήφ. Ο πρώτος μοναχός καταγόταν από τα Γενιτσά, τον είχαμε στην κατασκήνωση. Ήταν, όταν ήμουν αρχηγός εκεί στην κατασκήνωση, ήταν ο Μαδόπουλος στην κατασκήνωση και κάποια στιγμή είχε τελειώσει τη θεολογία από τις πρώτες που τελείωσαν και είπε θα πάω να γίνω υποτακτικός στον Άγιο Ιωσήφ. Το Νοέμβριο του 1994 έχασε το φως των οφθαλμών του. Δεν έβλεπε παρά μόνο σκιές. Το Νοέμβριο του 1996 ένα ισχυρό επεισόδιο τον έριξε μόνιμα στο κρεβάτι. Είχε τελεία ακινησία, είχε αφωνία, αδυναμία καταπόσεως. Δεν μπορεί τίποτε, δεν μπορούσε τίποτε να φάγει. Φαινόταν να μην έχει καμιά επαφή με το περιβάλλον. Δεν προσπαθούσε να πει τίποτα, έστω και με χειρονομίες. Ούτε φαινόταν να ακούει ό,τι το ρωτούσε, όταν το ρωτούσαν. Ήταν πραγματικά ένα μυστήριο, λένε, διηγούνται οι υποτακτικοί του. Ήταν ένα μυστήριο πώς ζούσε. Μόνο όταν πονούσε πολύ βογκούσε. Δεν κατακλινόταν ποτέ στο κρεβάτι. Η αγαπημένη στάση του ήταν να κάθεται στο κρεβάτι με τα πόδια στο πάτωμα και την πλάτη στον τοίχο, όπου ήταν μαξιλάρια. Αυτή ήταν η αγαπημένη του στάση προσευχής. Σε αυτή τη στάση εκοιμήθη εν ειρήνη την ώρα που, όταν βρισκόταν σε αυτή τη στάση, και εμήθηκε εν ειρήνη και με βαθυτά τη ησυχία στις 14-27 με το δικό μας Φεβρουαρίου του 1998. Είχε δώσει εντολή στην κηδεία να παραστούν μόνον οι γείτονες μοναχοί, όμως διέρευσε η κοίμησή του και παρευρέθηκαν αρκετοί. Εγώ θέλω να πω ότι με αξίωσε ο Θεός, επειδή το γνώριζα, με αξίωσε ο Θεός να του κάνω το πρώτο αρχαιατικό μνημόσυνο, τρισάκιο μάλλον. Δηλαδή, εκοιμήθη το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο του 1998, μετά από 4 μήνες, είχαν προσκαλέσει οι Δανειλαίοι να πάω στα Κατουνάκια και μετά πήγα κάτω και έκανα το πρώτο τρισάκιο. Δεν είχε ξαναπάει αρχιερεύς τους 4 αυτούς μήνες και θυμάμαι το έκανα με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έχω γράψει κάτι γι' αυτόν τότε όταν εκοιμήθη. Αν έχω το χρόνο στη συνέχεια θα σας πω μερικά αποσπάσματα. Αυτό ήταν το βιογραφικό, το ένα πολύ απλό βιογραφικό. Όταν κανείς βιογραφεί έναν Άγιο, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Γεννήθηκε εκεί, έκανε εκείνο, πολύ μικρό το βιογραφικό του. Αλλά από τη γέννησή του μέχρι την κουρά του και από την κουρά του μέχρι το θάνατό του, ενώ φαίνεται ένα διάστημα το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς και πολλά πράγματα, εντούτοις όμως αυτό το διάστημα είναι φοβερό, είναι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα για τον Άγιο Εφραίμ που αξιώθηκε να αποκτήσει μεγάλες πνευματικές εμπειρίες. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος για να σας πω λίγο το πώς γνωρίστηκα μαζί του. Η γνωριμία μαζί με τον Άγιο Εφραίμ. Εμείς το λέγαμε Παπά Εφραίμ, τώρα επειδή είναι Άγιος θα τον λέω Άγιο. Είχα πραγματικά τη μεγάλη ευλογία να τον γνωρίσω. Άκουγα γι' αυτόν από την αρχή της μοναχικής μου ζωής. Έγινα μοναχός το 1971 και βέβαια πήγαινα στο Άγιον Όρος από το 1966. Πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος πριν 60 χρόνια, το 1966 πήγα στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, άκουγα πολλά για κάποιον ασκητή ο οποίος είναι στα Κατουνάκια, κάτω από τα Κατουνάκια και πάνω από από τα Χαρούλια, τα φρικτά τα λεγόμενα Χαρούλια. Οπότε για να πάει κανείς από την πλευρά εκείνη έπρεπε να περάσει μέσα στα Καρούλια. Άκουγα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είχα αυτή την τάση, τη διάθεση. Μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα να πάω ως λαϊκός.
ως φοιτητής που ήμουν στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Άκουγα, αλλά δεν μου δίνονταν η ευκαιρία να πάω να το συναντήσουμε. Για πολλά χρόνια είχα ως κέντρο και αφετηρία τη Νέα Σκήτη. Στο Αγινόρος, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα μοναστήρια και υπάρχουν οι Σκήτες και τα Καλύβια. Οι Σκήτες είναι χωριά. Είναι προς την έρημο, πολλές οι Σκήτες, προς την έρημο του Αγίου Όρους. Είναι όταν τελειώνει η Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, αμέσως μετά ακολουθεί η Σκήτη, η Νέα Σκήτη, μετά η Σκήτη της Αγίας Άνης, της Μικράς Αγίας Άνης και μετά τα Κατουνάκια. Αυτό από τη Νέα Σκήτη, μάλλον από την Αγία Άννα και μετά λέγεται έρημος του Αγίου Όρους. Επειδή εγνώριζα εκεί από το Αγρίνιο που σπούδαζα και ήμουνα στο οικοτροφείο εκεί και είχαμε κάποιον διευθυντή, ο οποίος έγινε μοναχός, που ονομάστηκε πατήρ Σπυρίδων Ξένος και πήγε στη Νέα Σκήτη όταν έγινα φοιτητής και ήμουνα το 1966, πήγα στο Αγινόρος, πήγαινα πολλές φορές να τον συναντήσω. Άρα λοιπόν και από το 1966 και μετά είχα ως κέντρο και αφετηρία τη Νέα Σκήτη και πολλές φορές μου έλεγε και εκείνος, αλλά και εγώ είχα τη διάθεση να πάω προς την έρημο. Και θυμάμαι με πάρα πολύ έτσι νοσταλγία ότι από τότε, από λαϊκός ακόμη, αλλά μετά που έγινα κληρικός, ανέβαινα, έκανα μια μέρα περιοδία προς την έρημο. Ανέβαινα στο δρόμο το μονοπάτι, το περιφερειακό, μεταξύ του Αγίου Παύλου και της Αγίας Άνης, ανέβαινα επάνω, έπαιρνα το μονοπάτι μόνος μου, δεν ήθελα να έχω παρέα, γιατί ήθελα στο δρόμο να προσεύχομαι και να μου δώσει ο Θεός να συναντήσω τέτοιους Αγίους ανθρώπους. Από εκεί μόνος μου πήγαινα προς την Αγία Άννα, πήγαινα εκεί σε μερικές καλύβες τις οποίες εγνώριζα, προσκυνούσα εκεί στην Αγία Άννα, μετά πήγαινα στη Μικρά Αγία Άννα, συναντούσα εκεί τον Άγιο Γεράσιμο, τον Μικραγιανή, τον Ημερογράφο και αυτός Άγιος τώρα, και μετά πήγαινα προς την αδελφότητα των Θωμάδων και ανέβαινα προς την αδελφότητα των Δανιηλαίων, μια φιλόξενη τότε αδελφότητα, που ήταν οι καλύτεροι ψάλτες τότε του Αγίου Όρους, με την αβραμιαία πραγματικά φιλοξενία τους. Και μετά κατηφόριζα πολλές φορές στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αφού συγκέντρωνα την πνευματική αυτή γύρη, όπως κάνει η Μέλισσα, που πήγε και συγκεντρώνει τη γύρη για να φτιάξει το μέλι, μετά επέστρεψε το βράδυ στη Νέα Σκήτη. Και τις περισσότερες φορές, όπως σας είπα, σχεδόν πάντα ήμουν μόνος μου, προτιμούσα να μην έχω άλλη παρέα, γιατί όταν επισκέφτεται κανείς τέτοια μέρη, πρέπει να το κάνει με συγκεντρωμένο νου, συγκεντρωμένη προσοχή, συνεχώς να προσεύχεται, για να το φωτίσει ο Θεός, να συναντήσει ανθρώπους και να ακούσει τη διδασκαλία την οποία πρέπει να ακούσει. Και πολλές φορές θυμάμαι, καθώς βάδιζα στα μέρη εκείνα και μετά από τα Κατουνάκια να πάω προς την Μεγίστη Λαύρα, που περνούσα μέσα από ερημικούς τόπους, κάποιες φορές ανέδει μια ευωδία και λες, μα πού ήρθε αυτή η ευωδία, αφού εδώ χαλίκια είναι, δεν υπάρχουν. Προφανώς ήταν λείψανα παλαιών αγιοριτών πατέρων. Όλο το Άγιον Όρος είναι κατάσπαρτο από τη ζωή και τα λείψανα των Αγίων αυτών πατέρων. Οπότε λοιπόν το έκανα αυτό με πολύ μεγάλη νοσταλγία. Όταν πήγαινα από φοιτητή στο Άγιον Όρος, δεν με ενδιέφερε να μελετήσω και να δω τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία τα οποία υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Τα παλιά, τα παλέτυπα, οι μεμπράνες κτλ. Δεν είχα ενδιαφέρον ούτε για τις εικόνες. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Πάντοτε αναζητούσα, αυτό με έκαιγε από τα μικρά μου χρόνια, με αναζητούσα αυτή η ζωή, όχι να δω κάτι εξωτερικό, να δω ανθρώπους οι οποίοι ζουν κατά Χριστόν και να μάθω τι θα πει χριστιανική ζωή. Και πρώτη φορά που τον επισκέφτηκα, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το 1974, μαζί με μια ομάδα παιδιών, είχαν τελειώσει τότε αυτή το σχολείο, το λύκειο, μερικοί είχαν δώσει εξετάσεις, μερικοί ήταν ακόμη από τη Δευτέρα Λυκείου προς την Τρίτη Λυκείου και τους πήρα να τους κάνω μια ξενάγηση στο Άγιον Όρος. Και πήγαμε λοιπόν στις Καριές, κάναμε την πρώτη επίσκεψη στο κελί του Αγίου Παϊσίου, δεν το βρήκαμε τον Άγιο Παϊσίο, ήταν η πρώτη φορά που δεν το βρήκαμε, αλλά εκεί είδα μια ταμπέλα την οποία έγραφε, είχε ένα τέλος πάντων ένα βάζο
μέσα είχε τα μερικά χαρτιά και μέσα είχε κάτι, ένα στυλό και έλεγε «Αποσιάζω, δυστυχώς αποσιάζω. Γράψτε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας ωφελήσω περισσότερο από τη φλιαρία μου». Και όταν πήγαμε να φύγουμε, είδαμε επάνω σε ένα βραχάκι, έγραφε ο Άγιος Παΐσιος «Υπάγω να ημερέψω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο». Δηλαδή, καταλάβαινε ότι πολλοί πήγαιναν να δουν κάτι παράξενο, ένα ζώο τα λοιπά παράξενο, οπότε λέει θα πρώτα να ημερέψω και μετά να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Από εκεί πήγαμε στη Μονή Φιλοθέου, είδαμε εκεί τον πατέρα Εφραίμ, τους πατέρες εκεί, τον μετέπειτα στην Αριζόνα. Ανεβήκαμε μετά, πήγαμε στην Μεγίστη Λαύρα και από εκεί κατεβήκαμε πάνω από το Καυσοκαλύβιο, πήγαμε στους Δανειλαίους και κατεβήκαμε κάτω στον παπά Εφραίμ. Και όταν μπήκαμε μέσα, αισθάνθηκα πρώτα μια γαλήνη, απίστευτη γαλήνη. Ο ίδιος σκάλιζε γιατί έκανε το εγώχειρό του, ήταν να φτιάχνει, έτσι, να φτιάχνει για τα πρόσφορα τις φραγίδες. Σκάλιζε λοιπόν και σαν να βγήκε μέσα από μια θάλασσα, μέσα από το θάλασσα της ηρεμίας, δεν ταράχτηκε καθόλου, καθίσαμε δίπλα του και άρχισε να μας λέει διάφορα πράγματα. Και μετά βέβαια είχα και άλλες συναντήσεις, αλλά αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση την οποία είχα με τα παιδιά. Και μετά την κοίμησή του έγραψε ένα άρθρο που αν έχω το χρόνο στη διάθεσή μου, στο τέλος θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το άρθρο αυτό που έγραψα αμέσως μετά την κοίμησή του, πριν πάω στο Αγιονόρος για να τελέσω το τρισάγιο του.

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασίλειο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασίλειο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασίλειο Θεό. Ευλογήψη να πει του αιώνο. Πάβει στο σημάδι του περιβόλου αυτού. Επί τον ωραίο στήσονται οι καθράβοι. Επιθυμεί σε όσου φέρξονται. Από γονεί βροντί σου δίλια άσουση. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην περιπτέρηση των τόπων. Όταν θεμελίωσε αυτά, όλων έρχομαι όπου παρελέξονται. Ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Όχι από αυτήν την οδηγά στην εφάρμηση, αναμέσων των ωραίων διελέξονται οι ύδατα. Ότι του πάντα δι' έναν τρόπο στηρίζει, πόρτα στη σε μεταξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου, άσε φίδευσα, είχε σου πουθεί ένα έψουση, πήρε δύο κατοικίε για την αυτόν όρη, τα ψηλά τη ελάφη, πέτρα κατά τη γη τη λαγωγή. Επίση, έλεγε μη καιρού ο ίδιο έννο την δύση μου αυτού, έδωσε κόπη και έγινε τον ήξ, ενώ αυτοί διελέξονται πάντα τα φίλια του θρυμού, σκύμει ο λιγόμενο του αρπάση και ζητήσει πάντα το θεό βρόντιση αυτή. Παρέκλεινε ο ήλιος του να μην είσαι εύκαιρο, δόντω σου αυτή η λέξουσα. Ανοίξαν το όρο και χαίρετα σε όλα πίστα στον τεχνιστότητο. Αποστρέψα του δεύτερου τόξε ή ο Θεό, η ελπίσιμο και ο κύριε Βόξευση.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούν με. Υπέρχησαν εν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών.
2: Σα δόξα τιμή και προσκύνηση.

Christ.

Κύριε, τη υποστήσετε ό,τι φάση ο ήλιος μας εστίζει.

πάντας λέει την αρχή και τον δαιμόνο σκότωστη όχουσα, Διός εμπακαρίζομεν και ετησίως γεραίρομεν, ως υπέρμαχον άσυστον πρεσβευτήνος θερμότατον.

0: τους όντις προσευχής μου, ενώπισε τα ρήματα του στόματος μου. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με, εν τη δύναμη σου κρίνεις με.
1: Οικουμέν πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαρρίας συμμονήκουμε.
2: Ήρθε σε επί γης προλαβόμενες συνάγεις, κατέφυγε

εξία τους θεών, πάντων πάνελ πίστη τελούντων, εξελπιέλε ότι είναι ο Άγιος η έθερμος παραστήθη, των κινδύνων ριωμένος παρθόναν παράτων, πάσης πέντης θας έλθει νόμι του μέλος, να μόλπε ψυχόν σωτηρία.

Βλέπουσε δε τον οικείο δεσπότη.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν διαλυθία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έθεσης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιός σου πάσης ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε η ζήν τη ζωή μου. Επάθησε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εκηθίασε με μέσα το πνεύμα μου, εν εμίεθα άρθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν φάση της έμπισον και ύβαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως μία λιδρώση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, ξέλιτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου και ποιησή ήρθα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν ελικορεύσουμε την προσέγγιση του ψυχή μου. Εξαιρούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, Οδυσσή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδική σημεργή ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξορροθεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, τους τρίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο θούλος σου ημίν.

0: Δοξολογήστε τον Κύριο και μεγαλύστε το όνομα του Άγιον Αυτού, Θεός Κύριος, και ευευθόν εν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και προσάμε και το ονόματι Κύριο, ημίν Άγιον Αυτούς, Θεός Κύριος, και ευευθόν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Αγίου γενικού άρθη και σε κομαστήν φαμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ως Κύριου.

αυθενίας αποκτησόταν τάχτε, μόνος εμμονήθη το πάθη της ασωτείας μου, είτε το κύριε κριτή.

0: έφως της αρχός, σωτήρα της πράξεως, της ο γέγονας αείδημε, του φωτός του Θείου ως επόθησα.
1: Ισχυρό η Κρίστος αρχός,

Προσέχα τα φέρα.

Jesus, you're my strength.

μετάθετε, μη βαλίδης αμαρτωλός δε είσαι ορφανάς, αλλά πρόθας όπως αγαθή εις την βοήθειαν ημών.

0: και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ειδετεύσουμε.
1: Ιησού Κύριε, Ιησού Κύριε, Ιησού.
0: Σοφία, ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου.
2: Ειρήνη, πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
2: Καταλουκάνε, Κύριε Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
2: Είπε ο Κύριος και σε αυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι βαρεθυμάς τας Κύριος αυτό, και διώξουσι παραδιδόντες, μη συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας. Ένεκεν του ονόματος μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε μου, εις τας καρδίας ημών, μη προμένετε αν αποδοκηθήνε. Εγώ βαρδώσω ημίν στόμα και σοφία, ή μου την ίσονται αντιπή, ουδέ αντιστήνε πάντες οι

0: Σώσον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την χειρονομία του σε θρησκευτή τον κόσμο σου με λέει και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον ευθυμάστε αλέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της των Αβραάμ, εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του μείου και ζώπιου σταυρού, προστασία των τιμίων που κουρεμένων νοερών αίνων δυνάμει να σωμάτων, ηγεσία του τιμίου ενεδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαθιστού ιών, των Αγίων ενεδόξων και πανεπιμών αποστόλων, των Αναγίη πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και κουμενικών διδασκάλων, βασικού του μεγάλου, γρηγορίου του θελόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκτερείου Αιγίνη και νικηφόρου πατριάρχου των Επόλεων του ομολογητού, των Αγίων ενεδόξων μεγαλομαρτίων, Γεωργίου Μητροπέδου και Δημητρίου του Μενοπλήτου, και πάνω των Αγίων Ερδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσιών και Διαφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνιος των Συμπατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, που τις πρεσβείες επικαλούμεθα και πάντων εις των Αγίων, και τέθονταν σε μόνη πολλή ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία.
2: Ανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός η το Παναγία και αγαθό και ζωπιός πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας.

0: τη γραφάζειν αξίων σου, ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός η.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πειρασπόρτη την δύναμη.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύχτα και ημέρα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεός ο Θεός και από το Μέγα Ελέος, ο Δεό Καθάσου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ. Εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδήμοντων εν την πόλη ταύτη, έτιδε και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων της ιεράς λιτανεύσεως ταύτης, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομαι.

0: δόξον ημάς ο Θεός, καθομέγα ελεός, δέομεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, έτι δε και των οδούλων του Θεού, των μετεχόντων, της ιεράς λιτανεύσεως ταύτης, υγείας, θείας βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι.
2: Ότι ελεήμων και φιδάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

σου επάκουσον και ελέησον.

0: Πάσης της Χριστού ημών αδελφότη του.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν την αιώνευα υπέρ του εύσεβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν του Χριστού ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν την αιώνευα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψους, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικών των κυπερεπιδημών των επιπολιτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτη δε και προδούλων του Θεού, των επιτηρούν των την Αγία Νεορτή ταύτη, υγείας, θείας, βοήθειας και σωτηρίας υπεραπνοήκομε. Thank you.

επάγουσαν λοιπόν ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων του δεράτων της γης και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, και νου ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Το πάντα τελεσπορήσει και λόγω σου, κύριε, επιτελεύσει στη γη. Πάντα αυτού οι εκπλήρου καρφού τη απόλαυση και τροφή η μετέρα. Ότι η σφαίρμαση του τρει πέτα και δανειοί των εμπαμιλώνει αυροδιέτερων αμπροτέρου αναδείξα. Αυτό παράγα το βασιλεύτη τα σφαίρματα κάθε σε τι διαφόρε καρφή ευλόγησον και του εξαρχών μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι ει δόξα σύν και ει τιμή και μνήμη του Αγίου εν δόξου πατρός ημών Ιωάννου Πρόσου του Ομολογητού. Τάφτα προετέθησαν παρά τον Σόντρο και εισπιμώσαν τον ενευσεβή του πίστη τελειωμένη του. Παράσου του βέβαια θέλει στέφτρε πίσω σε τάφτα και στην λίμνη επιτελούση. Πάντα τα προσωτηρία ενετήματα και τον Ιωαννίο του Σογαθό την απόλαυση. Πρεσβείε τη Παναγράμμου του σπίτι Σιμών Θεοτόπου και η Παρτένου Μαρία. Ο Σιμ πατρό Σιμών Ιωάννου του Ρώσου που την λίμνη επιτελούμε και πάντα του σου το Αγίο. Που τη Σύρο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το αλάμπο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

0: Κύριε Ρέξον, Δέσποτα, Άγιε, ευλόγησο.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναπράγμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού.

0: ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάθλημος Κύριε μας Θεός.
1: Καθώς τελειώνει και αυτή η πανήγυρηση φέτος και καθώς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, δύο σκέψεις πνευματικές, όχι πολύ, μόνο και μόνο για να μην χάσουμε τη λογική της πανηγύριος και να μείνει αποτύπωμα και στην ψυχή μας από την εφετινή πανήγυρη. Όταν οι βασανιστές, οι Τούρκοι βασανιστές του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου του έβαλαν πειρακτωμένη περικεφαλαία στο κεφάλι, πήραν δηλαδή ένα σιδερένιο κράνος δικό τους, το έβαλαν στη φωτιά και όταν κοκκίνησε καλά, του το πέρασαν στο κεφάλι για να τον κάψουν. Τότε ο Άγιος είχε ως λογισμό ότι έπρεπε να ευχαριστήσει τον Θεό, διότι όπως ο Χριστός μας περιευλήθη τον ακάνθινο Στέφανο, έτσι και αυτός αξιώθηκε να περιβληθεί όμοιο μαρτύριο με αυτό του Χριστού. Και όταν από τα χτυπήματα και τα πολλά βασανιστήρια τον πέταξαν μέσα σε ένα στάβλο οι μηχανοί, ο Άγιος πάλι είχε τον λογισμό ότι δόξα τω Θεώ, όπως ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και θα λέγαμε φιλοξενήθηκε στο σπήλαιο εκείνο της Βηθλεέμ μέσα στη Πάτμη, έτσι και αυτός ταπεινώθηκε μέσα στο στάβλο του αφέτη του και τον πετάξαν έτσι μισοπεθαμένο και αξιώθηκε να μιμηθεί άλλο ένα κομμάτι της ζωής του Χριστού. Για προσέξτε, όταν κακοπάθαινε, δεν είχε με το μυαλό του να βρίσει, να καταραστεί, να πει κακό λόγο εναντίον όλων αυτών που του επέφεραν τόσα βασανιστήρια και μαρτύρια, που του προξενούσαν τόσο πόνο. Είχε το νου του στον Χριστό και ευγνωμονούσε τον Χριστό που τον αξίωνε να πάθει υπέρ αυτού. Και μάλιστα χαιρόταν όταν σημεία του δικού του μαρτυρίου προσομοίαζαν προς το μαρτύριο ή τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος έγινε αντικείμενο τιμής ακόμη και από τους βασανιστές του. Δεν άκουσαν ένα βογητό, δεν άκουσαν ένα πικρό λόγο, δεν άκουσαν μία κατάρα εναντίον τους. Όταν τον παράτησαν στο στάβλο μισοπεθαμένο και μετά από λίγο ο Ιωάννης πέθανε, ο αγάς που τον είχε δούλο τόσο πολύ τον είχε εκτιμήσει και τόσο πολύ είδε όλο αυτό το οποίο έγινε με το μαρτύριο του Ιωάννη, ώστε τιμητικά κάλυψε το λείψανό του, όχι με σεντόνι όπως ήταν η συνήθεια της εποχής, αλλά με χαλί, όπως κάναν στα εξέχοντα μέλη της Οθωμανικής κοινωνίας. Αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη και επισκεφτείτε τους τάφους των Σουλτάνων, θα τους δείτε να είναι όλοι σκεπασμένοι με ένα πράσινο χαλί και με αραβικά γράμματα. Με ένα τέτοιο χαλί σκέπασε ο αγάς τον δούλο του Ιωάννη, δείχνοντας την εκτίμηση προς το πρόσωπό του, προς τον άνθρωπο αυτό ο οποίος, ενώ υπέφερε τόσα και άδικα, παρά ταύτα δεν είπε το παραμικρό. Κέρδισε, επαναλαμβάνω, την εκτίμηση τον ίδιο του το διοκτών. Και αυτό ήταν το σύνηθες στους αρχαίους χριστιανούς μάρτυρες. Έχουμε πάρα πολλούς δημίους, οι οποίοι γίνονται χριστιανοί, εμπνεόμενοι από αυτό που έβλεπαν τη στιγμή του μαρτυρίου των μαρτύρων. Εμείς σήμερα που θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, πώς συμπεριφερόμαστε? Λίγο να μας πρόξει ένας κατά λάθος αμέσως φωνή, πρόσεχε, τι γίνεται? Λίγο να μας πικράνει κάποιος αμέσως, κατάρες, κατάκριση, κουτσομπολιό, να τον ξεφτυλίσουμε όπου μπορούμε. Λίγο να μας πειράξει κάποιος και δεν αντέχουμε, δεν βαστάζουμε. Αφήνουμε τη γλώσσα μας που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει και δεν ξέρουμε τι λέει. Και διαιρείται η κοινωνία, η χριστιανική κοινωνία, γιατί οι χριστιανοί δεν μπορούν να κρατήσουν τη γλώσσα τους. Γιατί οι χριστιανοί δεν μπορούν να ανεχθούν. Γιατί οι χριστιανοί δεν μπορούν να πούνε να δόξασε ο Θεός, με βοήθησε ο αδελφός μου και ταπεινώθηκα. Διότι οι χριστιανοί θεωρούν ότι όλοι είμαστε σε άδικο. Έχουμε πάθει μανία καταδιώξεως. Και τα πάντα, ό,τι και να γίνει, μας φταίνε και πρέπει να εκδικηθούμε. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Δείτε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά που μας χωρίζει από τους Αγίους. Δείτε πόσο μεγάλη απόσταση έχουμε από τους Αγίους. Κοιτάμε τον εαυτό μας και ξεχνάμε πολλές φορές να υπερβούμε τα όρια μας και να πούμε να δόξασε ο Θεός, διότι τα έχουμε όλα, ακόμα κι αν νομίζουμε ότι μας λείπουν τα πάντα. Έχουμε τα πάντα. Ο Άγιος Ιωάννης μαρτύρησε σε ηλικία 40 ετών. Πέρασε χρόνια στα μαρτύρια. Νέος άνθρωπος. Και έφυγε για λόγο που άξιζε, για να μην εγκαταλείψει το Χριστό, για να δώσει μαρτυρία Χριστού. Έρχομαι πριν από σας ήμουν στην κηδεία αυτή του 15χρονου που σκοτώθηκε στον δρόμο του περιφερειακού της Όσας. Αυτός για ποιο λόγο έπρεπε να σκοτωθεί, για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει. Μήπως εμείς οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, πρέπει να προσέχουμε λιγότερο τον εαυτό μας και περισσότερο ο ένας τον άλλον. Εσείς εδώ στην Οδό Βόλου έχετε εμπειρία από θανατηφόρα ατυχήματα και από μεγάλους και από μικρούς. Το να φύγει ένας επειδή πρέπει να δοξαστεί ο Θεός, επειδή πρέπει να δώσει ομολογία της πίστεως, είναι αφορμή χαράς. Το να φύγει ένας νέος 15 ετών, το να δει κονάδικα, γιατί. Και τι να πω εγώ στον πατέρα και στη μάνα, πώς να τους παρηγορήσω και ποιοι είχαν το θάρρος να εμφανιστούν σε αυτή την κηδεία. Ήρθαν οι συμμαθητές του όλοι, πολλά νέα παιδιά και μπράβο τους. Ήρθαν όλοι αυτοί που τον γνώριζαν, όμως σε κάθε περίπτωση ο θάνατος είναι πάντα άδικος, ασχέτως ηλικίας, όμως όταν φεύγει ένας 15χρονος, όταν προηγείται το παιδί του γονιού στον τάφο, πάντα είναι κάτι το δύσκολο. Για να βγούμε λίγο από το καβούκι μας, είπαμε, απόψε όλη την προσευχή σας τα πείτε, νύστητη Κύριε του Δούρου του Θεού στη Λιανού. Στέλια του λέγανε τον 15χρονο. Να τον μνημονεύσετε στην προσευχή σας. Το ότι δεν είναι από την ενορία αυτή δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι είναι από άλλο χωριό έξω από τη Λάρισα δεν σημαίνει τίποτα. Ένα 15χρονο έχασε τη ζωή του και πρέπει έστω προσευχητικά να συμπαρασταθούμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να περνάμε έτσι αψήφιστα το ότι έγινε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να περνάει στα ψηλά των ειδήσεων και να λέμε εντάξει, εμένα τι με νοιάζει τώρα, ούτε συγγενείς που ήταν ούτε από το χωριό πετάγομαι. Όχι, προσέξτε. Αν δεν νοιαστούμε ο ένας για τα παιδιά του άλλου, δεν θα νοιαστεί κανείς και για τα δικά μας παιδιά και δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Έχουμε λοιπόν τον Αγιό μας, ο οποίος άξιζε τον κόπο και μαρτύρησε. Και έχουμε πολλές φορές και ανθρώπους νέους που φεύγουν από λάθη ανθρώπινα και δεν μας αξίζει αυτό και δεν πρέπει να γίνεται. Να προσέχουμε λοιπόν όλοι αδελφοί και να επιμένουμε σε απαιτήσεις τέτοιες που να πιέζουν τις αρχές ώστε να δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας παντού για να μπορούμε να πορευόμαστε με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Για να μπορούμε να πορευόμαστε με αίσθηση ασφάλειας. Για να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία που ζούμε και στον χώρο που ζούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο οποίος, για δείτε, το λείψανό του ήταν αυτό που θέλανε να φέρουν οι πρόσφυγες πρώτο-πρώτο. Τι κοιτάξαν να πάρουν λίρες, χρυσαφικά, περιουσίες. Το λείψανα του μάρτυρα θέλανε να πάρουν. Εμάς αν μας πούν αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγετε από τη Λάρισα. Τι θα πάρετε μαζί σας. Τι θα κοιτάξετε να πάρετε. Τα χρυσαφικά, τις λίνες, τι. Εικόνες θα κοιτάξετε να πάρετε. Τα κόκκαλα του πατέρα μας θα κοιτάξετε να τα πάρετε. Εγώ γι' αυτό σέβομαι τους πρόσφυγες και τους τύπους. Διότι ήρθαν γυμνοί, παίρνοντας όμως τα πιο σπουδαία. Αξίες, παραδόσεις, ιερά. Και αν έχουμε σήμερα το λείψανο του Αγίου Ιωάννου στο προκόπη της Ευβοίας, το έχουμε διότι κάποιοι θυσίασαν το εγώ τους, όπως ο Άγιος, για να φέρουν αυτό το λείψανο στον τόπο εκείνο που σήμερα μαρτυρά τη δύναμη του Θεού και τη δόξα του και προστατεύει όλους όσους προστρέφουν και δεν πάβει να κάνει διαρκώς θαύματα. Εύχομαι ο Άγιος να έχει πλούσια την ευλογία του. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτήν εδώ την ενορία, σε αυτήν εδώ την πόλη, σε αυτήν εδώ την περιοχή. Ιδίως σε όσους τον τιμάτε και εύχεστε, διπλή την ευλογία και τη χάρη. Να προστατεύει τα παιδιά μας, να τα προστατεύει και να τα φυλά από κάθε κακό και από κάθε ατύχημα. Και να τα φωτίζει πάντοτε, να πορεύονται κατά το Ευαγγέλιο ως παιδιά του Θεού. Και εύχομαι επίσης και σε όλους σας, φωτισμένοι με τις πρεσβείες του Αγίου, να οδηγήσετε πάντοτε σε αποφάσεις άγιες, αγαθές και ιερές. Μη σας κουράζω άλλο, το μόνο που επειδή είμαστε ακόμα μέσα στην ακολουθία, θα παρακαλούσα την φιλαρμονική, η οποία δόξα τον Θεό τόσο όμορφα πεάνησε και είναι το καύσιμα της Μητροπόλεως μας και της ενορίας αυτής. Ακριβώς επειδή είναι ύμνος, να τελειώσουμε την ακολουθία με τον εθνικό μας σήμερα.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Η Αγία του Ιάς διευθυνάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας ο Άγιος και του χρόνου με υγεία.

Εκτός από τους παλαιούς Αγίους, τους Οσίους, τους Ομολογητές, στην Ορθοδοξία υπάρχει σωρή ακόμη νέων Αγίων που στην πλειοψηφία τους ήταν μάρτυρες. Με το τεκμήριο της ζωής τους και το μαρτύριό τους ενδυνάμωσαν την πίστη και κόσμησαν με νέους στεφάνους την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην πολύπαθη γη της Ελλάδας και στο χώρο του παλαιού Βυζαντίου εμφανίστηκαν μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους πλήθος νέοι μάρτυρες και ομολογητές της πίστης. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το σκήνομα του οποίου αναπαύεται στο χωριό Νέο Προκόπιο στο νησί Εύβοια.

Εχμαλωσία. Το ίδιο το όνομα του Αγίου αυτού δηλώνει ότι δεν ήταν Έλληνας, αλλά Ρώσος, αν και δοξάστηκε μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν στην καταγωγή Μικρορώσος, προερχόταν δηλαδή από την περιοχή της Ουκρανίας. Γεννήθηκε γύρω στο 1690 από ευσεβείς Ορθοδόξους γονείς. Στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε ως στρατιώτης του αυτοκράτορα Πέτρου του Πρώτου. Στον ατυχή Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1711 εχμαλωτίστηκε όπως και πολλοί άλλοι. Πιθανότατα συνελήφθη και εχμαλωτίστηκε στη μάχη για την απελευθέρωση του Αζόφ στη Νότια Ρωσία. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στα χέρια των Τατάρων, συμμάχων των Τούρκων. Οι Τάταροι πούλησαν τον νεαρό σε έναν Οθωμανό διοικητή του Ιππικού, κάποιον ονόματι Αγά, που καταγότανε από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Χωριό που βρισκόταν 12 ώρες δρόμο από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ύπαρχος αυτός πήρε τον νεαποκτηθέντα δούλο του στο χωριό του.

Σκληρές δοκιμασίες. Εξαιτίας της πολεμικής αποτυχίας του Πέτρου, η Τουρκία γέμισε από αναρρύθμιτο πλήθος Ρώσων εχμαλώτων που έλειωναν κάτω από το βάρος του τουρκικού ζυγού. Προκειμένου να ελαφρύνουν το φορτίο της δουλείας τους, πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν τη χριστιανική τους πίστη και έγιναν μουσουλμάνοι. Ο Ιωάννης όμως είχε γαλουχηθεί με την διδαχή και την ουθουσία του Κυρίου και αγαπούσε πολύ το Θεό και την πίστη των πατέρων του. Ανήκε στους νεαρούς εκείνους που η αναγνώριση του Θεού τους φωτίζει. Με τη φώτιση αυτή που ο Κύριος χαρίζει σε όσους τον αγαπούν, ο μακάριος Ιωάννης υπέμενε καρτερικά τη δουλεία του, την κακή μεταχείρισή του από τον αφέντη του, τους εμπεγμούς και τους κλεβασμούς των Τούρκων. Αυτοί τον αποκαλούσαν «Καφίρι», που σημαίνει «άπιστος», εκδηλώνοντας έτσι την καχυποψία και το μίσος τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο των άσποδων εχθρών του χριστιανισμού, των γενιτσάρων, για τους οποίους ο Ιωάννης ήταν μισητός. Οι Τούρκοι υπέβαλαν τον Ιωάννη σε βάναυσους ξυλοδαρμούς, διαπομπεύσεις, του έκαψαν τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής, τον έριχναν μέσα στις κοπριές. Δεν μπορούσαν όμως να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί το Χριστό. Η απόκριση στους βασανιστές του. Ο ομολογητής σταθερά και θαραλέα απαντούσε στον αφέντη του και σε όσους προσπαθούσαν να τον πείσουν να απαρνηθεί την πίστη του ότι προτιμούσε να πεθάνει αρκεί να μην περιπέσει στο βαρύ αμάρτημα της άρνησης του Θεού. Αδιαφορώντας για όλα τα επίγεια και στρέφοντας το νου του στα επουράνια αιώνια αγαθά, ο άφοβος πολεμιστής του Χριστού έλεγε στον αφέντη του «Εγώ είμαι Ρώσος πιστός υπηρέτης του επίγειου βασιλέα μου, αν και εχμάλωτο σε σένα, και ποτέ δεν θα αρνηθώ την αληθινή υποταγή μου στον ουράνιο βασιλέα και την ορθή πίστη των γονέων μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω». Ο Θεός που έβλεπε την ακλόνητη πίστη του Ιωάννη μαλάκωσε την καρδιά του αφέντη, που σιγά σιγά άρχισε να διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι στο δούλο του, καθώς παρατηρούσε τη σταθερή του αφοσίωση στην υπόσχεση που είχε δώσει στο Θεό. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε κατά πολύ και η μεγάλη ταπεινοφροσύνη που κοσμούσε τον Ιωάννη, η πραότητα και η εργατικότητά του. «Εάν μου αφήσεις ελευθερία πίστης, πρόθυμα θα εκτελώ τις εντολές σου», είχε πει στον Τούρκο διηγητή. Εν τέλει, η ιδιότητα και απειλές του αφέντη του σταμάτησαν και ανατέθηκε στον εχμάλωτο να υπηρετεί στο στάβλο των αλόγων. Εκεί, ο Ιωάννης, αφού βολεύτηκε σε μία γωνιά, καθάρισε το κουρασμένο σώμα του και βρήκε λίγη ξεκούραση, ευχαριστώντας το Θεό που τον αξίωσε να έχει για κρεβάτι του μία φάτνη, όπως και εκείνος που είχε για τον εαυτό του επιλέξει μία φάτνη για να γεννηθεί κατά την ενσάρκωσή του. Ο Ιωάννης εκτελούσε πρόθυμα τα καθήκοντά του και φρόντιζε στοργικά τα άλογα του αφέντη του. Και εκείνα, νιώθοντας την αγάπη του Αγίου, τον περίμεναν όταν απουσίαζε και χρεμέτιζαν με χαρά σαν να κουβέντιαζαν μαζί του όταν τα χάιδευε, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την ευχαρίστησή τους. Συν το χρόνο, ο αγάς και η γυναίκα του αγάπησαν το δούλο τους και του πρότειναν για κατοικία ένα μικρό χώρο κοντά στον Αχυρώνα. Ο Ιωάννης αρνήθηκε να μεταφερθεί εκεί και συνέχισε να κοιμάται στον αγαπημένο του στάβλο. Εκεί καταπονούσε το σώμα του με στερήσεις και ασκητική διαβίωση, χωρίς να υπολογίζει την ακαταλληλότητα του χώρου και τη φασαρία που έκαναν οι συγκάτοικοί του. Ο μακάριος Ιωάννης ασκήτευε στο στάβλο αυτό σύμφωνα με τους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Προσευχότανε με τις ώρες γονατιστός, κοιμότανε ελάχιστα πάνω σε άχυρα, σκεπασμένος με μια παλιά προβιά που ήταν και το μοναδικό του σκέπασμα. Τρεφότανε πολύ λιτά, μόνο με ψωμί και νερό σε περιορισμένη ποσότητα, νηστεύοντας με τον τρόπο αυτό
κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διάγοντας καθημερινό δύο με νηστεία και προσευχή, πήγαινε τις νύχτες κρυφά στο ναό του Αγίου Γεωργίου, που βρισκόταν στην κορυφή ενός βράχου, απέναντι από το σπίτι του αφέντη του, όπου έψαλε την ακολουθία της Αγρυπνίας και κάθε Σάββατο μεταλάμβανε των αχράντων μυστηρίων. Ο αφέντης του μαλάκωσε κάπως. Προστάτευε πλέον τον πιστό του δούλο και φρόντισε ώστε να σταματήσουν κλεβασμοί, οι ειρωνίες και οι προσβολές από τους άλλους υπηρέτες και τους αλόπιστους.

ο αφέντης του Ιωάννη έφτασε αισίως μετά από κάποιο διάστημα στην Αγία Πόλη των Μουσουλμάνων. Τις ημέρες ακριβώς εκείνες, η γυναίκα του Αγά είχε προσκαλέσει στο Προκόπιο συγγενείς και φίλους του συζύγου της για να γιορτάσουν και να προσευχηθούν ώστε να επιστρέψει με το καλό στο σπίτι του ο Αγάς. Ο ευσεβής Ιωάννης υπηρετούσε στο στάβλο. Στο τραπέζι προσέφεραν το αγαπημένο φαγητό του Αγά, πιλάφι. Η οικοδέσποινα, φέρνοντας στο μυαλό της τον άντρα της, είπε στον Ιωάννη: «Πόσο θα χαιρόταν ο αφέντης σου Ιωάννη αν ήταν κοντά μας και έτρωγε μαζί μας από αυτό το πιλάφι». Τότε ο Ιωάννης την παρακάλεσε να του δώσει ένα πιάτο με πιλάφι. Εκείνη μέσα της σκέφτηκε ότι θα ήθελε μάλλον να το δοκιμάσει και ο ίδιος ή πιθανόν να το προσέφερε σε κάποια φτωχή χριστιανική οικογένεια, γιατί ήξερε πως ο Ιωάννης συχνά έδινε το φαγητό του σε φτωχούς Έλληνες. Ο Ιωάννης πήρε το φαγητό και τράβηξε για το στάβλο, όπου προσευχήθηκε θερμά στο Θεό να στείλει το πιλάφι στον αφέντη του. Μέσα στην αγαθότητά του, ο μακάριος Ιωάννης ήταν απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή του και ότι το φαγητό με κάποιο μεταφυσικό τρόπο θα φτάσει στη Μέκα. Και πράγματι, το πιάτο με το φαγητό εξαφανίστηκε από τα μάτια του Ιωάννη. Ο ευσεβής υποκόμος επέστρεψε στην οικοδέσποινά του και της είπε ότι το φαγητό στάλθηκε στη Μέκα. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι καλεσμένοι γελάσανε και συμπέραναν ότι ο Ιωάννης είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι και πως αστειευότανε λέγοντάς τους ότι το είχε στείλει στον αφέντη του. Τι έκπληξη όμως τους περίμενε όλους στο σπίτι, όταν μετά από λίγο καιρό ο Αγάς επέστρεψε από τη Μέκα φέρνοντας μαζί του και το μπρούτζινο πιάτο του σπιτιού του. Μόνον ο ευσεβής Ιωάννης δεν εξεπλάγει. Ο Αγάς διηγήθηκε τότε στους οικείους του τα εξής: «Μια φορά που επέστρεφα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι όπου διέμενα, μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο, βρήκα εκεί πάνω στο τραπέζι το πιάτο με το πιλάφι. Έμεινα απορριμμένος, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος θα μπορούσε να μου το είχε φέρει, και δεν μπορούσα να κατανοήσω με ποιον τρόπο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα. Μη ξέροντας πώς να εξηγήσω το παράξενο αυτό περιστατικό, περιεργάστηκα με περιέργεια το πιάτο όπου άχνιζε το καυτό πιλάφι και προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πάνω του ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως και σε όλα τα μπρούτινα σκεύη του σπιτιού μου. Παρά την αναστάτωση που μου προκάλεσε αυτό το συμβάν, έφαγα το πιλάφι με μεγάλη ευχαρίστηση και σας έφερα πίσω το πιάτο, γιατί είναι όντως δικό μας. Ω Αλλάχ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στη Μέκα και ποιος το έφερε». Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο σπίτι του Αγά έμειναν άναυδοι με την αφήγησή του. Η είδηση για το θαύμα διαδόθηκε σε όλο το χωριό και τα περίχωρα. Μετά από αυτό, όλοι άρχισαν να σέβονται τον Ιωάννη ως αγαπητό του Θεού Όσιο. Τον κοίταζαν με φόβο και σεβασμό και κανείς δεν τόλμησε πλέον να προσβάλλει το Ρώσο δούλο. Ο αφέντης και η γυναίκα του νοιαζόταν γι' αυτόν ακόμη περισσότερο και του πρότειναν και πάλι να μεταφερθεί από το υποστάσιο σε ένα μικρό σπιτάκι που βρισκόταν εκεί δίπλα. Ο Άγιος όμως και πάλι αρνήθηκε. Συνέχισε να ζει όπως και προηγουμένως, ασκητεύοντας με προσευχή, φροντίζοντας τα ζώα του αφέντη του και εκτελώντας με προθυμία όλες τις διαταγές του. Τις νύχτες του τις περνούσε με προσευχή και ψαλμούς κατά το λόγο του Κυρίου, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό.

Ο θάνατος του Αγίου. Μερικά χρόνια αργότερα που πέρασαν με νηστεία, προσευχή και ταπείνωση, πλησίασε το τέλος της ζωής του. Ο Ιωάννης αρρώστησε. Έμενε ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, πορευόμενος προς την αγιότητα μέσα από την προσευχή και την απονέκρωση της σάρκας.

Προαισθανόμενος τον επερχόμενο θάνατο, ο Ιωάννης εξέφρασε την επιθυμία να μεταλάβει τον αχρά των μυστηρίων και γι' αυτό έστειλε να φωνάξουν έναν ορθόδοξο ιερέα. Εξαιτίας του φανατισμού των Τούρκων, ο ιερέας φοβόταν να φέρει φανερά τη Θεία Κοινωνία στο υποστάσιο. Ο Θεός όμως του έδωσε την ιδέα να τα κρύψει μέσα σε ένα μήλο. Αφού μετάλαβε ο μακάριος Ιωάννης, παρέδωσε αμέσως το πνεύμα του στον Κύριο, τον οποίον είχε αγαπήσει με όλη του την καρδιά. Έτσι, αναπαύτηκε ο Άγιος Ιωάννης εν Κυρίω το καλοκαίρι του 1730 στις 27 Μαΐου.

Τα θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Τον αποθανόντα Ρώσο υπηρέτη τον έδαψαν με τιμές στην τοπική εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Με δάκρυα και ευλάβεια τον κίδεψαν οι κάτοικοι του Προκοπίου Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι. Ο Αγάς σκέπασε το ιερό του λείψανο με ένα πολύτιμο χαλί και μεταξύ των Ελλήνων της περιοχής άρχισε πολύ σύντομα να λατρεύεται ο Ιωάννης ως Άγιος. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις θαυματουργικής βοήθειας και ιάσεων με την προστασία του. Παραλυτικοί άρχισαν να περπατάνε. Άνθρωποι που είχαν αϊπνίες έβρισκαν την ηρεμία τους. Τυφλοί άρχισαν να βλέπουν. Ασθενείς θεραπευόταν και μάλιστα όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και Αρμένοι, Προτεστάντες και Τούρκοι. Έτσι, ο τάφος του Αγίου έγινε τόπος προσκυνήματος για όλη την Καπαδοκία. Ο ιερέας που κάθε Σάββατο εξομολογούσε και κοινωνούσε τον Ιωάννη είδε τον Άγιο σε όραμά του τον Νοέμβριο του 1733. Ο Άγιος είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μια πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ό του θαύματος. Το σώμα του Αγίου αποδείχτηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά διακείμενοι προς τον Σουλτάνο Γενίτσαρη δεν θέλανε να αφήσουν το στρατό να περάσει. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν συμφωνούσαν με αυτή τη στάση, όντας όμως μειοψηφία δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Φοβούμενοι την εκδίκηση του σουλτανικού στρατού, διέφυγαν στα γύρω χωριά και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Έμειναν πίσω μόνο οι γέροι και οι ανήμποροι. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Οσμάν Πασάς, μπήκε στο Προκόπιο σαν εχθρός. Οι στρατιώτες λαιλάτισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όταν άνοιξαν το μνήμα του Αγίου Ιωάννη και δεν βρήκαν εντός του τίποτα πολύτιμο, οργισμένοι πέταξαν στην αυλή τα Άγια Λείψανα και θέλαν να τα κάψουν για να γελάσουν έτσι με τους χριστιανούς. Αφού μάζεψαν καυσόξυλα, άναψαν μία πυρά, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, τα λείψανα βρέθηκαν και πάλι μέσα στο ναό. Καθώς δεν συναισθάνθηκαν το θαύμα, τα έβγαλαν για δεύτερη φορά και τα αποθέσαν πάνω στην πυρά. Η φωτιά όμως δεν άγγιζε τα ιερά λείψανα. Και τότε οι στρατιώτες αντίκρισαν τον Ιωάννη ζωντανό να στέκει με τρομερή όψη μέσα στη φωτιά, φοβερίζοντάς τους με χειρονομίες και λόγια για την θρασίτητά τους. Οι Τούρκοι δεν άντεξαν περισσότερο και με φρίκη διασκορπίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο τα λείψανα του Αγίου, αλλά και ό,τι είχαν αρπάξει από το Προκόπιο. Την επόμενη ημέρα, μερικοί γέροι χριστιανοί πήγαν στην εκκλησία και βρήκαν το λείψανο του Αγίου ακέραιο μέσα στα καμένα κάρβουνα και τις στάχτες. Είχε βέβαια μαυρίσει από τον καπνό και το πείρωμα. Παρέμενε όμως ευωδιάζον και ακέραιο. Οι πιστοί εναπέθεσαν και πάλι τα λείψανα του Αγίου στη λάρνακά τους. Περάσανε 2 χρόνια. Οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου
ανοίγαιναν μια μεγάλη εκκλησία προς τιμή του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Στον ωραίο αυτό ναό, οι Έλληνες ήθελαν να μεταφέρουν και τα λείψανα του Σεπτού Ιωάννη. Δυο φορές τα μετέφεραν και κάθε φορά τα λείψανα εξαφανίζονταν και βρισκόταν και πάλι στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Όταν για τρίτη φορά οι Έλληνες αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανά του, έκαναν δοξολογία και πραγματοποίησαν ολονύκτια αγρυπνία αναπέμποντας τις παρακλητικές τους δεήσεις στον Κύριο. Αυτή τη φορά ο Κύριος εισάκουσε τις δεήσεις των δούλων του και τα λείψανα του Ιωάννη γαλήνεψαν στο ναό του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε, γύρω στα 1862, μια ευλαβής γυναίκα είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη να κρατά στα χέρια του τη σκεπή του σχολείου του χωριού της. Την επομένη ημέρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αφηγήθηκε ότι είδε. Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τη δίγησή της όταν ακούστηκε ένας φοβερός γδούπος. Έντρομοι, όλοι έτρεξαν έξω από την εκκλησία και με φρίκη αντίκρισαν τη σκεπή του σχολείου που βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία να έχει καταρρεύσει. Οι άνθρωποι όρμησαν προς τα εκεί, καθώς εκεί βρισκόταν όλα τα παιδιά του χωριού. Μέσα σε φοβερή σύγχυση άρχισαν να ανασηκώνουν την κρεμισμένη σκεπή και ό του θαύματος όλα τα παιδιά ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμια ζωντανά. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν ακούσει ένα τρομακτικό τρίξιμο πάνω από το κεφάλια τους και καταλαβαίνοντας τι συνέβαινε, προλάβανε να τρυπώσουν κάτω από τα θρανία τους. Όταν κατέρευσε η σκεπή, τα καδρόνια έπεσαν πάνω στα θρανία, χωρίς όμως να χτυπήσουν ούτε ένα παιδί. Θα πρέπει εξάλλου να αναφέρουμε και τη μεταφορά του χεριού του Σεβαστού Ιωάννη στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Άθο. Ένα θαύμα εξαιρετικής συγκαταβατικότητας και παραχώρησης του Αγίου προς τους συμπατριώτες του που είχαν καταφύγει εκεί. Ποτέ ο Άγιος Ιωάννης δεν επέτρεψε την απομάκρυση ούτε του παραμικρού τεμαχίου από το σκήνομά του. Όσους είχαν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, πάντοτε τους ανάγκαζε με την εμφάνισή του και με απειλές να επιστρέψουν ό,τι είχαν πάρει. Όσον αφορά όμως την αφαίρεση του χεριού του, προκειμένου να μεταφερθεί στη μονή αυτή του Αγίου Όρους, δεν προέβαλε κανένα εμπόδιο. Τα πράγματα συνέβησαν ως εξής. Για αρκετά χρόνια, μέχρι το 1880, οι πατέρες που ασκήτευαν στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, ενήμεροι για τα θαύματα που ελάμβαναν χώρα στη Λάρνακα του Αγίου Ιωάννη, ζήτησαν από τους κατοίκους του Προκοπίου ένα τμήμα από τα λείψανα που είχαν επιφέρει πλήθος θεραπείες. Οι Έλληνες για πολύ καιρό αρνούνταν, αλλά τελικά, εντελώς ξαφνικά, όλοι ως εκ θαύματος συγκατένευσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα των πατέρων της Μονής. Αφού έψαλαν ένους, χώρισαν από το λείψανο τα οστά του δεξιού χεριού και τα έστειλαν το 1880 με τη συνοδεία του πατρός Διονυσίου και ενός σεβάσμιου γέροντα από το χωριό στον Άθο. Η είσοδος στο λειψάνο στο μοναστήρι έγινε μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όλοι οι μοναχοί, με επικεφαλής τον ηγούμενό τους, πατέρα Μακάριο, βγήκαν να τα υποδεχθούν με ύμνους υπό τους τύπους της καμπάνας και του σήμαντρου. Αφού εναπέθεσαν τα λείψανα στο αναλόγιο του καθολικού της Μονής, έγινε δοξολογία. Εν συνεχεία, πλησίασαν όλοι με μεγάλη ευλάβεια και τα προσκύνησαν. Έτσι, ευρισκόμενο πλέον κάτω από τη σκέπη της προστασίας της Περαγίας Θεοτόκου, το λείψανο από το χέρι του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου τιμάται εκεί όπως ακριβώς και τα ιερά λείψανα άλλων Αγίων.

Έτος 1922. Μικρασιατική καταστροφή και μεταφορά των οστών. Μετά την καταστροφική ήττα των Ελλήνων στο πόλεμο με τους Τούρκους το 1922, όλος ο ελληνικός πληθυσμός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ανατολία, καθώς έγινε ανταλλαγή του με τον τουρκικό πληθυσμό της Ελλάδας. Οι Έλληνες από το Προκόπιο μεταφέρθηκαν στην Ίσο Εύβοια και συγκεκριμένα στο χωριό Αχμέταγα, το οποίο μετά την απομάκρυση των Τούρκων μετονομάστηκε σε Νέο Προκόπιο. Φυσικά έφεραν μαζί τους και τη Λάρνακα με το σκήνομα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, την οποία αρχικά τοποθέτησαν στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όταν όμως στις 27 Μαΐου του 1951 ολοκληρώθηκε η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμή του Αγίου Ιωάννη, η οποία είχε αρχίσει το 1930, το σκήνομά του μεταφέρθηκε εκεί με εορταστικές εκδηλώσεις. Το σώμα του Άγιου Ιωάννη, που έχει διατηρηθεί ανέπαφο, αναπαύεται εκεί, μέσα σε μία ανοιχτή Λάρνακα που καλύπτεται από γυαλί. Καθημερινά σειραίουν εκεί εκατοντάδες ορθόδοξοι προσκυνητές, ζητώντας τη συμπαράσταση του Αγίου και παρηγοριά για ό,τι τους βασανίζει. Και ο Άγιος δεν την αρνείται σε όλους εκείνους που προσεύχονται με ειλικρινή και βαθιά πίστη.

Το 1962, με απόφαση της Εκκλησίας και του κράτους, ψηφίστηκε νόμος βάσει του οποίου ιδρύθηκε ευαγές ίδρυμα με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και χτίστηκαν δύο ξενώνες. Ένας για την υποδοχή προσκυνητών και ο άλλος για τις ανάγκες του ιδρύματος. Δημιουργήθηκαν δύο ορφανοτροφεία, ένα γυροκομείο στη Χαλκίδα και ένα στη Νέα Αρτάκη, φοιτητικό οικοτροφείο, παιδική κατασκήνωση χιλίων θέσεων και άλλα ιδρύματα. Ο Άγιος Ιωάννης με τα θαύματά του μεταλαμπαδεύει στην καρδιά των πιστών το ουράνιο φως, τη θεϊκή δύναμη, η οποία υπερνικά τα δεσμά της ύλης, ξεπερνά όλα τα εμπόδια, επιφέρει μεταλλαγές των ανθρωπίνων χαρακτήρων και αναγέννηση των ψυχών. Με τα θαύματά του και τη συνεχόμενη φροντίδα του, ο Άγιος Ιωάννης βοηθά τους ανθρώπους να εξασφαλίσουν την εσωτερική τους ελευθερία, την ελευθερία εκείνη που ζωγονεί ανθρώπους και λαούς ολόκληρους.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά λάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμεις ορώσε, ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

0: θέλω να μου πείτε με ένα παράδειγμα που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πώς γίνεται ένας μποέμ απατεωνίσκος της εποχής του με το που γίνεται η άνοδος του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού και του έρχονται οι εργάτες οι Εβραίοι, τους διασώζει με λίστες και μετά αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος, φεύγοντας στην Αργεντινή, ζει στην ουσία με τα λεφτά του κράτους του Ισραήλ εις ανταπόδοση το ότι έσωσε Εβραίους, ξανά σε ζωή ρέμπελη. Εδώ τι έγινε τώρα, έκανε το πέρασμα από τον σκοτεινό εαυτό, βγήκε στην επιφάνεια η ομορφιά και ξανά, θέλω να μου το πείτε λίγο αυτό.
1: Ναι, γράφω στοιχεία που κι εγώ τα έψαξα και τα βρήκα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται εκεί. Χρησιμοποίησε τις μεθόδους ακριβώς που ήξερα από πριν, των αρπακτών, του χρηματισμού, που το χρησιμοποίησε για να μπορεί να κερδίσει και να φροντίσει τους Εβραίους. Εκεί είναι αυτό που σας έλεγα πριν, που ο έφηβος που είναι ο προβληματικός, αν τον εμπνεύσει για κάτι, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερο αυτό από ότι ένας πιο συντηρητικός. Αλλά αυτό, αν δεν έχει επεξεργασία, γίνεται πυροτέχνημα. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο σε μια μας φάση, κάτι που θα μας συγκινήσει, που θα φροντίσουμε, τότε αυτό δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει καλλιέργεια. Βλέπω πολλές φορές μετά από μουσικές εκδηλώσεις που έχει φτάσει στο απόγειο, που έχουν ανάψει όλη τους αναπτύρηση τώρα τα κινητά.
0: Υπάρχει μια ανάταση, έχετε δει.
1: Ναι, και βρίσκονται όλοι μαζί να νιώθουν τόσο ωραία, να τραγουδάνε όλοι μαζί, να έχουν απογειωθεί και μόλις βγαίνουν απ' έξω και πηγαίνουν στο πάρκι των αυτοκινήτων, να αρχίζουν τα κορναρίσματα, χτυπώντας ένας τον άλλον και ποιος θα φύγει πρώτος. Και ξαφνικά αυτό που είχαν ζήσει, αυτό το μάγεμα, αυτό το προχώρημα, να εξαφανίζεται. Γιατί ήταν συγκινησιακά φορτισμένο και όχι επεξεργασμένο. Δεν μπόρεσαν να το προχωρήσουν σε βάθος. Έτσι έγινε και το σύνδερο. Εκείνη την ώρα παθιαζότανε και το έβγαλε σε καλό. Έχουμε να μην το ισοπεδώσουμε, αλλά αν δεν παλεύουμε, δεν επεξεργαζόμαστε, γυρίζουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Γυρίζουμε στο παρελθόν μας, στο δοσμένο ρόλο μας. Στο εύκολο το μαθημένο. Άρα δεν φτάνει κάποια στιγμή και γι' αυτό πάλι σε αυτό που λέγαμε, δεν υπάρχει η Αμερικανιά, πια έφτασα, είμαι ο σωσμένος, είμαι ο πια η ψυχική μου ομορφιά, είναι αυτό, θα επανέλθω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, αν δεν συνεχίζω να το καλλιεργώ. Και γι' αυτό στους δικούς μου θεραπευόμενους, στους δικούς μου μαθητές που είναι ψυχοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, υπέροχοι άνθρωποι και εδώ, που δεν θα τους πω ότι κανείς μας είναι θεραπευμένος. Συνέχεια το Word στο κομπιούτερ μου χρειάζεται να το διορθώνω, ξέρει τη λέξη θεραπευμένος, όχι τη λέξη θεραπευόμενος. Δοκιμάστε το στο δικό σας Word.
0: Φοβερό.
1: Δεν ξέρει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κανέναν ότι είμαστε θεραπευμένοι. Είμαστε διαρκώς θεραπευόμενοι. Αν δεν το υπερασπιζόμαστε, τότε γινόμαστε ψευδείς εαυτοί.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν.
2: Ο μισόκαλος διάβολος που δεν άντεχε την ένθεο αυτού πολιτεία και βλέποντας ότι όλες οι επιθέσεις του εναντίον του γέροντος Ιωσήφ έμεναν άπραχτες, δηλαδή απέτυχαν, εξήγηρε εναντίον του αρκετούς μοναχούς από το Άγιο Όρος. Ήρχοντο πολλοί από διάφορα μέρη στη Μικρά Αγιάνα, χωρίς προηγουμένως να ζητούν να μάθουν το πρόγραμμά του και επειδή δεν τους εδέχεται σκανδαλίζοντο, αλλά και οι γείτονες πατέρες είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι «Όποιος κι αν είναι, ας ξαναέλθει το πρωί όπως ορίζει το πρόγραμμά μας». Και μάλιστα κάποτε σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε «Και άγγελος να είσαι, αυτή την ώρα δεν σε δέχομαι». Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ανάγκης που όριζε ο ίδιος, άνοιγε την πόρτα μετά το μεσημέρι ή το βράδυ. Αλλά αυτό γίνεται πολύ πολύ σπάνια, διότι οι ώρες του ήσαν μετρημένες και έπρεπε να χαλάσει το πρόγραμμά του για να μιλήσει τη νύχτα μία ώρα με τον έκτακτο επισκέπτη. Ένας υποτακτικός του γέροντος απορούσε με την επιμονή του στην εφαρμογή του τυπικού τους και τον ρώτησε κάποτε «Γέροντα, αφού έχετε τόση αγάπη και δείχνετε τόση συγκατάβαση σε όσους σας επισκέπτονται, γιατί επιμένετε να μην τους δέχεστε εκτός προγράμματος, πράγμα που τους σκανδαλίζει?» Και ο γέροντας απάντησε «Η πείρα μου έδειξε να κάνω έτσι, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αυτό προς το οποίο ο Θεός με οδήγησε». Δηλαδή, η επιθυμία του γέροντος Ιωσήφ για την ησυχία δεν ήταν εξιδίου θελήματος, αλλά κατάλαβε ότι ήταν άνωθεν κλίση δια την ωερά προσευχή και εξήγησε. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων να τους δέχονται απεριόριστα οι μοναχοί είναι ο κοινός δρόμος που πλεονάζει εδώ στο Άγιο Όρος. Όπου και να πας, οι πατέρες θα σε φιλοξενήσουν. Αλλά εμείς έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε την νηπτική παράδοση των Αγίων Πατέρων, όπως και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ασκήτευε εδώ στον Άθωνα, έφευγε και κρυβόταν σε λάκκους και σπηλιές, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο την απομόνωση για να καλλιεργεί την ωερά προσευχή, τηρώντας απόλυτα το ησυχαστικό του πρόγραμμα. Έτσι ο γέροντας φρόντιζε να ενημερώνει τους επισκέπτες του για το πρόγραμμά του για να μην σκανδαλίζονται και ομολογούσε ότι «Εγώ εις όλες μου τις ενέργειες έτσι συνηθίζω να λέγω και να πράττω, όλα καθαρά σαν καθρέπτης, λόγο και έργο, είτε κατά διακονίαν, να μην δίδω υπόνοιαν σε κανένα». Ήταν δε πολύ προσεκτικός σε αυτούς που σκανδαλίζονταν να μην τους κατακρίνει, γι' αυτό και έλεγε «Ας λένε εναντίον μου, τέτοια μάτια έχουν, έτσι βλέπουν, δε φταίνε οι άνθρωποι, τα μάτια τους δεν βλέπουν σωστά». Ποτέ δεν έλεγε κουβέντα εναντίον αυτών που τον κακολογούσαν. Τους συμπαθούσε και δεν έπαβε ημέρα και νύχτα να προσεύχεται για αυτούς. Εξαιτίας αυτού του προγράμματος άρχισε σιγά σιγά να διαδίδεται ότι ο γέροντας Ιωσήφ είναι πλανεμένος. Οι φήμες αυτές είχαν αρχίσει να τον συνοδεύουν από νωρίτερα, όπως ετονίστη, επειδή ο γέροντας ακολουθούσε ένα διαφορετικό τυπικό από το συνηθισμένο στο Άγιο Όρος, αλλά στη Μικρά Αγιάνα η κατάσταση άρχισε να παγιώνεται και να εντείνεται. Ακόμη και σήμερα λέγεται από τους εναπομείναντας παλαιούς πατέρας πως εκείνο που ενόχλησε μερικούς ήταν στην πραγματικότητα ο φθόνος. Τι συνέβαινε τότε? Ήρχοντο μοναχοί και λαϊκοί ακόμα και από το εξωτερικό και ρωτούσαν «Πού ησυχάζει ο γέρον Ιωσήφ ο νηπτικός?» Και αφού παρέβλεπαν όλους τους άλλους πατέρας, πήγαιναν κατευθείαν να γνωρίσουν τον γέροντα Ιωσήφ. Τότε, ενώ η πλειοψηφία των πατέρων της Κήτης ήσαν ευλαβείς και καλοπροαίρετοι ασκητές, ένας μικρός αριθμός γεροντάδων σκανδαλίζοντο, διότι οι ξένοι αγνοούσαν αυτούς και έτρεχαν να δουν τον αγράμματο και άξεστο ερημίτη. Και έτσι άρχισαν να τον συκοφαντούν ανοιχτά ότι είναι πλανεμένος. Δυστυχώς όμως οι φήμες στο Άγιο Όρος διαδίδονται ταχύτατα από τους ασθενείς, ραθύμους, αμελείς, ακόμα και φθονερούς μοναχούς. Και επειδή ο γέροντας ούτε το τυπικό του άλλαξε, αλλά και ούτε καν προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, πολλοί ενάρετοι πατέρες ως άνθρωποι παρασύρθηκαν και επίστευσαν τις αστήριχτες αυτές κατηγορίες. Πάντως τον γέροντα δεν τον στενοχωρούσε η προσωπική προσβολή, αλλά το γεγονός ότι προσέβαλαν τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε, δηλαδή τον κατοχυρωμένο από την Εκκλησία μας ιερό θεσμό της ησυχαστικής παραδόσεως. Βέβαια ο γέροντας ήταν βιαστής και δεν ευλάπτετο από τέτοιους πειρασμούς, ευλάπτοντο όμως εκείνοι που διψούσαν για την ωερά προσευχή, αλλά λόγω αυτών των συκοφαντιών απεμακρύνοντο. Για παράδειγμα, όταν είχε πρωτοπάει στο Άγιο Όρος ονομαστός ασκητής γέροντας Παΐσιος, είχε ακούσει για τον γέροντα Ιωσήφ και διψούσε να τον συναντήσει προς ωφέλεια, αλλά βρέθηκε κάποιος καλοθελητής και τον απέτρεψε. Χρόνια αργότερα, όταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος διάβασε το βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», στο οποίο δημοσιεύονται οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, τότε κατάλαβε τι ζημιά έπαθε και μονολογούσε. «Τι έχασα! Τι έχασα!» Στα αλήθεια, πόσα διψασμένα ελάφια θα έβρισκαν κοντά του σωτήρι ανάματα, εάν ο εχθρός της σωτηρίας μας δεν έσπερνε τα συκοφαντικά του ζυζάνια. Μια φορά που ερχόταν ο γέροντας από μακριά, ένας γείτονας μοναχός γυρίζει και λέγει σε ένα λαϊκό που ήταν δίπλα του. «Αυτός είναι πλανεμένος». Καθώς πλησίαζε ο γέροντας το άκουσε, αλλά δεν είπε τίποτε. Ο κοσμικός τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε. Ο γέροντας έφυγε και ούτε καν ενοχλήθηκε από το γεγονός. Τον εθαύμασε ο κοσμικός και είπε «Τι διακριτικό έχει αυτός που είναι πλανεμένος?» Πολλοί συκοφαντούσαν τον γέροντα με μόνο κριτήριο το γεγονός ότι ο ασκητής δεν ήθελε περισπασμό και αργολογία, γι' αυτό και τον σταμπάριζαν ως πλανεμένο. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα, εάν κάποιος κελιώτης αρνηθεί να ανοίγει την πόρτα του αδιακρίτως στον καθένα, εισπράττει την ίδια περιποίηση από τους ασθενεστέρους και αμαθείς. Ο γέροντας όμως ήξερε τι έκανε και έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Έλεγε «Πειρασμός είναι. Εγώ ας κάνω τη δουλειά μου». Και ασφαλώς πολλοί θα τον εστήριζαν οι λόγοι του Αββά Ισαάκ του Σύρου. «Οι πειρασμοί του παρόντος κόσμου είναι πολλοί και τα κακά δεν απομακρύνονται από σου, αλλά αναβρίωση και εντός σου και υποκάτω των ποδό σου. Και όμως μην απομακρυνθείς εκ του τόπου ενώ ευρίσκεσαι, μήτε να αποφύγεις τους πειρασμούς, και όταν ο Θεός νεύσει, θέλει σε ελευθερώσει από αυτούς. Ταύτα δε πάντα οκονόμησε ο Θεός εν σοφία δια την ειδικήν σου ωφέλειαν, όπως κρούεις επί μόνο στην θύραν του ελαίους αυτού, και δια του φόβου των θλίψεων σπαρείς το νου σου η ενθύμηση αυτού, και πλησιάσεις εις αυτόν δια των δεήσεων, και αγιαστεί η καρδία σου δια της ακαταπαύστου ενθυμήσεως αυτού. Ταύτα δε πάντα οκονόμησεν ο Θεός εν σοφία δια την ειδικήν σου ωφέλειαν, όπως κρούεις επί μόνο στην θύρα του ελαίους αυτού και δια του φόβου των θλίψεων σπαρείς το νου σου η ενθύμησης αυτού και πλησιάσεις εις αυτόν δια των δεήσεων και αγιαστεί η καρδία σου δια της ακαταπαύστου ενθυμήσεως αυτού. Και πράγματι ο γέροντας αγωνιζόταν νύχτα μέρα για χρόνια να υπερνικήσει τον πειρασμό με τη μακροθυμία, την συγχωρητικότητα, την αυτομεμψία και την προσευχή, ώσπου έλαβε από το Θεό τεράστια χάρη στην προσευχή του. Αλλά για να φτάσει σε αυτά τα μέτρα και να δικαιολογεί τους συκοφάντες του, έκανε αιματηρό εσωτερικό αγώνα, όπως ο ίδιος έγραφε στην αδελφή του. «Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις και να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις και να σε κλέπτουν, να ευλογείς και να σε καταρώνται, να ελεείς και να σε αδικούν, να επενείς και να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν διηνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν και να βλέπεις τον πειρασμό που τους κινεί και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι τιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα, καθότι πολεμήσε από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι, χωρίς ούτως να είναι. να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκαιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να αραβδίζεις τον εαυτό σου με χρυσό του πισθή να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρση. Να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς. Διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει υπουδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει. Άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν τον βλέπει. Αυτή και μόνη η ομολογία καταδεικνύει την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ. Άλλοτε πάλι ο γέροντας βεβαίωνε ότι όλη μου η ζωή υπήρξε ένα μαρτύριο και το περισσότερον υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σε ακούν και εσύ κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζουν και τους κυριεύει ο πειρασμός. Παρά την ταπείνωση και τη σιωπή του γέροντος, τα πράγματα βαθμιδών δυσκόλευαν. Μάλιστα, μερικοί πατέρες στην Αγία Άννα αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν για να ταπεινωθεί και να φύγει από αυτόν η πλάνη. Του επέβαλαν λοιπόν διάφορες αγκαρίες, όπως να ασβεστώσει το κυριακό της σκήτης, και αυτός τις έκανε όλες με αγόγγιστη υπακοή.

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν μετασαρκώς, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε μετασαρκώς, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωή χορηγό ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο.

0: Άγιον μίαταν έλεης απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ σε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου διπει σύλληψα. Γνώρισών μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, Θεέ μακάριστον και πανομόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δίες κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
2: Αλληλουία.
3: Έχουσα Θεοδόχονη παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιημένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα τάφτη σωτήρ, μην εγκαντάσω την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμην επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα, Χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεω μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μάρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο γειτόνισσες. Η μία χείρα, η άλλη με τον άντρα της, και είχαν και από μία κόρη. Πέθανε εκείνη που είχε τον άντρα και ο άντρας έμεινε χείρος. Η δε χείρα, η κακομήρα, ερωτεύτηκε το χείρο να τον πάρει άντρα. Και ποιον να βάλει προξενητή? Έβαλε την κόρη του, τη Μάρο, για να καταφέρει τον πατέρα της να την πάρει γυναίκα. Και έλεγε κάθε φορά της Μάρος: «Κι εγώ θα σε στέλνω μαζί με την παγώνα μου να φυλάγεις τα γουρούνια, που τώρα πας μονάχη σου». Το βράδυ ήρθε ο πατέρας της από το ζευγάρι. Η Μάρο άρχισε να κλαίει και να λέει του πατέρα της να πάρει τη γειτόνισσα γυναίκα, γιατί δεν πάει πια μονάχη να φυλάει τα γουρούνια. Ο πατέρας της έλεγε: «Μάρο μου, σαν παντρευτώ εγώ, εσύ θα μετανιώσεις». Το πρωί σηκώθηκε ο πατέρας της και πήγε στο ζευγάρι. Αυτή δε πήγε στη γειτόνισσα. Η γειτόνισσα την εξέταζε. Τι της έλεγε ο πατέρας της το βράδυ? Αυτή αποκρίθηκε ό,τι της είπε ο ίδιος. Τότε της λέει το βράδυ να κλάψει περισσότερο και να του πει: «Όχι πατέρα, δεν μετανιώνω, και να πάρεις τη γειτόνισσα γιατί θα μ' αγαπάει». Με τα πολλά το δέχτηκε. Και την άλλη μέρα το είπε η Μάρο της γειτόνισσας. Αυτή ευχαριστήθηκε και είπε να τον ρωτήσει πότε θα γεννεί ο γάμος. Το είπε και την άλλη μέρα κάμανε το γάμο. Ύστερα από το γάμο, η μητριά φώναξε τη Μάρο να πάει να φυλάξει τα γουρούνια. Η κακομήρα η Μάρο περίμενε να πάνε μαζί με την κόρη της στην παγώνα κατά την υπόσχεση. Και της απαντάει: «Ντροπή σου, την παγώνα μου την έχω εγώ να φυλάγει τα γουρούνια». Και έτσι η καημένη Μάρο βάνει τα γουρούνια μπροστά και φεύγει με τα κλάματα. Εβράδιασε ο Θεός τη μέρα και ήρθε η Μάρο στο σπίτι. Έσαξε τα γουρούνια και μπήκε μέσα. Αλλά τι τα θέλεις, η κακιά μητριά ποτέ στο τραπέζι δεν την έβαλε και όλο ξύλο της έριχνε. Τότε η δυστυχής Μάρο εθυμήθηκε τα λόγια του πατέρα της. Μια μέρα, όπου η Μάρο έβοσκε τα γουρούνια, πηγαίνει μια γριά και της λέει: «Έλα να με βοηθήσεις λίγο, κόρη μου». «Στάσου, μάνα μου, να σάξω τα γουρούνια στον ίσκιο και έρχομαι», της απαντάει. Έβαλε τα γουρούνια στον ίσκιο και πήγε κοντά στη γριά. «Τι τσακίζεις, κόρη μου?» λέει η γριά. «Χρυσές, χρυσές ψήρες και αργυρές κονιδίτσες». Η γριά αποκρίθηκε: «Χρυσή, χρυσή να είναι η μοίρα σου και αργυρό το ριζικό σου». Ύστερα από αυτό, η γριά της δίνει ένα κουτί και της λέει: «Σαν πας στην πόρτα του σπιτιού, να ανοίξεις το κουτί και να ληφθείς με αυτό που έχει μέσα». Πήγε στο σπίτι, άνοιξε το κουτί, αλήφθηκε και έγινε ολόχρυση στο σώμα και στα μαλλιά και μπήκε μέσα στο σπίτι. Καθώς την είδη η μητριά της λέει: «Πού πηγαίνεις έτσι, Μάρο? Πώς έγινες έτσι?» Αυτή αποκρίθηκε: «Να, εκεί που έβοσκα τα γουρούνια». Τότε της λέει να καθίσεις εσύ αύριο εδώ, να πάει και η παγωνίτσα μου. Τ' άκουσε η Μάρο και πέταξε από τη χαρά της. Το πρωί δώνει της παγώνα στα γουρούνια, τα πάει να βοσκήσει και τα γουρούνια δεν τη γνωρίζανε. Η παγώνα δεν ήξερε να βοσκήσει και άρχισε να μαλώνει με τα γουρούνια και να κλαίει. Να σου και βγαίνει μπροστά τότε η γριά και της λέει: «Ώρα καλή, κόρη μου». Αποκρίθηκε: «Την κακή σου την ψυχρή». Και η γριά της απαντάει: «Κακή και μαύρη ώρα να έχεις». Και αυτή πάλι λέει: «Έλα να με βοηθήσεις». Αποκρίθηκε με τρόπο κακό: «Στάσου να σάξω τα γουρούνια και να έρθω». Έσαξε τα γουρούνια, πήγε κοντά στη γριά και τη ρωτά: «Τι τσακίζεις, παγώνα μου?» «Να, ψήρες και κονίδες», λέει η γριά. «Ψήρα, ψήρα να είναι η μοίρα σου, ψήρα και το ριζικό σου». Σαν τελείωσε, της έδωσε ένα κουτί και λέει: «Πάρτο και άμα πας στο σπίτι να ληφθείς με εκείνο που έχει μέσα και έτσι να μπεις». Έκαμε όπως της είπε, μπήκε μέσα και γέμισε όλο σπηριά παντού. Σαν την είδε έτσι η μάνα της, άρχισε τη μάρω στο ξύλο και λέει του αντρός της: «Να την πάρεις να φύγει, να μην την ξαναδούν τα μάτια μου πια». Τι να κάνει ο πατέρας της, από τα πολλά την παίρνει να κάμουν ξύλο σε ένα βουνό. Σαν πήγανε της λέει: «Κάθισε εδώ μάρο μου, γιατί εσύ δεν μπορείς, να πάω να κόψω έναν κορμό και να έρθω να φύγουμε». Πήγε σε ένα μέρος και σε μια κορτσιά έδεσε δυο νεροκολόκυθα και χτυπούσαν με τον αέρα. Αυτός έφυγε. Αυτή θαρούσε πως ο πατέρας της έκοβε ξύλα. Ως το βράδυ που δεν εφάνει, πήγε στο μέρος του χτύπου και βλέπει τα κολοκύθια και όχι τον πατέρα της. Τότε έκλαιε απαρηγόρητα και κοιμήθηκε εκεί στη ρίζα. Σαν ξημέρωσε, τράβηξε το δρόμο. Εκεί βλέπει έναν πύργο. Ζυγώνει, ανοίγει και μπαίνει μέσα. Εκεί βλέπει καζάνια, κρέατα, κόκαλα. Ευθύς ζεσταίνει νερό, πλένει τα καζάνια, βάνει κρέας να βράσει, σκουπίζει και κρύβεται από κάτω από μια σκάφη. Έρχονται 40 δράκοι ύστερα από λίγο. Μπήκαν μέσα, βλέπουν σκουπισμένα, το φαΐ έτοιμο, βάλανε τραπέζι και φάγανε. Σαν χορτάσαν είπαν: «Να είχαμε καμιά να μας σηκώσει το τραπέζι για να μας πλύνει. Αν είναι γριά, θα την κάνουμε με μάνα μας. Αν είναι νιά, θα την κάνουμε με αδερφή μας». Αυτή τ' άκουσε και φώναξε από τη σκάφη: «Κάμετε όρκο πως δεν θα με πειράξετε». Της απάντησαν: «Μα της μάνας μας το γάλα δεν σε πειράζουμε». Σαν βγήκε, την είδανε οι δράκοι, κόψανε το κούτσικο το δάχτυλό τους και την κάνανε αδερφή τους. Αυτή έμεινε στο σπίτι της κυρά και έκανε τα χρειαζούμενα. Ας αφήσουμε για λίγο τώρα τη Μάρο και ας πάμε στη μητριά της. Αυτή ήτανε μάγισσα και ήξερε πως περνάει καλά. Τι να κάνει, μαγεύει ένα καλάθι στα φύλλα και πήγε να βρει τη Μάρο. Πήγε στον πύργο, βρήκε τη Μάρο στο παράθυρο, τη ρωτάει χωρίς να τη γνωρίζει πως περνάει εκεί. Της δίνει ένα τσαμπί στα φύλλα και φεύγει. Η αθώα Μάρο, χωρίς να ξέρει, έφαγε μια ρόγα στα φύλλα και πέθανε. Το βράδυ ήρθαν τα αδέρφια της και τη βρίσκουν πεθαμένη και κλάψανε πολύ. Τι να κάμουν, από την πολλή αγάπη δεν τη βάλανε στα χώματα, αλλά τη βάλανε μέσα σε μια χρυσή κάσα και τη χώσανε στην άμμο. Περνάει τότε το Βασιλόπουλο με το στράτευμά του από τον πόλεμο και τ' άλογό του βούλησε στο μνήμα άξαφνα, είπε το Βασιλόπουλο: «Μακριά! Αν είναι άνθρωπος, να είναι δικός μου. Αν είναι θησαυρός, να είναι δικός σας». Σαν άνοιξαν και βρήκαν γυναίκα, το Βασιλόπουλο πήρε την κάσα και την έκρυψε στην κάμαρά του. Εκεί έμπαινε και έβγαινε συχνά και κλαίε. Μια φορά είδε τούτο η μεγάλη του η αδερφή και τον ρωτά γιατί κλαίει. Αυτός δεν μαρτύρησε. Τέλος, από τα πολλά, της έδωσε το κλειδί να ανοίξει, να δει και να μάθει την αιτία. Τότε βγήκε και του λέει: «Εγώ θάρευα πως κλαις για να παντρευτείς και εσύ κλαις για τον εαυτό σου». Τα ίδια είπε ύστερα και η δεύτερη αδερφή. Και η τρίτη ήθελε να μπει και μπήκε στην κάμαρη του αδερφού της. Είδε τη νέα και εκεί που τη χάιδευε στο λαιμό από την ομορφιά, από το ζούλιγμα κατέβηκε η ρόγα του στο φιλίο και η κόρη ζωντάνεψε. Σαν το είδε τούτο, βγαίνει και λέει με πονηριά στον αδερφό της: «Τι μου χαρίζεις αν τη ζωντανέψω?» «Το μισό μου βασίλειο», είπε. Εμπήκαν τότε μαζί, είδε τη Μάρο ζωντανή, την πήρε η γυναίκα και μετά από 9 μήνες γέννησε αρσενικό παιδί. Η δε μητριά της, σαν μάγισσα που ήταν, ήξερε πως η Μάρο ζει και έγινε βασίλισσα και έκανε παιδί. Τι να κάνει λοιπόν, έγινε γριά ζητιάνα και πάει στο παλάτι και με τρόπο χώθηκε στην κάμαρα της λεχόνας. Τη νύχτα έριξε πάνω της ένα φόρεμα μαγεμένο, αυτή έγινε πουλί και έφυγε. Η δε μάγισσα έπεσε στο κρεβάτι ως λεχόνα. Το πρωί ο βασιλέας βλέπει τη βασιλοπούλα άσχημη και άγρια και ρωτά γιατί έγινε έτσι. Αυτή του αποκρίθηκε: «Έτσι γίνονται οι γυναίκες μετά τη γένα». Βγήκε έξω ο βασιλιάς από την κάμαρα, αλλά δεν της έκανε περιποίηση σαν πρωτήτερα. «Ας δούμε τώρα που πήγε η Μάρο», το πουλί δηλαδή. Το πουλί πήγε στο περιβόλι του παλατιού και ανέβηκε σε ένα δέντρο και φώναζε: «Μπαξεβάνι, μπαξεβάνι, κοιμάται ο αγάς». «Κοιμάται». «Κοιμάται το παιδί». «Κοιμάται». «Ας κοιμηθεί γλυκά γλυκά και το παιδί γλυκότερα». Και η κούρμπα που με κούρμπωσε να κουρμποθεί η καρδιά της. Και αν δεν το πεις του βασιλιά, να ξεραθεί το καλύτερο δεντρί που κάθομαι. Του το είπε και έφυγε το πουλί. Την άλλη μέρα ξαναπήγε και πάλι τα ίδια και ξεραθήκαν έτσι πολλά δέντρα. Μια μέρα κατέβηκε ο βασιλέας στον κήπο, φωνάζει του κυπουρού και τον ρωτά πώς και ξεραθήκανε τα δέντρα. Είπε, «Βασιλέα μου, να το σπαθί σου, να και το κεφάλι μου. Κάθε μέρα έρχεται ένα πουλί και λέει αυτά και αυτά. Εγώ ντρεπόμουν και δεν στο έλεγα». Τότε πρόσταξε ο βασιλέας να βάλει ξόβεργα να πιάσει το πουλί και το πιάσε και το πήγε στο βασιλιά. Το πουλί άνοιξε τα φτερά και φιλούσε τον βασιλέα, το ίδιο και το παιδί. Επήγε και η βασίλισσα, αλλά αυτήν την ετσιμπούσε. Η μητριά ευθύς και το κατάλαβε και έπεσε στο κρεβάτι άρρωστη ψέματα για να σφάξουν το πουλί και έτσι να πεθάνει η κόρη. Ο γιατρός το είπε του βασιλέα. Ο βασιλέας της έλεγε να σφάξει άλλα πουλιά και όχι αυτό που ήταν ωραίο. Αυτή τότε βάρινε περισσότερο και συνεννοήθηκε με τον γιατρό να τη σφάξουν το πουλί να το φάει. Ο γιατρός το είπε του βασιλέα. Ο βασιλέας τι να έκανε, πρόσταξε να σφάξουν το πουλί. Στο σφάξιμο έσταξε μια σταλαγματιά αίμα στο νεροχύτη και φύτρωσε μια νερατζιά, γεμάτη νεράτζια και άνθη. Ο βασιλέας κατέβαινε και κάθονταν στο νίσιο της μαζί με το παιδί και η νερατζιά άνοιγε τους κλόνους της και έριχνε άνθη πάνω τους. Και έτσι ο βασιλέας περνούσε τη λύπη που έσφαξε το πουλί χωρίς να το θέλει. Πήγαινε και η βασίλισσα να καθίσει στο νίσιο, αλλά η νερατζιά τη χτυπούσε με τα νεράτζια και με τους κλόνους και την αγγείλωνε με τα αγκάθια της. Αυτή το κατάλαβε και φορτώθηκε στο βασιλέα να κόψουν την νερατζιά, να κάνουν κούνια για το παιδί. Ο βασιλέας της λέει, «Το παιδί έχει κούνια και δεν χρειάζεται. Το πουλί το σκοτώσαμε, θέλεις να κόψεις και την νερατζιά?» Αυτή επέμενε και κόψανε το δέντρο. Να τότε μια γριά και γυρεύει μια πελεκούδα να βράσει τη φάβα της. Της δώσανε κρυφά, την κρύβει στο φόρεμά της και φεύγει. Παίρνει σκεπαρνάκι να την κόψει και εκεί που την έκοβε ακούει μια φωνή. «Βάρει εδώ, βάρει εκεί και στη μέση μη βαρείς γιατί είναι κόρη και πονή». Τότε βάρεσε η γριά την πελεκούδα όπως της είπε και βγήκε μια πανέμορφη κόρη. Η γριά χάρηκε που απόκτησε ένα παιδί. Η κόρη εμαγέρεψε φαγί και μέσα στο πιάτο έβαλε το δαχτυλίδι, την αραβόνα που της είχε δώσει ο βασιλέας, και λέει της γραίας να πάει να του το δώσει και να πει πως το στέλνει η κόρη της και να το φάγει μόνος. Το πήγε και εκεί που έτρωγε βρήκε το δαχτυλίδι και φώναξε τη γυναίκα του και της λέει «Αυτό το δαχτυλίδι που έχεις πεταμένο?» Αυτή δεν το γνώρισε και είπε ότι δεν έχει κανένα δαχτυλίδι πεταμένο. Τότε της λέει «Δεν είναι αυτή η αραβόνα?» «Όχι, την έχω φυλαγμένη». Ο βασιλιάς της λέει «Κοίταξε, μην το έκλεψε η γριά, να τη φωνάξουμε να τη ρωτήσουμε». Τότε αυτή έψαχνε ψεύτικα. Ο βασιλέας είδε πως δεν το βρίσκε και φωνάζει τη γριά και την ρωτάει πού το βρήκε. «Εγώ δεν ξέρω τίποτα, η κόρη μου ξέρει», απάντησε. Την πρόσταξε τότε να φέρει την κόρη της. Η κόρη δεν έστρεξε και είπε να πάει ο βασιλέας αυτήν. Αναγκάστηκε τότε αυτός και πήγε. Ως την είδε, εγνώρισε ότι ήταν η γυναίκα του. Κρεμάστηκε στο λαιμό του και του λέει ότι αυτή που έχει στο σπίτι είναι μάγισσα, η μητριά της, και τα βάσανα όλα που τράβηξε από αυτήν από παιδί. Τότε ο βασιλέας έστειλε και έφερε πολύτιμα ρούχα και έντυσε τη γυναίκα του. Την πήρε από τον μπράτσο και πήγαν στο παλάτι με πολύ χαρά. Ευθύς δε πρόσταξε και πιάσαν τη μητριά της μάρος. Την πιάσανε και τη ρίξανε βαθιά μέσα στη φυλακή. Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων». Κάποιος από τους πατέρες πήγε μαζί με τον μαθητή του στην Αλεξάνδρεια και τον καιρό που έμειναν εκεί έγινε το εξής γεγονός. Ένας αβάς του οκτωκεδεκάτου της Αλεξάνδρειας είχε έναν γιο ο οποίος νυμφεύθηκε με μια κόρη 18 περίπου ετών και έμενε μαζί με τον γιο του. Ο γιος ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, ξεσήκωσε πόλεμο σαρκικό στον αβά προς την ύφη του και γύρευε ευκαιρία να συνευρεθεί με αυτήν, αλλά δεν έβρισκε. Άρχισε λοιπόν να την ασπάζεται συνεχώς και η κόρη των

και παρόλο που πάλεψε πολύ, η κόρη δεν τον δεχόταν. Πάνω από το κρεβάτι βρισκόταν κρεμασμένο το σπαθί του γιού του. Θέλοντας λοιπόν να τη φοβερήσει, βγάζει το σπαθί από τη θήκη του και το στρέφει προς αυτήν λέγοντάς της: «Εάν δεν με ακούσεις, με αυτό το σπαθί θα σε χτυπήσω». Και εκείνη του αποκρίθηκε: «Και αν χρειαστεί, κομμάτια να γίνει το σώμα μου. Την παράνομη αυτή πράξη ποτέ δεν θα την κάνω». Οργισμένος τότε, με πολύ πάθος, καθώς ήταν κυριευμένος από τον διάβολο, έστρεψε ξαφνικά το σπαθί πάνω στην κόρη. Τη χτύπησε στη μέση της και την έκοψε στα δυο. Την ίδια στιγμή τον τύφλωσε ο Θεός και τριγύριζε ζητώντας την πόρτα, αλλά δεν την έβρισκε. Κατά τα χαράματα ήλθαν άλλοι ψαράδες και ζητούσαν τον νεαρό. Στη φωνή τους απάντησε ο πατέρας και είπε: «Πήγε να ψαρέψει. Αλλά πού είναι η πόρτα, γιατί δεν βλέπω?» Του λένε: «Εδώ είναι». Και μόλις ανοίγουν και μπαίνουν μέσα, βλέπουν το έγκλημα που έγινε. Τους λέει τότε: «Πιάστε με και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον πήραν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Και ο άρχοντας, αφού τον ανέκρινε και έμαθε από τον ίδιο όλη την αλήθεια, τον βασάνισε και τον εκτέλεσε. Μετά από αυτά, λέει ο γέροντας στο μαθητή του: «Ας πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Όταν έφτασαν στο 8-10 της Αλεξάνδρειας, πληροφορήθηκαν οι εκεί πατέρες και οι μοναχοί για την άφηξή του και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τους είπε ο γέροντας: «Κάνετε ευχή, πατέρες, πουθενά αλλού δεν πρέπει να ταφεί το λείψανο αυτής της κόρης, παρά μόνο όπου θάπτονται και οι πατέρες». Κάποιοι από αυτούς που το άκουσαν γόγγισαν, γιατί τάχα προτείνει να ταφεί μαζί τους με τους πατέρες λείψανο γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης. Τους λέει τότε ο γέροντας: «Αυτή η κόρη είναι αμάς και δική μου και δική σας, γιατί ακριβώς αγωνίστηκε για τη σοφροσύνη και για χάρη της πέθανε». Μετά από αυτά τα λόγια, κανείς δεν έφερε αντίρρηση στον γέροντα και την έθαψαν μαζί με τους πατέρες. Κατόπιν, ασπάστηκαν τους πατέρες και επέστρεψαν ο γέροντας και ο μαθητής τους στη σκήτη. Κάποια μέρα, ένας αδελφός που έμενε στην ίδια σκήτη πολεμήθηκε από τον δαίμονα της πορνείας και επειδή ενοχλήθηκε πολύ, ήλθε και το ανέφερε στον γέροντα. Και ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε στο 8-10 της Αλεξάνδρειας και μείνε πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: Θεέ της Θωμαΐδος, βοήθησέ με και γλίτωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας. Και ελπίζω στον Θεό ότι θα σε απαλλάξει από τον πειρασμό αυτό». Ο αδελφός πήρε την ευχή του γέροντα και με την εντολή του πήγε στο 8-10 και έκανε όπως του πρόσταξε ο γέροντας. Όταν γύρισε στη σκήτη, μετά από 3 μέρες, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού Αβά, ελευθερώθηκα από τον δαίμονα της πορνείας». «Και πώς?» ρωτά ο γέροντας, «ελευθερώθηκες?» «Έκανα», του απάντησε, «μόνο 12 μετάνοιες και έπεσα πάνω στο κημητήριο. Εκεί με πήρε ύπνος για λίγο και έρχεται μια κόρη και μου λέει: «Αβά, Αβά, πάρε την ευλογία αυτή και πήγαινε ειρηνικός στο κελί σου». Και μόλις πήρα την ευλογία, αμέσως ανακουφίστηκα από τον πόλεμο και αισθάνθηκα ότι ελευθερώθηκα. Αλλά τι ήταν η ευλογία, δεν γνωρίζω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρησία έχουν στον Θεό αυτοί που αγωνίζονται για χάρη της σοφροσύνης». Κάποιος

αδελφός ρώτησε έναν γέροντα για τα πάθη τα σωματικά και ο γέροντας του είπε «Αυτοί είναι που ψάλουν στο άγαλμα του Ναβουχοδονόσορ. Εάν οι αυλίτες δεν εξαπατούσαν τους ανθρώπους, δεν θα προσκυνούσαν το άγαλμα». Έτσι και ο εχθρός τραγουδάει στην ψυχή με τα πάθη, με την ειδονή και γενικά με τα απολαυστικά πράγματα. Μήπως και μπορέσει να τη ρίξει με απάτη στα σωματικά πάθη. Είπε κάποιος γέροντας, μικρό κομμάτι αψινθιάς, αρωματικού δηλαδή πολύ πικρού φυτού που χρησιμοποιείται στη φαρμακολογία, καταστρέφει ολόκληρο βάζο μέλι και αμαρτία σωματική απομακρύνει από τη βασιλεία των ουρανών και παραδίνει την ψυχή στη φωτιά της κόλασης. Απόφευγε φτωχέ μοναχέ τη σωματική αμαρτία. Είπε ένας γέροντας, «Η αμεριμνία, η σιωπή και η καλυμμένη εσωτερική εργασία γεννούν την καθαρότητα». Αμεριμνία. Τελείας ψυχής εστί το αμέριμνον. Ασεβούς δε το τες φροντίσι κατατρίβεστε. Μήλου του ασκητού, λόγος ασκητικός. Θέλομαι να θλίσε, του αμεριμνήσε από πάντων τον του κόσμου τούτου και Θεό μόνο σχολάσε. Ως λέγει, είναι η Παρθένος η ευπάρεδρος και απερίσπαστος. Ποιήσον την δύναμήν σου, αμεριμνήσε από παντός πράγματος. Ο Θεός γάρ ποιεί πρόνοιαν παντός ανθρώπου προς το συμφέρον. Στο λακωνικό και βαθύ σε νόημα απόφθεγμα που μόλις είπαμε, ρίχνουν φως οι σύντομες ρίσεις των ανωτέρων γερόντων. Η αμεριμνία κατά αυτούς νοείται ως αποφυγή των κατακόσμων φροντίδων, περισπασμών και θορύβων, ώστε σχολάσε Θεό μόνο, να ασχοληθεί η ψυχή μόνο με ό,τι έχει σχέση με τον Θεό. Η αμεριμνία επίσης προϋποθέτει, ενισχύεται και αυξάνει με την εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Στην ψυχή αυτή που αμεριμνεί, ακολουθεί η αρετή της σιωπής ως προς τους έξωθεν και έσωθεν θορύβους. Και σε αυτό το γόνιμο κλίμα της ηρεμίας, ευδοκιμεί η εσωτερική εργασία της ψυχής, η οποία γεννά με τον καιρό την καθαρότητα της ψυχής. Όσο κι αν φαίνεται ότι το απόφθεγμα αυτό αφορά τον μοναχό και τη μοναχική ζωή, ωστόσο εκφράζει μια βασική αλήθεια που αφορά κάθε χριστιανό που επιδιώκει την κατά Θεόν προκοπή του, γιατί αυτή επιτυγχάνεται εφόσον περιστέλει κατά το δυνατόν τις μέριμνες, στα όντως απαραίτητα και τη στηρίζει στην πατρική πρόνοια Θεού, ώστε να διαθέτει ψυχή, χώρο και χρόνο κατάλληλο για την πνευματική εργασία και να κοφεύουμε στις οχλήσεις του.

αχιλλείου φωνή. Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει έναν καλό λόγο. Μην το αρνείστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός ο λόγος. Ελεημοσύνη είναι και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. 26. Παρωράς όλη τρωτά και ουλογίζει την φιλία των ιών του Ζεβεδαίου, μνήστη τη φιλάνθρωπε πως του θείου σου ρήματος ήκουσαν και ου παρήκουσαν, ου κύπωνε εν καρδίες, τι σου ούτως ο καλέσας, αλλά και του γενέτου προέκριναν σε. Ματθαίος δε πάλιν του τελωνίου των πόρων ως απορίαν πολλήν ηγήτο, επειδή πλούτων τον σών επόθη. Θωμάς δε, ο και δίδυμος, και την ζωήν εμίσησε, και άπαξ πάντες είπομεν, σε αντί πάντων στέργομεν. Μίουνε άσεις ημάς, εναγκάλισε ημάς ο τα πάντα πληρών, περικύκλωσον ημάς και λέξον προς ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Παραβλέπεις λυτρωτή και δεν μετράς την αγάπη των παιδιών του Ζεβεδαίου. Θυμήσου ο φιλάνθρωπε πως άκουσαν και δεν επεριφρόνησαν τα θεϊκά σου λόγια. Δεν είπαν από μέσα τους αυτός που μας εκάλεσε ποιος είναι, μα και από το γονιό προτίμησαν εσένα. Και ο Ματθαίος εξάλλου του τελεωνίου τα κέρδη μεγάλη φτώχεια τα λογάριασε, γιατί τα πλούτη τα δικά σου λαχταρούσε. Ο Θωμάς που λεγόταν και δίδυμος και τη ζωή απαρνήθηκε. Και κοντολογής είπαμε όλοι, εσένα απ' όλα πιο πολύ αγαπάμε. Μη μας αφήσεις το λοιπόν, πάρε μας την αγκάλι σου, εσύ που βρίσκεσαι παντού. Περικύκλωσέ μας και πες μας, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 27. Επακούσα στο Σωτήρ των Αποστόλων και ειδών των οδυρμών αγαπώντων, τότε αντελάβετο ως πατήρι ους αυτού όκτηρεν και βόησεν. Μη κλαίετε, ο φίλοι, καιρός γάρ ούδα κρύων, αλλά ούτε ημέρα εστίν οδυρμού. Χαράσε στην ώρα, προς τον αιμόν γάρ πατέρα να λαμβάνω τα σπτέρυγάς μου και καταπάβω εν τη σκηνή μου. Σκηνήν γάρ το στερέωμα του ουρανού επίησα. Σκηνήν ού περιγράφουσαν αλλά περικυκλούσαν με ως Ισαΐας βοά. Ως καμάραν ουρανών εστίσα το Θεός και εκεί ως περ σκηνήν ο λέγον της αυτού ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τον Αποστόλων πρόσεξε τα λόγια ο Σωτήρας και ένιωσε τον οδυρμό αυτών που τον αγαπούσαν. Και αμέσως του συμπόνεσε και σαν πατέρα στα παιδιά του τους εφρόντισε και είπε, «Μην κλαίτε φίλοι, μιας και καιρός για δάκρυα δεν είναι, ούτε και μέρα οδυρμού. Ώρα είναι χαράς, μιας και προς τον πατέρα μου ανοίγω τα φτερά μου για την αιώνια κατοικία μου. Πράγματι, κατοικία μου το θόλο τον ουράνιο έκαμα, σπίτι που δεν με περιορίζει και που απλώς με περιβάλλει, καθώς ο Ισαΐας λέγει, άπλωσεν ως σαν καμάρα ο Θεός τον ουρανό και ως σαν σκηνή τον κατοικεί. Αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 28. Οι λαροί ούν και φεδροί γίνεστε άρτη και χαρίεσαν μορφήν αναλαβώντες. Άσμα και νόν άσατε, και γάρ παν ο αν γέννητε ένε και νημών γίνετε. Ημών χάριν κατήλθον και δια πάντων ήλθον, ή να ημίν αρέσω και δέξεις θέμε. Ημών χάριν πάλιν εις ουρανών αναβαίνω, ή να τον τόπον εξευτρεπίσω. Όπου οφείλω ημίν συνήνε, πολέμονε γάρ πέλουσιν, άνω προς τον πατέρα μου. Εμέν πατέρας έχουσιν, άλλε δικαίων πνεύματα και άλλε των προφητών. Την μονήν δε την ημών ουδείς είδεν ακμήν. Ετοιμάζω ούν αυτήν και λαμβάνω ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Χαρούμενη και γελαστή τώρα λοιπόν να γίνετε και όψη λαμπρή σαν πάρετε, νέο τραγούδι αρχίστε. Κι όντως, ό,τι γίνεται για χάρη σας συμβαίνει. Για χάρη σας ήρθα στη γη και τράβηξα τα τόσα για να σας γίνω αρεστός και εσείς να με δεχτείτε. Και πάλι για χατήρι σας στον ουρανό πηγαίνω για να φτιάξω τον τόπο όπου μαζί σας πρόκειται να μείνω,
μιας και τόποι διαμονής πολλοί υπάρχουν πάνω στον πατέρα μου κοντά. Άλλες πατέρες έχουν και άλλες δικαίων πνεύματα και άλλες τους προφήτες, μα τη δική σας διαμονή κανείς ακόμα δεν γνωρίζει. Την ετοιμάζω το λοιπόν και σας παραλαμβάνω, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 21. Νυν, ανάστητε ορθή, στείτε εδραίοι και αμόμο οφθαλμό κατανοείτε ταύτην την ανάληψη, ειν ορώντες νοήσατε σώματος, ου θεότητος. Εις άρξ γάρ ειν οράτε αυτή τα άνω φθάνει, της γάρ θεότητός μου πας τόπος μεστός. Αλλ' όμως και τούτου του ορατού υψουμένου συνανυψούτε το αφανές μου, και γάρ ειν όθην το φαινομένο, εις πέλο αθεώρητος άμα και θεωρούμενος. Εγώ είμαι, όν βλέπετε όντως και ού κυλίωμαι, ως έφυσεν η γραφή, και αθάνατος ημί και όμοιος ημών, υπεράνωθεν ημών και εν μέσω ημών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τώρα όρθιοι σηκωθείτε, ασάλευτοι σταθείτε και με μάτι καθαρό αντιληφθείτε τούτη την ανάληψη, που βλέποντάς την καταλάβατε πως είναι ανάληψη σώματος, όχι θεότητος. Η σάρκα δηλαδή που βλέπετε αυτή επάνω φθάνει, μιας και η θεότης μου βρίσκεται σε κάθε τόπο. Αλλ' όμως και μαζί με τούτο το ορατό το σώμα ανυψώνεται η αόρατη ουσία μου, μιας και με αυτό που φαίνεται ενώθηκα. Ένας είμαι αόρατος και συνάμα ορατός. Εγώ είμαι αυτός που βλέπετε στα αλήθεια και δεν άλλαξα, όπως το είπε η Γραφή, και αθάνατος είμαι και όμοιος με σας, επάνω από σας και ανάμεσά σας. Δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20. Ότε ταύτα ο Χριστός είπε της φύλης, διανέβη το λοιπόν της Αρχαγγέλης, ή να ετοιμάσωση της αγνής αυτού βήμασιν άνοδον αδιόδευτον, και δι ως προς τα χθέντες ή των αγγέλων πρώτη, πάσες τες εν το ύψι έκραζον αρχές. Επάρατε πύλας και εκπετάσατε θύρας τας ουρανίους και επιδόξους. Ο γάρ της δόξης δεσπότης φθάνει. Νεφέλε υποστρώσατε νότα το επιβαίνοντι, εθύρ εξευτρεπίσθητη το διασού οδεύοντι. Ανοίχθητε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών, εκδέξαστε αυτόν, ότι φθάνει προς ημάς ο λέγον της αυτού, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αφού είπε στους φίλους αυτά ο Χριστός, κάνει νόημα μετά στους αρχαγγέλους να ετοιμάσουν για τα άγια βήματα του δρόμου που κανένας μέχρι τότε δεν περπάτησε. Μόλις λοιπόν προστάχθηκαν οι πρώτοι των αγγέλων, φώναζαν σ' όλες τις αρχές των ουρανών, σηκώστε τις πύλες και ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες του ουρανού τις επίσημες, μιας και ο Κύριος της δόξης καταφθάνει. Στρώστε τις πλάτες σύγνεφα για εκείνον που θα ανέβει, εθέρα να ετοιμαστείς για αυτόν που δρόμο μέσα από σένα θα τραβήξει. Ανοίχτε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών καλοδεχτείτε τον, γιατί έρχεται σε εσάς αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

0: οίκος ενδέκατος. Υπακούσαντες ευθύς οι εν το ύψη και ανοίξαντες ομού πάντα τα ύψη, θρόνοι, κυριότητες, συναρχές και δυνάμεσιν, έδραμον εις απάντησιν και στρώσαντες ταχαίως ως άρμα την εφέλην επί των ελαιών απέμπουσιν αυτήν. Ιδέ κατελθούσα ενεκολπόσα το τότε των τας νεφέλας ηνιοχούντα και αμβροτόκους αυτάς ποιούντα. Λαβούσα ούνε βάσταζε, μάλλον δε βαστάζετο. Αυτός γάρο φερόμενος έφερε την βαστάζουσαν ως την Μαρίαν ποτέ και αυτήν γάρη γραφή νεφέλην προσκαλεί. Είναι φύλαξε νικών ότις φίλης υπών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Υπάκουσαν οι άγγελοι αμέσως και άνοιξαν κι όλα μαζί τα τάγματα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και δυνάμεις έτρεξαν προς συνάντηση, αμέσως τακτοποίησαν σαν άμαξα το σύγνεφο και στον ελαιώνα το στέλνουν. Και αυτό τότε κατέβηκε και αγκάλιασε εκείνον που κυβερνά τα σύγνεφα και βροχοφόρα κάνητα. Τον πήρε και τον βάσταγε, μάλλον αυτός το κράταγε. Αυτός δηλαδή ο φερόμενος έφερνε το φερόμενο, όπως κάποτε τη Μαρία. Και αυτήν όπως γνωρίζουμε νεφέλη ονομάζει η Γραφή, την οποία νεφύλαξε όταν ήτανε μέσα της εκείνος που στους φίλους του είπε «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 12. Ραθυμή δε ουδέ εις των Αποστόλων, αλεφρόντιζον ομού των τελουμένων, πάντες γάραν ήρτισαν προς το ύψος τα πρόσωπα βλέποντες την ανάληψη. Ευθύς ούν υποθύσα τα νότα, είναι φέλη όχημα το αμόμο γέγον εν ποδί. Χιτώνος δε δίκινο ουρανός διεράγει, και ο εκ Μαρίας ανήλθεν άνω χωρών πυρήνων προηγουμένων βόντων. Δεύρο δέσποτα, έτοιμος γάρο θρόνο σου, επίβυθι, επάρθητητες των ανέμων πτέριξιν, και φθάσον κόλπους πατρός, ο γάρ θρόνο σου σαφώς αυτός εστί ναή, ον οικείς και ουκεάς, καν της κάτω βοάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Κι ούτε ένας Απόστολος αδιάφορος δε μένει, και αντάμαστα τελούμενα έδιναν προσοχή. Ύψωσαν όλοι δηλαδή στον ουρανό τα βλέμματα και έβλεπαν την ανάληψη. Λοιπόν, αμέσως η νεφέλη της πλάτες εχαμήλωσε και όχημα εγίνηκε για τα καθάρια πόδια. Και σαν να ήταν φόρεμα ο ουρανός εσχίστηκε και της Μαρίας ο Υιός ανέβηκεν επάνω, ενώ προπορευόντουσαν αγγελικοί χωροί και έλεγαν με δύναμη «Κύριε, έλα γρήγορα, έτοιμος να ο θρόνος σου. Τα γέρα πάρε τα φτερά και πέτα και στην αγκάλι φτάσε του Πατέρα, αφού αυτός είναι στα αλήθεια ο θρόνος σου ομώνυμος, τον οποίο κατοικείς και δεν αφήνεις κι αν ακόμα στους κάτω φωνάζεις «Δεν σας αποχωρίζομαι». Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψισο μου και τα σεστήσεις επί τα ουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη νεορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναλυφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Βασιλείου φωνή. Η τελειότητα της νομοθεσίας του Χριστού κρύβεται μυστικά στον Σταυρό του Χριστού, δηλαδή στην απόλυτη θυσία του ανθρώπου για την αγάπη του προς τον Χριστό και τον πλησίον. Όσιος Μάρκος ο Ασκητής.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Από φέτος ανατέθηκε σε μένα από τον Σεβασμιότατο ο συντονισμός και η όλη έτσι προσπάθεια εδώ των εσπερινών κηρυγμάτων. Μετά την μετάβαση του πατρός Χερουβίμ στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο κλήρος έπεσε σε μένα. Με την ευχή λοιπόν του Σεβασμιωτάτου θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια εδώ που όπως περισσότεροι το ξέρετε αυτές οι εσπερινές ομιλίες έχουν σχεδόν 50 χρόνια και παραπάνω, ίσως. Και αισθάνομαι και έτσι και ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που ο μακαριστός, ο παππούς μας, ο πατήρ Αθηναγόρας, άφησε αυτά τα κηρύγματα εδώ, αρκετοί ήταν μέχρι τότε ο συντονιστής εκείνος, έτσι. Και όσοι παλιότεροι και παλιότερες θυμάστε, είχε ανεβάσει το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Και τότε κι εγώ, νεαρός φοιτητής, ήμουν κι εγώ κάπου έτσι εκεί κάτω και παρακολουθούσα όλα αυτά τα κηρύγματα. Και έπαιρνα κι εγώ την πνευματική μας αυτή τροφή την οποία μας δίνανε όλοι οι εκλεκτοί ομιλητές που περάσαν από εδώ, θυμάστε, αγιορείτες, πατέρες, τότε εκείνης της εποχής, λόγοι, ιεροκήρυκες, σπουδαίο έργο. Και το θυμάστε οι περισσότεροι και ο ναός ήταν γεμάτο, αλλά και έξω, όταν τουλάχιστον ερχόταν οι αγιορείτες, πατέρες και κάποιοι έτσι αυτοί διακεκριμένοι, ήταν γεμάτος ο ναός και υπήρχε όρεξη, υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε έτσι συμμετοχή, αθρώα συμμετοχή. Και αισθάνομαι και λέω ότι αισθάνομαι και το βάρος κι εγώ αυτό, το ότι πρέπει να συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να την αναπτύξουμε έτσι βέβαια σε συνεργασία με τους πατέρες εδώ. Άφησαν και οι υπόλοιποι μετά τον πατέρα Αθηναγόρα, αφήσανε και αυτή μια κληρονομιά. Ο πατήρ Νικόδημος που είχε αναλάβει τα κηρύγματα και τα δύο τελευταία χρόνια ο πατήρ Χερουβίμ. Έτσι λοιπόν, από φέτος και λέω, κοίταξε να δεις πώς έρχονται τα πράγματα. Πού να φανταστώ εγώ πριν 40 χρόνια ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα και η ώρα που θα ήμουν εγώ αυτός ο παρουσιαστής και ο συντονιστής τέλος πάντων αυτής των εσπερινών κηρυγμάτων. Τι να κάνουμε. Ο Θεός προνοεί για όλα, φαίνεται, ακόμη και πριν 40, και πριν 40 χρόνια. Λοιπόν. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να, όσο μπορούμε, να βρούμε και τους καλύτερους ομιλητές να περάσουν πάλι από εδώ, έτσι και να ανανεώσουμε αυτά τα εσπερινά κηρύγματα, να ξανααποκτήσουν ενδιαφέρον και όρεξη. Είναι αλήθεια και το έχω πει πολλές φορές ότι μετά τον κορονοϊό, αυτό που περάσαμε, έχουν πέσει παντού γενικά που συζητάω, έχουν πέσει παντού οι συνάξεις, τα κηρύγματα, οι ομιλίες. Ο κόσμος κλείστηκε τότε στον εαυτό του, παρακολουθούσε από το διαδίκτυο ό,τι ομιλίες ήθελε, ό,τι του αρέσανε, ό,τι τον ενδιέφεραν τέλος πάντων. Και αυτό έχει μείνει ακόμα και πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον όσους συναναστρέφουμε, Μου λένε ακούω τον τάδε, ακούω τον τάδε, ακούω από εκεί, ακούω από εκεί. Και είναι, ξέρετε, είναι και, πώς το πούμε, και πιο άνετο. Μένει κανείς στο σπίτι του, στην ησυχία του, στη ζεστούλα του, ούτε κρύο, ούτε χιόνια, ούτε βροχές. Και αραχτός και στον καναπέ. Είναι εύκολο και ακούς ό,τι θες. Ενώ μπορεί να πας σε μια ομιλία και να ακούσεις κάτι το οποίο μισώς δεν σου αρέσει κιόλας. Έτσι, έχουμε επιλογή δηλαδή, έχουμε έτσι δυνατότητα επιλογής. Κοιτάξτε όμως, η Εκκλησία έχει αυτό. Η Εκκλησία έχει τον Λόγο του Θεού μέσα στο ναό, μέσα στην Εκκλησία. Που δεν είναι μόνο απλά να ακούω κάτι, έτσι, αλλά τι, να βρεθώ επί το αυτό, να, στην κοινή λατρεία. Κάνουμε τον Εσπερινό ή κάπου αλλού κάνουν παρακλήσεις. Έτσι, να βρεθούμε όλοι μαζί εδώ και να δούμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Έτσι, να αποκτήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο της αγάπης και της ειρήνης μεταξύ μας. Έτσι, να ενισχύσουμε τους θεσμούς, τον δεσμό της φιλαλληλίας και της φιλανθρωπίας. Έτσι, έχει πολλά δηλαδή, πολλές προεκτάσεις ταυτόχρονα ότι βρισκόμαστε εδώ. Αλλά από την άλλη η Εκκλησία δίνει αυτή τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους τους οποίους επιλέγει ο Επίσκοπος να κάνουν αυτό το έργο. Και εκεί θα πάμε να ακούσουμε, να μας εξηγήσουν, να αναλύσουμε. Θυμάμαι παλιά, κάνατε ερωτήσεις εδώ. Ήτανε γραπτές ερωτήσεις. Και ξέρετε, ο πατήρ Αθηναγόρας ο Μακαριστός μου κληροδότησε αυτόν τον φάκελο και έχω όλες τις ερωτήσεις τις οποίες γινόντουσαν τότε, εκείνη την εποχή. Έτσι όμως λύνουμε προβλήματα και απορίες οι οποίες είναι άμεσες, είναι δικές μας, είναι τρέχοντα θέματα. Αυτό πού θα γίνει, έτσι. Θα μου πείτε, θα ψάξω, θα βρω, θα ακούσω ό,τι ακούσω, αλλά κοιτάξτε όμως, υπάρχει και πολύ παραπλάνηση, υπάρχει και πολύ πλάνη και μέσα στο διαδίκτυο, από πολλούς κύκλους. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει βάλει αυτούς τους θεσμούς, τον Επίσκοπο, ο Επίσκοπος που είναι ο κατεξοχήν κήρυκας του Θεού Λόγου, έτσι. Και αυτός επιλέγει με τα κριτήρια τα οποία έχει τους ανθρώπους τους οποίους θα ορίσει για να μας πούν τον Λόγο του Θεού, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό αυτούς εμπιστευόμαστε περισσότερο. Και οι ιεροκήρυκες και όλοι εμείς οι ιερείς γύρω από τον Επίσκοπό μας υποτίθεται ότι εκφράζουμε το πνεύμα του. Εκφράζουμε την νοοτροπία του, εκφράζουμε αυτό το οποίο αυτός έχει μέσα του ως πνεύμα, ως Λόγο Θεού τον οποίο θέλει να δώσει στο ποιμνιό του, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται να ερχόμαστε. Και το βλέπουμε ότι παντού έχει γενικά πάθει μια καθίζηση, έτσι, αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτές οι συνάξεις επί το αυτό. Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων ως εισαγωγικά και σήμερα αυτό που ήθελα έτσι να η ομιλία δικιά μου, το θέμα μου τέλος πάντων, είναι ότι τι ακριβώς, σε ποιες προδιαγραφές, ποιες συντεταγμένες, ποιες, σε ποιους άξονες πρέπει να κινείται γενικότερα η πνευματική μας ζωή, η χριστιανική μας ζωή, αλλά θα έλεγα, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το θέμα, είναι και οι συντεταγμένες, οι άξονες πάνω στους οποίους θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κινηθούμε από εδώ και πέρα, σε αυτά τα εσπερινά κηρύγματα. Δηλαδή τα θέματα μας θα έχουν κάποιον άξονα, μια διοίκουσα έννοια, έτσι. Αυτή η διοίκουσα έννοια και αυτές οι παράμετροι που λέμε και οι συντεταγμένες, μου λέει ο πατήρ Κυριάκος, μου λέει, το μαθηματικό σου δεν το ξεχνάς. Λέω, τι να κάνουμε, και αυτό είναι μέσα στις γνώσεις μας. Συντεταγμένες, που θυμάστε λέγαμε χ, ψ, ω, μέγα, χ, ψ, ζ. Οι τρεις συντεταγμένες, το τριαξονικό σύστημα, έτσι. Λοιπόν, ναι, και στην πνευματική ζωή υπάρχει αυτός, το οι τρεις συντεταγμένες της πνευματικής ζωής. Ποιες είναι αυτές τώρα? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι τρία βασικά πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί το ένα να χωρίσει από το άλλο. Έτσι, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, για μας τους Ορθοδόξους, η έννοια της πίστεως αλλά και η έννοια του δόγματος είναι βασικό. Βλέπετε, τρεις φορές την ημέρα το λιγότερο λέμε το πιστεύω. Πιστεύω εις έναν Θεόν και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν και στο Πνεύμα το Άγιον. Έτσι. Ομολογούμε την πίστη. Ξέρουμε την πίστη μας όμως. Την έχουμε μάθει καλά. Πιστεύουμε καλά. Τι είναι για μας τους Ορθοδόξους αυτή η πίστη, αυτό το δόγμα, τα δόγματα, οι αλήθειες της Εκκλησίας. Έτσι. Και τι σημαίνει δόγμα? Δόγμα, βλέπετε, σημαίνει, δεν είναι κάτι το οποίο οι πατέρες μας στις Οικουμενικές Συνόδους τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο καθίσανε στα θρανία, στα γραφεία τους και το εφεύραν. Κάτι το οποίο με το μυαλό τους το σκέφτηκαν, το ανέλησαν και έφτασαν σε κάποια συμπεράσματα. Όχι. Αυτά κάνανε οι Λατίνοι με τη φιλοσοφία, με τον φιλοσοφικό στοχασμό και με τον αριστοτελισμό μετά την Αναγέννηση. Όταν βρήκαν, ανακαλύψανε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη τον 12ο, 13ο αιώνα. Όχι. Για μας Ορθοδόξους, το δόγμα τι είναι? Είναι αποκάλυψη Θεού. Αποκαλύπτει ο Θεός κάτι στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, στους Αγίους αν θέλετε, και αυτό είναι μια εμπειρία, είναι ένα βίωμα. Δεν είναι δηλαδή μια προσπάθεια του μυαλού του ανθρώπου, όπως κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, να ανακαλύψουν κάτι για τον Θεό. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ανακάλυψη του Θεού, έχουμε αποκάλυψη του Θεού. Τι έλεγε σήμερα ο Απόστολος, Ο Απόστολος τι έλεγε? Απολογούντας τους Γαλάτες και έλεγε ότι που αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα και τους έλεγε ότι το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ σας παρέδωσα δεν είναι εξ ανθρώπων. Δεν προήλθε από κάποιον που το παρέλαβα άνθρωπο, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου το αποκάλυψε. Και όχι μόνο την πρώτη μέρα που τον είδε στη Δαμασκό, αλλά όπως λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας και μεγάλος θεολόγος, τι λέει? Λέει ότι και όταν ήταν στην Αραβία και τρία χρόνια έκλαιγε για τις αμαρτίες του, για τα λάθη τα οποία έκανε απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, όπως το είπε και σήμερα, εγώ λέει είμαι διώκτης και επόρθουν την Εκκλησία και τα λοιπά, Το ομολογεί ο ίδιος, αλλά τρία χρόνια που ήταν στην Αραβία έκλαιγε, μετανοούσε και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ πάνω σε έναν παροξισμό μετανοίας, δηλαδή σε μια υπερβολή μετανοίας, του δόθηκαν οι αποκαλύψεις που λέει προετών 14 ήνθα άνθρωπον, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος που ανέβει ως τρίτου ουρανού κτλ. Και εκεί το αποκαλύφθηκαν όλα τα δόγματα. Το αποκαλύφθηκε η αλήθεια, το αποκαλύφθηκε ο ίδιος. Ό,τι δηλαδή παρέδωσε ο Χριστός στα τρία χρόνια των Αποστόλων, το παρέδωσε και στον Απόστολο Παύλο. Αλλά βέβαια, βλέπετε η σύνεση των πνευματικών των Αγίων, τι κάνει? Δεν τα βάζει και λέει ότι εδώ έχω πλέον εγώ αλήθεια, αλλά κάτσε να δω, είναι αλήθεια? Είναι πράγματα τα οποία, αυτά τα οποία μου αποκαλύφθηκαν, ότι είναι σύμφωνοι με αυτά τα οποία? Και τι κάνει? Όπως λέει, είπε σήμερα, πήγε στον Πέτρο και στον Απόστολο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, και έμεινε μαζί του 15 μέρες. Και τι του έλεγε 15 μέρες? Του είπε αυτά και του είπε, είδα αυτό, ξέρω αυτό. Και τότε κατάλαβαν και οι Απόστολοι, γιατί μέχρι τότε ήταν διστακτικοί, τότε κατάλαβαν ότι και αυτός έχει τη χάρη του αποστολικού αξιώματος.

αυτή η πάσα αλήθεια τους αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και άνοιξε το μυαλό τους, είδαν τις γραφές, κατανόησαν τις γραφές, κατανόησαν τις προφητείες, το ένα το άλλο, και δέχτηκαν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Και μας τα κατέγραψαν, ό,τι μας κατέγραψαν. Αλλά έρχεται τώρα η Εκκλησία και οι Άγιοι, οι οποίοι τι κάνουν? Αυτήν την αποκάλυψη, γενικότερα κάθε αποκάλυψη που έχουν οι Άγιοι, είτε στα δόγματα, είτε στη λατρεία, είτε σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη ζωή της Εκκλησίας, έρχονται και το αναλύουν. Αυτή η ανάλυση και αυτός ο στοχασμός πάνω σε αυτές τις αποκαλύψεις είναι ο λόγος περί του Θεού. Αυτή είναι η θεολογία. Η θεολογία βέβαια κατ' εξοχήν είναι αυτό το βίωμα, αυτή η εμπειρία την οποία ζήσανε οι Άγιοι. Και έρχεται η επιστήμη, ας το πούμε σήμερα, της θεολογίας που αναλύει αυτά τα πράγματα για να κατανοήσουμε και εμείς το τι έζησαν οι Άγιοι και τι είναι αυτά τα οποία μας παραδίδουν. Επομένως, το δόγμα δεν είναι όλη η αλήθεια, έτσι, δηλαδή η αναλυτική, αυτό που κάνανε οι καθολικοί με το σχολαστικισμό. Τι κάνανε, ξέρετε τι λέγανε? Δώσανε ορισμό. Αυτό είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι εκείνο. Εμείς δεν λέμε ότι αυτό είναι το δόγμα. Εμείς λέμε ότι το δόγμα τι είναι? Είναι ένα σύνορο, όρια. Γι' αυτό βλέπετε στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων λένε οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Οι όροι, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι τα όρια. Μέσα σε αυτό είναι η αλήθεια. Έξω από εδώ δεν είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό το όλον, το σύνορο, το μέρος το οποίο είναι η αλήθεια, αυτό δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανείς επακριβώς, να πει αυτό, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο και είναι εκείνο. Γιατί είναι εμπειρία η οποία υπερβαίνει την ικανότητα του λογικού του ανθρώπου να την καταλάβει και να την εξηγήσει. Και απλά την προσδιορίζουμε κάπως. Λέμε εδώ είναι η αλήθεια. Αλλά αυτά όμως τα οποία μας παρέδωσαν οι θεολόγοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ως δόγμα, ως πίστη. Βλέπετε, έχουμε το σύμβολο της πίστης, όπως είπα πιο μπροστά, το οποίο τι μας λέει? Μας λέει τι πρέπει να πιστεύουμε. Και εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Γιατί άμα ρωτήσουμε τους χριστιανούς μας σήμερα, λένε είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε κτλ. Μα τι πιστεύουν? Πρώτα, παραδείγματος χάρη, δεν πιστεύουμε στον τριαδικό Θεό. Πιστεύουμε σε ένα Θεό, ένα γέρο που κάθεται στα σύννεφα και τα λοιπά. Προχτές το άκουγα αυτό το πράγμα, λέει. Τι λέει, να πιστέψω, λέει, σε ένα γέρο που κάθεται εκεί πάνω, λέει, και κάνει πλάκα με τη ζωή μας? Έτσι πιστεύει. Έτσι πιστεύει. Καταλάβατε? Λοιπόν, τι πιστεύουμε για τον Ιησού Χριστό? Πιστεύουμε ότι είναι θεάνθρωπος? Προφήτης μπορεί να είναι, καλός άνθρωπος μπορεί να είναι, τούτο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι θεάνθρωπος. Δεν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ενώθηκε με τον άνθρωπο και, για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν το πιστεύουμε. Πάμε παρακάτω, να σας πούμε το υπάθυνο της Παναγίας. Παρακάτω, στο Πνεύμα του Άγιον. Άμα ρωτήσω και εσάς ακόμα το τι πιστεύουμε για το Πνεύμα του Άγιον, θα βγούμε περισσότερο αρνητικοί. Είναι βασικά πράγματα αυτά, γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει την πίστη ή είμαστε σε αντιλήψεις μας αιρετικοί, δεν θα σωθούμε. Άρα το θέμα δεν είναι δηλαδή το τι πιστεύω, το τι γνωρίζω, αλλά αυτά που γνωρίζω πάνω στα θέματα της πίστεως θα με βοηθήσουν να σωθώ. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό το οποίο πρέπει να το ξέρω. Να γνωρίζω δηλαδή αυτά τα όρια της πίστεώς μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάμε παρακάτω. Λέει, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ρωτήστε τους ανθρώπους γύρω σας αν το πιστεύουν αυτό. Ότι θα γίνει Ανάσταση των νεκρών και υπάρχει αιώνια ζωή. Εδώ, ότι φάμε, ότι πιούμε, ότι γλεντήσουμε στον τάφο τελειώνουν όλα. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λένε? Λοιπόν, μα είναι βασικό πράγμα. Εάν δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή, γιατί να αγωνιστώ? Γιατί να μπω μέσα στην Εκκλησία? Γιατί να ζήσω σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού? Γιατί να πάω στην Εκκλησία και να μετέχω στα μυστήρια? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι δεν τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει η πίστη στην αιώνια ζωή. Βλέπετε, είναι βασικά πράγματα που αν αυτά δεν τα πιστεύω, δεν τα γνωρίζω, έτσι όπως μας τα λέει η Εκκλησία μας. Να πούμε και τι λέει, τι πιστεύουμε για την Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία τελικά? Είναι ο ναός? Μα εδώ είναι το σημείο της ενότητας.

που εκεί, όπως λέει, σηματοδοτείται, σημαίνεται η Εκκλησία. Δηλαδή, μας δείχνει κάποια σημάδα της παρουσίασης εδώ, μέσα στο ναό, μέσα στη λατρεία. Αλλά η Εκκλησία, η έννοια της Εκκλησίας υπερβαίνει την δυνατότητα να την κατανοήσουμε πλήρως το τι είναι η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, το παρατηνόμενο στους αιώνας, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είπα μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι σημαίνει πίστη, δόγμα. Τα δόγματα της πίστεως, τα οποία είναι πολύ βασικά να τα γνωρίζουμε. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Ένας άξονας, μια συντεταγμένη δηλαδή της χριστιανικής ζωής, της πνευματικής ζωής, είναι το δόγμα. Το δεύτερο, το οποίο δεν μπορεί να χωρίσει από το πρώτο. Ποιο είναι? Είναι το ορθόδοξον ήθος. Ο ορθόδοξος τρόπος ζωής. Το πώς ζω. Πώς ζω σαν χριστιανός. Έτσι. Λέμε, πιστεύω στον Θεό, αλλά οι πολλοί και από εμάς έρχονται στην Εκκλησία και εξομολογούνται, υποτίθεται, και προσεύχονται και κοινωνάνε και τα λοιπά. Αλλά μόλις βγούμε από την Εκκλησία, από τα σκαλοπάτια της Εκκλησίας, τελικά τι κάνουμε, πώς ζούμε, ποιο είναι το ήθος του χριστιανού? Το ήθος του χριστιανού είναι το να μιμηθούμε τον Χριστό, να ζήσουμε την ζωή του Χριστού. Πώς? Τηρώντας όλες τις εντολές του Χριστού. Έτσι διαγράφεται ο τρόπος ζωής του χριστιανού, το ήθος. Έτσι, η ηθική ζωή. Το ήθος, η ηθική ζωή βγαίνει από την ηθική, από το ήθος, από το ήθος, από τον τρόπο ζωής. Και όταν ο τρόπος ζωής του χριστιανού είναι σωστός, έτσι, τότε έχουμε την ηθική ζωή, η οποία στις μέρες μας, εκτός των άλλων, που δεν γνωρίζουμε την πίστη και τα λοιπά και τα δόγματα, αλλά στις μέρες μας έχει τσαλαπατηθεί τόσο πολύ η ηθική ζωή του χριστιανού. Δηλαδή δεν βλέπεις χριστιανούς οι οποίοι να ζουν πάνω απ' όλα στη ζωή τους, να έχουν τον νόμο του Θεού. Το λέει ο Χριστός, τελείωσε, όπως κάνει, βλέπουμε τους Αγίους. Το είπε ο Χριστός, τελείωσε, αυτό θα κάνω. Τι έχει γίνει σε εμάς? Έχει διεισδύσει μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον τρόπο ζωής μας, έχει διεισδύσει τι? Η κοσμική νοοτροπία και η κοσμική λογική. Και με αυτήν ζούμε λίγο πολύ όλοι μας. Τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, έτσι, τις κοινωνικές μας δραστηριότητες, τις αναστροφές μας, μέσα στην οικογένεια, αν θέλετε, μέσα στην ανατροφή των παιδιών μας, έχει διεισδύσει η κοσμική λογική, όχι η λογική του Ευαγγελίου. Η λογική του Ευαγγελίου τι λέει? Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτό. Εμείς τι λέμε, κοσμική ζωή, τι λέει? Ξάπλα, καλοπέραση, ανάπαυση, έτσι, δεν θέλουμε ζόρισμα, δεν θέλουμε ταλαιπωρίες, έτσι, αν γίνεται να σωθούμε μόνο κάνοντας ένα σταυρό και τα λοιπά. Αυτή είναι η νοοτροπία η κοσμική. Έτσι, μη με ζορίσεις, μη με πιέσεις, μη με κουράσεις, μη. Όχι κούραση, ενώ ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού? Η άσκηση, ο αγώνας, η ασκητική ζωή, με την έννοια ότι όλοι πρέπει να σκούμεθα, πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει να κρατευόμαστε με την νηστεία, με την προσευχή, με την αγρυπνία, με το ένα, με το άλλο, με τη σιωπή, αν θέλετε, με την μακροθυμία, με την ανεκτικότητα, με την υπομονή στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, στις αρρώστιες. Αυτά δεν λέει ο Χριστός. Αν ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, τα τρία τέταρτα και παραπάνω ίσως του Ευαγγελίου, της Καινής Διαθήκης, τι είναι? Είναι εντολές το πώς πρέπει να ζούμε μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να ζούμε. Να μην κατακρίνουμε, να μην κλέβουμε, να μην τούτο, να μην τάλλω, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει. Έτσι. Και αυτό δεν το προσέξαμε. Και ξέρετε, αυτή είναι η αιτία που σήμερα στις μέρες μας δεν πείθουμε για την αλήθεια της πίστεώς μας. Δεν πείθουμε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση, νέα παιδιά ιδίως, και μου λένε, τι πάτε, γιατί να πιστέψω? Ποιος λόγος να πιστέψω? Σε ποιον θέλω να πιστέψω? Αφού βλέπω τον τάδε, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο. Αυτά που δείχνουμε εμείς, φανταστείτε να βλέπανε με κάποιο τρόπο αυτά τα οποία δεν φαίνονται και τα κάνουμε κρυφά. Πώς να πιστούν οι άνθρωποι για την αλήθεια της πίστεώς μας? Να δουν αγάπη αληθινή, ταπείνωση, υπομονή, πραότητα, καλοσύνη, τούτο, τ' άλλο. Μα δεν το βλέπουν.
Βλέπουν υποκρισία, βλέπουν μια ψεύτικη ζωή να ζούμε. Λέμε, πιστεύουμε, πάμε στην Εκκλησία, αλλά η ζωή μας δεν είναι αληθινή, δεν είναι σωστή, δεν είναι καθαρή η ζωή μας. Πώς να πείσουμε τους άλλους? Βλέπετε, στα παλιά τα χρόνια, οι μάρτυρες τους ξεσκίζανε, τους κόβανε, τους καίγανε, τους ρημάζανε, κοιμά τους κάνανε. Και όμως τι κάνανε? Προσευχόταν και δείχνανε το ήθος τους. Προσευχόταν για τους δημίους. Κάνε υπομονή. Δοξολογούσαν τον Θεό για αυτά τα πράγματα. Και πείθανε τους δήμιους να γίνουν και αυτοί μάρτυρες. Βλέπετε, η ζωή των ασκητών. Βλέπετε που προσπαθούν να εφαρμόσουν την τελειότητα της πίστεως. Να τηρήσουν όλες τις εντολές του Χριστού και πείθανε. Βάρβαροι, ληστές, πόρνες, τούτο, τάλλο γινότανε. Βλέπανε αυτή τη ζωή των ασκητών, των αβάδων της ερήμου, λοιπόν. Και τι κάνανε? Μεταστρεφότανε και γινότανε πιστοί χριστιανοί, γινότανε άνθρωποι της αγιότητος. Αυτό το πράγμα μας λείπει, αγαπητοί μου, στις μέρες μας. Σε όλους μας, ακόμη και σε εμάς τους κληρικούς. Το ήθος, ο ορθόδοξος τρόπος ζωής, να ζούμε σωστά. Και αυτό πώς θα προέλθει? Θα προέλθει τι? Με αγώνα, με άσκηση, με πνευματικό αγώνα, με δύναμη της πίστης, της θελήσεώς μας. Έτσι, να θέλω να ζήσω. Γι' αυτό και στις μέρες μας δεν έχουμε ανθρώπους χαρισματούχους. Ακόμη και στον χώρο του μοναχισμού μας και στον χώρο των ιερατικών κτλ. Γιατί λείπει αυτή, πώς το πούμε, η έμπνευση, το να ζήσω όπως μου λέει ο Χριστός, όπως θέλει ο Χριστός. Έτσι. Είναι επομένως ο δεύτερος αυτός άξονας που είναι το ήθος, ορθόδοξο ήθος, ορθόδοξος τρόπος ζωής, είναι και αυτό, πώς το πούμε, απαραίτητο στη ζωή μας. Δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς αυτό. Να είμαστε, να θεωρούμαστε χριστιανοί χωρίς αυτό. Και βλέπετε αυτό, το ορθόδοξο ήθος, από πού απορρέει? Από την αλήθεια της πίστης που μας αποκάλυψε ο Χριστός. Μας αποκάλυψε τα δόγματα περί Θεού και ανθρώπου και τα λοιπά, αλλά ο ίδιος μας έδωσε τι? Και τον τρόπο ζωής τον οποίο να ζούμε. Μέσα αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Έτσι. Το τρίτο, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, το έθιξα λίγο πιο μπροστά. Ποιο είναι? Είναι η ορθόδοξη λατρεία. Η λατρεία μας. Η λατρεία την οποία προσφέρουμε ως σώμα Χριστού, όπως είπα, όλοι μαζί επί το αυτό, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό, που τελούνται τα μυστήρια, οι ακολουθίες, οι ιερές προσευχές, οι τελετές, οτιδήποτε κάνουμε. Κάνουμε τον Εσπερινό, βλέπετε. Αλλά εδώ όλοι μαζί ήρθαμε να προσφέρουμε τη λατρεία μας στον Θεό. Να πούμε το φως ηλαρών, Αγίας δόξης, το καταξίωσον Κύριε κτλ. Έτσι να τιμήσουμε τους Αγίους μας. Όλο αυτό είναι η λατρεία. Και αυτή η λατρεία, η οποία είναι αποκάλυψη και αυτή του Θεού, δεν κάθισαν άνθρωποι να την ανακαλύψουν και να τη βρουν, αλλά το Πνεύμα το Άγιον ενέπνευσε όλους τους Αγίους μας για να μας προσφέρουν όλη αυτή την λατρεία την οποία έχουμε σήμερα εμείς. Και κυρίως, πού επικεντρώνεται η λατρεία μας? Στο ένα και κατεξοχήν μεγάλο μυστήριο, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Και βλέπετε στις μέρες μας τώρα, τι κάνουμε? Ακούμε τους ανθρώπους, τους χριστιανούς μας. Όλοι, εγώ πιστεύω στον Θεό, είμαι καλός άνθρωπος, με πολύ ερωτηματικά, τι καλός άνθρωπος είσαι, τέλος πάντων. Αλλά λέει, στην Εκκλησία δεν πηγαίνω. Μα τι σημαίνει Εκκλησία? Τι σημαίνει δεν πάω στην Εκκλησία? Τι πάω να κάνω εκεί? Πάω να δω τον παπά? Πάω να δω τον ψάλτη? Ή να δω το τι φοράει ο καθένας από εμάς κτλ. Πάω να λατρεύσω τον Χριστό, πάω εκεί να συναντήσω τον Χριστό. Και μάλιστα αν μπορώ και αν μου επιτρέπει ο πνευματικός και έχω τις προϋποθέσεις, να πάω να φάω τον Χριστό στο δείπνο αυτό, το μυστικό το οποίο μου προσφέρει αυτό στο σώμα και το αίμα του. Γι' αυτό πάω. Αλλά όταν θα πάω να κοινωνήσω με τον Χριστό, θα πάω και θα έρθω σε συνάντηση καρδιακή και με τον συνάνθρωπό μου, με τον πλησίον μου. Βλέπετε, το νιώσατε ίσως και εσείς πολλές φορές, πόσες φορές όταν κοινωνάμε
προετοιμασμένοι, ετοιμασμένοι με την νηστεία μας, με την προσευχή μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμφιλίωσή μας, με τους όποιους μας κάνανε κάποια πράγματα. Βγαίνοντας από την Εκκλησία, τι νιώθουμε? Νιώθουμε ότι τους αγαπάμε όλους. Νιώθουμε ότι θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε όλους. Νιώθουμε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Ποιος το δημιούργησε αυτό? Αυτή η λατρεία μας, η Θεία Ευχαριστία. Αυτή την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως, δεν μπορεί να μας την προσφέρει κανένας. Κανένας απολύτως. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, γευόμαστε αυτούς τους καρπούς. Αλλά και εκεί μέσα στη λατρεία έρχεται η χάρη του Θεού που θέλουμε όλοι μας για να μπει μες στην ψυχή μας και να μας ανακαινήσει, να μας μεταμορφώσει, να μας εξαγιάσει. Βέβαια, δεν θα αρνηθούμε και την ατομική προσευχή, αλλά δεν είναι μόνο η ατομική προσευχή, γιατί εκεί θα προτεσταντίζουμε. Οι προτεστάντες έχουν ο καθένας, κάνει την προσευχούλα του εκεί που είναι, όπου είναι ο καθένας. Λατρεία δεν έχει. Δεν έχουν λατρεία οι προτεστάντες και οι ευαγγελικοί. Λοιπόν, ούτε θεία λειτουργία, ούτε μυστήρια, ούτε τελετές, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλλά αν πάμε εκεί να καθίσω μόνο στο σπίτι μου δηλαδή, ναι, αλλά στο σπίτι σου, όσο ψωμάκι και αν πάρεις και όσο κρασάκι αν πάρεις να φας και να πιεις, σώμα και αίμα Χριστού δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είναι όλο αυτό. Και ξέρετε, όλες οι τελετές, ο ημερήσιος κύκλος που έχουμε με τις ακολουθίες, ο εβδομαδιαίος κύκλος, ο εόρτιος, ο χρόνιος κύκλος, ο ετήσιος κύκλος των εορτών, έτσι, έχουν ως κέντρο τι? Κέντρο τη ζωή του Χριστού, μας παραστούν ξανά μπροστά μας την ζωή του Χριστού, το μυστήριο της οικονομίας. Δηλαδή τι, μας ξαναφανερώνουν την αποκάλυψη του Θεού. Πώς ήρθε ο Θεός, πώς αποκαλύφθηκε? Το βάπτισμά του, τη γέννησή του, τη σταύρωσή του, την Τετάρτη, παραδείγματος χάρη την Παρασκευή. Τι θυμόμαστε? Θυμόμαστε την προδοσία και τη σταύρωση. Την Κυριακή, την ημέρα της Αναστάσεως. Όλη η ζωή του Χριστού ανακυκλώνεται και ξανέρχεται μπροστά μας για να την ξαναθυμηθούμε, να την ξαναζήσουμε, να τη ζήσουμε πραγματικά, καταλάβατε? Επομένως, η λατρεία μας είναι μεγάλο δώρο του Θεού, να ξέρετε. Είναι δώρο του Θεού. Και αυτό το πολύτιμο θησαυρό τον οποίο έχουμε, κατέχουμε μέσα στην Εκκλησία μας, δεν τον αξιολογούμε, δεν τον χαιρόμαστε, δεν τον ζούμε και δεν το θέλουμε σε τελευταία ανάλυση. Έτσι. Μα γιατί? Μα δείτε όλους τους Αγίους μας. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος να μην έζησε την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας έτσι όπως τη λέει η Εκκλησία, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλει ο καθένας από εμάς, αλλά όπως την έζησε, τον ζούσαν οι Άγιοι και το ζει η Εκκλησία. Όλοι έτσι τον ζήσανε. Και να σας πω και κάτι. Ίσως αρκετοί ξέρετε ότι έκανε κάποιο διάστημα στην Ιταλία. Λοιπόν, οι αδελφοί μας οι Λατίνοι, οι καημένοι, μετά την δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδο του 1961-63, που κάνανε πάρα πολλές αναθεωρήσεις στα δόγματα της πίστεως και της λειτουργικής ζωής, έχουν καταργήσει τα πάντα. Πάντα. Ούτε σπερινούς, ούτε όρθρους, ούτε σε κάποια μοναστήρια πολύ αυστηρά τα κρατάνε μόνο. Και εκείνα υποδιάλυση είναι όλα. Λοιπόν, 1/4 είναι μόνο η λειτουργία. 1/4. Και οποιοδήποτε παπάς μπορεί να κάνει 4-5, κάθε 2 ώρες μπορεί να κάνει μια λειτουργία, κάθε 2 ώρες να κάνει μια λειτουργία σε όλη την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να κάνει και 5-6-7 λειτουργίες την ημέρα. Λοιπόν, αλλά αν θα παρακολουθήσετε μια θεία λειτουργία, θα δείτε πόσο νεκρή, πόσο ψυχρή, πόσο... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι. Δεν νιώθεις τίποτα. Δεν νιώθει ο άνθρωπος τίποτα. Ίδιοι, όπου πηγαίναμε και λειτουργούσαμε, ή ερχόταν ίδιοι οι καθολικοί και μας λέγανε «Η δικιά σας η λειτουργία έχει κάτι, δεν ξέρουμε τι, δεν μπορούν να το περιγράψουν οι άνθρωποι. Μας αγγίζει την καρδιά, μας ζεσταίνει την καρδιά». Λοιπόν, τι είναι αυτό?
είναι η παρουσία του Θεού μέσα στη Θεία Λατρεία, αυτό, στη Θεία Λειτουργία που έχουμε εμείς. Και να σας πω κάτι να κάνετε. Στο ναό που ήμουν εκεί, είχαμε Ρώσους, Ρουμάνους, Ουκρανούς, Ιταλούς. Και γινόταν όταν αρχίζανε να ψάλουν όλοι μαζί, πότε Ιταλικά, πότε Ρώσικα, πότε Ρουμανικά, πότε... Ένα χάος, μια χάβρα στην κυριολεξία. Κι όμως, ερχόταν πάρα πολύ καθολικοί και μου λέγανε αυτό το πράγμα, που εγώ παθώ με τα δικά μας δεδομένα που ξέρουμε τον τρόπο λατρείας μας, την τάξη που έχουμε, την όμορφη ψαλμωδία, και με τα δικά μου δεδομένα, μου φαινόταν μια χάβρα. Έτσι. Κι όμως αυτοί καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει μυστήριο. Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει παρουσία, η παρουσία του Θεού. Καταλάβατε. Και εμείς τους έχουμε τους νόους μας δίπλα. Οι άνθρωποι εκεί έρχονταν από 3-4 ώρες μακριά με τα μάξι για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Και εμείς τους έχουμε δίπλα και διαμαρτυρόμαστε που χτυπάει η καμπάνα. Που βαριόμαστε να σηκωθούμε το πρωί, να μην πάμε έστω από τις 7 η ώρα, από τις 7.30 η ώρα, αλλά να πάμε 8-8.30 πριν αρχίσει τη λειτουργία. Να πάμε όμως. Και όμως βαριόμαστε αυτό. Βαριώνται τα παιδιά μας να σηκωθούν, να πάνε, να μετέχουν σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, να πάρουν από αυτό τον θησαυρό. Γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν τους το δώσαμε, δεν τους το περάσαμε έτσι. Τους το περάσαμε σαν αγκαρία, τους το περάσαμε σαν καθήκον. Τους το περάσαμε ότι είναι μια υποχρέωσή μας σαν χριστιανοί να το κάνουμε. Δεν είναι υποχρέωση. Πρέπει να το νιώσω ανάγκη, είναι ανάγκη της ψυχής μου να πάω στη Θεία Λατρεία. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα και βλέπετε, φαίνεται, που η λατρεία δεν είναι μόνο, πώς θα πούμε, οι τελετές και τα μυστήρια, αλλά και κυρίως Θεία Λειτουργία. Αλλά βλέπετε, μέσα στη λειτουργία υπάρχει και αυτό που κάνουμε τώρα. Και ο Λόγος του Θεού. Να πάω να ακούσω, τον Λόγο του Θεού. Να μου ερμηνεύσει ο παπάς, ο εφημέριος, ο ιεροκήρυκας, ο επίσκοπος όταν λειτουργεί. Να μου ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού, να τον ακούσω. Και μαζί με τον Λόγο τον προφορικό, να πάρω και τον Λόγο, τον ενυπόστατο, τον ζωντανό Λόγο, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, ίδιος ο Χριστός, να μπει στην καρδιά μου. Και να φύγω γεμάτος, να φύγω, πώς το πούμε, πλήρης, χάριτος και αγιασμού και να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω τον αγώνα μου. Αλλά να το νιώσω αυτό, και δεν μας κάνει εντύπωση το ότι βγαίνοντας από το ναό, αγαπητοί μου, δεν νιώθουμε καμία αλλίωση. Πολλές φορές, σας το λέω, νιώθω, το λέω στον εαυτό μου, λειτουργήσα σήμερα, μα έμεινες, έπαθες αλλίωση, πάτερ μου. Ένιωσες ότι άνοιξες το πύρι της θεότητος και αλλοιώθηκες, ζεστάθηκες, θερμάθηκες, φωτίστηκες. Και πολλές φορές δεν το νιώθουμε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι δεν προετοιμαστήκαμε σωστά, κάτι δεν πήγε καλά. Αλλά, ξέρετε, αυτά τα οποία ακούμε στις εξομολογήσεις είναι τρομερά. Είχα περίπτωση ενός ζευγαριού, δάσκαλοι, άνθρωποι και οι δυο μορφωμένοι, συνταξιούχοι βέβαια τώρα. Λοιπόν, η κυρία έκανε πάρα πολύ αγώνα, προσευχή, το ένα, το άλλο κτλ. Το ίδιο προσπαθούσε και ο σύζυγος. Χάσανε το παιδί τους, ένα μοναδικό παιδί είχανε. Ένα μοναδικό αγόρι είχανε, το οποίο το χάσανε 33 χρονών, σκοτώθηκε. Από τότε ο πατέρας πήρε άλλη στροφή. Αλλά κοιτάξτε όμως τώρα, κοιτάξτε να δείτε δηλαδή την αλλίωση του φρονήματός μας. Για να βρει παρηγοριά πήγαινε στην εκκλησία, διάβαζε τον εξάψαλμο και τα λοιπά, έτρωγε αλάδωτο όλη την εβδομάδα, κοινωνούσε κάθε μέρα. Αλλά όταν πήγαινε στο σπίτι, το τι βρυσίδι και τι πινελί, και συγχωρέστε με την έκφραση, έλεγε στη γυναίκα του, δεν λέγεται. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν, πηγαίνεις στην εκκλησία, νηστεύεις, κοινωνάς κάθε μέρα και φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο στη γυναίκα σου. Είναι ορθόδοξο ήθος αυτό? Συνάδει το ήθος αυτό με τη δικιά μας τη λατρεία? Βλέπετε, αν ένα από αυτά τα τρία δεν είναι σωστά, δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί, τελείωσε. Αν δεν πιστεύω σωστά, αν δεν ζω σωστά, αν δεν λατρεύω σωστά, ορθόδοξα τον Θεό, δεν είμαι σωστός χριστιανός. Γι' αυτό αυτά τα τρία, όπως ενώνουμε τα τρία δάχτυλα και κάνουμε το σταυρό μας, ή θα έλεγε κανείς, και όπως
ο Τριαδικός Θεός μας είναι τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, μία ουσία, έτσι και αυτά τα τρία, δόγμα, ήθος, λατρεία, είναι τα τρία, η ουσία της αποκαλύψεως του Θεού που μας έδωσε σε εμάς στους Ορθοδόξους. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε το ένα από το άλλο. Καταλάβατε? Και πάνω σε αυτά τα τρία, σαν βάσεις γερές, έτσι, εκεί οικοδομούμε ο καθένας το πνευματικό μας οικοδόμημα. Χτίζουμε εκεί πέρα πάνω, με τον αγώνα μας, με τη λατρεία μας, με την προσευχή μας, με τον ορθόδοξο τρόπο ζωής, με τον σωστό τρόπο ζωής, χτίζουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα. Για να μπορούμε και εμείς να μπορούμε να πούμε στον Θεό ότι ξέρεις, ναι, προσπάθησα, αγωνίστηκα, έκανα τον καλό μου τον αγώνα, λοιπόν, και περιμένω τον στέφανο της δικαιοσύνης. Αλλά εάν δεν δουλέψω και στα τρία αυτά και είμαι κάπου λυψός, δεν μπορώ. Ή θα χωλαίνω ή δεν θα έχω τη δυνατότητα σωτηρίας. Καταλάβατε? Όλο το παν για αυτά τα οποία λέμε δεν είναι απλά ξέρες γνώσεις και ιδεολογίες και φιλοσοφίες, αλλά τι, διακυβεύεται η σωτηρία μας, η σωτηρία του καθενός από μας. Γι' αυτό και αγωνίστηκαν οι πατέρες για όλα αυτά τα πράγματα να μας τα αναλύσουν, για να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε, για να ζούμε κι εμείς πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες της πνευματικής μας ζωής, να ζούμε και εμείς σωστά. Αυτά, όπως είπα, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε, αλλά θα ήθελα, τουλάχιστον εγώ όσο μπορώ από τη δικιά μου και να δώσω ο Θεός με την ευχή του Δεσπότη μας, να ο άξονας των εσπερινών μας κηρυγμάτων αυτών να είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Να βοηθηθούμε δηλαδή και στο δόγμα και στο ήθος και στη λατρεία μας. Να βοηθηθούμε για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε όλοι μας να προχωρήσουμε έτσι στη πνευματική ζωή. Αυτά ως εισαγωγή σήμερα από μένα. Εγώ θα είμαι κάθε Κυριακή εδώ όταν θα έρχονται οι διάφοροι ομιλητές και θα βρισκόμαστε και θα τα λέμε. Και θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το επαναφέρουμε έτσι, το συζητάω, να καθιερώσουμε αυτά, να κάνουμε τις ερωτήσεις, να κάνετε ερωτήσεις. Εμείς λέμε τα δικά μας, ο καθένας τα δικά μας, ό,τι σκέφτεται ο καθένας, αλλά εσάς τι σας απασχολεί? Να ξέρουμε κι εσείς ποια είναι τα θέματα τα οποία θα θέλατε να ακούσετε. Έτσι. Μήπως είναι μια ευκαιρία να τα ξεκινήσουμε αυτά. Λοιπόν, με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε αυτήν την χρονιά και την επόμενη Κυριακή συν Θεό, 17 Νοεμβρίου, του Αγίου Πολυτεχνείου που λέω. Λοιπόν, θα έρθει να μας μιλήσει ο Γέροντας, ο πατήρ Μάξιμος, ο οποίος και αυτός εδώ μαζί με τον πατέρα Αθηναγόρα ξεκίνησε πριν 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, και θα έρθει και ίσως και άμα τον πετύχουμε και μια δεύτερη φορά μέχρι το τέλος της σεζόν να μας καταθέσει και αυτός, άνθρωπος πλέον του Πνεύματος, άνθρωπος της Χάριτος, άνθρωπος αγιασμένος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας τόσα χρόνια, να μας καταθέσει και αυτός τη δικιά του εμπειρία. Έτσι, το θέμα το οποίο θα αναπτύξει είναι από τον παλαιό στον κενό, καινούριο, νέο άνθρωπο. Αυτό θα είναι το θέμα του. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή δύναμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά.

ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι κάθεται ναητός. Βρεγμένος, χιονισμένος ο καημένος, και παρακαλεί, και παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει. Ήλια ανάτειλε, ήλια ανάτειλε, ήλια λάμψε και δώσε για να λιώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά μου.

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Την καταβάσαν φύσιν του Αδάμ, εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός, και ενοποιήσασε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ως συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθής παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τις εστίν ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον, όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς, άνδρες ευώων Γαλιλαίοι, ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε, κριτής ζώντων και νεκρών, πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα έλεος.

Εάν επικρατούσε παντού η αγάπη, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας. Εάν όλοι έδιναν αγάπη και εισέπραταν αγάπη, κανένας δεν θα αδικούσε σε τίποτε και οι φόνοι, οι φιλονικίες, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, οι κλοπές, οι πλεονεξίες και όλα τα κακά θα εξαφανίζονταν. Ακόμα και το όνομα κακία θα ήταν άγνωστο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπο σε βεμού και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δύση νεοργείται εκτίσεις, Χαίρε δις βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν των την έσαρκων Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφας της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη

0: ουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ηβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύος.

0: Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός Άγιος Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός Άγιος Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
2: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
3: Κύριε Λαΐσον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μάρο, μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο γειτόνισσες. Η μία χείρα, η άλλη με τον άντρα της, και είχαν και από μία κόρη. Πέθανε εκείνη που είχε τον άντρα και ο άντρας έμεινε χείρος. Η δε χείρα, η κακομήρα, ερωτεύτηκε το χείρο να τον πάρει άντρα. Και ποιον να βάλει προξενητή? Έβαλε την κόρη του, τη Μάρο, για να καταφέρει τον πατέρα της να την πάρει γυναίκα. Και έλεγε κάθε φορά της Μάρος, «Κι εγώ θα σε στέλνω μαζί με την παγώνα μου να φυλάγεις τα γουρούνια, που τώρα πας μονάχη σου». Το βράδυ ήρθε ο πατέρας της από το ζευγάρι. Η Μάρο άρχισε να κλαίει και να λέει του πατέρα της να πάρει τη γειτόνισσα γυναίκα, γιατί δεν πάει πια μονάχη να φυλάει τα γουρούνια. Ο πατέρας της έλεγε, «Μάρο μου, σαν παντρευτώ εγώ, εσύ θα μετανιώσεις». Το πρωί σηκώθηκε ο πατέρας της και πήγε στο ζευγάρι. Αυτή δε πήγε στη γειτόνισσα. Η γειτόνισσα την εξέταζε. Τι της έλεγε ο πατέρας της το βράδυ? Αυτή αποκρίθηκε ό,τι της είπε ο ίδιος. Τότε της λέει το βράδυ να κλάψει περισσότερο και να του πει, «Όχι πατέρα, δεν μετανιώνω, και να πάρεις τη γειτόνισσα γιατί θα μ' αγαπάει». Με τα πολλά το δέχτηκε. Και την άλλη μέρα το είπε η Μάρο της γειτόνισσας. Αυτή ευχαριστήθηκε και είπε να τον ρωτήσει πότε θα γεννεί ο γάμος. Το είπε και την άλλη μέρα κάμανε το γάμο. Ύστερα από το γάμο, η μητριά φώναξε τη Μάρο να πάει να φυλάξει τα γουρούνια. Η κακομήρα η Μάρο περίμενε να πάνε μαζί με την κόρη της στην παγώνα κατά την υπόσχεση. Και της απαντάει, «Ντροπή σου, την παγώνα μου την έχω εγώ να φυλάγει τα γουρούνια?» Και έτσι η καημένη Μάρο βάνει τα γουρούνια μπροστά και φεύγει με τα κλάματα. Εβράδιασε ο Θεός τη μέρα και ήρθε η Μάρο στο σπίτι. Έσαξε τα γουρούνια και μπήκε μέσα. Αλλά τι τα θέλεις, η κακιά μητριά ποτέ στο τραπέζι δεν την έβαλε και όλο ξύλο της έριχνε. Τότε η δυστυχής Μάρο εθυμήθηκε τα λόγια του πατέρα της. Μια μέρα, όπου η Μάρο έβοσκε τα γουρούνια, πηγαίνει μια γριά και της λέει, «Έλα να με βοηθήσεις λίγο κόρη μου». «Στάσου μάνα μου να σάξω τα γουρούνια στο νίσκιο και έρχομαι», της απαντάει. Έβαλε τα γουρούνια στο νίσκιο και πήγε κοντά στη γριά. «Τι τσακίζεις κόρη μου?» λέει η γριά. «Χρυσές ψήρες και αργυρές κονιδίτσες». Η γριά αποκρίθηκε, «Χρυσή να είναι η μοίρα σου και αργυρό το ριζικό σου». Ύστερα από αυτό η γριά της δίνει ένα κουτί και της λέει, «Σαν πας στην πόρτα του σπιτιού, να ανοίξεις το κουτί και να ληφθείς με αυτό που έχει μέσα». Πήγε στο σπίτι, άνοιξε το κουτί, αλήφθηκε και έγινε ολόχρυση στο σώμα και στα μαλλιά και μπήκε μέσα στο σπίτι. Καθώς την είδη μητριά της λέει, «Πού πηγαίνεις έτσι Μάρο, πώς έγινες έτσι?» Αυτή αποκρίθηκε, «Να, εκεί που έβοσκα τα γουρούνια». Τότε της λέει να καθίσεις εσύ αύριο εδώ να πάει και η παγωνίτσα μου. Τ' άκουσε η Μάρο και πέταξε από τη χαρά της. Το πρωί δώνει της παγώνας τα γουρούνια, τα πάει να βοσκήσει και τα γουρούνια δεν τη γνωρίζανε. Η παγώνα δεν ήξερε να βοσκήσει και άρχισε να μαλώνει με τα γουρούνια και να κλαίει. Να σου και βγαίνει μπροστά τότε η γριά και της λέει, «Ώρα καλή κόρη μου», αποκρίθηκε, «την κακή σου την ψυχρή». Και η γριά της απαντάει, «Κακή και μαύρη ώρα να έχεις». Και αυτή πάλι λέει, «Έλα να με βοηθήσεις». Αποκρίθηκε με τρόπο κακό, «Στάσου να σάξω τα γουρούνια και να έρθω». Έσαξε τα γουρούνια, πήγε κοντά στη γριά και τη ρωτά, «Τι τσακίζεις παγώνα μου?» «Να, ψήρες και κονίδες», λέει η γριά. «Ψήρα να είναι η μοίρα σου, ψήρα και το ριζικό σου». Σαν τελείωσε, της έδωσε ένα κουτί και λέει, «Πάρτο και άμα πας στο σπίτι να ληφθείς με εκείνο που έχει μέσα και έτσι να μπεις». Έκαμε όπως της είπε, μπήκε μέσα και γέμισε όλο σπηριά παντού. Σαν την είδε έτσι η μάνα της, άρχισε τη μάρω στο ξύλο και λέει του αντρός της: «Να την πάρεις να φύγει, να μην την ξαναδούν τα μάτια μου πια». Τι να κάνει ο πατέρας της, απ' τα πολλά την παίρνει να κάμουν ξύλο σε ένα βουνό. Σαν πήγανε της λέει: «Κάθισε εδώ μάρο μου, γιατί εσύ δεν μπορείς, να πάω να κόψω έναν κορμό και να έρθω να φύγουμε». Πήγε σε ένα μέρος και σε μια κορτσιά έδεσε δυο νεροκολόκυθα και χτυπούσαν με τον αέρα. Αυτός έφυγε. Αυτή θαρούσε πως ο πατέρας της έκοβε ξύλα. Ως το βράδυ που δεν εφάνη, πήγε στο μέρος του χτύπου και βλέπει τα κολοκύθια και όχι τον πατέρα της. Τότε έκλαιε απαρηγόρητα και κοιμήθηκε εκεί στη ρίζα. Σαν ξημέρωσε, τράβηξε το δρόμο. Εκεί βλέπει έναν πύργο. Ζυγώνει, ανοίγει και μπαίνει μέσα. Εκεί βλέπει καζάνια, κρέατα, κόκαλα. Ευθύς ζεσταίνει νερό, πλένει τα καζάνια, βάνει κρέας να βράσει, σκουπίζει και κρύβεται από κάτω από μια σκάφη. Έρχονται 40 δράκοι ύστερα από λίγο. Μπήκαν μέσα, βλέπουν σκουπισμένα, το φαΐ έτοιμο, βάλανε τραπέζι και φάγανε. Σαν χορτάσαν είπαν: «Να είχαμε καμιά να μας σηκώσει το τραπέζι για να μας πλύνει. Αν είναι γριά, θα την κάνουμε μαμάνα μας. Αν είναι νιά, θα την κάνουμε αδερφή μας». Αυτή τ' άκουσε και φώναξε από τη σκάφη: «Κάμετε όρκο πως δεν θα με πειράξετε». Της απάντησαν: «Μα της μάνας μας το γάλα δεν σε πειράζουμε». Σαν βγήκε, την είδανε οι δράκοι, κόψανε το κούτσικο το δάχτυλό τους και την κάνανε αδερφή τους. Αυτή έμεινε στο σπίτι της κυρά και έκανε τα χρειαζόμενα. Ας αφήσουμε για λίγο τώρα τη Μάρο και ας πάμε στη μητριά της. Αυτή ήταν μάγισσα και ήξερε πως περνάει καλά. Τι να κάνει, μαγεύει ένα καλάθι στα φύλλα και πήγε να βρει τη Μάρο. Πήγε στον πύργο, βρήκε τη Μάρο στο παράθυρο, τη ρωτάει χωρίς να τη γνωρίζει πως περνάει εκεί. Της δίνει ένα τσαμπί στα φύλλα και φεύγει. Η αθώα Μάρο, χωρίς να ξέρει, έφαγε μια ρόγα στα φύλλα και πέθανε. Το βράδυ ήρθαν τα αδέρφια της και τη βρίσκουν πεθαμένη και κλάψανε πολύ. Τι να κάμουν, απ' την πολλή αγάπη δεν τη βάλανε στα χώματα, αλλά τη βάλανε μέσα σε μια χρυσή κάσα και τη χώσανε στην άμμο. Περνάει τότε το Βασιλόπουλο με το στράτευμά του από τον πόλεμο και τ' άλογό του βούλησε στο μνήμα άξαφνα. Είπε το Βασιλόπουλο: «Μακριά! Αν είναι άνθρωπος, να είναι δικός μου. Αν είναι θησαυρός, να είναι δικός σας». Σαν άνοιξαν και βρήκαν γυναίκα, το Βασιλόπουλο πήρε την κάσα και την έκρυψε στην κάμαρά του. Εκεί έμπαινε και έβγαινε συχνά και κλαίε. Μια φορά είδε τούτο η μεγάλη του η αδερφή και τον ρωτά γιατί κλαίει. Αυτός δεν μαρτύρησε. Τέλος, από τα πολλά, της έδωσε το κλειδί να ανοίξει, να δει και να μάθει την αιτία. Τότε βγήκε και του λέει: «Εγώ θάρευα πως κλαις για να παντρευτείς και εσύ κλαις για τον εαυτό σου». Τα ίδια είπε ύστερα και η δεύτερη αδερφή, και η τρίτη ήθελε να μπει και μπήκε στην κάμαρη του αδερφού της. Είδε τη νέα και εκεί που τη χάιδευε στο λαιμό από την ομορφιά, από το ζούλιγμα κατέβηκε η ρόγα του στο φιλίο και η κόρη ζωντάνεψε. Σαν το είδε τούτο, βγαίνει και λέει με πονηριά στον αδερφό της: «Τι μου χαρίζεις αν τη ζωντανέψω?» «Το μισό μου βασίλειο», είπε. Εμπήκαν τότε μαζί, είδε τη Μάρο ζωντανή, την πήρε η γυναίκα και μετά από 9 μήνες γέννησε αρσενικό παιδί. Η δε μητριά της, σαν μάγισσα που ήταν, ήξερε πως η Μάρο ζει και έγινε βασίλισσα και έκανε παιδί. Τι να κάνει λοιπόν, έγινε γριά ζητιάνα και πάει στο παλάτι και με τρόπο χώθηκε στην κάμαρα της Λεχόνας. Τη νύχτα έριξε πάνω της ένα φόρεμα μαγεμένο, αυτή έγινε πουλί και έφυγε. Η δε μάγισσα έπεσε στο κρεβάτι ως Λεχόνα. Το πρωί ο βασιλέας βλέπει τη βασιλοπούλα άσχημη και άγρια και ρωτά γιατί έγινε έτσι. Αυτή του αποκρίθηκε: «Έτσι γίνονται οι γυναίκες μετά τη γένα». Βγήκε έξω ο βασιλιάς από την κάμαρα, αλλά δεν της έκανε περιποίηση σαν πρωτήτερα. «Ας δούμε τώρα που πήγε η Μάρο», το πουλί δηλαδή. Το πουλί πήγε στο περιβόλι του παλατιού και ανέβηκε σε ένα δέντρο και φώναζε: «Μπαξεβάνι, μπαξεβάνι, κοιμάται ο αγάς». «Κοιμάται». «Κοιμάται το παιδί». «Κοιμάται». «Ας κοιμηθεί γλυκά γλυκά και το παιδί γλυκότερα». και η κούρμπα που με κούρμπωσε να κουρμποθεί η καρδιά της, και αν δεν το πεις του βασιλιά, να ξεραθεί το καλύτερο δεντρί που κάθομαι». Του το είπε και έφυγε το πουλί. Την άλλη μέρα ξαναπήγε και πάλι τα ίδια και ξεραθήκαν έτσι πολλά δέντρα. Μια μέρα κατέβηκε ο βασιλέας στον κήπο, φωνάζει του κυπουρού και τον ρωτά πώς και ξεραθήκανε τα δέντρα. Είπε: «Βασιλέα μου, να το σπαθί σου, να και το κεφάλι μου. Κάθε μέρα έρχεται ένα πουλί και λέει αυτά και αυτά. Εγώ ντρεπόμουν και δεν στο έλεγα». Τότε πρόσταξε ο βασιλέας να βάλει ξόβεργα να πιάσει το πουλί, και το πιάσε και το πήγε στο βασιλιά. Το πουλί άνοιξε τα φτερά και φιλούσε τον βασιλέα, το ίδιο και το παιδί. Επήγε και η βασίλισσα, αλλά αυτήν την ετσιμπούσε. Η μητριά ευθύς και το κατάλαβε και έπεσε στο κρεβάτι άρρωστη ψέματα, για να σφάξουν το πουλί και έτσι να πεθάνει η κόρη. Ο γιατρός το είπε του βασιλέα. Ο βασιλέας της έλεγε να σφάξει άλλα πουλιά και όχι αυτό που ήταν ωραίο. Αυτή τότε βάρινε περισσότερο και συνεννοήθηκε με τον γιατρό να τη σφάξουν το πουλί να το φάει. Ο γιατρός το είπε του βασιλέα. Ο βασιλέας τι να έκανε, πρόσταξε να σφάξουν το πουλί. Στο σφάξιμο έσταξε μια σταλαγματιά αίμα στον νεροχύτη και φύτρωσε μια νερατζιά γεμάτη νεράτζια και άνθη. Ο βασιλέας κατέβαινε και κάθονταν στο νίσκιο της μαζί με το παιδί, και η νερατζιά άνοιγε τους κλόνους της και έριχνε άνθη πάνω τους. Και έτσι ο βασιλέας περνούσε τη λύπη που έσφαξε το πουλί χωρίς να το θέλει. Πήγαινε και η βασίλισσα να καθίσει στο νίσκιο, αλλά η νερατζιά τη χτυπούσε με τα νεράτζια και με τους κλόνους και την αγγείλωνε με τα αγκάθια της. Αυτή το κατάλαβε και φορτώθηκε στο βασιλέα να κόψουν την νερατζιά, να κάνουν κούνια για το παιδί. Ο βασιλέας της λέει: «Το παιδί έχει κούνια και δεν χρειάζεται. Το πουλί το σκοτώσαμε, θέλεις να κόψεις και την νερατζιά?» Αυτή επέμενε και κόψανε το δέντρο. Να τότε μια γριά και γυρεύει μια πελεκούδα να βράσει τη φάβα της. Της δώσανε κρυφά, την κρύβει στο φόρεμά της και φεύγει. Παίρνει σκεπαρνάκι να την κόψει και εκεί που την έκοβε ακούει μια φωνή: «Βάρη εδώ, βάρη εκεί και στη μέση μη βαρείς, γιατί είναι κόρη και πονή». Τότε βάρεσε η γριά την πελεκούδα όπως της είπε και βγήκε μια πανέμορφη κόρη. Η γριά χάρηκε που απόκτησε ένα παιδί. Η κόρη εμαγέρεψε φαγί και μέσα στο πιάτο έβαλε το δαχτυλίδι, την αραβόνα που της είχε δώσει ο βασιλέας, και λέει της γραίας να πάει να του το δώσει και να πει πως το στέλνει η κόρη της και να το φάγει μόνος. Το πήγε και εκεί που έτρωγε βρήκε το δαχτυλίδι και φώναξε τη γυναίκα του και της λέει: «Αυτό το δαχτυλίδι που έχεις πεταμένο?» Αυτή δεν το γνώρισε και είπε ότι δεν έχει κανένα δαχτυλίδι πεταμένο. Τότε της λέει: «Δεν είναι αυτή η αραβόνα?» «Όχι, την έχω φυλαγμένη». Ο βασιλιάς της λέει: «Κοίταξε, μην το έκλεψε η γριά, να τη φωνάξουμε να τη ρωτήσουμε». Τότε αυτή έψαχνε ψεύτικα. Ο βασιλέας είδε πως δεν το βρίσκε και φωνάζει τη γριά και την ρωτάει πού το βρήκε. «Εγώ δεν ξέρω τίποτα, η κόρη μου ξέρει», απάντησε. Την πρόσταξε τότε να φέρει την κόρη της. Η κόρη δεν έστρεξε και είπε να πάει ο βασιλέας αυτήν. Αναγκάστηκε τότε αυτός και πήγε. Ως την είδε, εγνώρισε ότι ήταν η γυναίκα του. Κρεμάστηκε στο λαιμό του και του λέει ότι αυτή που έχει στο σπίτι είναι μάγισσα, η μητριά της, και τα βάσανα όλα που τράβηξε από αυτήν από παιδί. Τότε ο βασιλέας έστειλε και έφερε πολύτιμα ρούχα και έντυσε τη γυναίκα του. Την πήρε από τον μπράτσο και πήγαν στο παλάτι με πολύ χαρά. Ευθύς δε, πρόσταξε και πιάσαν τη μητριά της μάρος. Την πιάσανε και τη ρίξανε βαθιά μέσα στη φυλακή. Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων». Κάποιος από τους πατέρες πήγε μαζί με τον μαθητή του στην Αλεξάνδρεια και τον καιρό που έμειναν εκεί έγινε το εξής γεγονός. Ένας αβάς του οκτωκεδεκάτου της Αλεξάνδρειας είχε έναν γιο ο οποίος νυμφεύθηκε με μια κόρη 18 περίπου ετών και έμενε μαζί με τον γιο του. Ο γιος ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, ξεσήκωσε πόλεμο σαρκικό στον αβά προς την ύφη του και γύρευε ευκαιρία να συνευρεθεί με αυτήν, αλλά δεν έβρισκε. Άρχισε λοιπόν να την ασπάζεται συνεχώς και η κόρη τον ανεχόταν σαν πατέρα. Κάποια μέρα λοιπόν ήλθαν συνάδελφοί του, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, και φώναξαν τον νεαρό για να πάνε να ψαρέψουν. Όταν έφυγε, ξεσηκώθηκε ο πατέρας του κατά της κόρης και του λέει η κόρη «Τι είναι αυτά, πατέρα?» «Πήγαινε, σφραγίσουμε τον σταυρό, διαβολικό είναι αυτό που πας να κάνεις». Αυτός όμως δεν είχε σκοπό να παραιτηθεί και παρόλο που πάλεψε πολύ, η κόρη δεν τον δεχόταν. Πάνω από το κρεβάτι βρισκόταν κρεμασμένο το σπαθί του γιού του. Θέλοντας λοιπόν να τη φοβερήσει, βγάζει το σπαθί από τη θήκη του και το στρέφει προς αυτήν λέγοντάς της «Εάν δεν με ακούσεις, με αυτό το σπαθί θα σε χτυπήσω». Και εκείνη του αποκρίθηκε «Και αν χρειαστεί, κομμάτια να γίνει το σώμα μου. Την παράνομη αυτή πράξη ποτέ δεν θα την κάνω». Οργισμένος τότε, με πολύ πάθος, καθώς ήταν κυριευμένος από τον διάβολο, έστρεψε ξαφνικά το σπαθί πάνω στην κόρη. Τη χτύπησε στη μέση της και την έκοψε στα δυο. Την ίδια στιγμή τον τύφλωσε ο Θεός και τριγύριζε ζητώντας την πόρτα, αλλά δεν την έβρισκε. Κατά τα χαράματα ήλθαν άλλοι ψαράδες και ζητούσαν τον νεαρό. Στη φωνή τους απάντησε ο πατέρας και είπε «Πήγε να ψαρέψει». «Αλλά πού είναι η πόρτα, γιατί δεν βλέπω?» Του λένε «Εδώ είναι». Και μόλις ανοίγουν και μπαίνουν μέσα, βλέπουν το έγκλημα που έγινε. Τους λέει τότε «Πιάστε με και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον πήραν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Και ο άρχοντας, αφού τον ανέκρινε και έμαθε από τον ίδιο όλη την αλήθεια, τον βασάνισε και τον εκτέλεσε. Μετά από αυτά, λέει ο γέροντας στο μαθητή του, «Ας πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Όταν έφτασαν στο 8ο της Αλεξάνδρειας, πληροφορήθηκαν οι εκεί πατέρες και οι μοναχοί για την άφηξή του και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τους είπε ο γέροντας «Κάνετε ευχή, πατέρες, πουθενά αλλού δεν πρέπει να ταφεί το λείψανο αυτής της κόρης, παρά μόνο όπου θάπτονται και οι πατέρες». Κάποιοι από αυτούς που το άκουσαν γόγγισαν, γιατί τάχα προτείνει να ταφεί μαζί τους με τους πατέρες λείψανο γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης. Τους λέει τότε ο γέροντας «Αυτή η κόρη είναι αμάς και δική μου και δική σας, γιατί ακριβώς αγωνίστηκε για τη σοφροσύνη και για χάρη της πέθανε». Μετά από αυτά τα λόγια, κανείς δεν έφερε αντίρρηση στον γέροντα και την έδαψαν μαζί με τους πατέρες. Κατόπιν, ασπάστηκαν τους πατέρες
και επέστρεψαν ο γέροντας και ο μαθητής του στη σκήτη. Κάποια μέρα, ένας αδελφός που έμενε στην ίδια σκήτη πολεμήθηκε από τον δαίμονα της πορνείας και επειδή ενοχλήθηκε πολύ, ήλθε και το ανέφερε στον γέροντα. Και ο γέροντας του λέει «Πήγαινε στο οκτωκεδέκατο της Αλεξάνδρειας και μείνε πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες «Θεέ της Θωμαΐδος, βοήθησέ με και γλίτωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω στον Θεό ότι θα σε απαλλάξει από τον πειρασμό αυτό». Ο αδελφός πήρε την ευχή του γέροντα και με την εντολή του πήγε στο οκτωκεδέκατο και έκανε όπως του πρόσταξε ο γέροντας. Όταν γύρισε στη σκήτη, μετά από 3 μέρες, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει «Με τη βοήθεια του Θεού Αβά, ελευθερώθηκα από τον δαίμονα της πορνείας». «Και πώς», ρωτά ο γέροντας, «ελευθερώθηκες?» «Έκανα», του απάντησε, «μόνο 12 μετάνοιες και έπεσα πάνω στο κημητήριο. Εκεί με πήρε ύπνος για λίγο και έρχεται μια κόρη και μου λέει «Αβά, Αβά, πάρε την ευλογία αυτή και πήγαινε ειρηνικός στο κελί σου». Και μόλις πήρα την ευλογία, αμέσως ανακουφίστηκα από τον πόλεμο και αισθάνθηκα ότι ελευθερώθηκα. Αλλά τι ήταν η ευλογία, δεν γνωρίζω». Και ο γέροντας του λέει «Τέτοια παρησία έχουν στον Θεό αυτοί που αγωνίζονται για χάρη της σοφροσύνης». Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα για τα πάθη τα σωματικά και ο γέροντας του είπε «Αυτοί είναι που ψάλουν στο άγαλμα του Ναβουχοδονόσορ. Εάν οι αυλίτες δεν εξαπατούσαν τους ανθρώπους, δεν θα προσκυνούσαν το άγαλμα. Έτσι και ο εχθρός τραγουδάει στην ψυχή με τα πάθη, με την ειδονή και γενικά με τα απολαυστικά πράγματα. Μήπως και μπορέσει να τη ρίξει με απάτη στα σωματικά πάθη». Είπε κάποιος γέροντας «Μικρό κομμάτι αψινθιάς, αρωματικού δηλαδή πολύ πικρού φυτού που χρησιμοποιείται στη φαρμακολογία, καταστρέφει ολόκληρο βάζο μέλι και αμαρτία σωματική απομακρύνει από τη βασιλεία των ουρανών και παραδίνει την ψυχή στη φωτιά της κόλασης. Απόφευγε, φτωχέ μοναχέ, τη σωματική αμαρτία». Είπε ένας γέροντας «Η αμεριμνία, η σιωπή και η καλυμμένη εσωτερική εργασία γεννούν την καθαρότητα». Αμεριμνία. Τελείας ψυχής εστί το αμέριμνον, ασεβούς δε το τες φροντίσι κατατρίβεστε. Νίλου του ασκητού, λόγος ασκητικός. Θέλομε να θλίσε, του αμεριμνήσε από πάντων τον του κόσμου τούτου, και Θεό μόνο σχολάσε. Ως λέγει, είναι η Παρθένος, η ευπάρεδρος και απερίσπαστος. Ποιήσον την δύναμή σου, αμεριμνήσε από παντός πράγματος. Ο Θεός γάρ ποιεί πρόνοιαν παντός ανθρώπου προς το συμφέρον. Στο λακωνικό και βαθύ σε νόημα απόφθεγμα που μόλις είπαμε, ρίχνουν φως οι σύντομες ρίσεις των ανωτέρων γερόντων. Η αμεριμνία κατά αυτούς νοείται ως αποφυγή των κατακόσμων φροντίδων, περισπασμών και θορύβων, ώστε σχολάσε Θεό μόνο, να ασχοληθεί η ψυχή μόνο με ό,τι έχει σχέση με τον Θεό. Η αμεριμνία επίσης προϋποθέτει, ενισχύεται και αυξάνει με την εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Στην ψυχή αυτή που αμεριμνεί, ακολουθεί η αρετή της σιωπής ως προς τους έξωθεν και έσωθεν θορύβους. Και σε αυτό το γόνιμο κλίμα της ηρεμίας ευδοκιμεί η εσωτερική εργασία της ψυχής, η οποία γεννά με τον καιρό την καθαρότητα της ψυχής.
Όσο κι αν φαίνεται ότι το απόφθεγμα αυτό αφορά τον μοναχό και τη μοναχική ζωή, ωστόσο εκφράζει μια βασική αλήθεια που αφορά κάθε χριστιανό που επιδιώκει την κατά Θεόν προκοπή του, γιατί αυτή επιτυγχάνεται εφόσον περιστέλει κατά το δυνατόν τις μέριμνες στα όντως απαραίτητα και τη στηρίζει στην πατρική πρόνοια Θεού, ώστε να διαθέτει ψυχή, χώρο και χρόνο κατάλληλο για την πνευματική εργασία και να κοφεύουμε στις οχλήσεις του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 27 του Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Ελάδιος. Πότε έζησε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Η Εκκλησία μας διέσωσε τη μνήμη του, το όνομά του και την προσφορά του. Και αυτό μας φτάνει, το ότι υπήρξε ο Άγιος, το ότι έκανα μέγα έργο και το σπουδαιότερο που είπαμε και προχθές, συνεχίζει να υπάρχει, να είναι ανάμεσά μας και να αποτελεί με όλους τους Αγίους δύναμη κρούσεως, ακαταμάχητη και μοναδική στους αιώνες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έγινε ποιμήν των λογικών προβάτων, αφού πρώτα είχε αγιάσει τον εαυτό του με την άσκηση και με τη χάρη του Θεού και πρόσφερε έργο, φρόντιζε το ποιμνιό του και από τις αιρέσεις και από τις δωρολάτρες και από τους Ιουδαίους και τους είχε όλους ακριβούς, όλους μονάκριβους και όλους αγαπημένους και πιο πολύ τους δυσκολεμένους από το ποιμνιό του αλλά και όλους τους ανθρώπους και εκείνοι τον καμάρωναν και τον χαιρόντουσαν και ήταν μια χαρά και μια ευλογία εκεί που επίμενε το κομμάτι που του έδωσε ο Θεός να οδηγήσει στον Παράδεισο. Ήρθε όμως διωγμός μεγάλος και φοβερός και κάλεσαν τον Άγιο στο στάδιο να μαρτυρήσει, δηλαδή ή να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα ή να χάσει τη ζωή του. Και ο Άγιος λέει, παιδιά, εγώ δεν παίζω. Εσείς μπορείτε να παίζετε γιατί δεν ξέρετε. Και σας συμπονώ γι' αυτό. Εγώ όμως κρατώ την Άγια Πίστη και κάνετε ό,τι θέλετε. Και πήραν οι άπιστοι και οι δήμοι μαχαίρια και του καταξέσχισαν το πολύ αθλό σώμα του. Τον έκαναν ολόκληρο μία πληγή και ύστερα τον πέταξαν στην Κάμινο του Πυρός. Αλλά και εκεί εκείνος άντεξε με τη Θεία Χάρη. Και στο τέλος τον υπέβαλαν και σ' άλλα φρικτά βασανιστήρια που αν τα πούμε δεν θα αντέξουμε. Εκείνος τα άντεξε με τη χάρη του Χριστού. Και στο τέλος μέσα σε αυτά τα μεγάλα μαρτύρια και στα ανήπιστα και ανυπόφορα δηλαδή βάσανα παρέδωκε ο Άγιος Ιερομάρτης Ελάδιος, μπορεί να έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα και δεν έχει, έχει με το φως. Ήταν και εκείνο Υιός Φωτός, παρέδωκε την ψυχή του στο φως του κόσμου και πήγε στη Θεία Βασιλεία, στον Παράδεισο του Θεού. Την ίδια

Πάμε καλά, Πασά μου, οι άλλοι όλοι άλλαξαν. Θα σεβαστείς την πίστη μου και εγώ θα σε δουλέψω με όλη την αγάπη μου, με όλη την καρδιά μου και την καλή μου διάθεση. Προσπάθησε ο Πασάς, ο Άγιος δεν άλλαζε. Αν επιμείνεις να αλλάξω, πάρε το κεφάλι μου, εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου. Και αφού εξετίμησε τα ωραία του λόγια και τη μεγάλη του απόφαση να πεθάνει για τον Κύριο, τον άφησε. Και ο Άγιος Ιωάννης τον δούλεψε και κοιμόταν πάντοτε στο στάβλο των αλόγων και αισθανότανε σαν σε παλάτι και θυμόταν τον Χριστό στη σπηλιά που γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ κοντά εκεί στα ζώα και νόμιζε παράδεισο το σπήλαιο, το θέαμα κήτεκα των θεατήν όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Και πήγε φαΐ μια φορά στα αφεντικό του, στο μουσουλμάνο αφέντη του που πήγε στη Μέκα να προσκυνήσει και η γυναίκα του πίσω έκαμε δίπλον σου στο αρχοντολόι να ευχηθούν να πάει και να έρθει καλά ο συντροφός της. Και όταν τρώγανε πιλάφι, λέει η γυναίκα να στενάζοντας, να είχε και ο αφέντης ένα πιάτο ζεστό. Ο Ιωάννης έμπαινε εκεί την ώρα διακονώντας και λέει «Φέρε μου κυρά, φέρε με ένα πιάτο να το πάω». Εκείνοι γέλασαν, του δώσαν όμως γιατί νόμισαν πως ήθελε να το φάει και ντρεπόταν η ψυχούλα. «Ας το πάρει», σου λέει, «ας πάσει μια κρούλα». Άγιε Ιωάννη, έχουμε ακόμα έναν Άγιο. Λοιπόν, και ας το φάει. Εκείνος πήγε και γύρισε, αφού έκανε προσευχή στον Κύριο και το πήγε ο Κύριος Διαγγέλου και λέει «Το πήρα, το πήρε», γελάσανε. Γύρισε ο άλλος και έφερε και το σκεύος που είχε τα πρωτογράμματά του. Τα χάσανε, φερόντουσαν πια με ευλάβεια, το νόμισαν θεϊκό άνδρα οι μουσουλμάνοι και τη φερόντουσαν τέλεια. Του είπαν αλλάξει δωμάτιο, «Όχι παιδιά, εγώ είμαι στο παλάτι μου, θέλετε να χάσω το μισθό μου, την ησυχία μου και τη χαρά μου». Και πέρασαν κάμποσα χρόνια ακόμα και στα 40 του αρρώστησε ο Άγιος. Κάλεσε τον παπά της Καπαδοκίας του Αγίου Γεωργίου και εκείνος ήρθε και του φέρε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο, κρυπτοχριστιανοί ήταν οι καημένοι. Πήρε λοιπόν το σώμα του Χριστού και το αίμα και κοιμήθηκε 27 Μαΐου 1730. Το λειψανό του μυροβόλησε, έμεινε άφθαρτο, πέρασε περιπέτειες και στην ανταλλαγή των πληθυσμών στα 1823-24 το έφεραν οι κάτοικοι και το πήγαν στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπη. Και εκεί ο Άγιος ευλογεί την Ελλάδα, ευλογεί την Οικουμένη και τον έχουμε κοντά μας μεγάλη παρηγοριά και σπουδαία εστία στοργής και θαυματουργίας. Να έχουμε την ευχούλα του.

για να ανταποδώσω στο Θεό το ευχαριστώ μου. Ψαλμός 115. Κύριε, είναι δυνατόν αυτά που ζω καθημερινά κοντά σου να μην τα διαλαλήσω? Τίποτε δεν θεωρώ κατόρθωμα της αρετής.

αγαπητής μου. Όλα τα χαρίσματα και οι ευλογίες είναι δικές σου, γιατί εγώ το μόνο που βεβαιώνω είναι ότι φαίνομαι δυνατός, αλλά δεν είμαι. Με τι τρόπο, Κύριε, να σου ανταποδώσω τις ευεργεσίες που μου έχεις προσφέρει? Μου προσφέρεις το σώμα και το αίμα σου και με καλείς για να τα κοινωνήσω. Γι' αυτό είναι χαρά για σένα, λύτρωση όμως για μένα, καθώς επικαλούμε το Άγιο όνομά σου. Σε ποιον άλλον να απευθύνω τις προσευχές μου? Ποιος άλλος μπορεί να ακούσει την προσευχή μου και να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου? Κοντά σε σένα θα ζω πάντοτε, Κύριε, γιατί κοντά σου και ο θάνατος έχει αξία. Δικό σου δούλος είμαι, Κύριε, και στο δικό σου θέλημα θέλω να πειθαρχώ. Εσύ έσπασες τις αλυσίδες της φθοράς και του θανάτου και με ελευθέρωσες. Σε σένα λοιπόν θα λέω το ευχαριστώ μου και σε σένα θα δείχνω την ευγνωμοσύνη μου. Το δικό σου όνομα θα επικαλούμε και τις θυσίες μου σε σένα θα προσφέρω όταν κάθε Κυριακή θα έρχομαι στον Ιερό Ναό σου να σε συναντήσω. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 115. Ευχαριστήριος ψαλμός. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεβχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεβχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: Για να ισχύει το μυστήριο, αρκεί η αξιομιστία του λυτρωτικού έργου του Χριστού.
1: Όχι πάνω στην αξία του κάθε λειτουργού. Για να ισχύσει ένα μυστήριο, δεν χρειάζονται άλλες αντικειμενικές ή υποκειμενικές συνθήκες. Δεν έχει σημασία αν κάποιος πιστεύει ότι έγινε μυστήριο ή δεν πιστεύει. Δεν έχει σημασία αν κάποιος θεωρεί ότι επληρώθησαν οι προϋποθέσεις ενός μυστηρίου ή δεν επληρώθησαν. Πολλές φορές και με συντετμημένα λόγια ολοκληρώνεται το μυστήριο γιατί είναι προϊόν της Θείας Χάριτος και όχι, αν θέλετε, ενέργεια ανθρώπινη. Έχουμε, δεν ξέρω κι εγώ, ανά τους αιώνες πόσα εκατομμύρια λειτουργίες που συνέβησαν όχι μέσα σε ναούς, με πλήρη άνεση και με άμφια και με σκεύη και με λαμπρότητα και με θυμίαμα και με και με και με και με. Έχουμε πόσα εκατομμύρια λειτουργίες που συνέβησαν σε τόπους απόκριφους, υποδιωγμών, που δεν είχαν το χρόνο οι ιερείς να πούν όλα τα λόγια, που έλεγαν συντετμημένα πράγματα,

0: Τα μυστήρια αυτά ισχύουν γιατί είναι στηριγμένα πάνω στο αίμα του Θεανθρώπου που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Όχι πάνω στην αξία του κάθε λειτουργού.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε. Ο άνθρωπος όπως και όλα τα ζώα γνωρίζουν τη μητέρα τους και την ξεχωρίζουν ακόμα και αν δεν διακρίνεται από διακριτικά σημάδια στη μορφή της. Για τον άνθρωπο λένε πως έχει μέσα στην καρδιά του μια ιερή θέση για τον πατέρα και τη μητέρα του, που αν κανείς τον βγάλει από εκεί θα προξενήσει στο παιδί αθεράπευτο ψυχικό τραύμα. Γι' αυτό δεν πρέπει οι σύζυγοι που χωρίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον στα παιδιά τους, για να μην τα προκαλέσουν στη ψυχή τους αθεράπευτα τραύματα, τα οποία θα πληρώνουν με οδύνη σε όλη τους τη ζωή. Το ίδιο ισχύει για τον πνευματικό μας Πατέρα το Θεό, αν οι άνθρωποι με οποιοδήποτε τρόπο τον βγάλουν από την ψυχή του παιδιού. Αυτός που θα σκανδαλίσει, λέει ο Κύριος, ένα από τα παιδιά αυτά, θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το συμφέρει καλύτερα να βάλει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί. Ο Θεός είναι ο πνευματικός Πατέρας μας στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο γράφει για τον πνευματικό μας Πατέρα. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή έστει η πρώτη και μεγάλη εντολή. Στον Απόστολο διαβάζουμε τα εξής σε μετάφραση. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από εμάς. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Με το ίδιο νόημα είναι γραμμένο και το τραγούδι των Ινδιάνων Ίγκας της Αμερικής που παραθέτουμε από το βιβλίο της Ειρήνης Βρύς «Ινδιάνικη ποίηση». «Με χαρούμενο στόμα». «Με χαρούμενο στόμα, με χαρούμενη γλώσσα, τη μέρα και το βράδυ θα φωνάξεις, νηστεύοντας θα τραγουδήσεις, με τη φωνή του κοριδαλού και ίσως με στην ευτυχία μας, μες στην αγαλίασή μας από κάποιο σημείο της γης, ο δημιουργός του ανθρώπου, ο παντοδύναμος Κύριος να σε ακούσει, ναι θα σου πει, και εσύ όπου και αν βρίσκεται παντοτινά με αυτόν μοναδικό σου Κύριο θα ζεις, θα υπάρχεις».

η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Η αγωνία και η στεναχώρια για τα βιωτικά πράγματα χαρακτηρίζει τον άπιστο και μικρό ψυχο άνθρωπο, διότι δεν ελπίζει στο Θεό που μεριμνά, αλλά στον εαυτό του και αγωνιά για τον εαυτό του. Σε όλους τους δρόμους που πορεύονται οι άνθρωποι σε τούτο τον κόσμο, δεν βρίσκουν σε κανέναν την ειρήνη, ώσπου να σημώσουμε στην ελπίδα του Θεού. Μέσα στο χάος ο Θεός απλώνει το ουράνιο τόξο της ελπίδας Του. Το να ζεις χωρίς Θεό έχει σαν συνέπεια το να πεθάνεις χωρίς ελπίδα. Η ανθρώπινη καρδιά κάθε ηλικίας ανοίγεται μόνο στην καρδιά που και αυτή την εμπιστεύεται. Μη φανερώνεις στους άλλους ένα μυστικό τους ελάττωμα, διότι και εκείνους θα ντροπιάσεις, που το έχουμε ξαναπεί, μα και εσύ δεν θα έχεις πια την εμπιστοσύνη τους. Τι μάτιο είναι να εμπιστεύεσαι στα πλήθη που σήμερα φωνάζουν Οσανά και αύριο Σταύρωσον, Σταύρωσον. Μερικοί χριστιανοί έχουν αρκετή πίστη για να προσευχηθούν στο Χριστό, αλλά καθόλου για να εμπιστευτούν σε Αυτόν. Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται στο Χριστό την ψυχή τους για να την σώσει και αρνούνται να το εμπιστευτούν τα κλειδιά της κάσας τους για να διαχειριστεί εκείνος τα αγαθά τους. Αυτοί που με χαρά εμπιστεύονται τα πάντα στα χέρια του Θεού βλέπουν το χέρι του Θεού σε όλα τα πράγματα της ζωής. Όσο τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα, τόσο πιο πολύ αξία έχει ο θρίαμβος της αρετής. Η απιστία ποτέ δεν υπερπηδά τα εμπόδια. Πάντοτε τα περιγράφει, ασχολείται με αυτά και τα θέτει αντιμέτωπα στις ίδιες τις δυνάμεις. Το ψόφιο ψάρι, αγαπητοί ακροατές, το παρασέρνει το ρεύμα. Μονάχα όμως ένα ζωντανό μπορεί να κολυμπήσει αντίθετα στο ρεύμα. Το ριάκι μπορεί να χάσει τη μουσική του εάν του αφαιρέσουμε τις πέτρες. Στην πώληση και αγορά δεν θα αποφύγεις αμαρτία. Είτε λοιπόν πωλείς είτε αγοράζεις, ζημίωσε λιγάκι τον εαυτό σου από το κανονικό. Όποιος αγαπάει τον εμφύλιο πόλεμο δεν έχει πατρίδα.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Χαρμολύπη, περιμένοντας την Ανάσταση. Ο Κύριος Λόγος, αγαπητοί, για τον οποίο ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε τόσο γοργά, είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Αυτή έδινε το θάρρος στους πιστούς να προχωρούν με χαρά στο μαρτύριο, γνωρίζοντας ότι θα συναντούσαν τον Αναστάντα και θα ζούσαν μαζί του στην αιώνια μακαριότητα. Παρότι το μαρτύριο ήταν συνυφασμένο με ψυχική και σωματική αγωνία, εκείνοι προσέρχονταν χαρούμενοι, πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό κανείς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, μόνο και μόνο για να ανήκει σε μία θρησκεία. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές παρατήρησαν ότι οι χριστιανοί εκείνοι αντιμετώπισαν τον μαρτυρικό τους θάνατο σαν γάμο. Δεν ήταν θλιμμένοι, αλλά αγκάλιασαν το στέφανο του μαρτυρίου με όψη φωτεινή. Όταν ο Άγιος Πολύκαρπος καταδικάστηκε, ρωτούσε γιατί καθυστερούν την διαπειράς εκτέλεση της ποινής. Οι πιστοί αυτοί έχεραν για τον επικείμενο θάνατό τους, διότι για αυτούς η βεβαιότητα της ενσώματη Αναστάσεως του Χριστού ήταν αρκετή για να τους οπλίσει με ακατάβλητο θάρρος. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ και η μοναχή Βαρβάρα λέγεται ότι έψαλαν ύμνους μέσα στο λάκκο στον οποίο τις έριξαν οι Μπολσεβίκοι, προετοιμαζόμενες για την αιώνια εν Χριστώ ζωή. Οι χριστιανοί απολογητές των πρώτων αιώνων μαρτυρούν ως αυτόπτες μάρτυρες περί εκείνων που πρόθυμα και αποφασιστικά υπέστησαν παρατεταμένα βασανιστήρια και τον θάνατο αντί να αποκηρύξουν την πίστη τους. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι οι περισσότεροι χριστιανοί θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει το μαρτύριο απλώς παρετούμενοι από την πίστη στον Ιησού. Ανταυτού, προτίμησαν να υποφέρουν και να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού μέχρι θανάτου. Το αξιοσημείωτο με τους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες είναι ότι ήξεραν πως αυτό που ομολογούσαν ήταν αληθινό. Κάποιοι είχαν δει τον Ιησού ζώντα και μετά τον θάνατό του, κάποιοι όχι. Αν όλα ήταν ένα ψέμα, γιατί τόσοι πολλοί χριστιανοί να διαιωνίζουν έναν μύθο υπ' αυτές τις περιστάσεις? Γιατί να προσκοληθούν εν γνώση τους σε έναν τόσο ασήμορφο ψέμα ενώπιον διωγμών, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και θανάτου?

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στους στίχους 43 έως 51. Αφού αναλύσαμε τα εδάφια, συνεχίζουμε στο κοινωνικό θέμα. Χριστός ως αρχηγός και οι κοσμικές οργανώσεις. Έρχου και είδε, λέγει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός και όχι θηρίο της ζούγκλας. Έχει ανάγκη από κοινωνική οργάνωση. Ο Χριστός στην παρούσα περικοπή αρχίζει να οργανώνει τους ανθρώπους του. Οργανώσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Καλό είναι να δούμε πώς οργανώνει ο Χριστός, πώς γίνονται μερικές οργανώσεις και από τη σύγκριση θα δούμε αυτά που έχουν σχέση με μας. Πρώτον, ο Χριστός οργανώνει. Ο Κύριος βρίσκεται κοντά στον Ιορδάνη και πρόκειται να πάει στη Γαλιλαία. Πριν από την αναχώρησή του, συναντάει τον Φίλιππο. Λέγει αυτό, ακολούθημη. Δεν κρύβεται ο Χριστός ως αρχηγός της οργανώσεως. Εμφανίζεται προσωπικά. Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη του έργου του. Ο Φίλιππος, καθώς γίνεται οπαδός, προπαγανδίζει πώς βρίσκει τον φίλο και συμπατριώτη του Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν: «Βρήκαμε τον Μεσσία, τον γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Οι γονείς και οι πολύχνοι της καταγωγής ήταν άσημοι. Δεν αποκρύπτονται. Ο Ναθαναήλ είναι προκατηλημένος, κυρίως για την άσημη πολύχνη, και ρωτάει: «Εκ Ναζαρέτ δίνα τέτοι αγαθόν είναι». Μέχρι εδώ καμία μάσκα δεν βλέπουμε στον αρχηγό, τον απαδό και τον προσιλητιζόμενο. Και οι τρεις είναι φωτεινοί, ο καθένας με τον τρόπο του. Ο αρχηγός, καθώς εμφανίζεται προσωπικά ο ίδιος, ο οπαδός του, ο Φίλιππος, λέγοντας την ασημότητα του αρχηγού, και ο προσιλητιζόμενος προβάλλοντας την απορία του. Μετά το φως, πολύτιμη είναι η ελευθερία. Ο Φίλιππος, απαντώντας τον Αθαναήλ και διορθώνοντας την προκατάληψή του, δεν προβάλλει βία, απειλή, πήγαινε και σώπα, αλλά έρχου και είδε ελευθερία και φως. Δεν κρύβει τον αρχηγό, οδηγεί στον αρχηγό. Μεταβαίνει ο Ναθαναήλ στον Ιησού. Ο Κύριος, θέλοντας να βεβαιώσει ότι η αντίρρηση του Ναθαναήλ δεν ήταν αποδόλια πρόθεση, λέγει «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Ο Χριστός, η αλήθεια, δεν κολακεύει. Ο Ναθαναήλ, ο οποίος δεν πίστηκε εύκολα από τη φιλική σύσταση του Φιλίππου, δεν κολακεύεται ούτε από την αλήθεια του Χριστού, αν δεν πιστεί. «Και πόθεν με γινώσκεις», λέγει ο Ναθαναήλ. Ο Χριστός δίδει το τελικό χτύπημα. «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήν είδον σε». «Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». «Σε είδα που βρισκόσουν σε απόσταση τέτοια, ώστε ούτε με έβλεπες, ούτε μπορούσες να με δεις». Τότε ξεσπά ο Ναθαναήλ. «Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Κύριος, αμείβοντας, αλλά και συμπληρώνοντας την πίστη αυτή, λέγει «Πιστεύεις τούτο, μίζον τούτον όψη». «Πιστεύεις αυτό, θα δεις πολύ περισσότερα από αυτά». Επομένως, η οργάνωση του Χριστού έχει φως, ελευθερία, άνοιγμα ουρανού και γης. Απέναντι στα αυτά, έχουμε τις κοσμικές και εγκληματικές οργανώσεις. Ας τις δούμε, λοιπόν. Αυτές είναι σκοτάδι, βία, Άδης. Το σκοτάδι. Οι εγκληματικές οργανώσεις δεν σου λένε τον αρχηγό τους. Δεν εμφανίζεται προσωπικά ο αρχηγός τους. Το παράδειγμά τους μιμούνται οι υπαρχηγοί. Σκεπάζονται ανωνύμως ή ψευδονύμως. Αισθάνονται ότι το χωριό τους, η οικογένειά τους, η κοινωνική τους θέση είναι άσημα. Γι' αυτό περιβάλλονται με διάφορα ονόματα ηρώων επαναστάσεως, όπως Νικηταράς, Ανδρούτσος, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Παπαφλέσσας. Βάζουν μάσκες, γίνονται μασκαράδες, έχουν παντοτινές αποκριές. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Μάσκες φέρονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εσωτερικός το θηρίο και εξωτερικός προσωπείο ανθρώπινο. Μέσα στο σκοτάδι έχουν και τη βία. Όχι έρχου και είδε, αλλά πήγαινε και σώπα. Το πιστόλι και η βία είναι τα μόνα μέσα. Σου απαγορεύει να σκέπτεσαι ελεύθερα. Γίνεσαι τυφλό όργανο της πρώτης και της δεύτερης Γκεστάπο. Για να σε έχει περισσότερο δούλο, σε χαϊδεύει τόσο πολύ με τα λόγια και τους επένους, ώστε το χάιδεμα γίνεται γαργατήλισμα στα ευπαθέστερα σημεία. Σύ ο Κρεοπόλης πρέπει να γίνει στρατηγός, διότι καμία διαφορά Κρεοπόλου και στρατηγού. Κρεοπολίου και στρατηγίου. Σύ ο Καροτσέρης, υπουργός της συγκοινωνίας, διότι καμία διαφορά κάρου και κρότου, ζώου και ανθρώπου. Σύ ο Κλητήρας, εφέτης. Και το αποτέλεσμα, οι μάσκες φέρνουν τους μασκαράδες, οι μασκαράδες τα μασκαραλίκια. Αντί της ουρανίου κλίμακος, όπου ανεβοκατεβαίνουν από γης μέχρι ουρανού οι άγγελοι, στον Ιησού, είναι η σκάλα του κακού, η οποία αρχίζει από τη γη και φθάνει στον Άδη. Αποκριές τραγικές. Η γη γέμισε από πτώματα και ο Άδης από ψυχές με τις εγκληματικές οργανώσεις. Να το σκοτάδι, να και το φως. Από τη σύγκριση αυτή, να θαυμάσιο φως, ελευθερία, ουράνια και τα δύο και σκότος, βία, καταχθόνια. Τρίτον, ποια σχέση έχουν αυτά με μας? Είστε Φιλιπποί. Πολλοί συγγενείς σας, γνωστοί σας, είναι Ναθαναήλ. Σεις οι Φίλιπποι που είδατε το φως του Χριστού σήμερα, χθες, πέρυσι, είστε υπεύθυνοι απέναντι στο φως. Όσο περισσότερο χρόνο είδατε το φως, τόσο περισσότερο θαυμάσατε τη φωτεινότητα των σκέψεων, τόσο περισσότερο είστε υπεύθυνοι να μεταδώσετε το φως στους Ναθαναήλ. Ιωάννη φίλε, Δημήτρια εξάδερφε, φίλη Μαρία και τα λοιπά. Βρήκαμε το φως. Θα ακούσετε αντιρρήσεις. Παπάδες, εκκλησίες, αγιαστούρες, αρχαιολογία, μούχλες. Η απάντησή σας, έρχου και είδε. Έλα μια φορά και μη έρχεσαι άλλη φορά. Έλα να δεις. Θα ειδώ. Τι? Φως. Το φως. Θα δεις και θα βρεις τον εαυτό σου και τον Θεό σου. Τόσο πολύ το μάτι σου θα απλώσει, ώστε θα δει το κοντινότατο και το απότατο πάντων και το μακρινότατο απ' όλα, τον εαυτό σου και τον Θεό σου, όπως ο Ναθαναήλ. Αφού θα δεις το κοντινότατο και το απότατο πάντων, θα δεις και αυτά που βρίσκονται μεταξύ αυτών. Βεβαιότατα θα δεις τον χαμένο και χαϊλωμένο από τις μαγείες του κόσμου εαυτό σου. Σε κάθε κήρυγμα θα σου δίνεται ένα μυστικό και μαγικό κλειδί, με το οποίο θα ανοίγεις τα υπόγεια του εαυτού σου και τα ανώγεια του ουρανού. Σήμερα θα ακούσεις περί θυμού. Αμέσως θα ανοίξεις το κατώγιο της ψυχής σου, όπου έχεις τα σκυλιά, τους θυμούς, και θα βγουν από εκεί. Ταυτοχρόνως ένα κομμάτι από το ουράνιο φως, ηρεμία θα φωτίσει το δωμάτιο που άδειασε της ψυχής σου. Αύριο θα ακούσεις περί σαρκικών αμαρτημάτων, δεύτερο μαγικό κλειδί, με το οποίο θα ανοίξεις το κατώγιο της ψυχής σου, όπου είναι η χείρη, τα γουρούνια των σαρκικών μολυσμάτων, και θα βγουν έξω. Ταυτόχρονα φως ουράνιο εντροπής θα φωτίζει την ψυχή σου και θα διανθίζει τις παριές σου, θα κοκκινίζει τα μάγουλά σου. Κατόπιν θα ακούσεις περί ταπεινοφροσύνης άλλο μαγικό κλειδί, με το οποίο θα βγουν έξω τα παγόνια από μέσα σου της υπερηφάνειάς σου, και φως ταπεινοφροσύνης θα έλθει γλυκύτερο του εγωισμού. Θα ακούσεις περί μεμψιμηριών, παρεξηγήσεων, βαριγκομίας και λοιπά. Θα σου δοθεί άλλο μυστικό κλειδί, που θα ανοίξεις συρτάρια της ψυχής σου και από εκεί θα βγουν έξω ζουζούνια των λογισμών σου, ταυτοχρόνως δε φως σε μορφή ηλιακών ακτίνων θα φωτίσει το βάθος σου και θα δεις τον εαυτό σου. Να το φως. Αλλά και η ελευθερία. Ο Ναθαναήλ φέρνει ελεύθερα αντιρρήσεις στον Φίλιππο και στον Χριστό. Δεχόμαστε αντιρρήσεις ειλικρινές, άδολες. Παρακαλούμε να μας τις πουν. Είναι η τροφή μας. Η Εκκλησία μας έχει μυστήρια, όχι όμως μυστικό. Πιστεύουμε ότι ο άρτος και ο ίνος γίνεται με την ευλογία του ιερέως, σώμα και αίμα Χριστού. Μέγα μυστήριο. Κανένα μυστικό. Ούτε μασονισμός ίσον σκότος ήμεθα, ούτε γκεστάπο ίσον σκότος και βία. Αλίμονό σου αν προδώσεις, αποκαλύψεις τα μυστικά της οργανώσεως της εγκληματικής. Εύγε σου, αν κατά Χριστόν κηρύξεις τα μυστήριά του. Η χριστιανική ελευθερία ως φωτεινή στερείται από κολακίες. Είσαι ανίκανος στρατηγός. Το φως αυτό θα σου πει. Δεν κάνεις ούτε για σκιτζής. Είσαι άδικος δικαστής. Δεν κάνεις ούτε για κλητήρας. Όχι μόνο τα ξένα δεν είναι δικά σου, αλλά και τα δικά σου είναι ξένα και εσύ ο ίδιος δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Τέτοια η ελευθερία, ώστε να αντέχεις το φως, έρχου και είδε. Να η ελευθερία και το φως. Φως ελεύθερο και ελευθερία φωτεινή. Και το αποτέλεσμα. Ουρανός και γη θα γίνουν ένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αφοσιώσεως σε αρχηγό είναι το εξής. Ο καλύφης Ρασίδ θανατώνει τον ενάρετο βεζίρι του Βερμερκή και απηγόρευσε επί ποινή θανάτου να γίνει έφημος λόγος περί του αποθανόντος. Κάποιος γέροντας όμως, Αραβάς, που ευεργετήθηκε από το βεζίρι, εξακολουθεί να επαινεί τον αποθανόντα. Τον κάλεσε ο καλύφης σε απολογία. Ο γέροντας απαντά: «Θα ήμουν τέρας αχαριστίας αν δεν ήμουν ευγνώμονας στον ευεργέτη μου». Κατάπληκτος ο καλύφης, αντί να τον φωνεύσει, σκέπτεται να τον κάνει δικό του αφοσιωμένο, διότι ως τέτοιος θα ήταν σε αυτόν πολύτιμος. Γι' αυτό δίνει σε αυτόν ένα λαμπρό σκύπτρο με πολύτιμους λίθους. «Το παίρνω», είπε ο γέροντας Άραβας, «αλλά και αυτό μου το δίνετε ως αμοιβή για την αφοσίωσή μου προς τον ευεργέτη μου. Επομένως, προέρχεται από τον Βερμερκή». Πόση αφοσίωση πρέπει να έχουμε κι εμείς στον Χριστό, ο οποίος μας χάρισε απείρως περισσότερα από όσο ο Βερμερκής στον γέροντα Άραβα. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τον Χριστό, τον αρχηγό μας, και ας είμαστε μακριά από κρυφές εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τον γάμο στην Κανά. Ιωάννης, δεύτερο κεφάλαιο και στίχοι 1 έως 12. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

Αν ήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκε δέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς. Εν τις όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς.

Τώρα βεβαίως υπάρχει το επόμενο κεφάλαιο της Αλβανίας. Την Αλβανία ομολογώ ποτέ δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν αρχές του 1991 που άρχισε πλέον η καινούργια εποχή, θα έλεγα, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Παίρνω ένα τηλεφώνημα από το Πατριαρχείο. Συγχαρητήρια, ξέρετε, οριστήκατε για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Λέω, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Λέει, ναι, ανοίγει αυτή η χώρα, η οποία είναι πληγωμένη τόσο πολύ, και πρέπει κάποιος να πάει να εξετάσει, να δει ποιες είναι οι συνθήκες και τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ορθοδόξου. Του είπα, λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα. Πότε πρέπει να έρθω? Λέει, μεθαύριο. Μα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάλι σε μια γωνιά προσευχής, σκέπτομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στην καινούργια απόφαση και εντολή της Εκκλησίας. Και φεύγω. Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ? Τελικά βρίσκομαι τον Ιούλιο του 1991. Θυμάμαι με πολύ συγκίνηση ότι στο αεροδρόμιο περίμενε μια μικρή ομάδα από ηλικιωμένους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί, αλλά δεν είχαν τίποτα το εξωτερικό.